0: 0800-82-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Δούλευες το Σαββατοκύριακο? Δούλευες? Δεν σε πήρε το μάτι μου. Ήρθες στις μεγάλες ώρες εσύ, δεν έρχεσαι τις πρωινές. Βέβαια μεσημέρι ήμασταν με τη Ρίτσα, 10-12. Για μένα ξέρεις είναι μεσημέρι, τώρα είναι το πρωινό. Είμαστε στον τρίτο καφέ. Θα φύγει και αυτός ο ρημαδοβήχας. Πού θα πάει? Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Εάν θέλετε να υποθεί κάτι στον αέρα, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Εάν βαριέστε να γράψετε. Εάν τώρα δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, μπορεί να κοιμάται κάποιος, μπορεί να είναι κάποιος μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, μπορεί να θέλετε να του κάνετε έκπληξη, οτιδήποτε, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης είναι το όνομά μου και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί και βεβαίως θα τα πούμε όλα. Πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα? Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Τώρα, τώρα, έρχεται, έρχεται, έρχεται. Money for nothing and chicks for free. 17 μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Το είχαμε πει για το όριο των 1000 ευρώ, τώρα για να σας πω την αμαρτία μου, εγώ το περίμενα ότι θα το έκανε νωρίτερα, μπορεί να το, να το μπουμπούνιζε και από τώρα. Τι άλλο, μέσο μισθό στα 1800 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων για τους εργαζομένους τους στο δημόσιο 500 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Θυμάστε, είχαμε πει εκεί γύρω στα 447 ότι θα πάει. Τελικά τα 47 ευρώ, ξέρετε γιατί τα άκοψε? Διότι τα ρίξε στο 500. Έτσι πήγαινε το πράγμα. Money for nothing λοιπόν. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Βλέπω και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν μου φτάνουν αυτά. Τι είναι αυτά, τσακάρο Δευτέρα? Ο Χριστός και η Παναγία. Για ελάτε, θέλω μηνύματα. Ο ήλιος θα ανατείλει 58 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι, εκεί το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 205η, πάμε πάλι, διανύουμε τη 250η ημέρα του έτους. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων. Καλά θα πάει αυτό, Γιώργη. Για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, παρακαλώ, της γονεϊκότητας του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όλα αυτά ξέρετε. Με τον Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, τονίζοντας πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης. Ναι, μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για πολλά πράγματα. Θα το πάμε σταδιακά εμείς, κλιμακωτά. Διότι έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη ροή. Μια συγκεκριμένη ροή, έτσι για να γουστάρουμε και για να γουστάρετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον. Γιορτάζει και το κορίτσι μας, η Κασιανή. Για πολλά, Κασιανή μου. Να σε χαιρόμαστε. Να χαίρεστε όλοι και όλες εσείς εκεί έξω την ονομαστική σας εορτή. Περιμένουμε γλυκάκια. Ας φέρει και κανένα αλμυρό η Κασιανή, να τη στείλουμε μήνυμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως 6 ώρα. Α, βγάζει εκπομπούλα. Εκπομπάρα και όλα τα σχετικά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πρέπει να φτιάξουμε τα αριστερό ποντίκι. Πρέπει να το έχει φάει λίγο η γάτα. Και ουσιαστικά δεν. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντα μας. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων. Καλά θα πάει αυτό, Γιώργη. Για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, παρακαλώ, της γονεϊκότητας του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όλα αυτά ξέρετε. Με τον Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, τονίζοντας πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης. Ναι, μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για πολλά πράγματα. Θα το πάμε σταδιακά εμείς, κλιμακωτά. Διότι έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη ροή. Μια συγκεκριμένη ροή, έτσι για να γουστάρουμε και για να γουστάρετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον. Γιορτάζει και το κορίτσι μας, η Κασιανή. Χρόνια πολλά, Κασιανή μου. Να σε χαιρόμαστε. Να χαίρεστε όλοι και όλες εσείς εκεί έξω την ονομαστική σας εορτή. Περιμένουμε γλυκάκια. Ας φέρει και κανένα αλμυρό η Κασιανή, να τη στείλουμε μήνυμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως, 6 ώρα. Α, βγάζει εκπομπούλα. Εκπομπάρα και όλα τα σχετικά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

εμείς κλιμακωτά, διότι έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη ροή. Μια συγκεκριμένη ροή, έτσι, για να γουστάρουμε και για να γουστάρετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον. Γιορτάζει και το κορίτσι μας, η Κασιανή. Για πολλά, Κασιανή μου, να σε χαιρόμαστε. Να χαίρεστε όλοι και όλες εσείς εκεί έξω την ονομαστική σας εορτή. Περιμένουμε γλυκάκια. Ας φέρει και κανένα αλμυρό η Κασιανή, να τη στείλουμε μήνυμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως 6 ώρα, βγάζει εκπομπούλα, εκπομπάρα και όλα τα σχετικά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πρέπει να φτιάξουμε τα αριστερό ποντίκι. Πρέπει να το έχει φάει λίγο η γάτα. Και ουσιαστικά δεν. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντα μας, της ατζέντας μας. Σε μία από αυτές τις πραγματικά πολύ ωραίες γωνιές βλέπουμε πως το 1950 γεννήθηκε η Chrissy Hynde, η ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος που ακούμε. Η φωνούλα, αυτή τη φωνούλα, φωνάρα, δεν το συζητάμε, Pretenders παρακαλώ.

Σαν σήμερα το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ναι, είναι ο ίδιος ο Θεόδωρος ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος πήρε τα όπλα, ο οποίος ήταν αυτός που είχε ελευθερώσει ένα κομμάτι της Ελλάδας μόνος του με τις πλάτες του. Μην νομίζετε, ο Κολοκοτρώνης ήτανε, Νταβαρίνε, ήταν πιο κοντός από μένα. Γιατί εγώ δεν είμαι και το πρώτο boy. Είχε κάτι πλατούλες, δεν είναι. Επειδή έχει τύχει και έχω βρεθεί σε σπίτι απογόνου του Κολοκοτρώνη, που μπαίνω μέσα στο σπίτι και είχε κρεμασμένη μία μεγάλη, πώς το λένε παιδί μου, στον τοίχο αυτά που βάζουν, ξέρεις, τα, έλα πες το, τι κρεμάμε στον τοίχο ρε αδερφέ, που σαν πίνακας, αλλά μέσα υπήρχε μία στολή, μία στολή οπλαρχηγού. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τσολιά, εν πάση περιπτώσει. Και λέω, αυτή γιατί την έχεις βάλει εκεί, από ποιο παιδάκι είναι? Και μου λέει, δεν είναι από παιδάκι, ήταν μία από τις στολές του Κολοκοτρώνη, ο οποίος, ναι, δεν ήταν και από το πρώτο μπόι, αλλά δεν τολμούσε κανείς να του πει όχι, δεν τολμούσε κανείς να τα βάλει μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος απελευθέρωσε την Ελλάδα. Το 1936, σαν σήμερα, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Να μου ξεματιάξετε το αγόρι μου εδώ, τον Γιώργη. Τον έχουνε ματιάξει. Αλληλοματιαζόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε, επειδή είμαστε και ομορφάντρες ένα πράγμα. Βέβαια, εντάξει, από την άλλη, αν ήμασταν ομορφάντρες, μπορεί να ήμασταν και αλούθε. Καταλαβαίνεις τώρα που το πάω. Ομορφάντρας που έγινε με κύφ υπουργός. Έλα μωρέ τώρα, μη με αυτό. Δεν χρειάζεται να λέω. Προχωράμε με αυτό.

0: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε να γλιτώσει ο ένας από τον άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση εχθές, εγώ θα την πω την αμαρτία μου, επειδή φιλοξένησα σε μια έκτακτη τηλεοπτική εκπομπή τη Θεόνη την Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την απάντηση την έδωσε. Λέει, εγώ θα δώσω την απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, ότι ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε.
1: Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό.
0: Και δεν ξέρω ποιοι από αυτούς θα θέλανε να αλλάξουν ουρανό, αλλά σε κάθε περίπτωση η κόντρα, έχω την εντύπωση ανάμεσα, όχι έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος βασικά, η κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα γίνεται ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο, πώς να το πω βρε παιδί μου, θα έχει περισσότερα φεγγάρια, θα πάμε στα σπασμένα φεγγάρια σε κάθε περίπτωση. Πάμε για το επόμενο, διότι εκτός από τον ερωτισμό της Θεσσαλονίκης, είχαμε και άλλα πραγματάκια.

Για τα ελληνικά μας θέματα, ο κύριος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Το είπε λοιπόν και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και το είπε τόσο ξεκάθαρα και τόσο ηχηρά που έχω την εντύπωση ότι, τροποντινά, μία αντιδρασούλα από την άλλη πλευρά θα την περιμένουμε, θα την έχουμε. Από το Παλμαρέ, γενικότερα από τα όπλα που έβγαλε από τη φαρέτρα του ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα μπορούσε να λείπει και η ασπίδα του Αχιλλέα, λέγοντας ότι είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο και πρακτικά διαπέραστο σύστημα εράμινας. Και η ερώτηση μάλιστα που δέχτηκε ήταν του στυλ ότι κάποιοι λένε ότι είναι τρίπιο. Καλά, τρίπιο δεν το λες. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε άλλο... Πού τα βρίσκεται μωρέ αυτά, ειλικρινά τώρα. Μας βάζετε στο σημείο να... έλεος. Όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, εξήρε αυτά τα δύο ο κύριος Μητσοτάκης και ασφαλώς ουδέ μία τίποτα δεν άφησε την παραμικρή υποψία ότι μπορεί το συγκεκριμένο έργο να μην γίνει. Ασχολήθηκε και με το Πασόκ, βεβαίως, δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το Πασόκ. Σχολίασε ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται, λέει, μαζί τους στην παροχολογία. Ναι, μ' αρέσει αυτό το κοιτάει μόνο προς τα πίσω. Είναι αυτό το εμπρός πίσω του... Όχι, όχι κατακουζινός. Ο κατακουζινός ήταν ο Βυζαντινολόγος. Ο Δήμα, ο Πόποτας. Ναι, είναι, έχει στοιχεία Πόποτα.

Θα επανέλθουμε σε αυτά στο αμέσως επόμενο τραγούδι, υπάρχει λόγος. Στο μεσοδιάστημα να πούμε, γιατί ξέρετε, το Suicide Blunt, εντάξει, να το αφιερώσω στη γυναίκα μου, κοιμάται βέβαια τέτοια ώρα, λογικό είναι. Εσείς που είσαστε ξύπνοι και ξύπνοι, Suicide Blunt, και όσες είσαστε ξάντιες, εδώ είμαστε, είσαστε στην καλλιλότερη παρέα. Τώρα, το ανησυχητικό, το πολύ μεγάλο ανησυχητικό, διότι μάλλον με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία και το αποτέλεσμα στην Σαξονία Άνχαλ της Γερμανίας, όπου το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει 44% και 39 έδρες. Ευτυχώς είναι αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία που απαιτεί 42 έδρες. Αλλά ποιος θα το έλεγε στην Ανατολική Γερμανία ότι μετά από χρόνια, μετά τους Ναζί, μετά την πτώση του τείχους, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συντελεστεί και έχουν γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές, ότι θα βλέπαμε ένα ακροδεξιό κόμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση. So leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών έμεινε στο 17,8%. Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Ό,τι και να πούμε, μάλλον λίγο. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει βέβαια, εάν το λαϊκιστικό αριστερό κόμμα, όπως ονομάζεται, τη Σάρα Βάγκενχάιντ, ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Όλα τα σενάρια και αυτό του σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας παραμένουν ανοιχτά, με την καγκελαρία και φυσικά όλη την Ευρώπη να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να ξέρετε ότι σε συνδυασμό με τη δυναμική που παρουσιάζει η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, φαίνεται ξεκάθαρα μία τάση πάρα μα πάρα πολύ ανησυχητική σε όλη την Ευρώπη. Α, ορίστε, και με το που ανοίγω τα μηνυματάκια σας, καλημέρα από Βερολίνο, στέλνει ο Πέτρος, την αγάπη μου Πέτρο. Ο Πάνος, να τα αναλύσουμε, αλλά φοβάμαι πως στο τέλος θα χρειαστούμε και διαιτητή, λέει ο Πάνος, για τα μέτρα. Δεν έχετε βαρεθεί την ανάλυση, να σας πω, να ξέρετε, εγώ την έχω έτοιμη. Αν θέλετε μπορούμε να μπούμε μέτρο-μέτρο, να τα μετρήσουμε όλα, με λεπτομέρεια. Θέτε, δεν θέτε? Α, δεν ξέρω αν θέτε. Εγώ πάντως είμαι προετοιμασμένος, να ξέρετε, για οτιδήποτε. Μιλάμε, λέει, για ανάλυση ή για ψυχανάλυση. Έχει απ' όλα ο Μπαξές, έτσι όπως τα είπε και έτσι όπως τα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνομιλία του, όπου, παιδιά, μιλούσε, τελείωσε 9:38 το βράδυ. 9:38 και είχε ανέβει στο Βήμα από τις 8:15. Και μάλιστα ο Ιάπωνας, λίγο, επειδή η τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία, ο Ιάπωνας λίγο ξεπέρασε ίσως το χρόνο. Εντάξει, okay. Στην Ιαπωνία το έχουν λίγο διαφορετικά. Το είδαμε και αυτό. Γεια σου ρε Τέλη, καλώς το να. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε. Σε θαύμασα, λέει, χθες στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και χωρίς ούτε ένα σαρδάμ. Φτουφτού, φτουφτού. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Α, ναι, σοβαρά, δεν έκανα σαρδάμ? Είδατε η τηλεόραση? Είδες όταν έχεις την κάμερα μπροστά? Σκιάζεσαι. Λες, μην κάνω τώρα σαρδάμ, θα έρθουν και να μου κοπανίσουν την κάμερα στο κεφάλι. Ενώ εδώ ο Γεωργής ο Νταβαρίνος είναι τέτοιο. Έκανε σαρδάμ, δεν πειράζει, πιες νερό. Πίνεις νερό με πάγο, μην πίνεις νερό με πάγο, δεν βλέπεις ρευλαμένο ότι βύχεις? Απλά πραγματάκια. Είναι πιο. Έχουμε και την παρείτσα μας, έχουμε τα μηνυματάκια μας. Ωραία, δεν περνάμε. Καλημέρα σας, κυρία Παναγιώτα, τι κάνετε? Τώρα αρχίζει το πρόγραμμα. Μα καλά, πού είμαστε? Α, Τζομπανάκος all the money. Με αυτό το σήμα ποιο σταθμό ακούμε? Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλή εβδομάδα. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις. Καλή εβδομάδα, ετοιμαζόμαστε να ράψουμε μεγάλες τσέπες, καλή εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για να μην δημιουργηθούν μποτιλιαρίσματα στους δρόμους.
μην βγείτε έξω πανηγυρίζοντας, μην βγείτε έξω κρατώντας σάκου βαγιάς. Κάποιοι που θα κρατάτε ομπρέλες, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα τις κρατάτε τις ομπρέλες, σημαίνει ότι μάλλον χρειάζεται κάποια άλλη βοήθεια το σύστημα, αλλά εντάξει. Ωραία, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, μωρέ. Τώρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά επειδή κάποια πράγματα δεν ακούστηκαν, παραδείγματος χάρη, να σας πω το εξής. Γιατί έχουμε εδώ, να δω πότε θα κάνω την ανάρτηση. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, κατάλαβες, και έχεις βγάλει και μια φωτογραφία που είμαι ήδη. Ναι, εντάξει, θα την ανεβάσω έτσι, όχι, για να δείξουν τι τραβάω εδώ πέρα. Έχουμε παραδείγματος χάρη αντιδράσεις από πάρα μα πάρα πολλούς. Αλλά τώρα πάμε στο σκληρό ροκ. Πάμε στο heavy metal, μάνα μου.

Ασφαλώς και ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά. Υπήρχε περίπτωση να μην ερωτηθεί ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ελπίζω, λέει, να μην κάνει το κόμμα, ρε παιδί μου. Πρέπει να κοιτάξει την υστεροφημία του. Μία λέξη η οποία τσίτωσε το νευρικό σύστημα του Αντώνη Σαμαρά. Εκεί όμως που τον έκανε τον Αντώνη Σαμαρά και απασφάλισε ήταν ότι ο κύριος Σαμαράς, είπε ο Μητσοτάκης, έχει την τεχνογνωσία πώς να βλάψει αυτό το κόμμα και πώς να βλάπει αυτό, να βλάπει αυτό το κόμμα. Εκεί ήταν που έδωσε ρέστα ο Σαμαράς. Πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου και αφού του είχε απαντηθεί με αυτό τον τρόπο η ερώτηση του συναδέλφου για τον Αντώνη Σαμαρά, μας ήρθε ένα βιντεάκι του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο έλεγε το εξής. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη... Έλα πάμε, βάζω εισαγωγικά, το ξαναπάμε από μαύρο, Γιώργη. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, που το 2010 800.000 από αυτούς έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και έκαναν πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτη μπηχτή στην Τώρα Μπακογιάννη. Στην οικογένεια Μητσοτάκη αναφερόταν. Αμέ, αυτός είναι ο λαός, λέει, που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός της διαφθοράς, ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός και έβαλε μία. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αμέ, τα έβαλε σε μία πρόταση. Και πώς κατέληξε ο Αντώνης Σαμαράς? Αυτή δεν είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, λέει, είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Διαχωρίζει πλήρως το ένα με το άλλο. Έρε, τι έχει να γίνει μέσα στο Σεπτέμβρη? Νομίζω κάπως έτσι θα πάει ο Σεπτέμβρης. Όπως κοπανιέται ο James Hetfield και η Lady Gaga. Δώσε.

Καλημέρα Τόρπη, τελευταίο ξεκίνημα για να βγάλουμε τα πρόβατα που έμειναν Σπύρο μας. Ναι, μιλάει για άλλα πρόβατα, όχι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι αυτά που, που ήταν στο Χαλάνδρι και βόσκανε. Ξέρεις τώρα, πηγαίνε στην πλατεία, τρώγανε κρασιδάκι εκεί. Ναι, είχαμε και αυτά. Δεν τα ξεχνάμε τώρα, δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε. Καλημέρα Πάνω. Η πολλή ανάλυση σκοτώνει τη μαγεία και ζωντανεύει το Excel. Σωστός, δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι λέει σαν το VAR. Όσο την κοιτάς, τόσο βρίσκεις κάτι που δεν είχες δει. Έτσι λειτουργεί στα βρακάκι το VAR. Όσο περισσότερο το βλέπεις, τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις. Γι' αυτό έχουμε κάνει εδώ διάφορα. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης γράφει συνονόματος του Μητσοτάκη ο Κυριάκος. Γιατί δεν μας έλεγε καλύτερα πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός το 2050 να το ευχαριστηθούμε καλύτερα. Εντάξει, είναι λίγο μακρινό το 2050, ήρθε λίγο πιο κοντά. Επιπλέον γυρνάμε με σταθερά βήματα στους αγρότες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, διότι είναι μεγαλύτερη η βάση. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά που τα είπαμε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Συνεχίζουμε όμως με αυτό.

0: Τρίμερο πένθος της ένοπλης δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία. Δύο νεκροί πιλότοι. Οι δύο πιλότοι του Phantom, το F4. Κατά τη διάρκεια αυτής της αεροπορικής επίδειξης, το Σάββατο στην Τανάγρα, επισκίασε τα πάντα. Ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών. Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Σε μία επίδειξη. Σε μία επίδειξη, έτσι, ρουτίνας, μανιέρας. Έμπειροι.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ναι, μπορεί να είναι απόλυτο σκοτάδι εκεί έξω. Θα μου πεις 35 λεπτά μετά τις 4 ώρα το πρωί τι θέλεις. Έβλεπα και το φεγγάρι, δεν συνηθίζω να κοιτάω ψηλά. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι θέμα ρωματζάδας να κοιτά. Απλά έτσι όπως είναι το φεγγάρι, όσοι έχετε το χρόνο και προλάβετε, έλεγε η γιαγιά μου ότι, ξέρετε, είναι το, η μικρή αυτή η φλούδα που λέμε του καρπουζιού. Και μάλιστα είναι προς τα κάτω, είναι προς τη γη. Έλεγε η γιαγιά μου ότι όταν το φεγγάρι είναι έτσι, ανησυχεί ο καπετάνιος, διότι θα φέρει διάφορα, φέρνει μποφόρια, φέρνει βροχές και όλα τα σχετικά. Αλλάζει ο καιρός, η αλήθεια είναι. Πάντως να σας πω το εξής, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και βλέπω και τον προβληματισμό σας, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, να μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς όσο, επειδή νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, ρίχνουμε άπλετο φως όμως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, και δεν πρόκειται να αφήσουμε απολύτως τίποτα να πέσει χάμω, διότι ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω για σας, εγώ το Σάββατο που πήγα πάλι στο σούπερ μάρκετ, τα μπελάκια ρενταβαρίνε δεν έχω δει. Πού είναι τα ταμπελάκια? Θέλω να δω τα μπελάκια. Πού είναι οι μειώσεις? Πού είναι αυτά τα δύο, πόσα είναι, 1700 προϊόντα? Γιατί δεν τα βλέπω? Είναι δυνατόν? Κάτι έχει πάει λάθος εκεί πέρα. Για κοιτάξτε να το φτιάξετε το συντομότερο δυνατό. Είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς, το πύκνο δάσος εκεί της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Δίνουν μάχη οι επίγειες δυνάμεις για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Μάλιστα σήμερα την ώρα που ερχόμουν, επειδή μίλησα με πυροσβέστη εκεί στην περιοχή, μου είπε ότι ναι, γίνεται μάχη για να μην φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κόνιτσας. Τώρα τι να σας πω, στους οικισμούς της Κόνιτσας, έτσι για να είμαι ακριβής. Περιμένουμε πώς και πώς να ξημερώσει. 6:58 η ανατολή του ηλίου. Ναι, για να επιστρέψουν τα εναέρια μέσα. Υποέλεγχο επίσης τέθηκε, όχι, υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με καλαμιές στα πηγαδάκια της Λέσβου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα. Στη Νέα Μάκρη, εδώ τη δικιά μας. Ποιος ξέρει να πούμε. Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Δεν τα λέγαμε μωρέ χθες με τη Ρίτσα? Δεν τα λέγαμε ότι είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής? Μου πήγατε πάλι, ήρθε ο κουμπάρος με την κουμπάρα με τα παιδιά για να μην δυσαρεστηθούν τα παιδιά, ο κουμπάρος και η κουμπάρα. Κάνατε μπαρμπεκιού. Οι άλλοι κάνανε θερμές εργασίες. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου μυαλό. Καθόλου. Επειδή με ρωτάτε, έχετε αγωνία. Στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Υπουργείο Οικονομικών. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οπότε σπεύσατε. Ανοίξτε εκεί, ακούσατε, ναι, τηλεοράσεις, ένα τ' άλλο. Πω, τι κορώνα έβγαλε ο Κλάους Μάιν. Την πατήσαμε, δεν την ακούσαμε καθόλου. Εντάξει, με έπιασε πολυλογία. Ας ακούσουμε την εισαγωγή.

Ο Πάνος γράφει: Μητσοτάκης και Σαμαράς, δυο πιστόλια, μία πόλη. Στο... Δεν καταλαβαίνω τώρα σε αυτό τι ακριβώς μου γράφεις, γιατί η μουσική του σταματάει. Α, οι πόρτες του σαλούν κλείνουν, οι θαμώνες κάνουν στην άκρη, ο ένας έχει το προεδρικό αστέρι στο στήθος του Σερίφη, ναι. Ο άλλος έχει παλιούς λογαριασμούς να ξεκαθαρίσει, κανείς δεν τραβάει πρώτος, κανείς όμως δεν βάζει και τον πιστόλι στη θήκη, και κάπου στο βάθος ο μπάρμαν σκουπίζει ένα ποτήρι και μουρμουρίζει: Στην άγρια δύση το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα πυροβολήσει πρώτος, είναι ποιος θα μείνει τελευταίος όρθιος. Άτσα. Ωραίος ο Πάνος. Προσυπογράφω Πάνο. Έμπαινε Πάνο. Πολύ μ' άρεσε αυτό, θα το υιοθετήσω. Καλημέρα Ελπίδα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα από Καλυθέα. Στέλνει η Ελπίδα την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Νάτος και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο από Στουτγκάρδη. Αυτό που θα φέρει την ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι η ανισότητα ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες και μετανάστες, όταν οι μετανάστες έχουν περισσότερα δικαιώματα από έναν Ευρωπαίο πολίτη. Η Ευρώπη έχει κάνει λάθος. Η Ευρώπη έχει κάνει τεράστιο λάθος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το μεταναστευτικό ήταν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν το λέω από το στομάχι μου, ούτε είναι προσωπική άποψη, ούτε τίποτα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ευρώπη έκανε λάθος. Το χειρίστηκε με τελείως λανθασμένο τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο έχει απαυδίσει ο Ευρωπαίος πολίτης και πλέον στρέφεται σε πολιτικές και σε κόμματα που έχουν, όπως και να το κάνουμε, πιο ακραίες απόψεις όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής: μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Και έτσι πρέπει να τις αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Από την άλλη όμως, ανθρώπινες ψυχές είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την ισορροπία λοιπόν δεν κατάφερε ποτέ να τη βρει η Ευρώπη. Δεν κατάφεραν ποτέ να τη βρουν εκεί στις Βρυξέλλες. Μεταξύ μας, δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα. Είμαι ακόμα ρομαντικός. Αυτό πιστεύω. Ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα. Γιατί αν σκεφτώ το άλλο, ότι έχουν τον τρόπο, αλλά δεν τον... δεν τον εφαρμόζουν για άλλους λόγους, τότε εκεί θα μιλάμε για άλλα πράγματα, δυσκολότερα, πιο άσχημα, με αρνητικό πρόσημο.

0: Αγαπητέ μου κύριε Κώστα από την Πάτρα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Καλή εβδομάδα. Το θέμα έχει να κάνει με τους πιλότους. Το έστειλες νωρίς το μήνυμα. Για κάποιο λόγο είχαν πάει στα junk mail. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αλλά τέλος πάντων είδα ότι εκεί υπάρχουν διάφορα σημαδάκια, πολλά τα μήνυματά σας. Και γι' αυτό το λόγο διαβάζω το μήνυμά σου. Οι πιλότοι λέει είναι το θέμα, οι άτυχοι που σκοτώθηκαν σε εργατικό ατύχημα, όπως γράφει ο Κώστας. Όχι, δεν πέθαναν πάνω στο καθήκον. Σκοτώθηκαν, λέει, διότι οι απαιτήσεις εταιρείας που διαχειρίζεται τις επιδείξεις ήταν το θέαμα να είναι πιο πιασάρικο, πιο grand guignol. Ένα είδος γύρος του θανάτου. Για να μεγαλώσει, λέει, η ζήτηση, η προσέλευση, η τιμή του εισιτηρίου και φυσικά τα κέρδη. Κάτι απόστρατη αξιωματική της αεροπορίας θα λέγανε στην απέναντι συχνότητα. Μάλιστα. Εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, ασφαλώς έχω κάνει, Κώστα μου. Μπορείς να δημοσιεύσεις τα ευρήματα. Πρώτα απ' όλα, το πιο χαρακτηριστικό βίντεο που δείχνει αυτή την τραγική πτώση, το μεταδώσαμε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ξεκινάμε από εκεί. Προσωπικά, παρόλο που δεν θα διαβάσω αυτή τη φράση του μηνύματός σου, την πρόταση, δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Όταν κάποιος κάνει, και θέλω να πιστεύω ότι ναι, αυτή είναι η συνεχής προσπάθειά μου και η πρόθεσή μου, ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αλλά έχεις ένα λάθος. Έχεις μάλλον όχι λάθος, αδική στην όλη κατάσταση και αυτό το οποίο συνέβαινε στην Τανάγρα. Διότι αυτό γίνεται σε κάθε πλέον χώρα που έχει ιδιαίτερα μεγάλους εξοπλισμούς και είναι πάρα πολύ άδικο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι απόστρατοι αξιωματικοί της αεροπορίας που έλεγαν αυτές, θα επικαλεστώ τη λέξη του Αβραμόπουλου, μπούρδες. Γιατί φαίνεται ότι προφανώς μίλησαν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πετάξει ποτέ στη ζωή τους. Αυτό τον ελιγμό τον οποίο έκαναν τα συγκεκριμένα παλικάρια θεωρείται ελιγμός ρουτίνας. Έχετε ιδέα τι γίνεται εκεί πάνω? Έχετε ιδέα σε τι πίεση βρίσκονται όταν αντιμετωπίζουν και δεν χάνουν και καμία μάχη στους εθέρες οι πιλότοι μας όταν αντιμετωπίζουν τους Τούρκους που έχουν μπει και πετάνε και σουλατσάρουν πάνω από το Αιγαίο? Θέλετε δηλαδή, θέλουν κάποιοι να δείξουν ότι με έναν τέτοιο ελιγμό οι πιλότοι μας που θεωρούνται μαζί με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς οι καλύτεροι πιλότοι του πλανήτη δεν μπορούν να χειριστούν και πέφτουν? Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Το τι έχει γίνει θα το βρούμε. Θα το βρουν αυτοί που πρέπει. Μπορεί να έχει γίνει το οτιδήποτε. Δεν θα κάνουμε εικασίες. Απλά περιμένουμε. Αλλά όχι και να βγάζουμε και άχρηστους στους πιλότους μας. Έλεος δηλαδή. Ασφαλώς με break on through to the other side υποδεχόμαστε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί φωνάζεις?
0: Για να ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Πάει 5 παρά 10, αν έχεις την καθυσία.
0: Δεν έχει πάει ακόμα 5 παρά 10.
1: Θα πάει τώρα σε λίγο.
0: Ενοχλήσαμε.
1: Καφέ, πάλι πιω.
0: Και έχουμε και εδώ.
1: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Όχι, και εσπρεσάκι.
1: Α, και εσπρεσάκι. Ναι,
0: όλα μαζί.
1: Ναι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Σου χαλάσω εγώ χαρτί.
1: Ναι, να είστε καλά. Λοιπόν,
0: πώς θα τα μέτρα, όλα εντάξει?
1: Καλά είναι.
0: Σακούλα έχει πάρει?
1: Για να τα βάλω μέσα στα χρήματα?
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν είμαι μέσα στα μέτρα δυστυχώς. Δεν είμαι μέσα στα μέτρα.
0: Δεν είναι τέτοιο για το εκεί με το τεκμαρτό των Νατάλων.
1: Δεν είμαι μέσα στα μέτρα, δυστυχώς. Λοιπόν, αργά το βράδυ.
0: Ούτε θα είσαι σε λίγο με τους συνταξιούχους, κάτι.
1: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Λοιπόν. Για να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να μάθουμε τι έγινε Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: αργά,
0: με τη ΔΕΘ και όλα αυτά να πούμε, δεν έχουμε προλάβει τίποτα να δούμε.
1: Λοιπόν, αργά το βράδυ, ο Αζεντίν Ουναΐ, ο Μαρκινός, διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του, τον άσο του Ολυμπιακού, τον Αγιούπ Ελκαμπή, που νοσηλεύεται εκεί μετά τον τραυματισμό του το Σάββατο στο Βόλο. Θυμίζουμε ότι υπέστη κάταγμα κνήμης και χειρουργήθηκε το πρωί της Κυριακής νωρίς. Και σίγουρα επισκέφθηκε τον Ελκαμπή, έγραψε σε μια ανάρτησή του: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδελφέ μου», συνοδεύοντας το μήνυμα μια πράσινη και κόκκινη καρδούλα. Και υπάρχει και φωτογραφία, οι δυο τους, ο Ελκαμπή στο κρεβάτι και δίπλα ο Ουναή. Μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πήγε στην κλινική που νοσηλεύεται ο Ελκαμπή. Θυμίζω ότι και οι δύο είναι παίκτες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Ήταν μαζί στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό τα λέει όλα, ξεπερνώντας την, νομίζω, την ποδοσφαιρική αντιπαλότητα και τα όρια. Η κίνηση αυτή του μαροκινού μέσου του Ουναή να είναι στο νοσοκομείο μετά το παιχνίδι, όπου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την αλλαγή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στο νικηφόρο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι τα λέει όλα. Νωρίτερα ο Ελκαμπή στο πρώτο του μήνυμα έγραψε: «Ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και προσευχή, θα επιστρέψω πιο δυνατός». Ήταν τα λόγια του παίχτη του Ολυμπιακού. Τον επισκέφθηκε και ο πρόεδρος και ο διοικητής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. «Σε δυνατός, σε νικητής», έγραψε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που επισκέφθηκε τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή λοιπόν ο άτυχος της αγωνιστικής, διότι όπως είπαμε τραυματίστηκε όταν σε μία διεκδίκηση της μπάλας πήγε να την βγάλει ο Σιαπάνης στον φύλακα του Βόλου και έπεσε μπροστά του και ανέτρεψε τον Ελκαμπή. Ο σοβαρός τραυματισμός αυτός θα τον κρατήσει τουλάχιστον 6 με 7 μήνες εκτός. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά και να σας πω ότι πράσινο ήταν το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός καλύτερος 3-1 κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ανδρέας Τετέη, κορυφαίος για τους πράσινους, στο 38 και στο 53 λεπτό τα δύο τέρματα. Είχε προηγηθεί με το ταμπόλθα ο Παναθηναϊκός στο 29 λεπτό. Για τον ΠΑΟΚ που έμεινε με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, το 15 λεπτό, λόγω αποβολής του Ελουστόντο, το γκολ της νίκης ήταν στις καθυστερήσεις. Ο Ουγκρεσίτς πέτυχε το 3-1, μείωση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Κόκκινη κάρτα είδε στο 70 λεπτό ο Ντέσσερς για τους γηπεδούχους. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Παυλένκα έβγαλε πέναλτι του Ταμπόλδα. Οι δύο κόκκινες, η μία για τον ΠΑΟΚ και η άλλη για τον Παναθηναϊκό, ήταν σωστές. Τώρα είχαμε πολύ έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ και διαμαρτυρία για το 33 λεπτό. Ζήτησε πέναλτι σε μονομαχία του Εντιαγέ με τον Φαν Ντρόγκελεν. Εκεί, σε αυτή τη φάση, έπρεπε ο διαιτητής ο Σβάιερ, περίμενε, ήταν μέσα στην περιοχή η ανατροπή αυτή, περίμενε το βαρίστα, ήταν ο συμπατριώτης του Πάσκαλ Μίλλερ, που έδειξε όμως να συνεχιστεί το παιχνίδι, παρά τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ. Ο Σβάιερ δεν είχε οπτική γωνία από εκεί, εκεί που ήταν. Έπρεπε να επέμβει το ΒΑΡ. Κακώς δεν επέμβει το ΒΑΡ, ήταν μια φάση καθαρή πέναλτι που έπρεπε να δοθεί στον ΠΑΟΚ. Ίσως ήταν διαφορετικό παιχνίδι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πέναλτι εκεί και έβαζε γκολ. Πάντως δικαιολογημένα είναι τα παραπονά.
0: Πώς το είπες, βαρίστα?
1: Ο βαρίστας.
0: Ο βαρίστας.
1: Ναι, ο βαρίστας, αυτός που είναι στο ΒΑΡ.
0: Μάλιστα, πολύ μου αρέσει. Μετά τον μπαρίστα έχουμε και τον βαρίστα.
1: Τι λες, άνθρωπέ μου, πάντε παρά 10. Ο κόσμος που ακούει στο δρόμο.
0: Μα βαρίστας.
1: Αφού λέγεται ΒΑΡ.
0: Ναι, από τον βαρίστας.
1: Ο βαρίστας είναι, πώς θέλει να λέγεται.
0: Όχι ρε παιδί μου, ο άνθρωπος που χειρίζεται το VAR.
1: Ο πρώτος που είναι μέσα στο VAR,
0: ναι, ναι.
1: Και έχει τον έλεγχο του VAR, λέγεται βαρίστας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, κοίτα, όπως και να τον πούμε πάντως, από ό,τι φαίνεται δεν κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, έτσι.
1: Αυτός έκανε το λάθος. Δικαιολογημένα φώναζε ο ΠΑΟΚ για τη φάση εκεί. Ο Σβάιερ δεν ήταν σε καλή θέση. Έπρεπε το ΒΑΡ να επέμβει. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε και άλλο τραυματισμό χθες. Ο Δημήτρης Γιαννούλης βγήκε από το παιχνίδι. Κάνουν λόγο για διάστρεμα. Σήμερα θα κάνει μαγνητική. Να δούμε πόσο καιρό θα λείψει. Στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο η ΑΕΚ εύκολα 5-0 τον Άρη. 2 γκολ ο Βάρκα, 1 ο Μαρίν. ο Κοϊτάκιο Ζήνη, η ΑΕΚ που την Τρίτη υποδέχεται στις 8:44 την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Πρώτο παιχνίδι για την League Face του Champions League. Είπαμε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή επηρέασε τα πάντα στο παιχνίδι του Βόλου. Ο Βόλος με τον Ολυμπιακό 1-1. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη, όπως είπα, κάταγμα κνήμης και όταν ανατράπηκε από τον Σιαμπάνη. Ο Ζώτα Σίλβα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου το πέναλτι. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός εκεί 1-0. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο κανένας δεν είχε όρεξη για μπάλα. Φάνηκε αυτό, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ. 1-1 στο 76 με τον Κόμπα για τον Βόλο. Ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα 1-1. Πρώτο λεπτό του αγώνα Μάτου Σαμί, το 1-0 για την ομάδα του Περιστερίου. 52 λεπτό Σταυρόπουλος με αυτόν γκολ, το 1-1. Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης τα δύο γκολ του Όφη, 2-0 την Κηφισιά. Ο Γκανέζος, ο Πόκου, τα δύο τέρματα του Πανετολικού, 2-0 μέσα στη Λιβαδιά τον Λεβαδιακό. Σε 6 το απόγευμα παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ηρακλή. Στο μπάσκετ, με τον Μοντέρο να κάνει την πρώτη του εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κρέτε 2026 διεθνές τουρνουά που έγινε στο Ηράκλειο στα δύο αωράκια 87-77. Νίκησε ο Ολυμπιακός στον Ερυθρό Αστέρα του Βελιγραδίου. Ο ΠΑΟΚ 174 κέρδισε την Νάπολη και κυριάρχησε στο τουρνουά που έγινε στο Ούντινε της Ιταλίας. Πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν κατάφερε, ένιωσε μια διαιτησία στο δεύτερο σετ και δεν κατάφερε απέναντι στον Σέλτον, τον Αμερικανό νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Αμερικανικού Open. Ο Σέλτον κέρδισε με 3-0 σετ σε έναν αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 53 λεπτά, 6-2, 6-3, 6-4 για τον Σέλτον, ο οποίος πέρασε στα προηγούμενα τελικά και πέφτει νομίζω πάνω στον Αλκαράθ. Και πολύ μεγάλη εμφάνιση το Σαββατοκύριακο από το Τζολάκι στο 0-0 της Χαλ με την Άστον Βίλα, και χθες από τον Χρήστο Τζόλι στο ντέρμπι του Λονδίνου η Άρσεναλ νίκησε την Τσέλσι 2-1. Το Τζόλι έβγαλε ασίστ στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ στον Έντεργαρτ και έγινε το 2-1. Ο Τζόλι που έκλεψε πάλι την παράσταση ήταν πολύ καλός στη χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας της Άρσεναλ απέναντι στην Τσέλσι. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε και για τη νέα Τούμπα ότι το καλοκαίρι του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα για το γήπεδο της Τούμπας, στην τη νέα Τούμπα. Είπε χθες συνέντευξη τύπου, όπου ρωτήθηκε και για την ανακατασκευή του Palais Sport που θα προχωρήσει και αυτή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, για την αναβάθμιση που γίνεται στο Καφτατζόγλιο, ένα στάδιο που για πολλά χρόνια δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ από το, το Καφτατζόγλιο είναι, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και εκεί θα γίνουν οι αναβαθμίσεις για να μπορεί να παίξει και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ όταν θα γίνει η νέα Τούμπα, θα μεταφερθεί και θα παίζει στο Καφτατζόγλιο στάδιο.
0: Δημήτρη,
1: έλα.
0: Έχεις άλλα ή είμαστε okay.
1: Τι άλλο θέλεις?
0: Μια χαρά.
1: Με πρόσεξες, αν σε ρωτήσω τώρα, θυμάσαι?
0: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Τα πάντα, είσαι πολύ δυνατός.
0: Τα πάντα έχω κρατήσει μέχρι και σημείωσες.
1: Σε παρακαλώ να μην πίνεις παγάκια. Γιατί τα λαιμουδάκια σου είναι πολύ επηρεασμένα λίγο για δύο-τρεις μέρες.
0: Εντάξει, δεν ξεκουραστήκαμε καθόλου, ρε παιδί μου, συνέχεια μιλάμε.
1: Και, και τα παγάκια, και τα παγάκια.
0: Τα παγάκια δεν μπορούμε χωρίς παγάκια.
1: Ωραία, μυρίζει αυτός.
0: Βέβαια. Κοίτα να δεις το τέλος που θα πιει μέχρι και καφέ.
1: Έχω φτιάξει φραπέ.
0: Α, εντάξει, φραπέ.
1: Ναι, απόλυτη ευχαρίστηση.
0: Φραπέ.
1: Απόλυτη ευχαρίστηση.
0: Το γνωστό φραπέ.
1: Όχι το γνωστό φραπέ.
0: Το γνωστό φραπέ.
1: Το φραπέ το κανονικό.
0: Το κανονικό. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM. Θα πάμε με το τραγουδάκι, θα πάμε με Elvis, θα πάμε με Βασιλιά στην αλλαγή της ώρας, σε διαφημισούλες. Επανερχόμαστε. Για το restart, για την επανεκκίνηση. 5 με 6 έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα. Παρακαλώ κύριε Ταβάρη, είναι δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Λίγο, γιατί μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά και λέμε τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβανόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε.

Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλημέρα εκεί στην πρωτεύουσα εκεί έξω. Θέλω ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Τα μπελάκια πρώτα απ' όλα σε σούπερ μάρκετ είδατε, βρήκατε? Είχατε το νου σας αυτά τα οποία συμβαίνανε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν ασχοληθήκατε καθόλου? Ό,τι βρίσκατε βάζατε μέσα στο καλάθι. Δεν κάνουμε έτσι δουλίτσα, να το ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Νεράκι γίνεται ένα πράγμα. Ο ήλιος ανατείλει 58 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Και διανύουμε τη 250η ημέρα του έτους. Στα 5 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 η ώρα το πρωί, πολλές και πανέμορφες καλημέρες. Να δυναμικά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, να το ξέρετε. Εντάξει, ακόμα μην βγάλετε την βαλίτσα για τα χρήματα τα οποία είναι, ξέρετε, με φιδό. Χαλαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, το επαναλαμβάνω εγώ. Λοιπόν, απέναντί μου ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Εδώ ο απόλυτος άρχοντας του ραδιοθαλάμου, του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κύριε Νταβαρίνε, όλα καλά, εντάξει, πήγε δυνατά η πρώτη ώρα. Καφεδάκι σίγουρα δεν θες, δεν θέτε. Άκουσες τι είπες τα βρακάκι πριν από λίγο. Ωραία λέει, μυρίζει. Του λέω να σου βάλω, όχι. Μόνο μυρωδιά, μόνο μέχρι μυρωδιά φτάνει ο Σταυρακάκης. Από αυτό και να τη βάλει, πρέπει να είναι πολύ ζορισμένος για να πιει τέτοιο καφέ. Είναι ρε παιδί μου πιο... Είναι πιο όπως το τραγούδι. Πιο τέτοιο είναι. Για βάλε.

Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στην Κασιανή μας. Ελπίζω να γιορτάζει, γιατί. Α, καλημέρα κύριε Νιφλή, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, είστε καλά? Ξεκουρασήκατε το Σαββατοκύριακο? Με τον κύριο Κολοκυθά πήγατε πουθενά? Κάνατε τίποτα έτσι ενδιαφέρον? Εμείς κάναμε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα μέσα στο Σαββατοκύριακο, πρέπει να σου πω, Μάνο μου. 10 με 12, εκπομπή με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Μετά στο κανάλι, κάτι έκτακτες εκπομπές εκεί για τη ΔΕΘ. Μιλούσε και ένας Μητσοτάκης πάνω στη Θεσσαλονίκη, πρωθυπουργός της χώρας. Έβγαλε κάτι μέτρα εκεί, θα τα πούμε όλα. Την Κυριακή είχε συνέντευξη τύπου. Βγάλαμε και μία έκτακτη εκπομπή μετά τη συνέντευξη τύπου. Ωραία, καλά πήγε. Ήταν ωραίο, ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Κατά τα λοιπά, εσύ φαντάζομαι δεν. Αυτό, καναμπανάκι στη θάλασσα. Βαρετά πράγματα. Εκεί με την οικογένεια, χαλαρά, με τη γυναίκα, με τα παιδιά. Βαρετά πράγματα. Ενώ εμείς περάσαμε καταπληκτικά, τζάμι. Να περνάτε όμορφα, Μάνο μου. Να περνάτε όμορφα. Και εσύ, Γιάννη Κολοκυθά. Καλή εκπομπή. Εκπομπάρα. Στο Open. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί. Την ώρα που εμείς θα φύγουμε για να πάμε να κάνουμε το δεύτερο ύπνο του 24ωρου και μετά να πάμε στο κανάλι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Η Κασιανή λοιπόν, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες. Την ονομαστική σας εορτή. Σας έλειψε το άσμα? Για δώστε λίγο να γουστάρουμε, εσύ Γιώργη.

Τα αρχαία μας γνωμικά, βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι εκτός από τον Γιώργη Νταβαρίνο που είναι εδώ μέσα, στο ραδιοθάλαμο, Σπύρος Παπαδάκης, αυτή είναι η αγριοφωνάρα που ακούγεται και προσπαθεί να σας ξυπνήσει. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Οτιδήποτε θέλετε για να βγει στον αέρα. Και βεβαίως ο έτερος τρόπος επικοινωνίας, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Θέλω τα μηνυματάκια σας, 4 με 5, να ξέρετε ότι έγινε πανικός με τα μηνύματα. Είτε του 4 με 5, να δω εάν θα κερδίσουν σήμερα τη μάχη των μηνυμάτων από τους 5 με 6. Όχι για να τα λέμε και αυτά. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά του Δημήτρη του Σαβρακάκη. Μου λέει, με τόσα πράγματα που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Αριστοφάνης ταιριάζει.

Έχασα το τέτοιο, το αρχαιογνωμικό. Τι θες να κάνω τώρα, ψάχνω. Είπαμε με την τεχνολογία. Καλά κάθομαι και τα γράφω με το χεράκι μου. Δεν με ακούει εμένα η Κασίμη. Όχι, μου λέει, τεχνολογικά. Έχεις, μου λέει, το iPad. Έχεις ολόκληρο κινητό, να πούμε, μεγαλύτερο από την κεφάλα σου. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι να γράφεις. Και πάλι εδώ, άμα βγάλω φωτογραφία, θα καταλάβετε ότι είμαι γεμάτος με σημειωματάκια. Ουδέν εστι θηρίων γυναικός αμαχότερον. Δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα. Από τη Λυσιστράτη είναι αυτό, του Αριστοφάνη. Ναι. Το λέω κτασφαλούς εγώ, μάλλον να ξέρεις, γιατί Μαρία κοιμάται τέτοια ώρα. Ερέτην χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κοπηλά της πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι. Από τους υπείς. Μάλιστα. Σας έχω και μπόνους. Πάσαν γλώσσα βασάνιζε από τις σφίκες. Βασάνιζε στο μυαλό σου αυτό που θα ξεστομίσεις. Τροφή για σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Έχασα το τέτοιο, το αρχαιογνωμικό. Τι θες να κάνω τώρα, ψάχνω. Είπαμε με την τεχνολογία. Καλά κάθομαι και τα γράφω με το χεράκι μου. Δεν με ακούει εμένα η Κασίμη. Όχι, μου λέει, τεχνολογικά. Έχεις, μου λέει, το iPad. Έχεις ολόκληρο κινητό, να πούμε, μεγαλύτερο από την κεφάλα σου. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι να γράφεις. Και πάλι εδώ, άμα βγάλω φωτογραφία, θα καταλάβετε ότι είμαι γεμάτος με σημειωματάκια. Ουδέν εστί θηρίων γυναικός αμαχότερων. Δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα. Από τη Λυσιστράτη είναι αυτό, του Αριστοφάνη. Ναι. Το λέω οκτασφαλούς εγώ, μάλλον να ξέρεις, γιατί Μαρία κοιμάται τέτοια ώρα. Ερέτην χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κοπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι. Από τους υπείς. Μάλιστα. Σας έχω και μπόνους. Πάσαν γλώσσα βασάνιζε από τις σφίκες. Βασάνιζε στο μυαλό σου αυτό που θα ξεστομίσεις. Τροφή για σκέψη. Πάμε γι' άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

θανάτος με σημειωματάκια. Ουδέν εστί θηρίων γυναικός αμαχότερον. Δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα. Από τη Λυσιστράτη είναι αυτό, του Αριστοφάνη. Ναι, το λέω εκτασφαλούς εγώ μάλλον, να ξέρεις, γιατί Μαρία κοιμάται τέτοια ώρα. Ερέτην χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κοπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι. Από τους υπείς. Μάλιστα. Σας έχω και μπόνους. Πάσαν γλώσσα βασάνιζε από τις σφίκες. Βασάνιζε στο μυαλό σου αυτό που θα ξεστομίσεις. Τροφή για σκέψη. Πάμε γι' άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει, πάμε πάλι, στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ένα πακέτο μέτρων, ένα πακέτο 17 μέτρων παρακαλώ, τα μετρήσαμε ένα-ένα, καθόμασταν εκεί, τα μετρούσαμε, 1, 2, 3, 4, 17 έφτασε. Ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Δεν θα ήταν με κοινωνικό πρόσημο. Το θέμα είναι το εξής. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα είχαμε πει. Τα θυμάστε, τα θυμάσαι μάλλον, Λοιπόν, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, το χιλιαρικάκι ο κατώτατος μισθός τελικά θα το πιάσει το 2028. Το 2027 θα είναι οριακά με τα 1000 ευρουλάκια. Εγώ πίστευα, ούτως ή άλλως αυτή ήταν η πληροφορία, ότι θα περάσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Αλλά ξέρετε για ποιο λόγο δεν τα ξεπέρασε? Πρώτα απ' όλα να τελειώσουμε το κομμάτι του κατώτατου μισθού. 1000 ευρώ και ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1800 ευρώ. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δεν τα έφτασε από τώρα το χιλιάρικο, διότι αυτές τις διαφορές που προκύπτουν, γιατί ξέρετε όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός παρασύρει προς τα επάνω και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα κουτουλού κουτουλού κουτουλού, ακόμα και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων τσιμπάνε προς τα πάνω, οπότε ό,τι κέρδισαν από εκεί το έριξαν στα 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα στους δημοσίους υπαλλήλους. Η έκπληξη. Θυμάστε επίσης τι είχαμε συζητήσει με το Στεφανάκι μας, τι λέγαμε με το τσουνάμι μας, όταν βγήκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβαζε τα φόπλακα ουσιαστικά στο 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαμε πει το εξής, ρε παιδί μου. Εγώ είχα πονηρευθεί και έλεγα δεν μπορεί. Μετά από 2,5 χρόνια βγήκε τώρα η απόφαση. Βρελές να δώσει το έναυσμα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί στο οικονομικό επιτελείο, στην πλατεία Συντάγματος, στον Πρωθυπουργό, και να κάνουν κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό ήτανε. Και αυτό δώσε.

και στους δημοσίους υπαλλήλους. 720.000 είναι, 720.000 που άμα μείνουν ικανοποιημένοι μπορεί να σκεφτούν, γιατί θα έχουν το 500 ζεστό στην τσεπούλα τους, μεικτό να τα λέμε και αυτά. Θα έχουν, εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω για να πάρουν ένα παιχνιδάκι παραπάνω στα παιδιά τους. Να πληρώσουν ένα λογαριασμό περισσότερο. Είναι και αυτό κάτι. Όχι κάτι, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Μην τώρα φτάσουμε στο σημείο τα πάντα μα τα πάντα να τα βάλουμε και να τα θυσιάσουμε στο βοβό, στο βωμό, στο βωμό της μικροπολιτικής, σε καμία των περιπτώσεων. Τα θετικά θα τα λέμε θετικά, τα αρνητικά όμως τα οποία έρχονται, διότι ξέρετε, αγάπη μόνο ένα πράγμα, αγάπη μόνο. Πολύ αγάπη είχε πάνω η Θεσσαλονίκη. Είναι και ερωτική πόλη. Αλλά τελικά, όσον αφορά στις σχέσεις του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά, μάλλον ο ένας τον άλλον τραγουδάνε αυτό.

Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι μόνο ερωτήθηκε, αλλά ερωτήθηκε πολλάκις. Πολλές ερωτήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά. Στο τέλος, η είδηση βγήκε. Πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει, προσέξτε, έχει λέει μπόλικη τεχνογνωσία για το πώς να βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Καλό είναι να μην το κάνει αυτή τη φορά. Αυτό ήταν αρκετό. Μόλις τελείωσε η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένη στον Αντώνη Σαμαρά, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η συνέντευξη τύπου, ο Αντώνης Σαμαράς τους πήρε τηλέφωνο όλους. Συνεργάτες, καμεραμέν, εικονολήπτες, το ίδιο είναι αυτό, απλά είναι στα ελληνικά, το μεταφράζουμε κιόλας. Ηχολήπτες, τους πάντες, και γύρισε και τους είπε «Ελάτε όλοι από εδώ, έχω να κάνω δήλωση».

500 ευρώ λοιπόν στους δημοσίους υπαλλήλους, 400 ευρώ στους συνταξιούχους από 447 που περιμέναμε και ήταν η πληροφορία, την οποία όταν κάποιοι έγραφαν 300-330 ευρώ, ρε παιδάκι μου, θα δώσω εκεί. Εμείς είχαμε πει εκεί 447, 450, μπορεί και 460, και από εκεί πήρε για να δώσει το 500.

Πήρε λοιπόν τους πάντες, πήγαν από το γραφείο του και ο Αντώνης Σαμαράς είπε το εξής. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Και μάλιστα είπε το εξής. Το 2009, όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάθεση της χώρας. Τσακ, να το, το πρώτο. Οικογένεια Μητσοτάκη, τότε αντίπαλός του, θυμίζω, για κάποιους που μπορεί να το έχουν ξεχάσει, αντίπαλος του Αντώνη Σαμαρά στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η αδερφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό τον λαό λοιπόν περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία, ο οποίος λέει θα μείνει ο κύριος Μητσοτάκης στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείαν αναθέσεων, της φτωχοποίησης, της woke agenda, των φόρων, της εξαθλίωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής, του κατευνασμού και των υποκλήσεων. Ουφ, το πα. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του για δεκάδες χιλιάδες λάθρομετανάστες που πήραν άσυλο. Αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΦΡΑΠΕ, στο ΧΑΣΑΠΗ, στα ΤΕΜΠΗ. Σε όλα. Ο κύριος Σαμαράς. Και διαχωρίζοντας την επίθεσή του πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατέληξε, δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Αμέ, πώς το βλέπετε το πράγμα, θα πάει καλά? Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά. Δεν είμαστε σε καθόλου καλό δρόμο. Και σίγουρα δεν είναι όλα καλά και όλα ανθυρά εκεί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Εμείς αποκαλύψαμε τις προηγούμενες ημέρες και το ντυλάρισμα το οποίο έχει γίνει ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάριο Σαλμάν, εξάρτητος βουλευτής, εν ενεργεία ασφαλώς βουλευτής, ο οποίος εξελέγει όλα τα προηγούμενα χρόνια της πολιτικής του καριέρας ο κύριος Σαλμάς με τη Νέα Δημοκρατία, η εκλογή του και τελευταία βεβαίως δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαχώρισε τη θέση του, δώσανε τα χέρια, είπαμε τις λεπτομέρειες, μην επαναλαμβανόμαστε, και σε συνέντευξη με τον Μάριο Σαλμά ουσιαστικά επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ντυλαρίσματος, της συμφωνίας. Στο βόρειο τομέα θα είναι υποψήφιος ο κύριος Σαλμάς, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Εκεί λέει γύρω στις 15 Σεπτέμβρη θα ανακοινώσει και θα έχει τον αγιασμό, εάν είναι όλα έτοιμα. Κάποιες τεχνητικές λεπτομέρειες απομένουν, γιατί όντως θα πρέπει να υπάρχουν γραφεία μέσα, υπολογιστές και όλα τα σχετικά, αυτό μου λένε. Πάντως το γραφείο υπάρχει ήδη, έχει γίνει και το ενοικιαστήριο, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο κέντρο της Αθήνας και πολύ κοντά στο προσωπικό γραφείο του κυρίου Σαμαρά στο κέντρο της Αθήνας. Άρα αν εγκαινιάσεις γραφεία κόμματος, δεν θα ανακοινώσεις και κόμμα. Τι λες ρε Ταβαρίνε? Δηλαδή λες ελάτε να σας κεράσουμε ένα φωντανάκι, κάτι οτιδήποτε, για να εγκαινιάσουμε τα γραφεία του κόμματος. Ποιανού κόμματος? Δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί το κόμμα? Λέω εγώ τώρα. Έρχονται και οι ανακοινώσεις. Και νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι Μητσοτάκης και Σαμαράς έχουν την πρόθεση να βρεθούν στα πολιτικά χαρακόμματα. Τελείως διαφορετική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή. Τον σέβομαι και τον τιμώ, είπε. Και έχουμε πολύ καλή, έχουμε καλή προσωπική σχέση. Τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ακούσαμε και το τραγουδάκι, τώρα μην το επαναλάβουμε, βάλαμε τα δίδυμα φεγγάρια. Ωραία τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω. Αυτή ήταν η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Εχθές, συμπαθάτε με τώρα που το αναφέρω, απλά αντιλαμβάνεσαι τώρα,
στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, στην έκτακτη αυτή εκπομπή, που δεν ξέρω για ποιο λόγο η διεύθυνση έβαλε μένα να την παρουσιάσει. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ως φιλοξενούμενη την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Κουφού-Νικολάκου. Η απάντηση που έδωσε στην ατάκα, ωραία τα λες, μα έλα που σε ξέρω, ήταν η εξής: ωραία τα λες, μα έλα που σε ζούμε, ήταν η απάντηση της κυρίας Κουφού-Νικολάκου στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά μας θέματα, ο κύριος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι το μοναδικό θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας βεβαίως ότι η Ελλάδα συνεχίζει και δεν κάνει πίσω στα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Δίνουν μάχη οι επίγειες δυνάμεις όλο το βράδυ προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέαερια μέσα θα επιστρέψουν ασφαλώς με το πρώτο φως της ημέρας. Περιμένουν πώς και πώς εκεί το πρώτο φως της ημέρας για να μπορέσουν να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα. Είναι βελτιωμένη και η εικόνα της πυρκαγιάς της Σκυλουντία Ηλίας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής εχθές το βράδυ σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, εδώ είναι στην Αττική, στη Νέα Μάκρη, στην Πρέβεζα, στην Εύβοια, στη Χίο και στο Άγιο Όρος. Τώρα τι να πούμε, να το επαναλάβουμε? Όχι σε μπάρμπεκιου, όχι σε θερμές εργασίες. Πού να πάρει ευχή? Σταματήστε να κάνετε χαζομαρίτσες που βάζουν σε κίνδυνο τη δική σας ζωή, τη δική σας περιουσία πάνω απ' όλα και τις περιουσίες των υπολείπων και την ζωή των υπολείπων, δηλαδή έλεος. Επίσης σήμερα, να ξέρετε, ένα λεπτάκι να βάλω τα γυαλάκια μου για να μπορέσω να δω καθαρά το χάρτη. Λοιπόν, νομός Αττικής, η μισή στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του νομού Αττικής, σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4, πολύ υψηλή. Όλη η Εύβοια, ο νομός Μαγνησίας, ο μισός νομός Ετωλοακαρνανίας, η Ναυπακτία, νομός Κορινθίας, ο μισός νομός Αχαΐας, ο Λάκερος, ο νομός Λακωνίας. Προσέξτε αδέρφια, συγχωριανοί, προσοχή εκεί, ναι, κορώνες μου. Μην τέτοιο, μην μερακλώσετε, μην σας πιάσει το αυτό ότι να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, δεν τρέχει τίποτα, ούτως ή άλλως στη Μάνη τα πάντα είναι ξερόχορτα όλα, όχι, μην, έλεος δηλαδή. Ολόκληρη η Κρήτη επίσης, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Χαλκιδική, η Θάσος είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4. Μην νομίζετε, οι υπόλοιποι Πελοπόννησος παραδείγματος χάρη είναι σε κατηγορία νούμερο 3, υψηλή δηλαδή, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε εκεί το μεσαίο κομμάτι. Τώρα τι να σας πω, εσείς μπορείτε να είσαστε προσεκτικοί. Είναι δύσκολη μέρα και είναι δύσκολη μέρα διότι, να παραδείγματος χάρη στην Αττική, αν θέλετε να διαβάσετε, αν θέλετε να μάθετε τον καιρό σε όλες τις περιοχές της χώρας, να μπείτε στο ενικός.gr. Σε λίγο θα μπω και εγώ για να τον διαβάσω από εκεί τον καιρό. Όσον αφορά στην Αττική, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επειδή θα έχει λοιπόν και ένα ελαφρύ έτσι αεράκι, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Την Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για να δούμε τι έχει γίνει. Διότι τα δύο αυτά παλικάρια είχαν τεράστια εμπειρία. Και μάλιστα συνομιλώντας με πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας, αυτό το οποίο μου είπαν χαρακτηριστικά είναι ότι πρόκειται για ελιγμό ρουτίνας. Λοιπόν, ας μην μπούμε περισσότερα, διότι μας έχει στεναχωρήσει υπερβολικά ότι χάθηκαν δύο παλικάρια. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και δύο παλικάρια τα οποία έχουν αντιμετωπίσει πολύ χειρότερες και πιο ακραίες καταστάσεις στους εθέρες μας.

τριήμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις λόγω της αεροπορικής αυτής της τραγωδίας με τους δύο πιλότους του Phantom, του F4 Phantom, να μην είναι κοντά μας πλέον. Καλό ταξίδι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, 40 μόλις ετών, με τεράστια εμπειρία. Καλό ταξίδι στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών, επίσης με τεράστια εμπειρία. Και περιμένουμε να ρίξει φως στα αίτια η έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Καλό ταξίδι, ρε παλικάρια. Συλληπιτήρια στους οικείους σας.

Άντριου είναι ήρωες, το ότι αυτό το τραγικό δυστύχημα έγινε σε επίδειξη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Κάθε μέρα απογειώνονταν με το αεροσκάφος τους για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τουρκική προκλητική κίνηση, απειλή, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Άρα πρόκειται για ήρωες.

Ο Τόρπι, καλημέρα λέει Σπύρο μας, χρόνια πολλά στην Κασιανή, την γλυκούλα μας και όλους που γιορτάζουν, όλοι όσοι γιορτάζουν σήμερα. Σωστά τα λέει ο κύριος Σαμαράς. Τα τζάκια λέει θα μας κυβερνούν όλη μας τη ζωή. Καλή συνέχεια. Μπορούν τα τζάκια να κυβερνήσουν? Εγώ ξύλα ρίχνω και απλά ανάβω. Εντάξει, αστείο ήταν ρε παιδάκι μου, τον Ταβαρίνος δεν το εκτιμήσεις καθόλου, τίποτα. Ο Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχη. Τι κάνετε κυρία Παράσχη, καλημέρα σας, πώς είστε, καφέ, έχω φτιάξει καφέ, βάλατε καφέ από το δικό σας και εσύ βρούτε. Ο Σταυρακάκης πριν από λίγο που μπήκε στο στούντιο, καμιά ώρα. Ωραία λέει, μυρίζει ο καφές. Του λέω να σου βάλω να πιεις. Όχι, μου λέει. Κατάλαβες, είναι μόνο για να το μυρίζεις τον καφέ. Φαντάσου πόσο δυνατό τον κάνω. Με το που το μυρίζεις, ξυπνάς. Ο Νίκος από τον Πειραιά. Καλημέρα, Άρχοντα Σπύρο. Καλή εβδομάδα, πανετολικάρα. Γιατί, μωρέ. Μολαϊκάρα. Άμα θέλεις να πάμε στις ομάδες της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Εγώ μου λαϊκός και Ολυμπιακός μολάουν βεβαίως. Από τις μεγάλες, πάντα Ολυμπιακός. Εκεί στον Πειραιά, εκεί στη γειτονιά σου. Την αγάπη μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Θάνατοι οι πιλότοι μας. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Συλληπιτήρια, κυρία Ελένη, να είστε καλά. Πώς είναι τα πράγματα πάνω, μποτιλιαρισμένα? Υπήρξε συνωστισμός, Εδώ να ξέρετε, αυτές τις μέρες στην Αθήνα ήμασταν μια χαρούλα. Ναι, τροποντινά. Εκεί στον Κηφισό υπάρχει ένα θεματάκι. Τώρα αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι κατά πράσινα για μισό λεπτό. Τι έγινε, χάσαμε και το χάρτη. Α, να το ήρθε. Έκανε ανανέωση από μόνος του. Ακόμα και στο λιμάνι του Πειραιά τα κοκκινάκια είναι ελάχιστα και διάσπαρτα. Όλα καλά, όλα ανθυρά λοιπόν. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε. Με προσοχή. Μην τρέχετε. Βρε παιδιά, ειλικρινά, θα μου πείτε τώρα, τα έχεις πει 500 φορές, για ποιο λόγο συνεχίζεις να τα λες? Είμαι της άποψης ότι ακόμα και ένας να ακούσει και να πει, ρε, εκείνος εκεί ο τύπος ο οποίος γκαρίζει καθημερινά από τις 4 η ώρα το πρωί και λέει να προσέχουμε στο δρόμο, μήπως πρέπει να τον ακούσουμε? Ακούστε, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν πρώτα απ' όλα οδηγούμε με σύνεση, οδηγούμε με τα όρια ταχύτητας. Κάποιοι θα πούν, έλα μωρέ κοιμισμένε, θα πας δηλαδή κάπου που σου λέει η ταμπέλα 50 χιλιόμετρα, θα πας με 50 χιλιόμετρα, ναι, θα πας με 50 χιλιόμετρα. Προφανώς υπάρχει λόγος που κάποιος έχει βάλει εκεί τα 50 χιλιόμετρα. Λέει, υπάρχει, να ξέρετε, εγώ καθημερινά που πηγαίνω έρχομαι στο σπιτικό μου, περνάω από κάποιους συγκεκριμένους δρόμους. Ο ένας είναι η λεωφόρος Λαυρίου, όταν δεν επιλέγω την Αττική Οδό, και ακόμα και όταν επιλέξω την Αττική Οδό είναι η λεωφόρος Μαρκοπούλου, Πορτοράφτη και πάει λέγοντας. Στη λεωφόρο Λαυρίου, παρόλο που υπάρχει και διάζωμα στη μέση, στο μεγαλύτερο μήκος της, είναι 50 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας. Κάποιοι λοιπόν δεν το τηρεί σχεδόν κανένας. Ούτε τα αστικά λεωφορεία δεν τηρούν τα 50 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή που το συζήτησα με ένα φίλο μου αυτοκινητιστή, μου λέει, μα είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο δρόμο, ας πούμε, να είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ μπορείς άνετα να πας με 80. Όταν όμως του επεσήμανα το εξής, μα είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πολλά κάθετα δρομάκια. Έχει πολλές επιχειρήσεις, πολλά μαγαζιά, από συνεργεία, από αρτοποιία, από μάρκετ, από μανάβικα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σχολεία, αυτοκίνητα λοιπόν τα οποία βρίσκονται μπροστά σου, θέλουν να στρίψουν, να βγουν από το δρόμο, άλλα αυτοκίνητα θέλουν να μπουν στο κεντρικό δρόμο. Όταν λοιπόν πηγαίνεις με 80 ή με 90 χιλιόμετρα, κάποιοι πάνε και με 100, και σου πεταχτεί ένα αυτοκίνητο μπροστά, προλαβαίνεις? Δεν προλαβαίνεις.
Θα μου πεις γιατί να βγει ο άλλος ο βλαμμένος να πούμε χωρίς να κοιτάξει δεν ξέρω εγώ τι. Επαφίεσαι στη βλακεία του άλλου. Αν θέλετε να επαφίεσαι στη βλακεία του άλλου, πηγαίνετε και πατήστε τον γκάζι σαν να μην υπάρχει αύριο. Αν θέλετε να έχετε την καταστασούλα όμως στα χεράκια σας, πράξτε τα ανάλογα. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Φωνάζουμε για τα πατίνια και εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι πάνω σε πατίνια χωρίς κράνος, χωρίς σήμανση, φωτάκια το να τ' άλλο, και το βράδυ. Και βεβαίως η ταχύτητα, ταχύτητα. Α, δεν μας χαλάει καθόλου. Εάν λοιπόν τα βάλουμε όλα αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας, μπορεί να φάμε ένα βρυσίδι παραπάνω, δεν μπορείτε να φάτε, να καταλάβετε πόσες βασιλικές τρώω καθημερινά, διότι εγώ το κοινωνικό πείραμα το οποίο ξεκίνησα, να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας δηλαδή, μου έγινε, σας πληροφορώ, συνήθεια. Και απολαμβάνω ξεκούραστα να πηγαίνω έρχομαι από τη δουλειά στο σπίτι, από το σπίτι στη δουλειά και τούμπαλιν ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πρέπει να βρεθώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά, σας κούρασα. Πρέπει όμως μερικές φορές αυτά να τα επαναλαμβάνουμε.

Ο Αβραάμ, μην ανησυχείτε, λέει, μέχρι το 2030 θα μας πιάνουν και εμάς τα μέτρα ή θα μας τα πάρουν. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Τι να σου πω κι εγώ. Υποτίθεται ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από αυτά τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το Νοέμβριο του 2026 και αναμήνα θα υπάρχει και ένα πρόσθετο μέτρο το οποίο θα ενεργοποιείται. Στο τέλος του χρόνου, εκεί προς τα τέλη Δεκέμβρη, θα έχουμε την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα θα έχουν γίνει νόμος του κράτους όλα αυτά. Άρα λοιπόν για να αλλάξει κάτι, ακόμα και αν μετά τις εθνικές εκλογές του 2027 είναι τελείως μα τελείως διαφορετική η πολιτική κατάσταση, οποιοδήποτε και αν έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας θα πρέπει να περάσει νόμους, τροπολογίες που να καταργούν αυτά τα οποία θα έχουν ψηφιστεί στον κρατικό προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου του 2026. Οπότε από εκεί και έπειτα αυτά όλα θα τα δούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και στον Γίγαντα. Μάλλον για σένα, λέει. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με Γίγαντα. Κάθε άλλο. Το γρήγορο φτέρνισμα είναι μερικές φορές πιο γρήγορο και από την ταχύτητα του φωτός, θα βαρύνεσαι. Καταλαβαίνω απόλυτα, έχεις δίκιο, σου ζητάω συγγνώμη. Αλλά τι να κάνουμε. Καλημέρα, μια τεράστια καλημέρα στέλνει η Αλεξάνδρα. Δικό σου, Αλεξάνδρα. Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire. Ό,τι πρέπει, Far West, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.

Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε για ποιο λόγο ήταν η τόσο σκληρή η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά. Η απάντηση που λάβαμε αυτονόητη, διότι ήταν πάρα πολύ σκληρή και χτύπημα κάτω από τη ζώνη η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία προήλθε κατόπιν ερώτηση συναδέλφου στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης. Ρεπορταζιακά, ενόχληση για τις κινήσεις Σαμαρά εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι έχει χτυπήσει την πόρτα. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει χτυπήσει την πόρτα ο Αντώνης Σαμαράς σε ανθρώπους που τους έβλεπε κιόλα στο Μέγαρο Μαξίμου για να βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η ενόχληση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν χτυπάει την πόρτα ο κύριος Σαμαράς, του την ανοίγουν. Επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, ειδικά στο βορρά, και η πολύ χαμηλή και απίστευτα μικρή διεισδυτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, του Μεγάρου Μαξίμου, σε αυτούς τους γαλάζιους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι, που ενοχλήθηκαν με το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που δεν θέλουν να ακούν για woke agenda, που έχουν πάρα πολύ ψηλά τα εθνικά θέματα. Εδώ τα έχει πάει καλά ο Μητσοτάκης τώρα, για να μην γελιόμαστε. Για να μην γελιόμαστε. Η θέση της χώρας έχει ενισχυθεί. Λέμε τα κατά, να λέμε όμως και τα υπέρ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, επαναλαμβάνω. Εκεί έχει πάει καλά. Ωστόσο, σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει δυσαρέσκεια. Γίτσες αγοράκι μου, βάλε το τραγουδάκι μάνα μου να φτερνιστείς ελεύθερα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε.

Όσοι οδηγείτε λοιπόν όλο το βράδυ ή οδηγείτε τώρα το πρωινό, με πάρα πολύ προσοχή, τα είπαμε, δεν τα ξαναλέμε, συνεχίζουμε το ρεπορταζάκι. Έτσι να το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η ανησυχία λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανάμεσα στην κυβέρνηση και σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που συμβαίνει το οτιδήποτε και έχει να κάνει με τη woke agenda, βγαίνει και ο Σαμαράς, βγαίνουν όλοι και βγαίνουν και οι υπουργοί για να πούν ότι όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δείτε τι έγινε με τα βιβλία του Δημοτικού. Δείτε νωρίτερα. Και ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Επειδή το έχω ζήσει, λέει, στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετική η woke agenda. Δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda. Την πετάει από πάνω του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη woke agenda. Και ασφαλώς προσπαθεί να συμμαζέψει την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, στο Βορρά έχει και μία απίστευτη δυναμική η ελληνική λύση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπάρχουν και κάποιοι νομοί που λένε, μου σφυρίζουν δημοσκόποι, ότι σε αυτούς τους νομούς, εντάξει δεν είναι, δεν είπαμε κιόλας, ένας, δύο νομοί είναι, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπεις ότι παίζει πρωτοδεύτερο κόμμα το κόμμα που στις εκλογές του 2023 είχε πάρει 4,5% και τώρα παίζει στην πρωτοδεύτερη θέση. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δημοσκοπικά πάντα. Τι θα βγάλει κάλπη είναι μια άλλη ιστορία.

Ο Νίκος λέει καλημέρα, από 55 σε 50 προκαταβολή φόρου, θα ντρεπόμουν να το πω. Κοίταξε, έχει κρατήσει, μαθαίνω, γιατί ρωτήσαμε και για άλλα πράγματα τα οποία περιμέναμε ότι θα τα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν τα ακούσαμε. Είναι και πράγματα τα οποία θα τα πει προεκλογικά και θα τα εξαγγείλει, θα τα προαναγγείλει μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Στη λογική, ψηφίστε με για να κάνω και αυτό, για να έρθει να κουμπώσει σε αυτό που ήδη είναι νόμος του κράτους και ήδη τα παίρνετε τα λεφτάκια, ήδη έχετε φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΘ. Ψηφίστε με λοιπόν για να κάνουμε και την υπέρβαση. Αυτό θα ακούσουμε προεκλογικά από την πλευρά του Μητσοτάκη. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου ρε Γιάννη, την καλημέρα μου, καλές διαδρομές. Να προσέχετε εκεί έξω, κυκλοφορούν πολλοί περίεργοι, οπότε να μείνετε μακριά από τους περίεργους. Να κρατάτε σταθερά το τιμόνι στα χέρια και βεβαίως να επιστρέφετε με μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σας. Αδερφέ λέει καλημέρα, εχθές κάθισα όλη τη μέρα στο σπίτι. Τώρα παίζεις με τον πόνο μου, αλλά εντάξει να κάνουμε. Μεγάλη απόλαυση η οικογένεια την Κυριακή. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Έκανα λέει 3 σετ. Αθληταράς ο Γιάννης. Κρεβάτι, φαγητό, καναπές. Ασκησάρα φίλε. Είναι η καλύτερη άσκηση της Κυριακής. Όταν έχεις το περιθώριο να μείνεις στο σπίτι και μάλιστα να είναι χαμηλωμένο και το κινητό, απόλαυση. Αξία ανεκτήμητη. Και κάνεις το σετάκι που σου προτείνει ο Γιάννης ο ταξιτζής μας. Κρεβάτι, φαγητό, καναπές. Σωστός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Τελευταίο μισάωρο, ας είναι κάλλιο αυτό παρά καθόλου. Ναι, σωστό και αυτό. Τελευταίο μισάωρο δουλειάς θέλεις να πεις, Παύλο μου, την αγάπη μου και στο Ντίζελτορφ. Τι έγινε ρε στη Γερμανία, τι έγινε στη Σαξονία. Ρε τι είναι αυτά, στην πρώην Ανατολική Γερμανία τέτοιο πράγμα. Φοβερά. Φοβερά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σαρωτική νίκη για την ακροδεξιά, για το ακροδεξιό κόμμα, για το AfD, με 44% στη Σαξονία Anhalt. Ποιος θα το περίμενε. 39 έδρες το κόμμα του Ulrich Zygmunt. Χωρίς αυτοδυναμία. Καταραίει το CDU του Φρίντριχ. Κάνει καταπληκτική δουλειά ο Φρίντριχ Μέρτς. Παιδιά, λέτε να δούμε κάποια Γερμανία σε κανένα διεθνές νομισματικό ταμείο, σε κανένα μνημόνιο να γελάμε. Καλά, δεν είναι για γέλια, θα είναι για κλάματα, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνθήκη και μια τέτοια εξέλιξη θα παρασύρει. Μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Θα παρασύρει και τις υπόλοιπες οικονομίες. Όπως επίσης το αποτέλεσμα αυτό στη Σαξονία, σε συνδυασμό με την απόλυτη δυναμική που δείχνει η Λεπέν στη Γαλλία, δείχνει μια ξεκάθαρη τάση και στροφή της Ευρώπης σε πιο δεξιές, σε ακροδεξιές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαχειρίστηκε καθόλου μα καθόλου καλά το θέμα των μεταναστών. Ξέρετε, επειδή ακούω και όλες και τη λέξη λαθρομετανάστες, το ένα το άλλο, τώρα αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και δεν είναι σωστή να την κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Όταν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους, ειδικά για οικογένειες, τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε στη Θέουτα και γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση. Δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, το 2015, που έβλεπες οικογένειες, έβλεπες μικρά παιδιά, έβλεπες γυναίκες. Βλέπεις τώρα κάτι μαγκλαράδες μέχρι 40 χρονών, έχουν βγάλει και τα μπλουζάκια και πανηγυρίζουν το ένα τ' άλλο και πηδάνε τους φράχτες, να πούμε, σαν τέτοιο. Που για να πηδήξουμε εμείς τέτοιο φράχτη Νταβαρίνο, πρέπει να κάνουμε προετοιμασία Ολυμπιακών, να πούμε, προδιαγραφών, και πάλι δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε. Θα μείνουμε εκεί πάνω και θα λέμε βοήθεια, κατεβάστε μας. Λοιπόν, έχει αλλάξει. Και η Ευρώπη κοιμόταν όταν άλλαζε όλη αυτή η κατάσταση όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Η Ευρώπη κοιμόταν, δεν το διαχειρίστηκε σωστά.
Διότι ναι, μεν ανθρώπινες ψυχές από τη μία πλευρά, αυτοί που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έρχονται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζήσουν, για να βρουν μια ευκαιρία, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ανθρώπινες ψυχές όμως, και είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψυχούλα έχουμε κι εμείς. Όλος ο κόσμος έχει ψυχούλα. Αλλά δεν πρέπει μία ψυχούλα να πατάει την άλλη. Αυτό. Δεν λέει τίποτα διαφορετικό κιόλας και η κυβέρνηση, η δική μας. Απλά η Ευρώπη. Εντάξει, bonjour, Ursula, comment ça va, ça va bien. Τι να πεις τώρα κι εσύ. Προσπαθείς να βρεις τρόπο να επικοινωνήσεις με την Γκάγια Κάλλας. Αρχής γενομένης. Όχι, δεν είπα εγώ από τον Δεκέμβριο του 2027. Όχι, όχι, τώρα θα δοθεί το 500. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος πάνω στην φούρια, κυρία Ελένη. Το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους θα δοθεί φέτος. Φέτος. Θα είναι δώρο Χριστουγέννων φετινό. Όπως επίσης και το 400 στους συνταξιούχους. Και από τον Νοέμβριο του 2026 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κλιμακωτά τα μέτρα. Κάθε μήνα θα ανακοινώνει και ένα μέτρο. Κάντε λίγη υπομονή, διότι σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Την Τρίτη θα έχουμε άλλο Υπουργείο που θα εξειδικεύσει τα υπόλοιπα μέτρα και πάει λέγοντας. Σαν Υπουργείο όλη την εβδομάδα θα έχουμε εξειδίκευση. Είναι τακτική αυτή, διότι το επόμενο Σαββατοκύριακο ανήκει στην αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης από την Παρασκευή εκεί. Το Σάββατο θα μιλήσει, την Κυριακή συνέντευξη τύπου και όλα τα σχετικά. Στις 9 του μήνα, 9-9 θα δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Όχι, σας τα λέω, για να ξέρετε, να βγάλετε πρόγραμμα, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο μας και καλή ξεκούραση. Ο Τόρπη, αν θα βρείτε λέει εσείς την δημοσιογράφη την ξεκούραση, γιατί εμείς έχουμε χάσει τον ύπνο μας από την ακρίβεια και από τη στεναχώρια. Γιατί πιστεύεις ρε Τόρπη ότι εμείς που πηγαίνουμε και πηγαίνουμε και ψωνίζουμε σε κανένα σούπερ μάρκετ που έχει διαφορετικές τιμές από αυτές που βρίσκεις εσύ? Ρωτάω εγώ τώρα. Σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε στο ίδιο έργο πρωταγωνιστές, μάλλον όχι πρωταγωνιστές, θεατές είμαστε. Απλά το εισιτήριο το οποίο πληρώνουμε είναι πιο ακριβό από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς. Η Βέρα λέει το εξής. Μια χαρά λέει και το περιμέναμε στη Γερμανία. Εκεί που έχουν τώρα παρόντα πράγματα, δεν καταλαβαίνω τι θες να μου πεις. Άντε και στα δικά μας, μήπως και σωθεί η χώρα. Πολιτικές οι οποίες έχουν ουσία χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόμαστε τσαμπουκαλίκια. Δεν χρειαζόμαστε. Είναι φαινόμενο. Είναι το φαινόμενο των καιρών. Τι να κάνουμε τώρα. Στην Ανατολική Γερμανία. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία να βγαίνει πρώτο ακροδεξιό κόμμα. Που αν κάποιος ανοίξει 2-3 βιβλία. Τι 2-3. Ένα βιβλίο ή τον γκουγκλάρει για να διαβάσει τι ήταν η Ανατολική Γερμανία. Θα καταλάβει πάρα πολύ με συνοπτικές έτσι διαδικασίες πόσο έχει αλλάξει αυτός ο κόσμος. Ο συνονόματος ο Σπύρος λέει με την υπέροχη φωνή. Ποια υπέροχη? Μήπως ακούς αλλού κάτι άλλο? Δεν. Να γιορτάζεις κάθε μέρα λέει στη ζωή σου. Γιορτάζω κάθε μέρα στη ζωή μου. Αλλά να ξέρεις να περιμένεις να ακούσεις Κασιανή Βραχά που γιορτάζει σήμερα. Έτσι. Ρομαντικός αναρχικός υπογράφει ο Σπύρος. Κυρία Ελένη μου. Ναι. Α, να το δούμε πως έχω κάνει λάθος, κυρία Ελένη μου. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ. Μου στέλνετε και το link. Τώρα, τώρα που τελειώνω θα το διαβάσω κιόλας και θα σας απαντήσω αύριο. Τι ώρα λέει, αχ,
Γιώργο μου, επειδή με ρωτάς τώρα και δεν είναι σωστό, με ρωτάς για το κανάλι της Ναυτεμπορικής, εάν θέλεις είναι πολύ εύκολο να με βρεις στα social media και να μου στείλεις μήνυμα και να σου λύσω όποια απορία θέλεις και για το πρόγραμμα και τι ώρα θα είναι η εκπομπή και όλα τα σχετικά. Αλλά τώρα από εδώ το αντιλαμβάνεσαι, να κρατάμε λίγο τις ισορροπίες. Τι μου κάνεις έτσι, πρέπει να κλείσουμε αφού αυτό από τώρα, τέλος πάντων, αφού το λες εσύ. Καλημέρα Δημήτρη μου. Σας ενημέρωσα και για τη φωτιά στην Κόνιτσα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, την Κασιανή Βραχά και, και τον Γιώργο Παγάνη. Χρόνια πολλά στο κορίτσι, στο κορίτσι μας, στην Κασιανάρα μας. Γιορτάζει φαντάζομαι, έτσι δεν έχω κάνει λάθος στο γιορτολόγιο. Μη με περιλάβει πάλι ο Μάνος ο Νυφλής. Ρόμπα θα με κάνει από την εκπομπή στο Open. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: πεθαίνει. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Πρόκειται να δροσίσει όμως στα πολιτικά. Εκεί έχουμε καύσωνα.
15: Θα είναι καυτά τα πράγματα.
14: Λοιπόν, έχεις γιορτή σήμερα, έτσι?
15: Έχω, μάλιστα.
14: Χρόνια πολλά να σε
15: χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
14: Να έχεις υγεία.
15: Της υγείας
14: και να σε χαμογελαστεί.

0: Αυτός είναι πολιτικός ρομαντισμός. Αυτές οι όμορφες φωνές. Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε κάθε μέρα, ξέρεις, και από ένα τραγουδάκι να ανταλλάσσουν. Ενώ υπάρχουν βέβαια και τα σοβαρά θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε και συζητούνται ακόμα μεταξύ τους. Αλλά αντί να έχουμε διαξηφισμούς, χαρακτηρισμούς, προσωπικές επιθέσεις, καλό θα ήταν να αφιερώνουν ένα στον άλλον τραγουδάκια. Τι λες?
1: Και φαντάζεσαι να το κάνουμε όπως παλιά οι ρεσιτέχνες, αφιερώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Ανδρουλάκη το τάδε τραγούδι και ο Αλέξης Τσίπρας στο... Ποιος, δεν ξέρω εγώ σε ποιον, στη Ρέρα Δούρου το άλλο τραγουδάκι. Φαντάζεσαι να κάνουμε ένα τέτοιο?
0: Ναι, βέβαια αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Λοιπόν, σε αυτή το υπέροχο πρωινό ευχόμαστε να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να αντέξετε την ημέρα, να μπείτε στην εβδομάδα έτσι με καλή διάθεση. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ από τον Real FM 97,8. Θες να κάνεις τις τέτοιες συστάσεις, ποιοι είμαστε?
1: Είναι ο κύριος Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο,
0: Κασιανή Βραγάνη στο άλλο μικρόφωνο, Κατερίνα Βουτζά στη ρύθμιση των ήχων,
1: η κυρία Ευφροσύνη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Φράνσις Παράσχη λοιπόν στο 211-200-8200.
1: Στο τύπο παπάκυριαλεφm.gr για τα email σας.

0: Ήταν λοιπόν το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ για τη Νέα Δημοκρατία. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του ανακοίνωσε τα μέτρα για την επόμενη τετραετία και χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου. Μερικά από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής. Για τις επιχειρήσεις εντός Αττικής θα καταργηθεί το 2027. Ανακοίνωσε 400 ευρώ για τους συνταξιούχους αυτή η ετήσια ενίσχυση που δίνεται συνήθως τον Νοέμβριο. Για όλους
1: 30 Νοεμβρίου θα δοθεί.
2: 30 Νοεμβρίου.
0: 30 Νοεμβρίου.
2: Για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65.
0: 400 αντί για 300 που ήταν. Δίνουμε και αυτό το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 27 όμως, σαν επίδομα Χριστουγέννων. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το περιμέναμε αυτό το νέο πρόγραμμα. Κατώτατος μισθός στα πάνω από τα 950, πληροφορίες λένε για 960 ευρώ φέτος, θα φτάσει μέχρι τα 1000 μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, και άλλα μέτρα για την ενέργεια, για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, διάφορα άλλα μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% και θα μειώνεται κάθε χρόνο κάθε άλλα 5%. Αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικά.
2: Πάμε τώρα να τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια σειρά. Λοιπόν, ήταν η 8η παρουσίαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός, έτσι, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επικοινωνιακά ήταν συγκροτημένος, βεβαίως έχει δεχθεί πολλή κριτική. Θα τα βάλουμε κάτω, θα τα συζητήσουμε εδώ και εσείς με τα μηνύματά σας στο diopapakirialfm.gr να συνδράμετε σε αυτή την κουβέντα. Ξεκινάω λοιπόν από τα αρνητικά. Αυτό που χρεώνουν στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση και στην προετοιμασία που έκανε είναι ότι στην ουσία δεν υπόθηκε κάτι ισχυρό, κάτι σημαντικό για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Δηλαδή, του χρεώνουν ότι δεν άγγιξε τους εμεσοφόρους, ότι υπάρχει απουσία αυστηρών ελέγχων, ότι υπάρχει ανοχή στην εξωκέρδεια. Βεβαίως, η κυβέρνηση απαντάει, παιδιά, είμαστε ελεύθερη οικονομία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις πλατφόρμες, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα συγκεκριμένα θέματα και βεβαίως με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι ένα πράγμα. Στα υπόλοιπα. Επικοινωνιακά ήταν συγκροτημένος, κατά την άποψή μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι το στίγμα που δίνει σταθερά είναι το στίγμα του κέντρου δεξιού, δηλαδή και στην οικονομία, κυρίως στα οικονομικά μέτρα, και στην κοινωνία. Και το στίγμα που δίνει είναι κέντρο δεξιό. Το λέω γιατί θυμάμαι το 2019 και το 2020 τις κατηγορίες της αριστεράς ότι είναι ακροδεξιός. Αυτό δεν φαίνεται, δεν φάνηκε πουθενά και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο οικονομικό. Αυτό είναι το στίγμα του Μητσοτάκη και την 8η φορά που μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, κυρία Βραχά.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα διλήμματα. Έχουμε λοιπόν την έναξη, είπα, της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Τώρα, αν η περίοδος μέχρι το Μάιο είναι μακρά ή μικρή, αυτό εξαρτάται από την αίσθηση που έχει ο καθένας για τον χρόνο. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι είναι πολλοί μήνες ή αν είναι λίγοι. Γεγονός πάντως είναι ότι εκεί πάμε για εκλογές. Λοιπόν, τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έβαλε κάποια διλήμματα και τα έβαλε σε όλους. Το πρώτο δίλημα που έβαλε ήταν η κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, θα περάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από το ίδιο βήμα και εμείς θα κρίνουμε ποιος πια μπορεί να κυβερνήσει. Από αυτά που θα πει, από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, από το ρεαλισμό του προγράμματος, από την κουβέντα για το ποιες μπορεί να είναι οι συμμαχίες της επόμενης μέρας. Όλα αυτά είναι κριτήρια. Ο Μητσοτάκης τα έβαλε στην κουβέντα που έκανε και το Σάββατο και την Κυριακή στη συνέντευξη. Το δεύτερο είναι η επόμενη μέρα της εκλογής. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το είπε κιόλας ξεκάθαρα, επιδιώκει την αυτοδυναμία. Οι υπόλοιποι τι επιδιώκουν? Ρωτήθηκε γι' αυτό. Δηλαδή, μετεκλογική συμμαχία με ποιους εταίρους? Με ποια ποσοστά? Αν κληθεί την επόμενη μέρα το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξ Τσίπρα να συνεργαστούν, είναι αυτονομία κυρίως στα οικονομικά μέτρα και στην κοινωνία, και το στίγμα που δίνει είναι κέντρο δεξιό. Το λέω γιατί θυμάμαι το 2019 και το 2020 τις κατηγορίες της αριστεράς ότι είναι ακροδεξιός. Αυτό δεν φαίνεται, δεν φάνηκε πουθενά και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο οικονομικό. Αυτό είναι το στίγμα του Μητσοτάκη και την 8η φορά που μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, κυρία Βραχάμ.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα διλήμματα. Έχουμε λοιπόν την έναρξη, είπα, της παραδεταμένης προεκλογικής περίοδου. Τώρα, αν η περίοδος μέχρι το Μάιο είναι μακρά ή μικρή, αυτό εξαρτάται από την αίσθηση που έχει ο καθένας για τον χρόνο. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι είναι πολλοί μήνες ή αν είναι λίγοι. Γεγονός πάντως είναι ότι εκεί πάμε για εκλογές. Λοιπόν, τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έβαλε κάποια διλήμματα και τα έβαλε σε όλους. Το πρώτο δίλημα που έβαλε ήταν η κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, θα περάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από το ίδιο βήμα και εμείς θα κρίνουμε ποιος πια μπορεί να κυβερνήσει. Από αυτά που θα πει, από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, από το ρεαλισμό του προγράμματος, από την κουβέντα για το ποιες μπορεί να είναι οι συμμαχίες της επόμενης μέρας. Όλα αυτά είναι κριτήρια. Ο Μητσοτάκης τα έβαλε στην κουβέντα που έκανε και το Σάββατο και την Κυριακή στη συνέντευξη. Το δεύτερο είναι η επόμενη μέρα της εκλογής. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το είπε κιόλας ξεκάθαρα, επιδιώκει την αυτοδυναμία. Οι υπόλοιποι τι επιδιώκουν? Ρωτήθηκε γι' αυτό. Δηλαδή, μετεκλογική συμμαχία με ποιους εταίρους? Με ποια ποσοστά? Αν κληθεί την επόμενη μέρα το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη με την Ελληνική Αριστερή.

0: την έναξη, είπα, της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Τώρα, αν η περίοδος μέχρι το Μάιο είναι μακρά ή μικρή, αυτό εξαρτάται από την αίσθηση που έχει ο καθένας για τον χρόνο. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι είναι πολλοί μήνες ή αν είναι λίγοι. Γεγονός πάντως είναι ότι εκεί πάμε για εκλογές. Λοιπόν, τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έβαλε κάποια διλήμματα και τα έβαλε σε όλους. Το πρώτο δίλημα που έβαλε ήταν η κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, θα περάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από το ίδιο βήμα και εμείς θα κρίνουμε ποιος πια μπορεί να κυβερνήσει. Από αυτά που θα πει, από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, από το ρεαλισμό του προγράμματος, από την κουβέντα για το ποιες μπορεί να είναι οι συμμαχίες της επόμενης μέρας. Όλα αυτά είναι κριτήρια. Ο Μητσοτάκης τα έβαλε στην κουβέντα που έκανε και το Σάββατο και την Κυριακή στη συνέντευξη. Το δεύτερο είναι η επόμενη μέρα της εκλογής. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το είπε κιόλας ξεκάθαρα, επιδιώκει την αυτοδυναμία. Οι υπόλοιποι τι επιδιώκουν? Ρωτήθηκε γι' αυτό. Δηλαδή, μετεκλογική συμμαχία με ποιους εταίρους? Με ποια ποσοστά? Αν κληθεί την επόμενη μέρα το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξ Τσίπρα να συνεργαστούν, είναι αυτό εφικτό? Εάν δεν φτάνουν τα ποσοστά τους και πρέπει να μπει μέσα και η ελληνική πλεύση ή η ελληνική λύση, είναι εφικτό? Είναι ρεαλιστικό? Και αυτό δίλημα που έβαλε δηλαδή ο Μητσοτάκης χθες και χθες και το Σάββατο.
1: Είπε κυβέρνηση ηττημένων, καλή σας τύχη. Καλή τύχη, εύχομαι.
0: Το τρίτο δίλημα που έβαλε είναι, νομίζω ότι απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που ψηφίζουν Πασόκ ή που ψήφιζαν Πασόκ ή που έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν Πασόκ, αλλά φοβούνται την ακυβερνησία και έχουν και μια συνεδριακή βεβαίως δέσμευση ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνονται δύσκολη τη συνύπαρξη του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη του Πασόκ που δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα ζωγραφιστό και υπάρχουν άλλα στελέχη του Πασόκ τα οποία δεν το ομολογούν, αλλά είναι ερωτευμένα μαζί του. Πολιτικά εννοώ. Αυτό.
1: Καλά, το έχουν ομολογήσει μέσω πλησαφόρου.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, όμως, για το Πασόκ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το Πασόκ συγκυβερνά με τον Τσίπρα, θα είναι δύσκολο.
1: Δεν νομίζω ότι θα βγαίνει κιόλας. Τα νούμερα δεν ξέρω αν θα βγαίνουν. Δεν να θέλουν να κυβερνήσουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγαίνουν τα νούμερα.
0: Εσύ λες βγαίνουν τα νούμερα για τα εκλογικά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο δίλημα, κατά την άποψή μου, είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Αλλά στην οικονομία. Δηλαδή, ποιος λέει την αλήθεια για το λογαριασμό? Αυτός που κρατάει το ταμείο και γνωρίζει τις συνέπειες του να παίζει με τη φωτιά, αναφέρουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα, στο δημοσιονομικό περιθώριο, ή αυτός ο οποίος λέει, και επίσης σημειώνει ότι μπορώ να δώσω μέχρι 2 δισεκατομμύρια, 2,2 δισεκατομμύρια, γιατί τόσο αυτός είναι ο χώρος που έχω να αξιοποιήσω. Και να συζητήσουμε αν τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι. Σου λέει πάντως, εγώ έχω περιθώριο, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που έχουμε υπογράψει και έχοντας το ταμείο, να δώσω 2,2 δισεκατομμύρια για τον επόμενο χρόνο. Αυτός ή ο άλλος που σου λέει, όχι παιδιά, εδώ υπάρχουν λεφτά και μας τα κρύβουν και κάτω από το χαλί και πάνω από το χαλί και υπάρχουν εδώ πέρα, υπάρχει δυνατότητα και η εντυμότητά μου θα φέρει τα χρήματα.
1: Ξέρεις.
0: Και μπορεί τα χρήματα να είναι 2 δισεκατομμύρια, να είναι 5. Και να τα μετράς μετά και να είναι λίγο παραπάνω. 7 ή 13, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι ένα δίλημα.
1: Από τα 13 δις που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι είπε ο κύριος Τσίπρας, να πάμε στα 7 που λέει ο ίδιος. Από τα 7 δις λοιπόν που είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Εντάξει, ναι, είναι κάποιοι που λένε 7, ναι.
1: Μέχρι τα 2,2 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχει μια μεγάλη απόσταση.
0: Σαφώς και έχει απόσταση.
1: Ασκήθηκε πολύ κριτική στο Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες ότι τα μέτρα δεν ήταν αρκετά. Απάντησε χθες στην συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε το απόσπασμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα.
2: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν. Πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει, και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει.

0: ένα κομμάτι πια της κοινής γνώμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη.
1: Δεν νομίζω ότι όποιος διαφωνεί με τον Πρωθυπουργό είναι περιχαρακωμένος και δεν ακούει, δεν μπορεί να ακούσει κάποια άλλη άποψη. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη και να μην πιστεύεις αυτό που ανακοίνωσε. Εγώ θεωρώ και συμφωνώ με την κριτική που βλέπω ότι, να σου πω κάτι, αν δεν μπορούσε να δώσει περισσότερα, ας τα κόβε στη μέση και σε έδινε περισσότερα σε ένα κομμάτι. Ας μην έδινε στους άνω των 65 που έχει στείλει εδώ ένας φίλος συνταξιούχος μήνυμα ότι είμαι 63, είμαι συνταξιούχος και εμένα γιατί δεν μου δίνουν το επίδομα. Ας έκοβε από κάπου αλλού, από κάποιο άλλο μέτρο και σε έδινε σε όλους τους συνταξιούχους το επίδομα.
2: Αυτή είναι μια κριτική, ρε παιδί. Είναι μια επιλογή αυτή. Από την άλλη, σου λέει, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Θα μπορούσε να δώσει το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη. Αν υποθέσουμε ότι αυτό στοιχίζει 2 δισεκατομμύρια, θα μπορούσε να τα χρεώσει όλα εκεί. Αυτό είναι μια συζήτηση και μια κριτική. Πρόσεξε όμως. Εδώ δεν διαφωνούν για την ιδέα, αυτό που λες εσύ δηλαδή. Γιατί από τη μία έχουμε την κυβέρνηση που λέει αυτό που λέει, από την άλλη έχουμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και το Πασόκ να κατηγορεί την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι του έκλεψε το 80% του προγράμματος.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε δομική διαφωνία. Δηλαδή αυτός που έχει το ταμείο, ο οποίος είναι για τον κόσμο που λες εσύ. Καλά, είναι κάποιοι οι οποίοι ακούνε, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης και τους γυρίζουν τάντερα. Ακούνε Τσίπρας και το ίδιο. Ακούνε Ανδρουλάκης και
1: δεν μιλάμε για τους ακραίους τώρα.
2: Είναι όμως μες στην κοινωνία αυτές τις τάσεις. Λέει ο ένας, παιδιά, εγώ σας λέω ότι έχουμε περιθώριο 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Ο άλλος λέει όχι. Έχουμε 5,5 εκατομμύρια. Ο άλλος λέει έχουμε 7, τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα να είναι 13. Άμα κάνεις δίκαιο και πολλαπλασιασμό. Στη λογική 5.000 επί 80.000, 5.000 που είναι η ενίσχυση για τους φοιτητές, επί 80.000 που είναι οι φοιτητές, δεν μας κάνει 400 εκατομμύρια, μας κάνει 100 εκατομμύρια. Εκεί είναι εντελώς πλασματικά τα νούμερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ διαφωνούν δομικά από την έναρξη της σκέψης. Υπάρχει πάντα η λογική ότι κάπου έχουμε λεφτά τα οποία θα τα βρούμε, εκτός και αν. Γιατί εδώ έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Εκτός και αν ποντάρουμε σε κάτι που δεν το λέμε στον κόσμο ή το λέμε στο περίπου. Σε αυτό που λέγεται φορολόγηση. Εάν ποντάρουμε ότι θα φορολογήσουμε και θα βρούμε από φόρο, τότε ναι,
1: μπορεί
2: τα 2 δισεκατομμύρια μπορεί να είναι και 5, μπορεί να είναι και 7, ανάλογα με τους φόρους και ανάλογα τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Που θα τα βρεις. Ναι, τους πλουσίους, ποιους πλουσίους, Κασιανή μου.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι θα γίνει αυτή η φορολόγηση του 1% από το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων.
2: Ναι.
1: Απλά δεν μπορούν, έτσι, όπως λένε και τα στελέχη, δεν μπορούν να το, να το υπολογίσουν πόσα θα είναι αυτά τα χρήματα, μπράβο. Γιατί δεν έχουν ακόμα το περιουσιολόγιο.
2: Τι είναι αυτή, εσύ.
1: Δεν έχουμε μάθει σε
2: τι γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Γιατί άκουσα κάτι, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Νεφούδης, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει, λέει, παγκόσμια βάση δεδομένων. Και θα τους αναζητήσουν εκεί. Εγώ δεν είχα ακούσει για την ύπαρξη τέτοια βάση δεδομένων. Διαβάζω όσο μπορώ, δηλαδή, ενημερώνομαι.
1: Τη λίστα του Forbes, ας πούμε.
2: Παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία να λέει ποιο είναι το 1% σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ καλό είναι να αρχίσουμε σιγά-σιγά, πέρα από τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες, αυτά από τα οποία μας αρέσουν ή αυτά τα οποία μας εκνευρίζουν, και επειδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία προεκλογικής προετοιμασίας, να κρίνουμε με βάση αυτά που ακούμε. Αυτό θα ήταν, νομίζω, εξαιρετικό. Και όλες οι πλευρές μιλάνε, γιατί έτσι γίνεται στη δημοκρατία, όλες. Και ο Σαμαράς, ας πούμε, κύριο Σαμαράς. Άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι έχει τεχνογνωσία στο να ζημιώνει την παράταξη. Ο οποίος φέρεται τις επόμενες μέρες αποφασισμένος να ανακοινώσει και τη δημιουργία κόμματος. Εδώ στη δημοκρατία όλα καταγράφονται. Επιλογές. Όλοι μπορούμε να επιλέξουμε. Αλλά όμως, μην λέμε μετά, αν έχουμε επιλέξει κάτι που είναι εξαιρετικά ομιχλώδες, του τύπου, όπως σου έλεγα τις προάλλες, επιδιώκω παγκόσμια ειρήνη, αγάπη, ευτυχία και θέλω όλοι εδώ να περπατάμε και να χαμογελάμε. Μην λέμε μετά, όταν έρχεται η καταιγίδα στο πρόσωπο και σε χτυπάει το κύμα από όπου τι μας βρήκε και τι περνάμε, να έχουμε επίγνωση, να γνωρίζουμε και να έχουμε επιλέξει συνειδητά αυτό που θέλουμε να ψηφίσουμε και ό,τι έρθει να μας πούμε ετοιμασμένους. Γιατί τα έχουμε περάσει αυτά και πρόσφατα, δεν είναι? Κοιτάτε που η Κασιανή είναι νέα κοπέλα και αυτό και γλυκιά και όμορφη και ναι, είμαστε βέβαια κάποιοι που έχουμε οριμάσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία του όπου τι πάθαμε, αλλιώς τα περιμέναμε.
1: Τι κακό μας βρήκε.
2: Τι κακό μας βρήκε.
1: Από τον ουρανό ήρθε, δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι,
2: ναι. Γιατί ακούσουμε... είχαμε μια γενική διατύπωση έτσι στο... Ναι, παρακαλώ.
1: Θες να ακούσουμε τον Μπραντ FM, Τσοτάκη Σαμαρά.
0: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, που αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.

0: Σύμφωνα με δημοσιογραφικές έτσι, πληροφορίες, σε ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό από δημοσιογράφους λίγο πριν κλείσει, λίγο μετά την συνέντευξη τύπου χθες, απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα παράταξη και από ό,τι θυμάμαι ο κύριος Σαμαράς πήρε 18% στις εκλογές. Ωραία η απόδοση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πρωθυπουργός ξαναπαντώντας στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Αυτό για τα σενάρια που έχουν κάποιοι βγάλει, ότι σε περίπτωση που γίνουν εκλογές και βεβαίως έχει ανακηρυχθεί και έχει κατέβει το κόμμα του κύριου Σαμαρά και πάρει ένα ποσοστό ισχυρό, μπορεί να είναι ένας εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν βλέπω κάπου. Δηλαδή, και ο Πρωθυπουργός εξήγησε για ποιους λόγους δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση ανάμεσα στα δύο, αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, ανάμεσα στα δύο κόμματα. Αλλά εγώ έχω και άλλο ένα ερώτημα εδώ, γιατί είμαι έτσι περίεργος τύπος. Άκουσα και το άκουγα και τώρα που το έλεγε και ο Σπύρος Παπαδάκης νωρίτερα για τη συμφωνία του κυρίου Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά. Πώς θυμάμαι τον κύριο Σαλμά να διεκδικεί συγχαρητήρια για τη συμβολή του στην αποκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης, έτσι το είχε χαρακτηρίσει εκείνος ο υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο για την Οβάρτης, που στη συνέχεια βεβαίως στα δικαστήρια με δικαστική απόφαση χαρακτηρίστηκε σκευωρία.
0: Ναι.
1: Διεκδικούσε ο κ. Σαλμάς να του δώσουν συγχαρητήρια για τη συμβολή του. Όπου θυμίζω ότι στους 10 εκεί μέσα ήταν ο Σαμαράς. Στους 10 κατηγορούμενους ήταν ο Σαμαράς. Ακούω και για άλλες προσωπικότητες οι οποίες φαίνεται να είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά στην παρούσα φάση. Για τους οποίους, μάλιστα, διάβασα και το ρεπορτάζ του Γιώργου του Λικουρέτζου στη Ριλιανιό, που είχε ονόματα μέσα, ήταν λεπτομερές. Θα ανέβηκε στο real.gr και στο nikos.gr. Όσοι δεν πήρατε τη Real News, θα μπορούσατε να διαβάσετε κι εσείς. Αλλά μέσα και είναι ονόματα τα οποία τα θυμάμαι. Το 2012 και το 2013 να δηλώνουν ότι έχουν τεράστια απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά για λόγους ηθικής, πολιτικής ηθικής. Φάζανε την πολιτική ηθική μπροστά. Ήταν αυτή, είναι πολύ καλύτερη. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό θα αποτελέσει ένα κόμμα το οποίο τι διεκδικεί, τι ζητάει? Εγώ περιμένω να ακούσω, γιατί έχουμε 15 μήνες που συζητάμε για το κόμμα αυτό. Γίνει γνωστό, θα γίνει γνωστό, θα κατέβει, δεν θα κατέβει. 15 μήνες συζητάμε. Εδώ στην Ελλάδα συζητάμε 15 μήνες. Και το λέω γιατί, συγγνώμη που με έτσι βάζω το θέμα αυτό, γιατί παρασύρωμαι, γιατί ίσως είμαστε και το μοναδικό κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που από τους 300 βουλευτές οι 54 είναι ανεξάρτητοι.
0: Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει τώρα. Αυτό που
1: 54 είναι ανεξάρτητοι βουλευτές και κάποιοι μάλιστα έχουν περάσει από 2, από 3 κόμματα. Μπορεί να υπάρχει και κάποιος ή κάποια που έχει περάσει και από 4.
0: Αυτό που έγινε στη Βουλή, σε αυτή τη Βουλή, δεν έχει ξαναγίνει και ελπίζω να μην ματαγίνει και ποτέ ξανά. Μην συγκρίνουμε τώρα αυτό.
1: Δεν συγκρίνω, ρε.
0: Όχι.
1: Γεγονότα παραθέτω.
0: Έγινε μια φορά τώρα, στα τόσα χρόνια. Όχι, δεν πρέπει να το ξεχάσω.
1: Έγινε και το 12. Βεβαίως τότε ήταν τα μνημόνια, ήταν η συζήτηση που γινόταν για το νέο που έρχεται, για τον Πάνο Καμένο, για το αυτό. Και τότε πάλι τόσοι ήταν. Ή περίπου τόσοι. Αλλά έχουν περάσει και 14 χρόνια όμως. Και στην Ελλάδα φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά.
1: Νομίζω και εγώ, και όλοι.
0: Θέλω να κατέβει, να δω με τι πολιτική θα κατέβει, τι θα προτείνει, ποιοι θα το στελεχώσουν. Να τα δούμε όλα σε πραγματικό χρόνο για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί του, όπως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα. Είπε ότι δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας με κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν όλα δηλώσει ότι θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κανένα δεν έχει δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρει, δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον. Και θα το πω και για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έφερε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική δεν προδιαθέτει, τουλάχιστον κατά 90%, ότι θα πάμε μετά σε κυβέρνηση συνεργασίας μετά την απλή αναλογική.
1: Ναι, μου λέει τώρα.
0: Τώρα, γιατί δεν λέμε ποιον θα συνεργαστεί?
1: Ο κόσμος, ο οποίος μου έχει μια διάθεση, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο. Λέει, αν αποφασίσει ο λαός και δώσει δύναμη σε 4-5 κόμματα κτλ., την επόμενη μέρα, επειδή η δημοκρατία αυτό θα μας κάνει να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Να την κάνουμε την κυβέρνηση. Αλλά εγώ εξακολουθώ και βάζω το ερώτημα, το βάλες και εσύ τώρα. Αν έχεις ένα υπουργικό συμβούλιο για να το κάνω φραγκοδίφραγκα και είναι μέσα ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελληνική Πλεύση, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν να συζητήσουν ένα πράγμα τώρα για μια εισήγηση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ μπορεί να λέει δεν φτάνουν αυτά τα συστήματα, πρέπει να ενισχυθούμε και με ένα κόμμα. Θα βγει ποτέ αποτέλεσμα? Θα βγει? Γιατί είναι ωραία η απλή αναλογική, είναι δημοκρατική, είναι πιο έτσι άμεσο δημοκρατική, αλλά έχουμε και ένα ρεαλισμό. Γιατί οι άλλοι από εκεί πέρα, ας πούμε, που εγώ ακούω τώρα και καινούργια, έτσι, μια καινούργια τάση στην κοινωνία, λέει δεν μας απειλεί, λέει, δεν μας απειλεί η Τουρκία. Το κάνουμε, λέει, για να δώσουμε χρήματα εμείς στους Ισραηλινούς, γιατί έχουμε ανάγκη να δίνουμε χρήματα στους Ισραηλινούς, στους Γάλλους, ελάτε να σας δώσουμε χρήματα. Δεν είναι πραγματικές απειλές αυτές του Ερντογάν, είναι εικονικές. Ωραία, μια χαρά.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το Lastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Lastoflex ST από την Elastotet.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξει το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα κάνουμε και ωραία κουβέντα και θα θέσουμε ερωτήματα. Θα εξειδικευτούν τα μέτρα, αλλά θα επιχειρήσουμε εμείς μια πρώτη ανάγνωση με τον καλεσμένο μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολύει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Δύο λεπτά μετά τις 6:30 επιστρέψαμε. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Στο Μαρούσι βλέπω θερμοκρασία αυτή την ώρα 20. Πόσο λέτε, παιδάκι μου? 24 βαθμούς. Πηγαίνει, θα πάει μέχρι 35, να ξέρετε, στην Αθήνα. Επομένως, οπλιστείτε. Υπομονή, θα είναι μια ζεστή ημέρα.
0: Από θέμα κίνησης, έχουμε στα γνωστά σημεία, στα δύο γνωστά σημεία τώρα για το πρωί. Έξοδος της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλη Λιωσίων μέχρι λίγο πιο ψηλά στην Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Μάικ λέει ότι η απλή αναλογική είναι το πιο δημοκρατικό σύστημα εκλογών, χωρίς τις μπόνους έδρες, χωρίς αυτοδυναμία, χωρίς τίποτα. Ακόμη και η αποχή είναι ένα κόμμα διαφορίας του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Με απλή αναλογική ενισχύει τη δημοκρατία και ψηφίζουμε όλοι. Έτσι μόνο θα επανέλθει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Ωραία τα λες, αδερφέ, αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε και μοναδική χώρα στην Ευρώπη με 54 ανεξάρτητους βουλευτές στους 300, με δεν ξέρω εγώ πόσα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα οποία είναι προσωποπαγή. Κόμματα που είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, μια χαρισματική πολιτικός, δεν ηρωνεύομαι, και συσπηρώνει γύρω-γύρω συνεργάτες. Και βλέπεις επίσης σε ποιο επίπεδο συνεργάζονται στο κοινοβούλιο. Σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δεν συνεργάζονται, είναι η απάντηση. Δεν ξέρω πόσο θεωρείς ότι ταιριάζει στην Ελλάδα του σήμερα με τους γείτονες που έχουμε. Έχω εξαιρετική, πώς θα το πω τώρα, εγώ έχω διαφωνία, να το πω έτσι. Διαφωνία. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους που επικοινωνούν μαζί μας. Στούντιο.
0: Παπακυριαλεφέμ.gr.
1: Γεια σου, Πάρη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Γεια σου, Ελένη, από την Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Η οποία έχει φορέσει τα καλά της για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Such a feeling's coming over me.
0: There is one. Ο Θανάσης και άλλοι φίλοι μας λέτε για την μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα. Καίει από την προηγούμενη Δευτέρα. Ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο, σε σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα οι πυροσβέστες τη Δευτέρα και συνεχίζει να καίει ακόμα. Με κάτι βίντεο από drones που είδα, έχει καεί το φαράγγι εκεί της περιοχής και κοντά στη Μονή Στομίου. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Δυστυχώς, όταν είναι οι φωτιές, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω κάπου στις Σέρες πάλι το ίδιο πράγμα, να ξεσπάει από κεραυνό σε δύσβατο σημείο και να μην μπορούν με αυτόν τον τρόπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την πιάσουν τη φωτιά, γιατί μιλάμε για ένα πολύ πυκνό δάσος εκεί, στην περιοχή της Κόνιτσας. Έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα, αν και δεν απειλεί ακόμα η φωτιά το χωριό, τους οικισμούς. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να τη σβήσουν.
1: Καλημέρα στη Βέρα. Λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκτός εξίσωσης κοινωνίας. Αυτό με τις δημοσκοπήσεις έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μόνο η μπουρζουαζία και οι βολεμένοι ακούν τι λέει ο Μητσοτάκης. Για να μην μακρηγορώ, η έκπληξη που θα έρθει θα είναι μεγάλη και όμορφη, Βέρα. Άρα, Βέρα μου, εσύ δεν υπολογίζεις τις δημοσκοπήσεις. Επίσης, δεν υπολογίζεις αυτό που λέμε πλειοψηφία εδώ στην Ελλάδα, στο σύστημα που έχουμε, και περιμένεις μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς μαζί μας, Γιώργο.
1: Λοιπόν, τον έχουμε μαζί μας γιατί θέλουμε όσο χρόνο έχουμε, ελπίζω να έχουμε λίγο παραπάνω από 10 λεπτά, να δούμε τι μπορούμε να αντλήσουμε σε επίπεδο είδησης από αυτά που ανακοίνωσε εχθές και προχθές ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Θα είστε καλά, χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χρόνια πολλά. Ξέρεις, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω κάθε πρωί είναι ο καιρός. Τι ώρα είναι και ποιος γιορτάζει. Γιατί έχει σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, Γιώργο.
1: Έτσι κάνουν οι παλαιοί δημοσιογράφοι, αυτό που κάνει ο Γιώργος Αυτιάς, κάνουν να ξέρεις, Κασιανή. Αυτά που. Από εκεί ξεκινάνε την ημέρα.
2: Επίσης, τι απεργίες έχουμε και πού θα έχουμε προβλήματα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το πιο σημαντικό από όλα, εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Μου ζητούσαν όλα αυτά τα χρόνια, Γιωργάκη, τι καιρό θα έχει αύριο να μην βράξω τα μαλλιά μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Εκπληκτικό. Λοιπόν, παιδιά μου.
1: Έχει ερώτημα η Κασιανή, μισό λεπτό.
2: Έχω. Ναι, ό,τι θέλετε.
1: Από εκεί νομίζω να πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί θα πρέπει να απαντήσει.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο. Έχω στις αποσκευές μου όλο το πρόγραμμα. Το οποίο σήμερα θα εγκριθεί από την Ευρώπη. Είναι 2,838 δισεκατομμύρια.
1: Γιατί είναι τόσο λίγα, ρωτάει η Κασιανή. Πες το, Κασιανή, το λέω.
2: Α, έλα, Κασιανή μου.
0: Δεν ρωτώ γιατί είναι τόσο λίγα. Αυτά που θεωρεί ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό του Επιτελείο ότι μπορούν να είναι, αυτά να είναι. Γιατί δεν επιλέξαμε να δώσουμε λιγότερα μέτρα περισσότερα μέτρα σε λιγότερες κατηγορίες. Ας πούμε, να δώσουμε το επίδομα για τους συνταξιούχους σε όλους τους συνταξιούχους, όχι στους άνω των 65. Να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του αφορολόγητου για τους τριτέκνους. Να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε λιγότερο κόσμο. Για να φανούν περισσότερο. Γιατί τώρα, όταν βλέπει κάποιος, ήταν αρκετά τα μέτρα. Αλλά όταν είναι τόσο λίγα για κάθε έναν από εμάς, σου λέει και ο άλλος, δεν πήρα τίποτα.
2: Κασιανή μου, είναι εύλογο το ερώτημά σου. Για τα 4 χρόνια στο ρεπορτάζ, όσα και να δώσεις και 10 δις να δώσεις, πάλι θα βρεθούν δυσαρεστημένοι. Υπάρχει ένα θέμα όμως, αν ξεφύγεις από αυτό που σου ορίζει η Ευρώπη, Κασιανή μου, τελείως. Είναι σαν το τεχνικό του ραδιοφώνου. Όταν ξεπεράσει το χρόνο της εκπομπή, σε σταματάει, σου κόβει μικρόφωνο. Ένα αυτό.
0: Το ερώτημά μου δεν είναι να δώσει περισσότερα. Να δώσει τα χρήματα που έδωσε. Τα δώσει σε λιγότερους για να φανούνε, ρε παιδί μου.
2: Άκου τώρα να δεις. Κατάργηση τέλος επιτιδεύματος 82 εκατομμύρια. Ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και αμαία 300 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι μόνιμα μέτρα. Αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων 382 εκατομμύρια. Αφορολόγητο αγροτών και τριτέκνων 20.000 ευρώ, 87 εκατομμύρια η κάθε κατηγορία. Μείωση εισφορών 163 εκατομμύρια. Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους μόνιμο μέτρο 433 εκατομμύρια. Τα 500 η ρήτρα ενέργειας, προσέξτε το, είναι η είδηση των επόμενων ημερών, 400 εκατομμύρια. Αύξηση βάουτσερ σε ευρωβουλευτικού σταθμού 37 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μέτρο σύστησης φοιτητών 27 εκατομμύρια. Αυτά, Κασιανή μου, και μείωση τεκμηρίων 170 εκατομμύρια. Τι κάνει λοιπόν, που ήταν το μεγάλο θέμα, η θέση του ταξιούχους. Κασιανή μου, ξέρεις πότε παίρνεις κανονική σύνταξη με κανονικά χρόνια? 65. 62 είναι μειωμένη σύνταξη. Δεν έχει συμπληρώσει όλο το όριο. Και αυτό το δίνει σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης. Αν έβαζε όριο στα 1000 ευρώ, τότε θα μπορούσε να το πάει κάτω των 62. Άρα λοιπόν κάθε μέτρο έχει τη διόρθωσή του. Έχω να σας πω το
1: Με αυτό απαντάει ο Γιώργος Αυτιάς και στο ερώτημα που έχει στείλει ο φίλος, γιατί εγώ που είμαι 63 και είμαι συνταξιούχος δεν θα πάρω το συγκεκριμένο επίδομο.
2: Ναι. Σωστό. Υπάρχει όμως κάποιος κύριος που βγαίνει στις τηλεοράσεις και λέει γιατί δεν μας τα δώσανε όλα και βγήκε σύνταξη 42 ετών. Το πληρώνει το κράτος από τα 42 του χρόνια. Είχα εγώ συνάδελφο στην εφημερίδα, νέος ήμουνα, φοιτητής, παιδιά. Βγήκε η κυρία στα 38 χρόνια με ένθημα 12 ετών. Το είχε κάνει ο Αντρέας τότε ο συγχωρεμένος. Τι θέλω να πω, παιδιά. Υπάρχει ένα όριο. Είμαστε στην Ευρώπη. 8 χώρες είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Γιατί να χάσουμε και αυτά τα οποία τώρα μπορεί και δίνει η όποια κυβέρνηση. Και κάτι άλλο. Ας κάνει ένα τηλεφώνημα ο κύριος Ανδρουλάκης στον ΕΦΚΑ, να του πούνε πόσο κοστίζουν οι συντάξεις. Στείλει μας οδηγή ταξί. Κοιτάξτε τι θέμα τους λύσαμε. Ο οδηγός ταξί πλήρωνε, ήταν δύο οδηγοί σε ένα ταξί, Κασιανή, ο Γιώργος, πληρώνανε κανονικό τεκμήριο για όλο το ταξί. Τώρα είναι 50% μόνο το τεκμήριο, που σημαίνει ελάφρυνση πάνω από 2.500 ευρώ το χρόνο. Αλλά να σας πω, πριν από λίγη ώρα ήρθε μια συγκλονιστική πληροφορία. Παιδιά, 1.000.000 παπούτσια περάσανε και τα εντοπίσανε. 1.000.000 παπούτσια χωρίς να πληρώσουν ΦΠΑ. Ξέρετε πόσο χάνουμε ΦΠΑ κάθε χρόνο? 7 δις. Ναι. 7 δις, Κασιανή μου και Γιώργο, είναι δύο έμφυα. Γι' αυτό σου λέει τα τεκμήρια, γιατί τα πήγε σταδιακά. Τα πήγα, γιατί δεν έχω πλήρη εικόνα ότι όλοι πληρώνουν το ΦΠΑ στην ώρα τους και ο ΦΠΑ τον πληρώνει η Κασιανή, τον πληρώνει ο Γιώργος. Τον πληρώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αν, παιδιά, είχαμε πιάσει τη φοροδιαφυγή, τα μέτρα, ξέρεις Κασιανίμο που θα τα είχαν πάει. Τα 5 δις.
1: Ναι.
0: Αν καταφέραμε να πιάνουμε όλους αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
1: Εδώ όμως υπάρχει και άλλη κριτική. Ότι
2: βεβαίως
1: η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να πολεμήσει την ακρίβεια στην πραγματικότητα. Ότι είναι προσχηματικά τα μέτρα και αφήνει έναν εξέλεκτο τοπίο, έχοντας ως άλλοθι ότι είναι ελεύθερη οικονομία. Απάντηση.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η κριτική που ασκούν τα κόμματα. Θέλω να ανατρέξετε σε μια δήλωση του Τσίπρα στην κυρία Ζαχαρέα. Όταν τον ρώτησε, εσύ αν μειώσει το ΦΠΑ θα επιστραφεί η μείωση των τιμών στην κοινωνία. Ανατρέξτε το, κουκλάρετε το για να δείτε τι ακριβώς απάντησε. Εκεί θα δείτε την απάντηση. Παιδιά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ξέρετε πόσα γκαρσόνια πέσανε στη θάλασσα αυτό το καλοκαίρι όταν πήγε ο έλεγχος.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πόσοι κρυστήκανε σε βουνά και σε πλαγιές.
1: Το θέμα είναι με τα σούπερ μάρκετ, Γιώργο Αυτιά. Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Τεράστιο. Παιδιά, πάνω από την ακρίβεια υπάρχει ασχολοκέρδεια. Αυτό
0: τι
2: το πράγμα
0: αυτό?
2: Είναι το πιο φοβερό, είναι αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη. Ερώτημα. Εσείς είστε κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Έμαθα, πήγατε καταπληκτικά την πρώτη εβδομάδα και σήμερα ξεκινάει ο Νίκος, ο οποίος θα είναι ισοπεδωτικός σε ό,τι αφορά τις αρτρωματικότητες.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου στις 10 σήμερα το πρωί, ιστορία.
2: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
2: Γιώργο Κασιανή, επειδή είστε από τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους, βρείτε μου μια χώρα που έλυσε το θέμα του ΦΠΑ. Ζήτησα εγώ από όλους αυτούς που κάνουν κριτική για το ΦΠΑ, πείτε μου σε ποια χώρα λύθηκε το θέμα του ΦΠΑ και εγώ το φέρνω αύριο το πρωί. Ρώτησα Ισπανούς. Ρώτησα.
1: Δεν βάλανε πλαφόν στο κέρδος οι Ισπανοί σε κρίσιμους τομείς.
2: Ναι, αλλά την πατήσανε. Μπήκε στην Επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργο.
1: Ναι.
2: Τον είδα σκεπτικό. Λέω, τι συμβαίνει, σύντροφε? Μου λέει, την πατήσαμε. Λέω, τι την πατήσατε? Μου λέει, μειώσαμε το ΦΠΑ και οι τιμές αντί για να πέσουν, σε αρκετά ήδη αυξηθήκανε. Γιατί? Γιατί βρίσκουν ατραπούς. Ξέρετε, η πολυμορφία της φοροδιαφυγής έχει άπειρους τρόπους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Είναι μια τρέλα στην κυριολεξία. Πας τα φας και σου λέει, θες απόδειξη.
1: Ναι.
2: Του δίνεις την κάρτα και σου κοιτάει στα μάτια. Εδώ λοιπόν,
1: ναι,
2: για να μην πληρώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος παραπάνω φόρους, είναι κρίμα. Δηλαδή πάει ένας συνταξιούχος, θα πάρει κάτι, έτσι, ένα προϊόν ή παραφάει κάπου. Πληρώνει ΦΠΑ. Αυτός ο ΦΠΑ πρέπει να αποδίδεται. Η πρότασή μου, ξέρετε ποια είναι? Αφημερώνει η πληρωμή του ΦΠΑ όπως γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή, όταν κλείνει το μαγαζί, όταν κλείνει η επιχείρηση στις 12 το βράδυ ή 1-2, αυτομάτως όλος ο ΦΠΑ έχει πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε πόσα λεφτά θα εξοικονομήσει το κράτος και ξέρετε πόσες φορολογικές εκπτώσεις. Και θα ικανοποιηθεί και η Κασιανή μου που γιορτάζει σήμερα. Και θα πει,
0: αυτό είναι πιεστικό μέτρο όμως για τις επιχειρήσεις να καταβάλουν καθημερινά το φόρο.
2: Γιατί δεν μπορούνε? Και να σου πω και κάτι άλλο. Για φαντάσου τι λεφτά τζιράρουνε κάποιοι όταν τον αποδίδουν κάθε τρεις μήνες, όταν έχουν φοβερές τις πράξεις κάθε μέρα. Δεν θα φέρω κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες. Γιατί γίνεται στην Αμερική αυτό?
1: Άλλο ένα ερώτημα να προλάβουμε από την κριτική που έχει ξεκινήσει στον Πρωθυπουργό και σε όσα είπε. Για τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Εγώ το θεωρώ, έχει ενδιαφέρον το μέτρο αυτό, αλλά θέλει και εξειδίκευση όμως πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Γρήγορα στο Γιώργο Αυτιά το ερώτημα. Ο γονιός των 900 ευρώ που δεν του περισσεύουν να βάλει χρήματα, τον αφορά αυτό το μέτρο?
2: Ακούσε. Δεν υπάρχουν γονείς μόνο των 900 ευρώ, Γιώργο. Δεν ξεχνάς ότι τώρα πλέον η Πολυτεχνή και οι αγρότες 20.000 αφορολόγητο, να το ξαναπώ πάλι. Αστήλικτο το νούμερο και πολύ σημαντικό. Με πάρα πολλά επιδόματα. Δεν είναι μόνο γονείς των 900 ευρώ. Αυτά τα επιχειρήματα του Νίκου και του Αλωνού θα τα αφήσουμε στην άκρη. Ένας γονιός ο οποίος μπορεί να βάζει 100 ευρώ στην άκρη για το παιδί του είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Όσοι μπορούν το κάνουν. Όσοι δεν μπορούν δεν το κάνουν. Αλλά υπάρχουν και γονείς που μπορούν να το κάνουν. Όταν ας πούμε δουλεύουν και οι δύο γονείς ή έχουν ένα εισόδημα από 1.500 ευρώ ο καθένας ή δεν ξέρω τι, ένας γονιός βρίσκει τον τρόπο. Αλλά όταν έρχεται η πολιτεία και σου λέει του βάζω άλλα τόσα, έχει ιδιαίτερη σημασία το παιδί να γίνει κάποια στιγμή 18 ετών. Εγώ συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λένε, δεν κάτσε να το δούμε. πράγματι σωστό το ερώτημά σου.
0: Είναι θετικό ούτε, το μέτρο αυτό.
2: Ούτε με τα 800 βγαίνει, Γιώργο μου, ούτε με τα 900, ούτε με τα 1500.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι ένα ξεκίνημα. Και κάτι άλλο. Μπορεί να μην το βάλει ο πατέρας, η μάνα, μπορεί να το βάλει ο παππούς. Είναι ένας οικογενειακός προϋπολογισμός. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει και για αυτά τα παιδιά. Και κάτι άλλο. Φοιτητικό επίδομα 2.500 ευρώ. Και αν είναι δύο παιδιά, είναι 5.000 το χρόνο. Επίσης, θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις, παιδιά, στο ρεύμα και στην επιδότηση του πετρελαίου. Αυτά, είδατε το χρονολόγιο των πληρωμών. Το έχετε μπροστά σας.
1: Ναι.
2: Μπορείτε λοιπόν, επειδή έχετε καθημερινή εκπομπή και σας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, εγώ θα χαιρόμουν αν μπορούσα να δώσω 5 δις. Αλλά θα πήγαινα σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή και θα μου λέγανε, Γιώργο, κόκκινη κάρτα, δώσ' την στο Μητσοτάκη. Μετά τι θα έλεγε ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Α, μας πήγε ο Μητσοτάκης σε νέο μνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο Σαφτιάς, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Θέλω να είστε καλά και να μου βάζετε δύσκολα.
1: Καλό ταξίδι, ευχόμαστε. Ακούμε και τις ανακοινώσεις γιατί είναι στο αεροδρόμιο. Φεύγει.
2: Καλή επιτυχία στον Νίκο που ξεκινάει σήμερα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δύναμη να έχετε και καλή εβδομάδα βεβαίως. Ζεστή θα είναι η μέρα. Σιγά σιγά σας βλέπουμε ότι μπαίνετε εδώ στην κυκλοφορία της μεγάλης μας πόλης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι αν θέλετε ακόμα λίγο καλοκαίρι, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του φυσικού αέριου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μια lex.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
0: Καλημέρα σας, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Στο www.lfm.gr θα τα διαβάσουμε όλα ή όσα περισσότερα μπορούμε. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλημέρα από Ολλανδία. Κατάδια να δέχεστε απάντηση από στέλεχος της κυβέρνησης που λέει: ανατρέξτε την απάντηση του Τσίπρα στη Ζαχαρία. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Πρώτον, είναι κυβερνητικό στέλεχος, είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που βεβαίως είναι το κόμμα της κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι: γιατί είναι κατάδια δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν κανένα όψη σας δηλαδή. Εδώ θέλω λίγο να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικές που θα έπρεπε να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Για όλους συζητάμε. Δεν πολιτεύεται ο Μητσοτάκης, δεν πολιτεύεται ο Τσίπρας, δεν πολιτεύεται ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Θα εξαιρούμε κάποιους γιατί στεναχωριούνται.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα. Η Ιωάννα μας, βεβαίως και η κυρία βγήκε στη σύνταξη νόμιμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, για ελάτε στο σήμερα και πείτε μου εσείς, μπορείτε να φανταστείτε μια Ελληνίδα ή έναν Έλληνα μετά από αυτά που έχουμε περάσει να βγαίνει στα 38 ή στα 40, στα 41, 42 σύνταξη? Να μου το δείξετε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα τι συζητάμε, βρε Γιώργο?
0: Συζητάμε ότι είναι σαν να έχει κερδίσει τον Τζόκερ μαζί με τα. Δεν μπορεί να τι άλλο υπάρχει.
1: Σε ένα
0: αυτό συζητάμε.
1: Που γυρνάει καθημερινά, να συζητάμε πόσο θα βγούμε, πόσο νωρίτερα θα βγούμε σύνταξη.
0: Όχι, Κασιανή μου. Συζητάμε για αυτή την Ελλάδα, διότι αυτή η Ελλάδα υπήρξε. Και ήταν σε βάρος των επομένων γενναίων. Γι' αυτό, για αυτή την Ελλάδα συζητάμε. Γιατί βγαίναμε τότε στη σύνταξη, βγαίνανε κάποιοι στη σύνταξη, κερνάγανε και στο καφενείο εκεί στην πλατεία ή στο δεν ξέρω πού, στη γειτονιά. Και ήταν όλοι χαρούμενοι που βγήκε ο Μίτσος και η Μαρία στα 38. Χαρούμενοι ήταν, αλλά ο λογαριασμός μετά ήρθε και έσκασε στα χεράκια μας, καταλαβαίνεις. Και στα παιδιά μας επίσης. Και στις επόμενες γενιές. Αμάν, δηλαδή κάποια πράγματα να τα διεξεργαζόμαστε. Δεν γίνεται να κολλάμε εκεί.
1: Ήταν και η κριτική που άσκησε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες στη συνέντευξη τύπου σε ό,τι αφορά το Πασόκ και τον εορτασμό των 52 χρόνων. Ότι είδε, λέει, πολλές χαρές και πανηγύρια από ο Πρωθυπουργός χθες στην συνέντευξη τύπου. Όχι έτσι ακριβώς, δεν το λέω με τα λόγια του. Αυτό που είπε με τα λόγια του όμως είναι ότι το 1980 το χρέος πήγε στο 100% του ΑΕΠ επί Πασόκ.
0: Καλημέρα φίλε Στέφανε, λάθος λέει, είμαι 63, 43 χρόνια δουλειά με 12.700 ένσημα, λέει ο φίλος ο Στέφανος.

0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα χθες στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι αυτό που κρατήσαμε και εσύ και εγώ σε ό,τι αφορά την συνέντευξη είναι ότι σε λίγους μήνες θα επανακοινήσουν οι διαδικασίες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να το εμποδίσει και είναι σε συνεννόηση με τη Γαλλία.
1: Μάλιστα. Εγώ εδώ προσπαθώ να καταλάβω τι ισχύει. Ισχύει ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης απέναντι στους Τούρκους, ή ισχύει ότι ο Μητσοτάκης είναι φιλοπόλεμος, γιατί η κυβέρνησή του παραγγέλνει συνέχεια μοντέρνα, αποτελεσματικά συστήματα. Τι ακριβώς ισχύει, όπως και να έχει πάντως, ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος μας φταίει, έτσι. Η φίλη μου η Βέρα λέει την πλειοψηφία, επειδή κουβεντιάσαμε πριν με το μήνυμά της, δεν εμπιστεύεται στις δημοσκοπήσεις, δεν θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω, δεν είναι, το 2023 έχει 41%, δεν αντιλαμβάνουμε πώς το υπολογίζει. Λέει την πλειοψηφία υπολογίζω, αγαπητέ, μόνο αυτή, εσύ δεν την υπολογίζεις σωστά. Εντάξει, Βέρα μου, είμαστε σύμφωνοι. Εγώ δεν υπολογίζω την πλειοψηφία σωστά, την υπολογίζετε εσείς. Θα περιμένω λοιπόν, παρεμπιπτόντως, αφού την υπολογίζετε εσείς και υποθέτω ότι εσείς κάποιο κόμμα θα ψηφίζετε, γιατί δεν τους λέτε να καταγγείλουν στο κοινοβούλιο και να πούνε ότι εδώ οι εκλογές αυτές, από ό,τι φαίνεται, δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πάμε να παραιτηθούμε. Να παραιτηθούμε εμείς και τα υπόλοιπα κόμματα που συντάσσονται σε αυτό. Αφού αυτοί εδώ υποτίθεται ότι καπηλεύονται την πλειοψηφία, γιατί οι υπόλοιποι που τους καταγγείλουμε στο κοινοβούλιο δεν παραιτούνται όλοι μαζί να γίνουν εκλογές νωρίτερα? Γιατί? Γιατί υπάρχουν 54 ανεξάρτητοι βουλευτές στους 300, βουλευτές στους 300, οι οποίοι έχουν αλλάξει 2-3 κόμματα, γι' αυτό.
0: Φαγωνόνται μεταξύ τους, βέβαια, Γιώργο. Είστε στο ίδιο κόμμα. Θα σας ευχαριστούν και με τους άλλους. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Αφού σου λέει το 80% του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, είναι το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
1: Του προγράμματος?
0: Δεν είπε το ΠΑΣΟΚ ότι το 80% το κλέψε?
1: Μέσα στο 80% είναι και τα 500 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές οι οποίοι θα πάνε στην πανέμορφη ελληνική περιφερειά. Είναι και αυτό μέσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι εκεί.
0: Δεν έχει ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όχι το. Δεν μου λες.
0: Θέλω να δω πού θα συγκλίνει το 80%.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θα την κάνω και στο τενέρο. Το έχουμε το ηχητικό, το 100 εκατομμύρια, κυρία Βουτσά.
0: Του κυρίου Παπά το έχουμε.
1: Το έχουμε. Ωραία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πει. 500 ευρώ επί 10 μήνες, δηλαδή 5.000 ευρώ. Ναι. Επί 80.000 φοιτητές, πόσο κάνει? Περίμενε, μην βιαστείς εσύ, να μας πει ο κύριος Παπάς, πόσο κάνει?
2: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια. Άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Μπερδεύτηκα. Διότι άμα κάνεις τον πολλαπλασιασμό που είπε ο κύριος Παπάς, 5.000 επί 80.000, 5.000 ευρώ επί 80.000 φοιτητές, είναι 400 εκατομμύρια, κύριε Παπά.
0: Εξίως.
1: Δεν είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. 400. Πολλαπλασιασμός.
0: Πολλαπλασιασμός. Εκτός και αν, ρε παιδί μου, σου πούνε ότι δεν θα το πάρετε όλοι κάθε χρόνο. Θα το παίρνουν τόσες χιλιάδες τον ένα χρόνο, τόσες χιλιάδες τον άλλο, τετραετής είναι περισσότερες χώρες. Που κάθε χρόνο θα παίρνουν το εντέταρτο.
1: Ναι, κασκένι μου. Άλλο 400 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Λάκα κάνω.
1: Άλλο 100 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει μια διαφορά.
0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην οικονομική εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλούνται στο 210-55-98-700.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
7: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πεινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
17: Με 8,7% το ΕΦΤΕ συγκέντρωσε 39 έδρες με την αυτοδυναμία να απαιτεί 42. Σε ύφεση είναι φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρελί. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με 3-1. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Άρης 5-0, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πολύ όμορφη εβδομάδα επίσης. Real FM 97,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγκάνης.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Και έρχονται ωραία μηνύματα. Μηνύματα, λέει, δημοσκοπήσεις, μουσαντέ. Οι εκλογές, μουσαντέ. Ζούμε σε Matrix. Θυμάσαι το... Πώς το λέγανε τότε αυτόν τον ωραίο του ηθοποιό, ρε, εσύ που μετά ήταν το...
1: Αχ, στο Matrix που έπαιζε, ναι, δεν το θυμάμαι, ναι, πέριμε το ψάξω.
0: Το Μορφέα θυμάμαι εγώ. Το Γιάννου Ρίβς, μπράβο, ρε, εσύ κατά να ψάξω. Ο Γιάννου Ρίβς, ο οποίος αφυπνίστηκε, ήταν σε ύπνωση και ξύπνησε και του λέει ο Μορφέας, αγόρι μου, ζεις μέσα σε μια... σε αριθμούς, σε μια προσωμείωση ζεις. Και άλλος άνοιξε το στόμα και πω, παιδάκι μου, τι είμαστε όλοι κλόνοι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ πέρα.
1: Περιμένουμε την ώρα της κρίσης, Γιώργο. Έρχονται εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Θα διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ο σοφός ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση, Κασιανή Βραχά.
1: Αχ, έχω βαρεθεί να τα ακούω αυτό, Γιώργο. Μη μου το λες και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 7 και 5 το πρωί.
0: Ο πάνσοφος ελληνικός λαός.
1: Ο λαός της Αθήνας που βρίσκεται στους δρόμους περνάει δύσκολα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Από τώρα,
1: Και επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού η άνοδος. Και στην άνοδο του Κηφισού βλέπω καθυστερήσεις, ξεκινούν από πιο κάτω. Τώρα σου λέω, Κηφισός είναι αυτός. Ναι. Από τη Σιώκου ξεκινάνε οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού και φτάνουν μέχρι ψηλά στην Νέα Ιωνία, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Και στο καθοδικό ρεύμα, χαμηλές ταχύτητες από τους Αγίους Αναργύρους, γίνεται λίγο κόκκινο έως πολύ κόκκινο στο ύψος εκεί, στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι.
0: Φέρνει διραχείου μάλλον από το κέντρο, γιατί πιάνει από σε πόλια. Έτσι εξηγείται. Πρέπει να φέρνει διραχείου πολύ, πολύ κόσμο εκεί και γι' αυτό και κοκκινίζει από τόσο νωρίς ο Κηφισός σε αυτό το σημείο.
1: Και ο Πειραιάς βλέπω κόκκινος. Γυρνάτε, φεύγετε, ό,τι και να κάνετε.
0: Για σπέψτε λίγο, δεν θέλουμε να σας αγχώνουμε, αλλά όσοι πρόκειται να διατρέξετε την Κατεχάκη από το ύψος του Καρέα και αρχίζει και κυτρινίζει, που σημαίνει πυκνή ροή. Επομένως, για ξεκινήστε σιγά σιγά. Την καλημέρα μου στο φίλο μας, τον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον ιατρό από την Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε,
1: καλημέρα,
0: γιατρέ.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει: έχω μια θεία που δούλευε στο δημόσιο. Ναι. Είχε σύνταξη στα 36, με τώρα λέει 13.000, φαντάζομαι να έχει
0: 1.000.
1: Στα 36.
0: Πασοκάρα, τρελή πασοκάρα των παλιών ετών. 1.300. Τώρα βουτσά θα ήμασταν συνταξιούχοι και εσύ και εγώ. Εγώ μπορεί να ήμουν και 15 χρόνια για τώρα συνταξιούχοι. Τι με κοιτά. Και εσύ θα ήσουν λιγότερο, 7-8 χρόνια. Για παίζει κάτι κανένα.
1: 1.300 ευρώ λέει βγήκε στη σύνταξη και ο πατέρας του Γιώργου μας λέει, που ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, βγήκε στα 64 με λιγότερη σύνταξη από τη θεία που ήταν, βγήκε στα 36 με 1.300 ευρώ. Φανταστείτε πόσα χρόνια πληρώνουμε τέτοιους ανθρώπους από τα 36 τους χρόνια.

0: Άλλο τα, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Μανώλη μου, καλημέρα. Άλλο τα σώματα ασφαλείας. Άλλο τα σώματα ασφαλείας. Που είχαμε και την τραγωδία με τους δύο υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας, τους φαντομάδες. Και γι' αυτό και κοκκινίζει από τόσο νωρίς ο Κηφισός σε αυτό το σημείο.
1: Και ο Πειραιάς βλέπω κόκκινος. Γυρνάτε, φεύγετε, ό,τι και να κάνετε.
0: Για σπεύστε λίγο, δεν θέλουμε να σας αγχώνουμε, αλλά όσοι πρόκειται να διατρέξετε την Κατεχάκη από το ύψος του Καρέα και αρχίζει και κυτρινίζει, που σημαίνει πυκνή ροή. Επομένως, για ξεκινήστε σιγά σιγά. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον ιατρό από την Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε,
1: καλημέρα,
0: γιατρέ.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει: έχω μια θεία που δούλευε στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Είχε σύνταξη στα 36, με ναι. Τώρα λέει 13.000, να φανταζόμαστε
0: 1.000.
1: Στα 36.
0: Ρε, πασοκάρα, τρελή πασοκάρα του των παλιών ετών.
1: 1300.
0: Τώρα βουτσά θα ήμασταν συνταξιούχοι και εσύ και εγώ. Εγώ μπορεί να ήμουν και 15 χρόνια για τώρα συνταξιούχοι. Τι με κοιτάς, και εσύ. Εσύ θα ήσουν λιγότερο, 7-8 χρόνια. Για παίζει κανείς.
1: 1.300 ευρώ λέει βγήκε στη σύνταξη, ναι. Και ο πατέρας του Γιώργου μας λέει, που ήταν ελεύθερος επαγγελματής, βγήκε στα 64 με λιγότερη σύνταξη από τη θεία που βγήκε στα 36 με 1.300 ευρώ. Φανταστείτε πόσα χρόνια πληρώνουμε τέτοιους ανθρώπους από τα 36 τους χρόνια.

0: Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον ιατρό από την Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε,
1: καλημέρα,
0: γιατρέ.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει: έχουμε μια θεία που δούλευε στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Είχε σύνταξη στα 36, με ναι. Τώρα λέει 13.000, φαντάζομαι
0: 1.000.
1: Στα 36.
0: Ρε, πασοκάρα, τρελή πασοκάρα των παλιών ετών.
1: 1.300.
0: Τώρα βουτσά θα ήμασταν συνταξιούχοι και εσύ και εγώ. Εγώ μπορεί να ήμουν και 15 χρόνια για τώρα συνταξιούχοι. Τι με κοιτάς, και εσύ. Εσύ θα ήσουν λιγότερο, 7-8 χρόνια. Για παίζει κάτι κανείς.
1: 1.300 ευρώ λέει βγήκε στη σύνταξη, ναι. Και ο πατέρας του Γιώργου μας λέει, που ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, βγήκε στα 64 με λιγότερη σύνταξη από τη θεία που βγήκε στα 36 με 1.300 ευρώ. Φανταστείτε πόσα χρόνια πληρώνουμε τέτοιους ανθρώπους από τα 36 τους χρόνια.

0: Άλλο τα, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Μανώλη μου, καλημέρα. Άλλο τα σώματα ασφαλείας. Άλλο τα σώματα ασφαλείας. Που είχαμε και την τραγωδία με τους δύο υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας, τους φαντομάδες. Άλλο τα σώματα ασφαλείας. Μην μπερδεύετε ρε εσείς, πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά. Όλοι ξέρουμε ότι ο χειριστής πολεμικής αεροπορίας, ο ελεγκτής εναέριας, ο οποίος είναι μέσα στα ραντάρ, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τους υπόλοιπους του δημοσίου. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Τι σας πιάνει τρέλα μερικούς? Α, γίνουμε όλοι χειριστές. Είμαστε όλοι χειριστές. Δεν είμαι όλοι χειριστές όμως. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Επίσης, οι περισσότεροι στα σώματα ασφαλείας επιλέγουν να μείνουν μέχρι την τελευταία στιγμή γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα, παρόλο που έχουν το δικαίωμα.
0: Μα δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες δεν είναι ίδιες με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Τι κάνουμε τώρα?
1: Για τα δύο αυτά παιδιά, να πούμε, είναι ο Ιωάννης Μπλέσιας που έχασε τη ζωή του με την πτώση του Phantom, 40 ετών από την Ηλία. Είχε ένα 5χρονο αγοράκι, και ο Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, είχε ένα βρεφάκι 5 μηνών. Θα το βάφτιζαν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι και από την περιοχή μου, από τα Πράματα, ο Δημήτρης.
0: Δύο παλικάρια, δύο λεβέντες που δεν είναι πλέον μαζί μας. Δύο αετή της πολεμικής αεροπορίας. Εγώ δεν θα κάνω το πραγματογνώμονα, δεν είμαι. Το ξέρω ότι δεν είμαι. Θα περιμένω να ακούσω και να διαβάσω μάλλον το πόρισμα για το τι πραγματικά συνέβη. Είχαμε αυτή την τραγωδία.
1: Η έρευνα, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, επικεντρώνεται στα συντρίμια, στον τεχνικό φάκελο, στο ιστορικό του μαχητικού του Phantom, στις επικοινωνίες εκείνης της μοιραίας στιγμής, καθώς και στο οπτικό υλικό που είναι πλούσιο, καθώς συνέβησε εκδήλωση επιδείξεων. Τα κομβικά σημεία για την πτώση είναι ο ελιγμός, η στροφή που έκανε το Phantom και η μεγάλη ταχύτητα που είχε εκείνη την ώρα, ενώ γίνονται έρευνες και για το σύστημα εγκατάλειψης, αν προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το Phantom οι δύο υπτάμενοι και δεν τα κατάφεραν. Μένει να δούμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα τι ακριβώς έφταξε.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, διότι διαβάζω διάφορους που έτοιμοι κατευθείαν με το στο πρώτο δευτερόλεπτο σχολιάζουν, λέει, τα θέλουμε τα Phantom, τα θέλουμε ρε μεγάλε τα Phantom. Θα μας πεις εσύ τα θέλουμε, δεν ξέρουν αυτοί που είναι στο Κισέ, στο ΑΤΑΙ, στην πολεμική αεροπορία, τα θέλουμε τα Phantom? Είστε κάποιοι που έχετε πέσει στην κολυμπήθρα της ξερολίασης και τα ξέρετε όλα? Τα Phantom για παράδειγμα, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα χθες το βράδυ. Χρησιμοποιούνται γιατί, επειδή δεν έχουν ταχύτητα που έχουν τα άλλα, τα πιο σύγχρονα, τα F-16 Viper ή τα Rafale που είναι 5ης γενιάς. Με αυτά τι κάνουμε με τα Phantom, ξέρετε? Όταν βάζουν οι Τούρκοι drone, αυτά σηκώνονται για να τα αναχαιτήσουν. Και άλλα πράγματα επίσης που κάνουν, τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά τα ξέρουμε όλα. Είναι κάποιοι που τα ξέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ξέρουν όλα τα πάντα. Καλημέρα Γιώργα ρε. Λέει, καλή εβδομάδα. Εσείς που μετράτε γενικά, όσοι μετράμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, μην ξεχνάμε και το ποσοστό των αποφάσεων, που δεν λέω ότι θα πάνε όλοι στο πρώτο κόμμα, σίγουρα όμως δεν είναι με τους πολίτες. Έτσι, εντάξει, κάνουν οι εταιρείες αναγωγή, Γιώργο μου.

0: Εσύ θεωρείς ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν απειλείται, με συγχωρείς, αλλά έχουμε διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι είναι 7 και 4 το πρωί, 7 και 16, εσύ μπορεί να θεωρείς ότι είναι 7 και 16 το απόγευμα. Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή στην αντίληψή μας. Εκτιμάς πως ό,τι λέει η Τουρκία και ό,τι λέει ο Ερντογάν και όσα μας τσαμπουνάνε αυτοί από εκεί είναι προσχηματικά. Μόνο και μόνο για να γίνεται το εμπόριο των νόμων. Πολύ ωραία, ωραίο παραμυθάκι αυτό. Μακάρι να το πίστευα κι εγώ και να κοιμόμασταν και παρεούλα κιόλας. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον πολύ γρήγορα. Και τι μας σημαίνει από τις καλοκαιρινές διακοπές? Τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Θες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch, παιδικό είναι αυτό, και βέβαια η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parker Cinema Kids, την live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, έναν εξωγήινο που προσποιείται τον σκύλο μέσα από τη μοναδική του σχέση, ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Αχάνα. Λοιπόν, Μιχάλης Χρυστοδουλίδης για τη συνέχεια.
1: Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Να δούμε λίγο τα μέτρα για την ενέργεια, γιατί είναι κάτι που απασχολεί καθημερινά τα νοικοκυριά. Αυτά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός είναι μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% για τα επόμενα 3 χρόνια, μείωση στο 50% στα τέλη οίκο στους λογαριασμούς και επιδότηση αντιλιών θερμότητας. Μιχάλης Χρυστοδουλίδης.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Καλημέρα Μιχάλη μας, καλημέρα.
1: Πάμε να τα πιάσουμε γρήγορα για να καταλάβουμε τι είναι. Τι είναι λοιπόν αυτή η μείωση του 30% στο ρεύμα?
0: Ή πώς το έχει αναλύσει ο Μιχάλης, ο οποίος έχει εμπειρία, παιδί μου. Πώς θα γίνει, Μιχάλη μας, που σε πετυχαίνουμε τώρα, σε είχαμε συνηθίσει το απόγευμα, να σε βγάζουμε, τώρα σε βγάζουμε νωρίς το πρωί.
1: Σου κάνουμε αφύπνιση.
0: Λοιπόν, πώς το αναλύεις, πώς θεωρείς ότι θα προχωρήσει αυτό?
2: Δεν το έχουν εξειδικεύσει πώς θα γίνει. Όχι, απλά εγώ τώρα το υποθέτω.
0: Ναι,
2: με την εμπειρία που έχω. Καταρχήν το 30% είναι σε βάθος τριετίας, δηλαδή το 27, 28 και 29, ας πούμε 10% κάθε χρόνο. Σκέψου τώρα, Γιώργο και αγαπητοί Κασιανοί, ότι η χοντρική αγορά του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε πάνω από 50%. Και ήδη τώρα που μιλάνε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, έχει εκτοξευθεί στα 158 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, η μέση τιμή. Άρα δηλαδή το 50% να γίνει 40%, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ανάλογη μείωση και στα τιμολόγια της λιανικής, γιατί άλλο πράγμα είναι η χοντρική και άλλο πράγμα είναι η λιανική. Τι εννοώ? Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να πέσει με κάποια μέτρα η χοντρική, ότι αυτό θα μετακινηθεί ανάλογα και στη λιανική, γιατί η τιμολογιακή πολιτική των παρόχων δεν συναρτάται πάντα με τη χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας. Για ποιο λόγο? Διότι βάζουν μέσα τα ασφάλιστρα κινδύνου. Όταν υπάρχει σε εξέλιξη μια γεωπολιτική ανάφλεξη ή υπάρχουν τα δύο ανοιχτά μέτωπα που έχουμε σήμερα, μετά όταν υπάρχει ένα ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης με βάση τον όγκο των πωλήσεων κτλ., πάντα το έχουμε δει ότι δεν ακολουθούν σίγουρα την ανάλογη μείωση, την ανάλογη αύξηση. Αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι για να μπορέσεις εσύ να επένδυσεις στη χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί ξέρεις, κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να διατάξει τις διεθνείς αγορές και να σου πει μειώστε τη χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί ξέρεις ότι έχει σχέση με την τιμή του φυσικού αερίου. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια ανωδική πορεία, έχει ξεπεράσει τα 70 ευρώ από τα 32 που ξεκίνησε το 1η Μαρτίου όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό το πώς θα μειώσει πρέπει να αλλάξει την ποσότητα στο ενεργειακό σου μείγμα. Δηλαδή εμείς περίπου συμμετέχουν οι θερμικές μονάδες που καίνε φυσικό αέριο γύρω στο 40%. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος και κατ' επέκταση επηρεάζεται και μια σειρά άλλων ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο ενεργειακών. Το δεύτερο παραδείγματος χάρη είναι, θα αφήσουμε το 100% της ενέργειας να εκτίθεται στο χρηματιστήριο ενέργειας ή θα κάνουμε αυτά που κάνουν και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μέρος μόνο να εμπορεύομαστε την ενέργεια από το χρηματιστήριο, 20% συλλογώ, και το άλλο 80% με σταθερά συμβόλαια, διμερή συμβόλαια, σε βάθος, ξέρω εγώ, διετίας, τριετίας, τετραετίας, με κλειδωμένες τιμές. Αυτό το κάνουν οι βόρειες χώρες, παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν το ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι όσο θα εξαρτάται η χώρα από εισαγόμενο φυσικό αέριο, είναι δύσκολο να επέμβει στο μηχανισμό διαμόρφωσης της τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Μένει πάντως να ακούσουμε πώς θα το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί, το 30%.
2: Γιατί η χοντρική εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δεν είναι θέμα εσωτερικό, δεν είναι θέμα της χώρας. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι.
1: Πάμε και στα άλλα μέτρα, το 50%, η μείωση 50%
2: ναι,
1: στα τελείω.
2: Έχω κάνει μια άσκηση για το σταθμό σας χτες το βράδυ την για να το έχουν έτσι έτοιμο οι ακροατές. Σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 400 κιλοβατόρων που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό, ένας λογαριασμός γύρω στα 120 ευρώ, όλα μέσα, ρεύματα, τέλη, φόροι κτλ. Αυτό που πληρώνουμε για τα τέλη οίκο είναι 3,6 ευρώ. Δηλαδή στα 120 ευρώ είναι 3,6. Αυτό το 3,6 θα το μειώσει το 50%, δηλαδή 1,8. Άρα από τα 120 ευρώ που πληρώναμε σήμερα θα έχουμε μία μείωση 1,8 ευρώ. Δεν είναι και τίποτα αυτό σημαντικό, αλλά αυτό. Τα οίκο είναι τα τέλη τα οποία πληρώνουμε όλοι μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς για να στηρίζουμε τα μίζει διασυνδεδεμένα νησιά με την υπηρετική Ελλάδα, το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή γίνεται η μείωση, είναι περίπου 250 εκατομμύρια στοιχίζει στη χώρα το χρόνο. Αλλά όσο προχωράνε οι διασυνδέσεις των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα, μειώνεται και αυτό το κόστος. Αυτό το οποίο μένει να πούμε είναι ότι δεν το είπε, αλλά το έχει πει παλαιότερα ο κ. Παπασταύρου, ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 θα αφαιρεθούν δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος και θα πάνε σε άλλο κουμπαρά, στο πούμε, κατευθείαν θα πληρώνει ο καταναλωτής στους Δήμους. Δεν θα μπαίνει μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Γιατί σου λέει εγώ, ο πάροχος, δεν είμαι φοροεισπρακτικός μηχανισμός, δηλαδή παίρνω φόρους τέλη των Δήμων και να τα αποδίδω. Λέει αυτό, αποσυνδέστε, γιατί εμένα ο πελάτης μου έχει να πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν έχει να πληρώσει τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Και για τις αντλίες θερμότητας, μια λέξη.
2: Αυτό το οποίο είπε χτες, αλλά το έχει πει και ο κύριος Παπασταύρος προηγενέστερο χρόνο, είναι ότι τώρα επειδή εγκρίθηκε ένας δημοσιονομικός χώρος γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για να γίνουν πράσινες επενδύσεις. Αυτό το πήραμε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιδοτούνται, θα ανοίξουν τα προγράμματα από 1η Ιανουαρίου του 2027 για επιδότηση αντλιών θερμότητας, ηλιακών συλλεκτών και προσέξτε και αυτόνομες μπαταρίες. Δηλαδή εγώ τώρα που θα βάλω φωτοβολταϊκά στη βεράντα μου, θα βάλω τα δύο πανέλα, το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει τώρα άμεσα, θα μου επιδοτεί και τις μπαταρίες αν θέλω την περίσσια της πράσινης ενέργειας το μεσημέρι παρουσιάζεται να την αποθηκεύω σε οικιακές, ας πούμε, αυτόνομες μπαταρίες. Όλα αυτά τώρα που λέμε έχουν υποθεί σε προγενέστερο χρόνο. Μένει να τα ακούσουμε και αύριο από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος που θα είναι πιο εξειδικευμένα. Απλά περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η μείωση του 30% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Είπα προηγουμένως κάποιες δικές μου εκτιμήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μιχάλη Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μιχάλη μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια είναι τα μοναδικά μέτρα που μας αφορούν όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του. Οπότε, ό,τι και αν γίνει, ό,τι μέτρα και αν πάρει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, αυτό θα αφορά όλους. Την Τρίτη είναι η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σήμερα στις 12 είναι η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα, όπως είπες και εσύ, το θέμα με το κουμπάρα, να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό με τις μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά σε κάθε σπίτι είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι να καταλάβουμε, να δούμε πώς μπορεί με το φωτοβολταϊκό στο σπίτι σου και εκμεταλλευόμενος ο ίδιος την ηλιακή ενέργεια να μπορέσεις να εξασφαλίζεις καθημερινά το ρεύμα σου και να έχεις έτσι και μειώσεις στο λογαριασμό σου και στα έξοδα που δαπανάς κάθε μήνα στο ρεύμα.
0: Κυρία Αλέξανδρε, καλημέρα σας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Καταλαβαίνω ότι είσαστε στεναχωρημένος και είναι προφανές όταν έχουμε τέτοια καταστροφή σε ένα τόσο όμορφο τρόπο να είστε στεναχωρημένος και ενδεχομένως και τρομαγμένος. Ψυχραιμία όμως. Ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Άρα, θα βρεις εξαλώς.
3: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
13: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
14: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και Παγίσιον Αργύρος έως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για μισή ώρα ακόμα και έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί ανάβει σιγά σιγά η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, κύριε Βολάνιο, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Το παρατήρησα και εγώ δηλαδή από προσωπική εμπειρία το πρωί. Είχαμε λίγο παραπάνω πορτωμένους δρόμους.
0: Παραπάνω ρε Παναγιώτη, 7 είναι. Ο μήνας έχει 7 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Λογικό είναι. Δουλεύει ο κόσμος. Τι θέλεις δηλαδή τώρα?
1: Ήρθανε.
0: Επιστρέψανε.
1: Το πρωί συνήθως όταν ξυπνάς δεν θυμάσαι ημερομηνίες και αυτά. Οπότε λες.
0: Άμα είσαι κιόλας και. Ναι. Και είσαι και νέος, ρε παιδί μου. Ε, και είσαι και Ολυμπιακός και είσαι ωραίος.
1: Παίζει ρόλο.
0: Παίζουν ρόλο αυτά, ναι. Γιατί τι βλέπεις, για πες μας.
1: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Πικρή είναι η ροή στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί.
2: Ξαναπέστε αυτό, Παναγιώτη, για όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό να κόψουν ταχύτητα στο σημείο. Ξαναπέστε.
1: Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από τον κόμβο της Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής για να διευκολυθούν τα έργα που γίνονται εκεί στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης. Και αυτές οι ρυθμίσεις είναι σε ισχύ έως τις 10 το πρωί, δηλαδή για 2,5 ώρες ακόμη.
2: Κόψε ταχύτητα λοιπόν όσοι βρίσκεστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εκεί πριν την Περιφερειακή Εγάλεο.
0: Ήδη έχει αυτό, έχει μαζέψει, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Το βλέπω και εγώ στο χάρτη. Είναι δύσκολο εκεί. Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πάρα πολύ. Κινούμενοι από Άνω Λιώσια μετά το Ζεφύρι επί της Αττικής Οδού, μειώστε ταχύτητα. Μην ευνηδιαστείτε. Άλλωστε υπάρχουν και οι πίνακες εκεί που σας προετοιμάζουν.
2: Ότι υπάρχουν έργα στα επόμενα χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Μεγάλη καλημέρα και από εμάς, Real Blogger. Μεγάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από μένα λέει συμπικραμένε και πολλές αμαρτίες περί Πεσούσα Κασιανή. Δηλαδή, μου λείψατε, αν και δεν μου αφήνετε ούτε μια ώρα ύπνο παραπάνω. Να κοιμηθείς μετά, σιγά να κοιμηθείς, δηλαδή, η δουλειά, το ξέρω.
2: Να μεταξύ ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ευχές για τη γιορτή μου. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πολύ. Και στο τηλεφωνικό κέντρο μου τα δίνει η Φράνσις. Αλλά το καλύτερο δώρο για μένα, Γιώργο, για τη γιορτή μου το έκανε η πανετολικάρα μου. Είμαστε πρώτοι.
0: Μόνη πρώτη.
2: Στη βαθμολογία στη Super League με 9 βαθμούς. Έχουμε την πρωτιά, δεν έχουμε χάσει από καμία ομάδα μέχρι στιγμής.
0: 3-3 έχετε.
2: Έρχεται και η σειρά σας. Στην άλλη
0: εβδομάδα
2: παίζουμε στα Αγρίνια.
0: Στο ΑΚΑ. Α, όχι, στο
2: Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Να είσαι έτοιμος.
0: Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
2: Και σε σένα, όχι. Ευγενής άμυλα. Και σε σένα. Απλά δεν θα δείξουμε. Γιατί σου έχω πει με τους Παναθηναϊκούς, έχω μπιφ τώρα. Από όταν μας πήρατε, πήρατε τον κοντούρι, εδώ μου κάθεστε.
0: Ας τον κρατάγατε.
2: Εντάξει, θέλει και ομάδα. Αλλά εγώ σε εσάς τα ρίχνω.
0: Ρίξα σε εμάς.
2: Στον Τίτερ μου, τα συγχαρητήριά μου. Πανετολικάρα μου.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Λέει καλημέρα σας. Συγγνώμη αν θυμάμαι λάθος, αλλά νομίζω ότι η 15ετία για σύνταξη ίσχυε πολύ πριν από το Πασόκ. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Αλλά και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω με πολύ διαφορετικές αποδοχές. Βεβαίως και έτσι είναι, Στέλλα μας. Καλημέρα, Στέλλα. Δεν είναι, λέει, μόνο οι πτάμενοι στα σώματα ασφαλείας. Είναι και οι υπαξιωματικοί, είναι οι αξιωματικοί του στρατού ξηράς και των σωμάτων, οι οποίοι. Μάλιστα. Όχι, δεν συμφωνώ, Στέλλα μας. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, ναι, στρατό πήγα, δεν συμφωνώ με αυτό που γράφετε. Διότι την κρίσιμη στιγμή, Στέλλα μας, εκεί θα απευθυνθείτε. Εκεί θα ζητάτε να κάνουν ό,τι μπορούν, καταλάβατε. Και εγώ είμαι πολύ κατά των γενικεύσεων. Καλημέρα στην Παναγιώτα, στη Γιώτα μας. Καλή εβδομάδα. Σου λένε χρόνια πολλά. Επίσης έχεις χρόνια πολλά, βλέπω εδώ πέρα, από τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο Μπατάγια, κυρία Κασιανή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλέ στο Μανόλο δεν είπαμε συγχαρητήρια. Πήρε το πρώτο του διαμάντι. Πήρε την πρώτη θέση του Diamond League. Κέρδισε με 6 μέτρα και 12 εκατοστά, με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Συγχαρητήρια. Ο Μόντο του Πλάτης δεν ήταν σε αυτή την αναμέτρηση. Είχε έναν τραυματισμό λίγο πριν την διοργάνωση και δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Βέβαια, ο Μόντο του Πλάτης που τα βρήκε δύσκολα με τον Μανώλη Καραλή στον προηγούμενο αγώνα. Μπράβο στο Μανώλη μας που κέρδισε το πρώτο του διαμάντι.
0: Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα φίλε Νίκο, ο οποίος σου στέλνει καλημέρα, λέει ότι τα μέτρα κινούνται στη θετική κατεύθυνση και περιλαμβάνουν ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το πραγματικό ζητούμενο όμως είναι αν θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και αν ο πολίτης θα δει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά του. Εκεί τελικά θα κριθούν. Συμφωνώ μαζί σου Νίκο, και αυτό νομίζω ότι είναι και το διακύβευμα. Εκεί θα κριθεί η κυβέρνηση.
2: Είδες τη νέα πρόκληση από το Βρετανικό Μουσείο?
0: Δηλαδή?
2: Λοιπόν, το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να δανείσει σε Μουσείο της Φραγκφούρτης δύο θραύσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα, προκειμένου να παρουσιαστούν σε έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα. Η γερμανική έκθεση αυτή λέγεται «Η Γέννηση των Θεών». Θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής, δεν θα το πω το όνομα γιατί δεν μπορώ να το πω, Liebig Haus. Κάτι.
0: Έκανε μια προσπάθεια, φιλότιμη.
2: Θα προσπαθήσω. Δεν θα το πω το υπόλοιπο. Θα διαρκέσει λοιπόν από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 25 Ιουλίου του 2027 αυτή η έκθεση. Σε ανακοίνωση ότι το Γερμανικό Μουσείο βέβαια επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων και από το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν είναι όντως θραύσματα από τον Παρθενόν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα όμως που δεν έγινε δεκτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το Βρετανικό Μουσείο είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Το είχε ξανακάνει και το 2014, όταν μετέφερε τη μαρμάρινη μορφή του Θεού Ηλισσού στο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης.
0: Κλεμμένα τα έχουν οι άνθρωποι, ό,τι θέλουν να κάνουν. Εσύ. Τα έχουν κλέψει. Με τη μαγιά τους, με το αυτό, τα έχουν κλέψει. Έχουν κάνει και νόμιμα, τα κράτανε εκεί πέρα. Μας λένε κιόλας ότι κάνουν δημοσκοπήσεις και ο μέσος όρος, οι Βρετανοί, μάλλον η Βρετανική κοινή γνώμη, λέει: να επιστραφούν. Αλλά δεν μπορούν, κολλείονται οι πρωθυπουργοί που αναλαμβάνουν ένας πίσω από τον άλλον, ως δήμαρχοι, ως υφυπουργοί, ως επικεφαλής υπηρεσιών και διαφόρων εκεί τομέων. Λένε: παιδιά, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στους Έλληνες. Όταν γίνονται πρωθυπουργοί μετά, λένε: παιδιά, δεν μπορούμε. We can't, sorry.
2: Να σας τα δανείσουμε άμα θέλετε. Σας τα κλέψω, να σας τα δώσουμε λίγο άμα τα θέλετε να τα έχετε.
0: Έχεις ακούσει ποτέ κλέφτη να δανείζει στο θύμα του τα κλοπημαία?
2: Πάρτε λίγο να το χαρείς, να τα βρεις, να τα χαρείς.
0: Τα ξαναπουλάει.
2: Και ξαναφέρει τα μετά.

0: Καλημέρα Μανώλη, το ερωτήματα που βάζεις, να σου δώσω μια απάντηση, γιατί βάζεις εδώ πέρα και λες ότι φοβάσαι τους Έλληνες πολιτικούς σχετικά με την αντιπαράθεση με τους Τούρκους, γιατί δεν πάμε στα 12 μίλια. Να σου δώσω μια πολύ εύκολη απάντηση, γιατί έχουν βάλει ένα κάζους μπέλη Τούρκια το 95 αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι αν το τηρήσουν πάμε σε πόλεμο. Το να πάρεις μια απόφαση να πας σε πόλεμο, ξέρεις, θα πρέπει κάπως λίγο να το έχεις βασανίσει το πράγμα. Εσύ είσαι από τους αποφασισμένους. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, όχι ότι θεωρώ πως θα έπρεπε να ακολουθούμε την ατζέντα που λέει ότι εμείς, παιδιά, κοιτάξτε, είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε πολιτισμένοι, γιατί αυτό κάνουμε. Εμείς λέμε, εμείς προσπαθούμε να επικαλεστούμε τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο και να έχουμε μια ψυχραιμία απέναντι στον παραλογισμό, όπως τον εκφράζουν οι Τούρκοι. Τα τελευταία 24-26 χρόνια, ο Ερντογάν. Εσύ εδώ προτείνεις πόλεμο. Και επειδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το 1995 που υπηρετούσα κιόλας, αντιστοίχως πάλι να γίνεται αυτή η συζήτηση, κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι για πόλεμο. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να πάμε σε μια λογική να είμαστε, πώς να το πω τώρα, υπέρ του πολιτισμού και των ήρεμων νερών, όταν οι Τούρκοι επιχειρούν να τα κάνουν ταραγμένα τα νερά, και το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται όμως να το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, αν θεωρείς ότι θα πάμε να πιούμε καφέ όλοι μαζί στην Κόκκινη Μηλιά, θα μας πω ότι και αυτοί έχουν δυνάμεις και μάλιστα πολλαπλάσιες. Άρα ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε, ρε παιδί μου, τη χρυσή τομή. Ή θα πάμε σε πόλεμο, ή θα είμαστε μπάτε σκύλια, λέστε και αλαιστικά μη δίνετε.
2: Ναι, γιατί
1: δηλαδή κάποιοι... κάπου στο ενδιάμεσο δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ.
0: Όχι, γιατί κάποιοι κάνουν παιχνίδι μέσα στην Ελλάδα, πουλώντας αναλόγως το κοινό που μιλάνε, τα αντίστοιχα αισθήματα, καταλαβαίνεις. Ξέρουμε.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνεσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυστικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Έχουμε και τον διαγωνισμό του Real FM. Σε λίγες ώρες θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το την φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και δίνουμε και με ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες, τρέξτε, κλήρωση θα γίνει σε λίγες ώρες στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπα Παπαδημήτρη.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κώστης λέει, αφού είναι αποδεδειγμένα κλέφτες, λέει, του κερατά, προφανώς αναφέρεσαι στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Προφανώς και είναι κλέφτες. Εμείς γιατί έχουμε παρεδώσει μαζί με τους κλέφτες? Εσύ, αν κάποιος σου διαρρήξει το σπίτι, θα βγεις μετά μαζί του για πίτσα? Καλημέρα από Κωνσταντζά. Άδερφε, δεν είναι έτσι η σύγχρονη διπλωματία. Να σε ενημερώσω, να το γνωρίζεις, δεν είναι έτσι. Ειδικά όταν δανείζεσαι από το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 200 χρόνια της ύπαρξής σου. 204, πώς. 205 χρόνια της ύπαρξής σου. Δύσκολο. Άλλος ένας φίλος, ο Μιχάλης, ο οποίος του φαίνεται απίστευτο ότι μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μας απειλούν οι Τούρκοι τόσο πολύ ασφιχτικά και να γίνει το ατύχημα. Πώς γίνεται δύο χώρες του ΝΑΤΟ να πολεμήσουν μεταξύ τους? Δεν υπάρχουν κανένας μέσα στο ΝΑΤΟ. Το διεθνές δίκαιο, αν θυμάσαι καλά, ο Μητσοτάκης όταν επιτέθηκε, λέει, στο Ιράν ο Τραμπ, είπε να τα αφήσουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο, άρα το αναφέρουμε όταν μας συμφέρει, όχι πάντοτε. Διεθνές δίκαιο, αλλά κάτι σύμφωνα με τον επικεφαλής, φίλε Μιχάλη, με τον επικεφαλής, όχι επικεφαλή, της χώρας μας. Μιχάλη μου, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Εσένα το πρόβλημά σου είναι ο Μητσοτάκης. Με τους Τούρκους μια χαρά, θεωρείς ότι όλα καλά? Μια χαρά, χαίρομαι.
1: Είναι και η Τουρκία με τους νόμους και τους κανόνες έτσι πολύ φίλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Οπότε ξέρουμε, δεν θα επιτεθεί στην
0: Ελλάδα. Και κυρίως είναι ανθρωπιστές. Αυτή είναι με τον άνθρωπο. Ναι. Αρκεί να μην είναι Αρμένιος, να μην είναι Πόντιος, να μην είναι Κούρδος. Με τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι.
1: Ήρθε η ώρα μας να φύγουμε, Γιώργο.
0: Από τώρα θα φύγουμε.
1: Θα φύγουμε γιατί θα βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Μίκης Θεοδωράκης, σαν σήμερα το 1964, κατήγγειλε τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη. Τελικά καταφέρνει και το παρουσιάζει στις 19 Οκτωβρίου του 1964 στην Αθήνα και πολλοί λένε ότι για το Νόμπελ λογοτεχνίας του Ηλίτη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το Άξιον Εστί.
0: Μάλιστα, πριν φύγουμε, να θυμίσω: κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Βουτσά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
10: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η πανέμορφη Αφροδίτη αναδύεται από τα νερά του Εβοϊκού και έρχεται μαζί μας για να μας καλημερίσει και να μας ευχηθεί καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Βίνας. Εδώ είναι το Ράδιο 1 και συνομιλούμε και με θεότητες. Αν δεν το έχετε πάρει γαμπάρι, εδώ είμαστε και σήμερα, το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Ράδιο 1, 98,1. Το ντέρμπι τελικά δεν ήταν ντέρμπι. Φωνάζαν όλοι το ντέρμπι και ντέρμπι και τι ντέρμπι. 3-1 ντέρμπι τώρα δεν το συζητάμε. Μεγαλείο, πράσινο μεγαλείο. Παναθηναϊκό μεγαλείο. Το καλύτερο ίσως παιχνίδι της ομάδας με τον καινούριο προπονητή. Γι' αυτό μην βγάζετε, βγάλετε συμπεράσματα, περιμένετε ήρεμα για να δείτε και να δούμε όλοι οι Παναθηναϊκοί και όχι μόνο τι γίνεται. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος που λέει και το τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, για να δούμε τα καλά που μίλασε ο καλός μας ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλά. Πάρα πολλά και καλά. Μόνο που τα όνειρα κρατάνε 3 μέρες μόνο, λέγανε οι παλιότεροι. Τώρα που θα αρχίσουν οι εξειδικεύσεις, θα δείτε ότι έτσι όπως τα παρουσίασε ο καλός μας ο Πρωθυπουργός, η διεθνή έκθεση είναι ακριβώς έτσι, είναι λίγο διαφορετικά. Και τα περισσότερα από αυτά μετά τον Απρίλιο του 27. Γιατί άραγε μετά τον Απρίλιο του 27? Για να έχουμε να λέμε από τώρα μέχρι τον Απρίλιο, ψηφίστε Μητσοτάκη για να σας κάνει αυτά που υποσχέθηκε πράξη. Διαφορετικά, άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης, ένας έως ξέρει τι θα σας κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θα μας πούνε τα καλά τους τώρα από εδώ και πέρα. Θα πάνε εκεί με τη σειρά οι άρχοντες. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή εδώ την εκπομπή, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτη, να δούμε τι είχε το καλάθι του Πρωθυπουργού.
1: Δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολίτεχνοι αλλά και νέα ζευγάρια βρέθηκαν μεταξύ των άλλων στο επίκεντρο των νέων μόνιμων παροχών, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.
2: Είναι μια καλή κίνηση. Τώρα αν επαρκεί ή όχι, δεν νομίζω, αλλά ναι, είναι καλή κίνηση όμως.
1: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα ωφεληθούν κυρίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού, που από τον Απρίλιο του 27 θα φτάσει 960-970 ευρώ το μήνα και από τον Ιανουάριο του 28 στα 1000-1020 ευρώ το μήνα. Έτσι, όποιος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, το 27 θα έχει όφελος 414 ευρώ και αν προσθεθεί και το 2028, 1040 ευρώ. Ένας μισθωτός με 3 τριετίες θα δει όφελος το 2028 1055 ευρώ. Μείωση όμως έρχεται και στις εισφορές κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 27 και το μεσοσταθμικό όφελος θα είναι από 70 έως 110 ευρώ το χρόνο.
3: Σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τώρα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί.
1: Για τους συνεπείς επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καταργούνται προς αυξήσεις στα τεκμήρια με βάση τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού για τη φετινή χρήση. Μειώνεται όμως και η προκαταβολή για τους επαγγελματίες στο 50% από το 55% και θα μειώνεται για τις επιχειρήσεις 5% κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 50%. Στο τέλος επιτιδεύματος, καταργείται το τέλος για επιχειρήσεις εκτός Αττικής και μειώνεται το τέλος κατά 50% στην Αττική το 2028 για να καταργηθεί το 2029. Οι επαγγελματίες θα έχουν και μείωση των τεκμηρίων κατά 50% όταν βρίσκονται σε οικισμούς με κάτω των 2.000 κατοίκων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα θα δει όφελος από την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος 1.600 ευρώ.
4: Εμείς περιμέναμε πάρα πολύ περισσότερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που έκανε είναι μια πολύ πολύ μικρή ανάσα.
1: Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, στα τέλη Νοεμβρίου θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ και θα είναι καθαρό, αφορολόγητο και χωρίς κράτηση ασθένειας. Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, αλλά και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, όταν λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας, δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Από τις αρχές του έτους όμως έρχονται και αυξήσεις στις συντάξεις 2,7 με 3%. Για μία σύνταξη 1.086 ευρώ το μήνα, το ετήσιο όφελος μαζί με το εφάπαξ βοήθημα είναι 684 ευρώ, ενώ για μία σύνταξη 823 ευρώ το μήνα, το ετήσιο όφελος μαζί με το εφάπαξ βοήθημα είναι 608 ευρώ καθαρό. Ένας μισθωτός με τρεις τριετίες θα δει όφελος το 2028 1.055 ευρώ. Μείωση όμως έρχεται και στις εισφορές, κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027, και το μεσοσταθμικό όφελος θα είναι από 70 έως 110 ευρώ το χρόνο.
3: Σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τώρα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί.
1: Για τους συνεπείς επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καταργούνται προς αυξήσεις στα τεκμήρια με βάση τον κύκλο εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού για τη φετινή χρήση. Μειώνεται όμως και η προκαταβολή για τους επαγγελματίες στο 50% από το 55% και θα μειώνεται για τις επιχειρήσεις 5% κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 50%. Στο τέλος επιδιδεύματος, καταργείται το τέλος για επιχειρήσεις εκτός Αττικής και μειώνεται το τέλος κατά 50% στην Αττική το 2028 για να καταργηθεί το 2029. Οι επαγγελματίες θα έχουν και μείωση των τεκμηρίων κατά 50% όταν βρίσκονται σε οικισμούς με κάτω των 2.000 κατοίκων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα θα δει όφελος από την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος 1.600 ευρώ.
4: Εμείς περιμέναμε πάρα πολύ περισσότερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που έκανε είναι μία πολύ πολύ μικρή ανάσα.
1: Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, στα τέλη Νοεμβρίου θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ και θα είναι καθαρό, αφορολόγητο και χωρίς κράτηση ασθένειας. Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, αλλά και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, όταν λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας, δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Από τις αρχές του έτους όμως έρχονται και αυξήσεις στις συντάξεις 2,7 με 3%. Για μία σύνταξη 1.086 ευρώ το μήνα, το ετήσιο όφελος μαζί με το εφάπαξ βοήθημα είναι 684 ευρώ, ενώ για μία σύνταξη 823 ευρώ το μήνα

0: 5% από το 55% και θα μειώνεται για τις επιχειρήσεις 5% κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 50%. Στο τέλος επιδιδεύματος, καταργείται το τέλος για επιχειρήσεις εκτός Αττικής και μειώνεται το τέλος κατά 50% στην Αττική το 2028 για να καταργηθεί το 2029. Οι επαγγελματίες θα έχουν και μείωση των τεκμηρίων κατά 50% όταν βρίσκονται σε οικισμούς με κάτω των 2.000 κατοίκων. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα θα δει όφελος από την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος 1.600 ευρώ.
1: Εμείς περιμέναμε πάρα πολύ περισσότερα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που έκανε είναι μια πολύ πολύ μικρή ανάσα.
0: Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, στα τέλη Νοεμβρίου θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ και θα είναι καθαρό, αφορολόγητο και χωρίς κράτηση ασθένειας. Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, αλλά και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, όταν λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας, δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Από τις αρχές του έτους όμως έρχονται και αυξήσεις στις συντάξεις 2,7 με 3%. Για μία σύνταξη 1.086 ευρώ το μήνα, το ετήσιο όφελος μαζί με το εφάπαξ βοήθημα είναι 684 ευρώ, ενώ για μία σύνταξη 823 ευρώ το μήνα, το ετήσιο όφελος μαζί με το εφάπαξ βοήθημα είναι 608 ευρώ καθαρά.
2: Πόσες είναι οι αυξήσεις στα προϊόντα? Τα 400 ευρώ θα καλύψουν?
0: Ευνοημένοι όμως από τις εξαγγελίες είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αφού κάθε Χριστούγεννα θα λαμβάνουν μια εφάπαξ βοήθεια 500 ευρώ, που θα αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα με την αύξηση των μισθών. Δικαιούχοι είναι 720.000 υπάλληλοι και θα συνυπολογίζεται η αύξηση αυτή και στις συντάξιμες αποδοχές τους. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, το 2027 θα λάβει 562 ευρώ επιπλέον καθαρά, ενώ το 2028 θα λάβει ακόμη 402 ευρώ καθαρά. Το συνολικό όφελος είναι 964 ευρώ.
3: Είμαι γιατρός, αλλά εργάζομαι προς το παρόν.
4: Άρα θα είναι ανάσα για τους δημοσιογράφους.
3: Μεγάλη.
0: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ και το επίδομα γέννησης από το τέταρτο παιδί και πάνω, ενώ μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ εισοδήματος για τους τρίτεκνους.
5: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!
6: Βέβαια, ό,τι πάρεις, καλό είναι, λένε οι μεγάλοι, οι συνταξιούχοι. Ό,τι πάρεις, καλό είναι. Και 50 ευρώ να πάρεις, καλό είναι. Και 100 ευρώ να πάρεις, καλό είναι. Το οποίο έχει εξανεμιστεί πριν το πάρεις. Αυτό που μ' άρεσε περισσότερο ήταν όταν είπε για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ότι από το 27 λέει θα πληρώνουμε μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος. Το γιατί και το διότι φάγανε τον Παναγιώτη που λέει και η παροιμία. Γιατί θα πληρώνουμε μικρότερους λογαριασμούς? Γιατί θα φύγουν αυτά που πληρώνουμε για δήμους και τέτοια και αυτά από μέσα. Τα οποία κακώς βρίσκονται εκεί πέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα φύγουν από αυτά μοιραία, θα σου φαίνεται πιο λίγο το πόσο πρέπει να πληρώσει η ΔΕΗ. Τα άλλα θα σου έρχονται μπουγιουρντή, μια φορά λέει το χρόνο. Θα σε έρχονται λέει από το... και δεν θα τα πληρώνεται μαζί με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δημιουργώντας την ψευδέστηση, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε. Και όλα από το 27, σας είπα γιατί από το 27. Και για τους επαγγελματίες, την προκαταβολή φόρου, αυτό δεν γίνεται πουθενά σε άλλη χώρα, μόνο στη δικιά μας γίνεται προκαταβολή φόρου. Να δίνεις δηλαδή 100% προκαταβολή φόρου, το οποίο λέει θα μειώνεται 5-5-5% λέει, μέχρι να φτάσει στο 50. Δηλαδή 5-10-50 σε 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια θα φτάσει στο 50. Για να καταλαβαίνεις τι λένε, πρέπει κάποιος να στα πει όλα αυτά που εξήγησε και είπε ο Μητσοτάκης, να στα πει ένα-ένα αναλυτικά για να δείτε το παραμύθι που έπεσε. Να δούμε η αντιπολίτευση θα ερμηνεύσει, θα εξηγήσει στον κόσμο ή θα δώσει τα δικά της εκεί πέρα. Για να δούμε Τι είπε για τους επαγγελματίες.
7: Κεντρική θέση στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

0: Έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, μόνο όμως για τους συνεπείς.
1: Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς?
0: Επιπλέον, από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και για τις επιχειρήσεις κατά 5 μονάδες ανά έτος μέχρι να συγκλίνουν. Οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν και από την κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
1: Το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής.
0: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα διπλή παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους το τέλος Νοεμβρίου. Και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
2: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό.
0: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
1: Δεν είναι ακριβώς 14ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο κατώτος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
0: Στις εξαγγελίες για τις οικογένειες ξεχωρίζει, εκτός από τον μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και ο αποταμιευτικός επενδυτικός κουμπαράς για τα παιδιά, μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως.
1: Να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κάτω να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18.
0: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το σπίτι μου 3 και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
2: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
3: Ένα 400 ευρώ η ψήφος. Για 2 εκατομμύρια, πόσους είπε? 4 εκατοστάρικα η ψήφος. Συνταξιούχους και λοιπά, 2 εκατομμύρια που λέει πώς είναι και τέτοια και αυτά. 400 ευρώ που λέει η ψήφος. Αυτό είναι. Είναι ωραίες. Αυτές είναι ωραίες δουλειές. Τι νομίζετε εσείς? Τι νομίζετε εσείς? Και θα πάνε τα γεροντάκια τώρα, θα πάρουν 400 και θα λένε δόξα τον Άγιο Κούλη που μας έδωσε 4 εκατοστάρικα, και τα οποία δεν θα προλάβουν να τα δούνε στο πορτοφόλι ούτε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες.
4: Τα βέλη σύσσωμες της αντιπολίτευσης δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εξαγγελίες αλλά και τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη. Μετά την τετραετία των χαμένων ευκαιριών, είναι ώρα για την πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Για έναν άλλο δρόμο με παραγωγικότητα και ισχυρό κοινωνικό κράτος.
6: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί.
7: Και οι δύο νομίζω, και γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι προσανατολισμένα στην δεκαετία του 80. Έχουν μια ρετρό αντίληψη να γυρίσει η Ελλάδα εκεί που ήταν 30-40 χρόνια πριν.
4: Σκληρή απάντηση στον Πρωθυπουργό επεφύλασε ο Αντώνης Σαμαράς μετά το καρφί του Κυριάκου Μητσοτάκη περί τεχνογνωσίας στο να κάνει κακό στην παράταξη.
8: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
4: Πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική.
10: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας θυμίζει τη ρίση του Μπερνάρντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.
11: Απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει, εξαπατά και προσπαθεί να απομυζήσει και τα τελευταία ψίχουλα από το Δημόσιο Ταμείο.
12: Όχι ψίχουλα, ανακυκλωμένες εξαγγελίες και επιταγές με ημερομηνία εξαργύρωσης μετά από 1 και 2 χρόνια.
4: Η αντιπαράθεση για τις οικονομικές εξαγγελίες θα συνεχιστεί καθ' όλη την εβδομάδα, τροφοδοτούμενη από τις συνεντεύξεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Θα δούμε τώρα και θα περιμένουμε να δούμε πότε και πώς θα αποδομήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης, τα οποία δεν τα θυμάται και κανένας. Θυμάστε τι ακούσατε πριν λίγο, όλο αυτό το πακέτο, όλα αυτά τα, και καλά και φθηνά, ότι πάρετε 10 που λέει ο λόγος. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδομήσουν όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και ποια είναι η δική τους ατζέντα. Ποια είναι η δική τους ατζέντα, τι λένε δηλαδή για τα μεγάλα και ζέοντα θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και για τα εθνικά και για την καθημερινότητα και ένα σωρό. Για να δούμε τι. Πάντως δεν έλειψαν και από τη Θεσσαλονίκη, δεν έλειψε η εθιμοτυπία των διαδηλώσεων.
13: Με κόρνες και καπνογόνα αγρότες από τα Μάλγαρα διαδήλωσαν στον Λευκό Πύργο.
14: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα και δεκάδες αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα φτάνουν στο Λευκό Πύργο για να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο.
15: Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα του μπλόκου στην ουσία ξανά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τον δρόμο του αγώνα, μέσα από τη συλλογική δράση και την πάλη μας και την ενότητά μας, είναι ο μοναδικός τρόπος να κερδίσουμε, να αποσπάσουμε κάποιες κατακτήσεις και να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.
16: Το σημερινό μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι πως αν δεν λογικευτεί και αν δεν αλλάξει τη στάση της επένδυσης στον πρωτογενή τομέα, να είναι έτοιμη για πιο μαζικές και σκληρές κινητοποιήσεις τον επερχόμενο χειμώνα.
13: Στην συγκέντρωση στην πλατεία Χάνθ βρέθηκαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, ελευθεροί επαγγελματίες, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και φορέων. Το παρόν έδωσαν και συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.
17: Ο σύλλογος είναι εδώ και θα είναι παντού όποτε γίνεται κάποιο κάλεσμα. Δυστυχώς το κράτος είναι απέναντί μας, συγκαλύπτει ακόμα και σήμερα τη στιγμή που μιλάμε.
18: Σήμερα ήρθαμε για συμπαράσταση όλων, γιατί και όλοι είναι υπέρ εμάς. Κάνουμε το καθήκον μας για τα παιδιά μας. Θέλουμε τα παιδιά μας. Πού να τα βρούμε?
13: Βασικό αίτημα των χιλιάδων διαδηλωτών ήταν οι αυξήσεις στα εισοδήματά τους, που εκτός των άλλων τα ροκανίζει και το κύμα ακρίβειας στην αγορά.
3: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε τι σας περιμένει τώρα, έτσι? Δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσω εγώ ή να περιμένει να σας αναλύσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης κλπ. Ξέρετε τι σας περιμένει. Ό,τι σε περίμενε και από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και από την προπροηγούμενη. Και από την προπροπροηγούμενη. Άλλα λόγια, αγαπιόμαστε. Και άλλα λόγια, από αυτά που λεγόντουσαν στα μπαλκόνια των εκλογών. Και την επόμενη μέρα ξυπνήσατε με μνημόνια, ξυπνήσατε με κλειστές τράπεζες, ξυπνήσατε με το έγκλημα της αλεμούρας των λεφτοχρημάτων των συνταξιούχων, τις περικοπές των συντάξεων, τους κατρούγκαλους, τους βρούτσιδες. Δεν τα ξεχάσατε αυτά? Αυτά πρέπει να θυμάστε κατά κύριο λόγο, ότι δηλαδή το παραμύθι πάει σύννεφο. Το παραμύθι πάει σύννεφο. Μην κοιτάτε λοιπόν τον ουρανό, κοιτάξτε κάτω τη γη, την πραγματικότητα. Να είστε γήινοι, μην είστε θεροβάμονες, γιατί ενίοτε μπορεί να σας στοιχήσει και τη ζωή, όπως συνέβη στους δύο πιλότους. Έχασε το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολεμική αεροπορία, δύο πιλότους και ένα αεροπλάνο. Γιατί? Θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ. Για να δούμε λίγο, γιατί χθες μας φουμάρανε ένα σωρό παραμύθια. Για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα εδώ. Πώς και γιατί χάθηκαν οι δύο πιλότοι και ένα αεροσκάφος 50 κονταετίας από την ελληνική πολεμική αεροπορία?

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μελωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Εστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψω με σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
1: 30.
2: Ναι.
1: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
1: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
1: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπω με το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να
2: πω.
1: Αυτό είναι το νόημά μου.
2: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
1: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
2: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
1: Να, ακριβώς.
2: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
1: Α, για το μικρό
2: σου δεν.
1: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πάντως...
2: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
1: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
2: Πάμε
1: γιατί, τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημα μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
2: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
4: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
4: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
2: Εισβολέας.
4: Ναι.
2: Πού κάνετε εισβολή?
4: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
4: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
4: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
4: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
4: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
4: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια, και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πει. Πήραμε το σπαθί μου, βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
2: Α, έτσι λένε. Το λέτε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
4: Ναι.
5: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
6: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομούνια.
2: Α, είστε διάλογο, ρε, που είσαι και πόλεμο.
6: Αγιά.
2: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
6: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
6: 6 Μαΐου.
2: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
6: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
2: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
6: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
2: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
6: Εθνοπροδότικο Μηταζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του Σεφτίνο κατάπτυσε. Πούλησε.
2: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Night Fever. Σας έπιασε πυρετό στη νύχτα? Αν σας έπιασε πυρετό στη νύχτα, πώς λέγανε ταινία, πυρετό Σαββατόβραδο. Μάλιστα. Saturday Night Fever έπρεπε να είναι το τραγούδι, για να υποστηρίξει το κόνσεπτ της ταινίας με τον Τζον Τραβόλτα. Καλημερούδια στους μεταπρωινούς. Πήραμε το πρωινό μας από τα Μπέκερι Μητάφης, το καφέ μας, το δεκατιανό μας, το ψωμί για το μεσημέρι, τα γλυκά για το απογευματάκι, και τα γιαουρτάκια και τα υπόλοιπα για το βράδυ. Μπέκερι Μητάφης, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατή, σου γεμίζει τη μέρα και τη ζωή, όπου απολαμβάνεις τα πάντα. Απολαμβάνεις τα πάντα, φίλες και φίλοι. Και το σημαντικότερο, δεν την πληρώνεις ακριβά. Αν πας σε κανένα άλλο φούρνο και λοιπά, βλέπεις τη διαφορά από τα Μπέκερι Μητάφης. Όπως σας έχω πει, θα σας λέω κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή που θα βρίσκεται τη φθηνότερη βενζίνη, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης και το φθηνότερο αέριο. Αμόλυβδη 2034. Δίζελ κίνησης 1,992. Και αέριο κίνησης 0,973. Ξεχάσε τα 2,50 και τα 2 τάδε και τα 1,040,50 κλπ. Η αμόλυβδη 2,034, το δίζελ κίνησης 1,992 και το αέριο κίνησης 0,973. Πού θα τα βρείτε αυτά, πού αλλού? Στα πρατήρια Βαλίν, στη Χαλκίδα, στην Καστέλα και στο Καλοχώρι Παντίχη. Εκεί μπορείτε να βάλετε, να βρείτε καύσιμα σε αυτές τις τιμές που σας λέμε, τις φθηνότερες τιμές της αγοράς, και σήμερα στα πρατήρια Βαλίν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ελάτε να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την αρχή, γιατί το ατύχημα αυτό που έγινε, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο νέων παιδιών, πιλότων της πολεμικής αεροπορίας και ενός αεροσκάφους, μπορεί να είναι 50 ετίας, αλλά ήταν πλήρως λειτουργικό, ενός Phantom F4. Για ακούσουμε τι μας είπανε οι μεγαλοδημοσιογράφοι.
1: Η χώρα θρυνεί για τους δύο πιλότους του Phantom που χάθηκαν στην Τανάγρα. Ένα αεροπορικό σοου που εξελίχθηκε σε τραγωδία.
2: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας ήταν δύο επίλεκτα στελέχη της 338 μοίρας. Είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Το ήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις οδύνει στις ιδιαίτερες πατρίδες των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας.
3: Για μας είναι δύο παιδιά μείον. Εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Η φωνή σπάει. Οι φίλοι του, Ιωάννη Μπλέσια, λυγίζουν στο άκουσμα της απώλειας.
3: Ο Γιάννης ήταν ένας άγγελος. Ένας φύλακας, ένα παιδί χαμόγελο. Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε.
1: Στη γειτονιά του Δημήτρη Πέτρου, οι άνθρωποι που τον ζούσαν καθημερινά είναι συγκλονισμένοι.
4: Συγγνώμη, τον έχω σου ευχαριστεί.
5: Για εμάς, Γιάννη, δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη, ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής, το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο.
6: Σε πολυκατοικία, κοντά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας, διέμενε ο άτυχος χειριστής του μοιραίου F4 Δημήτρης Πέτρου, μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγό του και το μόλις 5 μηνών παιδί, το οποίο πρόκειται να βαφτίσει σε λίγες εβδομάδες.
1: Θρήνος και στα Τζουμέρκα, τοποκαταγωγής της μητέρας του 37χρονου Σμιναγού.
7: Έβγαινα νέο παλικάρι, αυτοί οι γονείς κουράγιο και δύναμη να έχουν.
8: Όταν ήταν να πετάξει πάνω από τα πράγματα, τηλεφωνούσε στη γιαγιά του και της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό.
9: Στο τραγανό του πύργου, πίσω μου ακριβώς, είναι το σπίτι του Γιάννη, του 40χρονου Σμιναγού. Το κλίμα ιδιαίτερα βαρύ.
10: Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Ήταν και πατέρα σου στην πολεμική αεροπορία, έχει υπηρετήσει κι αυτός.
1: Απαντήσεις στα αίτια της συντριβής αναζητάει η αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης της Πολεμικής Αεροπορίας. Κρίσιμος παράγοντας είναι η περισυλλογή και η ανασύνθεση των συντριμιών του μοιραίου Φάντομ που εξφεντονίστηκαν σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.
11: Το σημείο της συντριβής έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για να μπορέσουν να συλλέξουν τα συντρίμια του αεροσκάφους και τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.
1: Για τους ερευνητές ιδιαίτερη σημασία έχει και το οπτικό υλικό από πολλές γωνίες λήψης.
12: Πετά ευθεία και οριζόντια. Ο σκοπός είναι να πάρει στροφή και να ευθυγραμμιστεί με το διάδρομο του αεροδρομίου της Τανάγρας για να εκτελέσει μια χαμηλή πτήση με μικρή ταχύτητα που είναι το σήμα κατά τεθέν των επιδείξεων των Φάντομ. Όταν φτάνει σχεδόν στο σημείο για τη στροφή, το αεροπλάνο φαίνεται να χάνει ύψος, που δεν είναι φυσιολογικό. Η απώλεια ύψους ήταν και η αφετηρία της συντριβής. Η χρόνη αντίδραση ήταν πρακτικά ανύπρακτη.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοιραίο Φάντομ είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της πολεμικής αεροπορίας.
0: Λοιπόν, ακούσατε εκεί τι λένε οι ρεπόρτερ. Το ρεπορτάζ λέει, κανένας δεν λέει ότι ήταν μια ιδιωτική εκδήλωση. Προσέξτε να δείτε, γιατί έχει μεγάλη διαφορά ένα σκάφος πολεμικής αεροπορίας και δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας να νοικιάζονται για να συμμετέχουν σε μια ιδιωτική εκδήλωση για να οικονομήσει ένας ιδιώτης. Για να ακούσουμε τι είπε και ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι.
13: Την πρόθεση της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους χθες στην Τανάγρα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το ελληνικό κοινοβούλιο να προχωρά άμεσα στην υιοθεσία των δύο ανήλικων παιδιών τους.
14: Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
13: Ο Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στις ενόπλες δυνάμεις, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.
15: Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο.
13: Απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος ζητεί σύσσωμη η αντιπολίτευση.
1: Είναι αυτονόητο καθήκον της πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες.
16: Πρέπει άμεσα να δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, τη λειτουργία του μηχανισμού εκτείναξης και άλλων συστημάτων ασφαλείας.
17: Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειές τους.
0: Μάλιστα. Τους ακούσατε? Σαν να είχαν πάει για αναχέτηση τουρκικών αεροσκαφών και έτυχε ένα ατύχημα και πέσαν οι άνθρωποι και σκοτωθήκανε. Ή στην εκτέλεση του καθήκοντος. Έγινε ένα ατύχημα και πέσανε και σκοτωθήκαν οι άνθρωποι και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και ο κύριο Δέδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που έδωσε την άδεια για να νοικιάζονται και ο κύριος Καμένος, ο προηγούμενος, σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία για να οικονομήσει, να χρησιμοποιεί το έμψυχο και άψυχο πολεμικό υλικό της ελληνικής αεροπορίας. Περιμένετε και θα δείτε σε λίγο τι θα ακούσετε για να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε χθες. Δύο οικογένειες να θρηνούν τους άντρες τους, τα παιδιά τους πατεράδες τους, οι γονείς τα παιδιά τους. Γιατί? Για να οικονομήσει ένας ιδιώτης. Λοιπόν, επανέρχομαι σε λίγο. Σας πω τώρα τις λεπτομέρειες για να δείτε και πώς εμπλέκεται και η περιφέρεια Σειραιάς Ελλάδος στο κόλπο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Don't Leave Me This Way με τους Communards και την Sarah Jane Morris, αυτή την υπέροχη τραγουδίστρια, και τον κύριο Μπρόσκι, Steve Μπρόσκι, οι οποίοι από Μπρόσκι Beat έγιναν μετά Communards. Λοιπόν, τι σας λέγαμε? Σας λέγαμε τι λένε οι δημοσιογράφοι χθες, τουλάχιστον τι λέγανε στα δελτία ειδήσεων για το ατύχημα. Λες και ήταν ένα ατύχημα το οποίο έγινε σε μια εκδήλωση πολεμικής αεροπορίας, είτε σε μια αναχέτηση, είτε σε μια μάχη. Κανείς δεν είπε ότι οι ενοικιαζόμενοι πιλότοι και το ενοικιαζόμενο σκάφος, αεροσκάφος, διατέθηκαν με υπογραφές των επιτελών και του Υπουργού σε μια ιδιωτική εταιρεία ως ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Διότι η επίδειξη Ντανάγρα, αγαπητέ Μακρατή και αγαπητή Μακράτρια, δεν διοργανώθηκε από την πολεμική αεροπορία, αλλά από μια ιδιωτική εταιρεία του κυρίου Ποδηματά, θα σας πούμε σε λίγο περί τίνος πρόκειται, που ειδικεύεται σε αεραθλητικές εκδηλώσεις με πανάκριβα εισιτήρια. Και το ερώτημα είναι, πού βρίσκει τα πολεμικά αεροσκάφη? Τα νοικιάζει από τις ένοπλες δυνάμεις. Τα παιδιά, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρη 37 ετών, είναι θύματα μιας αγοραίας στιγνής νεοφιλελεύθερης αγριότητας. Ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι κατά κάποιο τρόπο και τίποτα λιγότερο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σχέση της διοργανώτριας εταιρείας με την περιφέρεια Σερράς Ελλάδος έρχεται από παλαιόθεν. Ο κύριος Ποδηματάς οικογενείας, εκλεκτός της οικογένειας Μπακογιάννη, οι εταιρείες του οποίου έπαιρναν αναθέσεις από την περιφέρεια Σερράς Ελλάδος, αλλά και αργότερα όταν ο Μπακογιάννης έγινε δήμαρχος Αθηναίων, από το Δήμο Αθηναίων. Για το Athens Flying Week από το 2016 μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Σερράς Ελλάδος ήταν συνδιοργανωτής με το συνολικό ποσό να φτάνει στις 450.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από ισολογισμούς που παρουσιάζει η εταιρεία. Μάλιστα, η περιφέρεια που εμφανίζεται ως επίσημος συνδιοργανωτής στα Marketing Awards του European Air Show Council κατά την παραλαβή του βραβείου από τον όμιλο Ποδηματάς Group, ο κύριος Ποδηματάς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της Athens Flying Week έχει ο συνδιοργανωτής μας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης κύριος Φάνης Σπανός». Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το υπόβαθρο και ποια είναι η πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία παραθέτει το e-reportage, η οικοδομική στήριξη του εγχειρήματος από δημόσιους πόρους είναι καταγεγραμμένη σε επίσημες αποφάσεις. Για τη διοργάνωση 25 είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Σερράς Ελλάδος ένα κονδύλι 12.400 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΠΑ, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, όταν ο Μπακογιάννης έγινε δήμαρχος Αθηναίων, από το Δήμο Αθηναίων. Για το Athens Flying Week από το 2016 μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Σερράς Ελλάδος ήταν συνδιοργανωτής
με το συνολικό ποσό να φτάνει στις 450.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από ισολογισμούς που παρουσιάζει η εταιρεία. Μάλιστα, η περιφέρεια που εμφανίζεται ως επίσημος συνδιοργανωτής στα Marketing Awards του European Air Show Council κατά την παραλαβή του βραβείου από τον όμιλο Ποδηματάς Group, ο κύριος Ποδηματάς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της Athens Flying Week έχει ο συνδιοργανωτής μας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης κύριος Φάνης Σπανός». Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το υπόβαθρο και ποια είναι η πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία παραθέτει το e-reportage, η οικοδομική στήριξη του εγχειρήματος από δημόσιους πόρους είναι καταγεγραμμένη σε επίσημες αποφάσεις. Για τη διοργάνωση 25 είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ένα κονδύλι 12.400 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΠΑ,

Η περιφέρεια που εμφανίζεται ως επίσημος συνδιοργανωτής στα Marketing Awards του European Air Show Council κατά την παραλαβή του βραβείου από τον όμιλο Ποδηματάς Group, ο κύριος Ποδηματάς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της Athens Flying Week έχει ο συνδιοργανωτής μας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης κύριος Φάνης Σπανός». Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το υπόβαθρο και ποια είναι η πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία παραθέτει το e-reportage, η οικοδομική στήριξη του εγχειρήματος από δημόσιους πόρους είναι καταγεγραμμένη σε επίσημες αποφάσεις. Για τη διοργάνωση 25 είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ένα κονδύλι 12.400 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΠΑ με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή αποκλειστικά για την παραγωγή διαφημιστικού υλικού και τουριστική προβολή. Για να δείτε πως γίνονται ωραίες οι δουλειές από την περιφέρεια του κυρίου Φάνη. Το 2026, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία στα μέσα Ιουλίου σχετική πρόταση δαπάνης ύπτους 7.000 ευρώ για αθλητικές δράσεις στο πλαίσιο του σόου. Εν τούτης, το δημοσίευμα τονίζει που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί εναρτημένη στη διάβγεια η τελική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ενώ το θέμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης πρόσφατης συνεδριάσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προσέξτε τώρα, δηλαδή. Δηλαδή η ομάδα του κυρίου Ποδηματά, του εκλεκτού της οικογένειας Μπακογιάννη, Μητσοτάκη. Το σημαντικότερο σημείο που αναδεικνύεται από το ρεπορτάζ αφορά το λεγόμενο αόρατο κόστος που επομίζεται το ελληνικό δημόσιο. Οι ώρες πτήσης των μαχητικών, τα καύσιμα, η τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών, η πυρασφάλεια, η ιατρική κάλυψη και τα αυστηρά μέτρα φύλαξης της βάσης αποτελούν παροχές που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τις ένοπλες δυνάμεις για να οικονομήσει ο κύριος Ποδηματάς. Εγείρεται, φίλες και φίλοι, πλέον ζήτημα μείζων διαφάνειας, αφού δεν υπάρχει δημοσιοποιημένη σύμβαση που να ορίζει με σαφήνεια αν και πιο οικονομικό αντίτιμο εισπράττει πολεμική αεροπορία για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων της Τανάγρας σε έναν ιδιωτικό φορέα. Μετά τα όσα συνέβησαν, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και τον τραγικό χαμό δύο πιλότων, θα πρέπει πρέον να επιμεριστούν ευθύνες για κάθε θέμα. Πόσο ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας, να νοικιάζουν σε έναν ιδιώτη εξαρτήματα και υπαλλήλους της πολεμικής αεροπορίας για να οικονομήσει ο ιδιώτης, να πουλάει 250 ευρώ τη θέση των VIP μέχρι και 50 ευρώ τις κοινές θέσεις για μια ιδιωτική εκδήλωση, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και να ψηρίζει το ελληνικό δημόσιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

0: Καραβάζει στη τσέπη ο ιδιώτης σε μια εκδήλωση η οποία στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα επί της ουσίας. Αυτά που ακούω, τις μαλακίες, για να δείξουμε, λέει, το αξιόμαχο της ελληνικής αεροπορίας, αυτό δείχνεται με άλλες εκδηλώσεις. Δείχνεται καθημερινά στις εμπλοκές που έχουν οι πιλότοι μας με τους Τούρκους. Δείχνεται σε πολεμικά γυμνάσια κλπ. Κλπ. Κλπ. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει ιδιωτική εκδήλωση αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, όταν ψηρίζει το ελληνικό δημόσιο, απομιζά από το ελληνικό δημόσιο, διότι οικογένειες Ποδηματά και Μπακογιάννη είναι στενά συνδεδεμένες με φίλους δεσμούς εκ του παρελθόντος, για να οικονομήσει ο ιδιώτης, και δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να οικονομήσει, φίλες και φίλοι. Δεν κερδίζει, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μόνο η εταιρεία του κυρίου Ποδηματά. Ψάξτε, λέει, ποιοι συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Athens Flying Week, που συμμετέχουν πρώην στελέχη της πολεμικής αεροπορίας με καταγωγή και από την Εύβοια. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, αγαπητέ φίλε ακροατή. Δεν το αμφισβητώ καθόλου. Δεν το αμφισβητώ. Και θα βγούνε αυτά. Και ποιοι είναι στην Οργανωτική Επιτροπή και ποια πρώην στελέχη της πολεμικής αεροπορίας συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Είναι αυτοί που κάνουν τις παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και στην ηγεσία της αεροπορίας. Για να κάνει τι? Για να νοικιάζει. Προσέξτε. Χωρίς αντίτιμο. Τουλάχιστον δεν αναφέρεται ότι η εταιρεία πληρώνει κάτι για την κατάληψη του αεροδρομίου της Τανάγρας, για τα αεροσκάφη τα οποία θα συμμετέχουν στην επίδειξη, άρα και για το έμψυχο δυναμικό, όπου συνέβη κακιά στιγμή και χάσαμε δύο παλικάρια, δύο εμπειρότατους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι θα μας ήταν χρήσιμοι σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, μάχες, διώξεις για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας. Αυτά δεν τα έχει πει κανένας μέχρι σήμερα. Ψάχνουμε, βρίσκουμε και δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία ψηλαφούν και ψάχνουν για ένα σοου. Δύο πιλότοι νεκροί, φίλες και φίλοι. Και αυτοί εστιάζουν από τα ευρήματα, λέει, για να στηθούν τα αίτια της πτώσης και λοιπά και λοιπά. Πώς φαίνεται, λέει, για ποιο λόγο έπεσε το Phantom και λοιπά. Και δεν ασχολείται κανένας. Γιατί να δώσει η ελληνική αεροπορία σε έναν ιδιώτη ένα Phantom για να οικονομήσει? Και δύο πιλότους. Για ποιο λόγο? Να ψάξουνε, η ουσία είναι, εάν το αεροπλάνο ήταν αξιόμαχο, καθώς επίσης και οι δύο εμπειρότατοι πιλότοι. Γιατί άκουσα χθες και κάποιον απόστρατο να λέει ότι μπορεί να έγινε λάθος, λέει, από τους πιλότους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υποτιθέμενης παράστασης. Να έγινε λάθος από τους πιλότους, τους οποίους χαρακτηρίζουν και αποκαλούν εμπειρότατους, με πάνω από 1.000-2.000 ώρες πτήσης, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς θα επικεντρωθούν εκεί και όχι στην απάτη και στη ρεμούλα ενός ιδιώτη, ο οποίος έχει απεριόριστη πρόσβαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την εποχή του Καμένου και μετά, φίλες και φίλοι, διότι δεν είναι καινούριο, είναι, έρχεται από πίσω, από παλιά. Λοιπόν, και της ενοικίασης εργαζομένων και σκαφών στον κύριο Ποδηματά, για να οικονομήσει αυτός και το υπόλοιπο παρεάκι. Και βεβαίως μέσα στο κόλπο Ελέο Μπακογιάννη και ο κύριος Σπανός, ο οποίος όλα τα χρόνια αυτά εκχώρησε στον κύριο Ποδηματά ποσό που αγγίζει στο μισό εκατομμύριο, 500.000 ευρώπουλα, φίλες και φίλοι. Για να δείτε πως γίνονται τα κόλπα και πως βγαίνει το μεροκάματο. Δεν ξέρω εάν κάτω από την πίεση των αποκαλύψεων τα κανάλια θα αποδώσουν τις ευθύνες οι οποίες χρειάζεται να αποδοθούν και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στα στελέχη του Υπουργείου, αλλά και στην ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Δεν ξέρω εάν κάτω από τις πιέσεις των αποκαλύψεων πάνε το ρεπορτάζ και κατά εκεί και πάνε και κατά εκεί για να δούνε για ποιο λόγο οι ελληνικές ένδοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε πανηγυράκια με εισιτήριο. Για να μας εξηγήσει ο κύριος Δένδιας για ποιο λόγο σοβαρό οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συμμετέχουν σε πανηγυράκια ιδιώτη με εισιτήριο. Αυτό να μας εξηγήσει και ο Μητσοτάκης, αυτό να μας εξηγήσει και ο κύριος Δένδιας, αυτά να μας εξηγήσουν και οι κλάρες της ηγεσίας πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι αν είχαν τσίπα και φιλότιμο θα είχαν υποβάλει τις παρετήσεις τους και ο υπουργός και η ηγεσία. Δεν μιλάω για τον πρωθυπουργό, γιατί αυτός πέρα βρέχει, αυτός είναι στον κόσμο της κορμάρα του. Άσε με αγόρι μου, άσε με. Θα πούμε πολλά και θα ακούσουμε πολλά και τις επόμενες ημέρες αποκαλυπτικά για αυτό το σοβαρό θέμα. Και ναι, έχει υποχρέωση η πολιτεία, η οποία διαχειρίστηκε με το χείριστο τρόπο δύο νέα παιδιά πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, να υποστηρίξει τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, για το μέλλον. Γιατί τώρα πλέον δεν θα πηγαίνει μεροκάματος στο σπίτι για να μεγαλώσουν και τα παιδιά, διότι ό,τι συνέβη έγινε με ευθύνη του ελληνικού κράτους. Νομίζω το εξηγήσαμε πάρα πολύ απλά ποιες είναι οι ευθύνες του ελληνικού κράτους και τι ακριβώς οφείλει να κάνει το ελληνικό κράτος. Θα δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις, και βεβαίως εξηγήσεις πρέπει να δώσει και ο κύριος Σπανός. Γιατί δεν αναρτηθήκανε στο διάβια αυτά τα οποία έπρεπε να αναρτηθούν και τι φίλες και φίλοι, είχαν ασφάλεια για το ατύχημα, είχαν κάνει και ασφάλεια για ατύχημα, δηλαδή θα σπράξουν και λεφτά. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μου λέτε. Δηλαδή ο κύριος Ποδηματάς, η εταιρεία του κυρίου Ποδηματά ως διοργανωτές, θα εισπράξουν και χρήματα από την ασφάλεια την οποία είχαν κάνει για ατύχημα. Ωραία πράγματα. Από 15 μπάντες θα παίρνουνε και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Άρε Μητσοτακιστάν, άρε Μητσοτακιστάν που χρειάζεστε. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Και όπως είπα προηγουμένως, εξηγήσεις οφείλει και ο κύριος Πανός στα όργανα της περιφέρειας.
1: Κύλαγε το τσέρκι στην οδό φίλης.
0: Για το περί επικοινωνίας και προβολής της περιφέρειας της Ελλάδος σε ένα δύο γεγονός δεν έχει καμία σημασία και καμία ουσία. Δεν κερδίζει τίποτα δηλαδή η περιφέρεια της Ελλάδος από το να συμμετέχει ως ιδιοργανωτής σε αυτή την εκδήλωση ιδιώτη.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
18: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
17: Ωραία! Και για συσκευασία?
18: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
17: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
18: Άνεση και ποιότητα.
17: Ήδη μνημόσυνο?
18: Με σεβασμό και φροντίδα.
17: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
18: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
19: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει.
1: Καλά, τόσα χρόνια που σε θερίζει η πείνα δεν έχεις τελειώσει? Ε, η πείνα σε θερίζει? Ε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου? Ρε Ζηλιάδη, αυτό δεν χορταίνει με τίποτα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, αυτό δεν χορταίνει με τίποτα. Να τους στέλνει delivery στην παράγκα να τελειώνουμε. 2, 3, 4 φορές την ημέρα να σκάσει και να τρώει, να τρώει, να σκάσει. Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα να μου ζητάει ότι πεινάω, μπαμπάκο, η κοιλιά μου γουργουρίζει. Για να δούμε τι έχει σήμερα το μένιου του Master Chef της καρδιάς μας. Χοιρινό κυνιστό με χοιροπίτες. Χοιροπιτούλες ωραίες. Εγώ δεν μ' αρέσει πολύ το χοιρινό, αλλά χοιροπιτούλες τις τιμώ, τις τρώω. Ε, ναι, το ξέρω, βάζω το ζαχαράκι λίγο, αλλά εντάξει, κάνουμε λίγο πιο πολύ ινσουλίνη και το ισορροπάμε το θέμα. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου, σουτζουκάκια σμυρνέικα φούρνου. Ωραία τα σουτζουκάκια σμυρνέικα. Μακαρόνια με κυμά. Μπολονές είπαμε, κύριε Ηλιάδη, μπολονές. Μοσχάρικο κυνιστό. Μελιτζάνες ημάμ φούρνου. Και σαλάτα ημέρας, μπρόκολο βραστό, φρέσκο, τραγανό. Για να, εγώ τι θα έτρωγα σήμερα από όλα αυτά? Θα έτρωγα μια μερίδα κιλοπίτες, σκέτες κιλοπίτες, με σουτζουκάκια σμυρνέικα, ή με κοτόπουλο, ή με μοσχαράκι κοκκινιστό. Αλλά τις κιλοπίτες πάει με όλα και συμφέρει. Διότι στη φωλιά του Ηλιάδη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μπορείς να κάνεις και τέτοιους συνδυασμούς. Να μπερδεύεις δηλαδή το ένα φαγητό με το άλλο, να παίρνεις το ένα υλικό από το ένα, το ένα υλικό από το άλλο και να κάνεις τις δικές σου προτάσεις, τις γαστρομαγικές. Ε, ναι. 85-940 το τηλέφωνο της φωλιάς του Ηλιάδη, όπου εκεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πάρα πολλές, για πάρα πολλές διαδικασίες. Να ρωτήσετε τι φαΐ έχει σήμερα, να κάνετε κρατήσεις ή να σας έρθει το delivery. Ή να σας έρθει ο deliverer και να σας φέρει σπίτι και να μην κουνηθείτε καθόλου. Το μόνο που θα κάνει είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο. Μόνο ένα τηλεφωνάκι και είσαστε. Λοιπόν, και για να σας θυμίσω, διότι πρέπει να σας το θυμίζω, για να ακούσουμε μια κομματάρα στη συνέχεια. Τα φθηνότερα καύσιμα θα τα βρείτε στα πρατήρια Βαλίν. Η αμόλυβδη 2,034, το ντίζελ κίνησης 1,992 και το αέριο κίνησης 0,973. Τρέχτε να προλάβετε να γεμίσετε στα πρατήρια Βαλίν. Saka loves you, Grace Jones, Jones, Comatara.

Saka Loves You. Grace Jones. Jones. Η ερώτηση Μάνο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, στην περίπτωση αυτή αν υπήρχε ασφάλεια του ιδιώτη για τυχόν ατύχημα και ατύχημα για το σκάφος και για τους πιλότους στη σύμβαση που έκανε. Διότι είναι μια ιδιωτική σύμβαση αυτή. Και βεβαίως εάν ο ιδιώτης αυτός είχε κάνει τη σχετική ασφάλεια με ασφαλιστική εταιρεία, διότι εδώ εάν είχε ή και αν δεν είχε, το θέμα παίρνει περαιτέρω διαστάσεις, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Μιλώ για το ατύχημα που έγινε και χάσαμε δύο πιλότους πολεμικής αεροπορίας διασήμαντων αφορμήν, χωρίς λόγο, για να οικονομήσει η φατρία του Μπακογιάννη και του Μητσοτάκη με τον κολλητό του στον κύριο Ποδηματά, ο οποίος άρμεξε και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, συνολικά τσίμπησε 500. Μια 500 μόνο από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για 9 χρόνια. Μια 500. Αυτές είναι ωραίες δουλειές, αυτές είναι ωραίες business, φίλες και φίλοι, οι οποίες δεν δίνουν σημασία για τη ζωή του ανθρώπου και πολύ περαιτέρω εκμεταβλευόμενοι το ελληνικό δημόσιο κονομάνε εισηγείαν των κορόιδων. Αρμόδιες εισαγγελίας δεν άκουσα να ασχολείται με την υπόθεση αυτή ακόμα. Δεν άκουσα, δεν είδα εισαγγελέα να διατάσει προκαταρκτική για όλο αυτό το κόλπο του κυρίου Ποδηματά. Δεν άκουσα τα κόμματα να μιλάνε για σοβαρές και σημαντικές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας και της στρατιωτικής ηγεσίας. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και ένα αεροσκάφος, το οποίο το έχει πληρώσει αδρά ο ελληνικός λαός. Ένας εισαγγελέας θα παρέμβει.

Και επαναλαμβάνω για να σας θυμίσω ότι η πεντακοσαρού την οποία έδωσε η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στον κύριο Ποδηματά και στο Athens Flying Week ως συνδιοργανώτρια δεν προσέφερε τίποτα εις την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πέρα από τις προσωπικές αυτοικανοποιήσεις του κυρίου Σπανού, του κυρίου Μπακογιάννη και των λοιπόν συγγενών που συμμετείχαν για δημόσιες σχέσεις. Και όπως μου λέει ο φίλος μου ο κύριος Θανάσης ότι θέλουν τον Ηρακλή Ξεβράκωτο να κρατάει καιρόπαλο και να τους δέρνει. Δεν έχετε και άδικο κύριε Θανάση. Εγώ θα πω αυτό που είπε η κυρία Χονδρογιάννη τελικά. Έρενε πάλι που σας χρειάζεται. Ή επί το ελληνικότερον άρε βρεγμένη σανίδα που σας χρειάζεται. Και αυτή μπορεί να τη δώσει μόνο ο κυρίαρχος λαός. Λοιπόν, θα κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ για το θέμα και είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά όλους μας. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Με την Kim Wilde και το You Keep Me Hanging On.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Αθηνών Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυβλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8%. Δεύτερη ήρθε η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ZDU του καγκελάριου Μέρτς με 17,2% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5 με 9%. Το AfD συγκέντρωσε 39 έδρες με την αυτοδυναμία να απαιτεί 42. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρελί. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Παντήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι δράστες αναζητούνται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Μια νέα ραδιοφωνική περίοδος έχει ξεκινήσει για τον Real FM και σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος δίπλα μας δυνατά. Και θα είναι χωρίς αμφιβολία μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα στη χώρα, αλλά και για το ρεπορτάζ, για τις ειδήσεις, για την ενημέρωση. Ο Real FM θα κινηθεί και αυτή την περίοδο με τον ίδιο τρόπο που τον παρακολουθείτε, που τον ακούτε όλα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε σε λίγο καιρό κλείνουμε τα 19. Ξέρετε πια και ποιοι είμαστε και πώς κινούμαστε. Ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο είναι αληθινό ραδιόφωνο. Είναι ραδιόφωνο στο οποίο δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Δεν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει εκδοτικό δικαίωμα. Ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ο εκδότης και ο διευθυντής στο δίωρο που παρουσιάζει. Και έχει το δικαίωμα να λέει ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και κανένα φίλτρο, τη δική του γνώμη. Ακριβώς γι' αυτό πρόκειται ο Real FM για το πιο πλουραλιστικό, το πιο δημοκρατικό, το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο στα FM. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Μακριά από κομματικές επιρροές, μακριά και από επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία συχνά επιχειρούν να καθοδηγήσουν την πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς εδώ θα σας λέμε ο καθένας μας ελεύθερα τη γνώμη του και όλοι μαζί θα επιχειρούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ρεπορτάζ. Αυτό που θα φέρνει την αλήθεια στα αυτιά σας.

Η προεκλογική περίοδος έχει κατ' ουσίαν ξεκινήσει. Μπορεί οι εκλογές να τοποθετούνται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην άνοιξη του 2027. Όμως από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους, στα κόκκινα. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οποίο ανέλησε τα μέτρα που θα λάβει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξειδικευθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τους αρμόδιους υπουργούς, από το Οικονομικό Επιτελείο και επομένως θα μπορούμε αναλυτικότερα να σταθούμε σε αυτό και να το κρίνουμε αύριο. Θα σας πω όμως μερικές πρώτες σκέψεις με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχω σταθερά την άποψη όλα τα τελευταία χρόνια πως ό,τι περισσότερο δίδεται στην κοινωνία είναι καλό. Ό,τι περισσότερο δίδεται είναι καλό. Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι μιλούσαμε για ένα πακέτο γύρω στο 1,5 δις και αυτό έφτασε στα 2,2. Επομένως, μιλάμε για ένα δυνατό πακέτο. Τώρα, το ερώτημα είναι απλό. Είναι ικανοποιημένες οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές και κοινωνικές, από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν, γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο, το λίγο περισσότερο ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν. Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους? €500 μεικτά τα τελευταία χρόνια, πως ό,τι περισσότερο δίδεται στην κοινωνία είναι καλό. Ό,τι περισσότερο δίδεται είναι καλό. Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι μιλούσαμε για ένα πακέτο γύρω στο 1,5 δις και αυτό έφτασε στα 2,2. Επομένως, μιλάμε για ένα δυνατό πακέτο. Τώρα, το ερώτημα είναι απλό. Είναι ικανοποιημένες οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές και κοινωνικές, από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν, γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο, το λίγο περισσότερο ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν.
Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους.

από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν. Γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο. Το λίγο περισσότερο. Ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν. Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους? €500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Αυτό είναι μετά τις εκλογές. Θα προτιμούσα να είναι από το Δεκέμβριο του 26. Και νομίζω θα το προτιμούσε και όλη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα μια σημαντική μερίδα της που έχει πιεστεί αισθητά από την ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος. Υπήρξαν 1-2 θετικά μέτρα σε σχέση με το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα, με το δημογραφικό. Ο Κουμπαράς, για παράδειγμα, το ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Έχει όμως μια προϋπόθεση η οποία έχει μπει στη συζήτηση. Βάζεις, λέει, 100, βάζει 100 και το κράτος κάθε μήνα. Επομένως, αυτό είναι ένα μέτρο που ενισχύει κάποιον που έχει ήδη έστω και μικρή δυνατότητα αποταμίευσης. Δεν ενισχύει αυτόν που δεν έχει καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Θα προτιμούσα το μέτρο να τους περιλαμβάνει όλους. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα. Τα χρήματα ορίζονται κατ' ουσίαν από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς και από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δανειστές και στους εταίρους. Ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τους τρίτεκνους. Θετικό μέτρο. Αλλά τα 20.000 ευρώ σε έναν τρίτεκνο είναι ήδη ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Με 20.000 ευρώ ο τρίτεκνος δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Ξαναλέω, δεν είναι άπειρες οι δυνατότητες του κράτους. Πράγματι, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Όμως, οφείλουμε από την άλλη πλευρά να επισημαίνουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν παράγουν τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο θα θέλαμε. Η γενική εικόνα είναι καλή. Και είναι καλή, το είπα και πριν, γιατί το ποσό που τελικώς διανεμήθηκε με το πακέτο των μέτρων είναι αρκετά μεγαλύτερο, είναι 50% πάνω από αυτό που προβλέπαμε. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να ακούσω και λίγα οραματικά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Να ακούσω δηλαδή ποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα βάλει μπρος η κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει σε αυτό το κράτος για το οποίο παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες και ολιγορίες. Τι θα άλλαξε? Θα ήθελα να είναι πιο έντονο το οραματικό στοιχείο των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων και εξαγγελιών.

Θα ήθελα να ακούσω και θεσμικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Θα ήθελα κάτι να ακούσω επ' αυτού. Και για το πώς μπορεί η δικαιοσύνη να λειτουργεί και πιο γρήγορα και πιο ανεξάρτητα. Και πιο αποτελεσματικά. Και τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι ανάγκη να συνδυάζονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια και τα αναμένουμε. Τη γνώμη μου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την έχω πει. Την έχουν μετατρέψει τα πολιτικά κόμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό αυτό, έρχεται από τη δεκαετία του 70-80, την έχουν μετατρέψει σε πολιτικό νυφοπάζαρο. Είναι το θέαμα τρομερό. Πηγαίνουν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί και το θα κυριαρχεί. Φτάνει ρε παιδιά. Σε ποια άλλη σοβαρή δυτική πολιτισμένη δημοκρατική χώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτή η πλειοδοσία υποσχέσεων και θα. Γιατί πρέπει η έκθεση να μετατρέπεται σε πολιτικό πανηγύρι, σε νυφοπάζαρο? Έχει άλλο σκοπό. Ο σκοπός της είναι η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, η προβολή των δυνατοτήτων της, το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες αγορές για τις εξαγωγές μας, το να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω την τεχνολογική αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων μας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί την έχουμε μετατρέψει κατά κύριο λόγο σε ένα πολιτικό νυφοπάζαρο, το οποίο μάλιστα παίρνει και μια άγρια ομορφιά? Κατά το εδώ γίνονται ομορφιές. Την προεκλογική περίοδο, όταν είμαστε μπροστά σε εκλογές. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι η φετινή έκθεση δεν είναι σαν την περσινή? Λοιπόν, προσωπικά δεν τις θέλω αυτές τις ομορφιές και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να επιστρέψει η έκθεση στον ουσιαστικό της ρόλο και σκοπό και η πολιτική συζήτηση των κομμάτων να γίνεται θεσμικά, να γίνεται στο κοινοβούλιο, να υπάρχει μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο όπως κάνουν τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί, όπου να συζητάνε για τα προγράμματά τους και να τους βλέπουμε απέναντι τον έναν στον άλλον, να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Επίσης θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους υποστηρίζουν την άποψη, τη θέση, ότι πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα προγράμματά τους να μετρώνται. Να μετρώνται από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μας λέει τι κόστος έχουν και αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθούν. Γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Έλα, ηρέμησε Γιαννάκη, ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να την κλείσεις τη θηρίδα. Δεν θα πάει εκεί να ψάξει ο Αλέξης. Μην τρέχετε πρωί-πρωί όλοι. Να τα μαζέψετε από τις θηρίδες και να τα βάλετε κάτω από τα παπλώματα. Γιατί αντί για τον Αλέξη, θα τα πάρει η Greek Mafia στο τέλος.

Όλοι εδώ βλέπω είστε. Βλέπω εδώ το απουσιολόγιο, δεν λείπει κανείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον εκλεκτό Έλληνα ζωγράφο, που αυτή τη φορά μας στέλνει την καλημέρα του από τον Κορινό, στην πανέμορφη Πιερία. Προσεχώς, μου λέει πάλι Αμβούργο. Καλημέρα και καλή αρχή, μου γράφει και ο φίλος ο Διονύσης Καντιάνης, για να μην ξεκολλήσουν τα ραδιοφωνάκια από το Real FM. Από το απόγευμα θα είμαστε, αγαπητή Μαρία, από το απόγευμα θα είμαστε μαζί και τηλεοπτικά. Και θα έχω την χαρά φέτος να έχω κοντά μου στον σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων τη Σία Κοσιόνη, την εξαιρετική συνάδελφο. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες κοντρίτσες. Ενδιαφέρουσες κοντρίτσες, πολιτικές και σχολιαστικές, που θα αποτελέσουν αλατοπίπερο για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και στην αγαπητή μου συνάδελφο, την άξια συνάδελφο με τη λαμπρή διαδρομή, την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα μου. Χαίρετε, Γιάννη. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Άκουσα, μου λέει, τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σοβαρός και μετρημένος, αλλά δώσε και μένα μπάρμπα. Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει μια διαφορά. Έδωσε ημερομηνίες, έδωσε χάρτη, από τον οποίο θα κριθεί. Διότι ξέρουν αυτοί που περιμένουν πότε πρέπει να λάβουν. Αν δεν λάβουν, η επίπτωση θα είναι μεγάλη και σοβαρή. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήθελα να ακούσω περισσότερα για το αύριο. Τις μελλοντικές πολιτικές, τα αναπτυξιακά σχέδια. Στη Γερμανία πήρατε χαμπάρι, τι έγινε? Στη Σαξονία? Χτυπάει το καμπανάκι πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά για την Ευρώπη. Πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά, 44% συγκέντρωσε το AfD, το οποίο είναι, δεν είναι απλώς ακροδεξιό, είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή μπροστά του η δική μας εδώ κεντρώει. Κεντρώει. Η Αφροδίτη και ο Βελόπουλος κεντρώει. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα, Κωνσταντίνε. Θες να σου πω για Σαμαρά και για την κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής και θα τα σχολιάσουμε και με Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 11.

0: Θα σου πω για τον Καλαματιανό. Θα σου πω, μη στέλνεις άλλα μηνύματα. Και τι κάνει και γιατί το κάνει και πώς το κάνει και με ποιους το κάνει. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτε, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, εδώ και χρόνια, δυνατά η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο
7: απότε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ. Στο μαχητικό, το ανεξάρτητο, το αληθινό ραδιόφωνο. Κολλημένα στον Real FM στους 97,8 και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 και βέβαια στα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Λοιπόν, πριν σας πω για τον Αντώνη Σαμαρά και για την κόντρα του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σταθούμε για λίγο στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα να σταθούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται. Ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες, απαντώντας και σε ερώτηση της Real News και του Παναγή Γαλιατσάτου, του επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ, κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις και για τα F-35 που οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και για τα 12 ναυτικά μίλια και για την πόντιση του καλωδίου. Πάμε στο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το διαπρεπή διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση που έκανε πρωτοσέλιδα η Real News χθες, ότι ο θόλος του Αχιλλέα και γενικά η αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων την τελευταία διετία ανησυχεί την Άγκυρα και ίσως παίζει και ένα ρόλο στο να ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα.
1: Προσυπογράφω και μπορώ να σας πω από ίδια εμπειρία ότι πριν από περίπου 3 μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει μια τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι, η πρώτη λέξη που ανέφεραν όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο και η τελευταία πριν φύγουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν το Ισραήλ. Τους ενοχλεί και τους προβληματίζει και τους ανησυχεί βαθύτατα η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει προηγμένα συστήματα, τεχνολογικά μιλώντας στρατιωτικά. Το να βρεθούν αμυντικά συστήματα του Ισραήλ αλλά και ραντάρ σε ελληνικά νησιά, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, σε μια συνθήκη όπου οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο, και αυτό από ό,τι φαίνεται για το προβλεπτό μέλλον δύσκολα θα αλλάξει, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσίας και στις δύο χώρες, γιατί υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, υπάρχει ένα αμοιβαίο μίσος μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου. Όμως αν δει κανείς το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, η πλειονότητα αυτών, θεωρούν την Τουρκία ως το ιωνί νέο Ιράν, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν αποτελεί απλά και μόνο έναν περιφερειακό ανταγωνιστή, αλλά έως και ζωτική απειλή για την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Επομένως, δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σχέση και εννοείται πως όσο πιο κοντά έρχεται η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο, μην το λησμονούμε αυτό, η Τουρκία ενοχλείται βαθιά από αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που βλέπουμε αυτή την όξυνση από πλευράς Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη κατάσταση, όπου ο Ερντογάν θεωρεί πως στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, λόγω του ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι στους σχετικά κερδισμένους από αυτό το πόλεμο, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σημαντικό ακόμα, αλλά υπό την έννοια ότι ο ρόλος και η θέση της μοιάζει αναβαθμισμένη, και με τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε εμείς, ότι μιλάει απευθείας με τον Τραμπ. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα στοιχείο, γιατί στις ΗΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, πλέον δεν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκαναν οι προκάτοχοί του. Έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα.
0: Σε μία ώρα 38 αναρτήσεις στα social media έκανε το πρωί.
1: Πραγματικά.
0: Κύριε Φίλη, επίσης δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση σήμερα το πρωί, εκτός από την λίμνη του Οντάριο που θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής, έχει αποφασίσει τώρα, και μάλιστα το αποφάσισε παρακολουθώντας έναν fake λογαριασμό στο διαδίκτυο, να μετονομάσει, λέει, το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
1: Το οποίο οποίο Νέο Μεξικό είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: πούμε αυτό για τους ακροατές μας, δεν έχει σχέση
0: ακριβώς.
1: με το Μεξικό τη χώρα, έτσι είναι ναι, πολιτεία ναι. των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αποφασίσαμε και διατάσσομαι, κοιτάξτε, σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον, με έναν Αμερικανό πρόεδρο όπως το περιγράψαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θέλαμε την εμπλοκή των Αμερικανών σε ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, για να το φέρω στα δικά μας
0: ζητήματα,
1: αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί μιλά απευθείας με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Και ήθελα να πω πριν ότι τελικά είναι τόσο υπερσυγκεντρωτικός ο χαρακτήρας που έχει που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το εξής ένα δηλαδή, ο Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν δεν συνομιλείς με τον Τραμπ ή με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του, έχεις πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας, έχει να κάνει με ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδας και πρόκειται να γίνουν, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέλω να σημειώσω βέβαια εδώ ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατόπιν καταδίκης μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. Τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά με τα τουρκικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σεβόμενα το δίκαιο της θάλασσας γίνονται εντός χωρικών υδάτων, έχουν θεσπιστεί εντός χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με τα προεδρικά διατάγματα τη 16η Αυγούστου, είναι και τα δύο πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο βέβαια είναι μια ακόμα παρανομία από πλευράς Άγκυρας. Πάντως, με αυτά και με αυτά, έχουμε δύο crash test κρίσιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι το καλώδιο, τι θα γίνει με το GSI.
0: Δηλαδή... Τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα προχωρήσει. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά λένε ότι αν δεν πάρετε άδεια δεν προχωράτε.
1: Δεν γίνεται να μην προχωρήσει και δεν γίνεται η Τουρκία να μην επιμείνει στη θέση της. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται μια μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα το τι διαχείριση θα γίνει, κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Βλέπω ότι η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη θα προχωρήσουν. Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι Γάλλοι μέσω της Μεριτιέν, η οποία πλέον έχει το 66% το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή της κοινοπραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε γαλλικές φρεγάτες, όνοι και ντε, να υπερασπιστούν το πλοίο το οποίο θα κάνει τη βυθομετρική έρευνα. Αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη των Γάλλων επιχειρησιακή. Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω. Λόγω αυτό που περιγράψαμε, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση, εκτός εάν, ξαναλέω, αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έχουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
1: Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι επιχειρησιακοί που μπορεί να γίνει όλο αυτό. Είτε πάμε σε μια κλιμάκωση που όντως μπορεί να ξεφύγει, είτε πάμε σε μια ελεγχόμενη κρίση. Κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει προαποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών. Όμως το κλίμα είναι αρκετά επιβαρημένο ώστε να μην κάνει πίσω ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραδόσεις των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, άρα και η εγκατάστασή τους στα ελληνικά νησιά. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, όπως το περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό επίσης θα είναι μία επιπλέον αιστεία κρίσης. Έχουμε επίσης εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το 2027. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές στην Τουρκία το 2027. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, βάσει του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά υποψήφιος το 2028. Άρα ή θα κάνει αναγκαστικά εκλογές το 27 ή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα και στην Τουρκία έχουμε μια ιονή περίοδο προεκλογική ή εκλογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί, διαμορφώνει ένα περιβάλλον που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, για να το πω.
0: Και οι προβλέψεις καθίστανται πολύ δύσκολες με όλες αυτές τις ρευστές πολιτικές παραμέτρους.
1: Ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Under the blue sky.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το καταγράψατε κι εσείς, το κατέγραψε και η Real News και το σχετικό άρθρο είχε γραφτεί πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και βεβαίως πριν από τη συνέντευξή του. Καθώς η συνέντευξη έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, η Real News κυκλοφόρησε το Σάββατο αργά το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε αισθητή αλλαγή τακτικής της κυβέρνησης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Η γραμμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου να αποφεύγει τη συστηματική αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αφήνοντας πολλές από τις παρεμβάσεις του αναπάντητες ή περιοριζόμενο σε γενικές τοποθετήσεις, φαίνεται ότι έχει εγκαταληφθεί πλέον στην πράξη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πλέον μπει κανονικά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σταματήσει να αφήνουν αναπάντητες τις βολές που προέρχονται είτε από τον ίδιο είτε από το στενό περιβάλλον του. Είδατε για παράδειγμα πως απάντησαν αυτές τις μέρες πέραν του Πρωθυπουργού που μίλησε για τεχνογνωσία του Αντώνη Σαμαρά στον αυλάπτη τη Νέα Δημοκρατία, πως απάντησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης στον εκπρόσωπο Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια, πως απάντησε ο Μάκης Βορύδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παύλος Μαρινάκης. Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος τον άδειασε κανονικά. Στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει απόφαση ότι θα αντιπαρατίθενται πλέον ευθέως με τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι προχωρά με ταχύτητα πλέον στην ίδρυση νέου κόμματος. Γίνεται λόγος για γραφεία που έχουν νοικιαστεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, λένε ότι νοίκιασε δύο ορόφους ο πρώην Πρωθυπουργός για να στεγάσει μέχρι τις εκλογές τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων η ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Χαρακτηριστική είναι μια απάντηση που έδωσε το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε αν είναι πολιτικός αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, είπε όχι ακόμα, αλλά αν ιδρύσει κόμμα θα είναι. Ενώ ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε επίσης να σκεφτεί την υστεροφημία του, θεωρώντας προφανώς ότι σε περίπτωση που δημιουργήσει προσκόμματα στην εκλογική εμφάνιση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές κάλπες, θα χρεωθεί από τους φίλους και τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης για την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υπονόμευση αυτή. Από την άλλη μεριά, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε ότι πιο σκληρή αντιπολιτευτική γλώσσα με συνολική τοποθέτηση σε όλα τα θέματα κατά της κυβέρνησης και των επιδόσεων της δεν άκουσα από κανέναν πολιτικό αρχηγό εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε πιο σκληρή αντιπολίτευση από αυτή του Σαμαρά δεν κάνει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείτε τη χθεσινή δήλωση με την οποία απάντησε. Αναρωτιέμαι, όλα αυτά δεν συνέβαιναν μέχρι πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συμπορευόταν μαζί της. Στις εκλογές του 23, θυμίζω, με τη Νέα Δημοκρατία επανεξελέγει βουλευτής.
Θα δούμε πολλά επεισόδια στην κόντρα αυτή. Στη συνέχεια μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Και φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει γύρω του ο Αντώνης Σαμαράς αρκετά από τα στελέχη της κυβερνητικής του περίοδου. Θα δούμε δηλαδή κάποιους πρώην υπουργούς που ήταν εκτός πολιτικής σκηνής το τελευταίο διάστημα να επανεμφανίζονται αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο και με τον Αντώνη Δελατόλα που έχει πάντα και ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός του είναι πραγματικά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, είναι στο στόχο. Μαζί μας φίλες και φίλοι είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚ, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα. Διονύσης Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από την συνέχεια του US Open. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Ben Shelton. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και έχω τη χαρά να ξανασυναντάω μετά από λίγο καιρό ραδιοφωνικά έναν συνάδελφο για τον οποίο γνωρίζετε το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη μου και ιδιαιτέρως θα μείνω στην εκτίμηση, γιατί εκτιμώ ιδιαιτέρως όχι μόνο το ρεπορτάζ του αλλά και την αναλυτική του ικανότητα που εν ώψη εκλογών θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας. Καλημέρα Αντώνη Δελατόλα.
1: Πού σε βρε Νίκο, χάθηκες? Εγώ νομίζω ότι θα κολλήσεις το καλοκαίρι μετά Χριστούγεννα. Επιτέλους, σε βρίσκω.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Πού είσαι Νίκο, πού είσαι
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν υπάρχει,
1: εδώ.
0: Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τον τύπο ο οποίος όταν πηγαίνει στην Τίνο κάνουμε τάμα στην Παναγία να γυρίσει πίσω.
1: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Το ξέρω. Αυτή η έκπληξη έχει δημιουργήσει αίσθηση. Τόσο νωρίς το Σεπτέμβριο και με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς.
1: Και πριν ανοίξουν τα σχολεία.
0: Εγκατέλειψες την Τίνο σου, την πατρίδα σου, για να έρθεις στην πρωτεύουσα.
1: Γεμάτος ευλογία και είμαι έτοιμος όλα αυτιά.
0: Λοιπόν Αντώνιο, πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα? Πώς είδες την έκθεση, πώς είδες τις πρώτες κόντρες? Μιλώ και για την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά και για την κόντρα με Σαμαρά επίσης.
1: Άκουσα πριν που αναφέρθηκε σε αυτό. Κοίτα, μετά τη ΔΕΘ, μετά από κάθε ΔΕΘ, πρέπει κανείς να αναλύει, αν μπορεί, ότι νομίζει τι αποτύπωμα αφήνει. Στην οικονομία... Ο Μητσοτάκης άφησε ένα αποτύπωμα, απλωμένο πρόγραμμα, προεκλογικά και στοχευμένο. Να σου πω την αλήθεια, έλειπε, το έχουμε ζήσει εμείς παλιότερα, κάτι εντυπωσιακό στην οικονομία που θα έκανε μπαμ και πάνω σε αυτό θα πήγαινε ένας κόσμος και θα πει, α, έκανε αυτό, 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, λέω τώρα εγώ.
0: Ένα κεντρικό εμβληματικό μέτρο.
1: Εμβληματικό. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν έλειπε. Κατά τα άλλα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάποιους, κάποιους μετά.
0: Αρκετούς αφορά, αρκετούς.
1: Αρκετούς, ναι, ναι, ναι.
0: Αρκετούς αφορά.
1: Κάποιους μετά το 27, εμπαστώσει αριστοτεχνικά δομημένο θα έλεγα ήταν αυτό. Αυτό είναι το ένα και νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι.
0: Και πάντως έδωσε περισσότερα από όσα περιμέναμε.
1: Βεβαίως.
0: Περιμέναμε 1,6, 1,7 και έδωσε 2,2.
1: Θα σου θυμίσω που δεν χρειάζεται, για όποιους ακροατές μας χρειάζεται, ότι το 99 ο Σιμίτης έδωσε πολύ μεγάλο πακέτο και εκλέχτηκε. Στο 20, γιατί ο Καραμάλης ήταν στο Μαγκανάρι και έκανε διακοπές 2 μήνες. Το 2003 έδωσε διπλάσιο.
0: Ήταν σε γραμμή Δελατόλα ο Καραμαλής. Ήταν σε γραμμή Δελατόλα.
1: Και το 2003 έδωσε διπλάσιο ο Σιμίτης και έχασε γιατί είχε έρθει εδώ το Καραμαλή. Άρα αυτό κρίνεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάπως καλύτερα ευνοϊκό αυτή τη φορά για τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι ευνοϊκό, γιατί η αντιπολίτευση έχει τα θέματά της. Θα δούμε πώς θα πάνε και εκλογικά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Δεν απειλείται προφανώς. Και πρέπει να πω, Νίκο, αγαπημένε, ότι έκανε 3 πολιτικούς εκβιασμούς, ή για να μην ακούγεται αυτή η λέξη που δεν είναι σωστή, άσκησε 3 πιέσεις. Πρώτο στην κοινωνία. Εγώ έχω αυτά να δώσω.
0: Αντώνη μου, έχεις δει ποτέ εν ενεργεία πολιτικό αρχηγό ή πρωθυπουργό να κερδίζει εκλογές χωρίς να θέσει δίλημα?
1: Δίληματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σιμίτης ήταν μέτρ σε αυτό.
1: Και σωστά βγάζω τη λέξη εκβιασμός και έθεσε 3 διλήμματα. Πρώτα στην κοινωνία. Σου λέει, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να χαλάσω το μείγμα γιατί κινδυνεύει η χώρα αν δώσω παραπάνω. Η αντιπολίτευση υπερθεματίζει γιατί ξέρει δεν θα τα δώσει. Ας μείνω σε αυτό. Πρώτα. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα εγώ μπορώ να δώσω αυτά. Ψηφίστε με για να συνεχίσω. Το λέω επιγραμματικά. Το δεύτερο δίλημα, και θα έλεγα εδώ τη λέξη πίεση, έχει μια σημασία, δεν είναι ακριβώς δίλημα, είναι πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να χρεώσει από τώρα στην αντιπολίτευση μια λογική αστάθειας που μπορεί να επικρατήσει από το αποτέλεσμα. Λέει, εγώ είμαι πρώτος, εγώ θα ζητήσω συνεργασία, εσείς δεν θέλετε, άρα εσείς φταίτε για την αστάθεια. Αυτό όμως...
0: Ενώ θέλουν, τους κακολογεί δηλαδή.
1: Όχι, λένε ότι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε. Τώρα, πού απευθύνεται?
0: Στο Πασόκ, κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ.
1: Στο όλον ή στο μισό? Εάν ο Ανδρουλάκης έχει θέματα μετά τις εκλογές, θα δούμε.
0: Αλλά ότι μπορεί να υπάρξει θέμα διάσπασης του Πασόκ μετά τις εκλογές.
1: Εγώ λέω, αν ο Ανδρουλάκης δεν έχει καλό εκλογικό αποτέλεσμα, όλα είναι πιθανά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ελέγχει τα πράγματα, αλλά μια κάλπη, η εθνική κάλπη έχει πάντα τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, αν από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα. Η δεύτερη απέτηση που δεν την ονοματίζει μπορεί να είναι ο Βελόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω το τρίτο...
0: Τον οποίο είναι... όμως τον άκουσα πολύ επιθετικό στην κριτική του για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιον?
0: Το Βελόπουλο.
1: Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Η τρίτη πίεση που ασκεί, αυτό φάνηκε, δεν φάνηκε, αλλά το έκανε με έναν τρόπο πολύ καλή μέτρα. Και σωστά, βγάζω τη λέξη εκβιασμός και έθεσε τρία διλήμματα. Πρώτα στην κοινωνία. Σου λέει, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να χαλάσω το μείγμα, γιατί κινδυνεύει η χώρα αν δώσω παραπάνω. Η αντιπολίτευση υπερθεματίζει, γιατί ξέρει δεν θα τα δώσει. Ας μείνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, την επόμενη μέρα εγώ μπορώ να δώσω αυτά, ψηφίστε με για να συνεχίσω. Το λέω επιγραμματικά. Το δεύτερο δίλημα, και θα έλεγα εδώ τη λέξη πίεση έχει μια σημασία, δεν είναι ακριβώς δίλημα, είναι πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να χρεώσει από τώρα στην αντιπολίτευση μια λογική αστάθειας που μπορεί να επικρατήσει από το αποτέλεσμα. Λέει, εγώ είμαι πρώτος, εγώ θα ζητήσω συνεργασία, εσείς δεν θέλετε, άρα εσείς φταίτε για την αστάθεια. Αυτό όμως...
0: Ενώ θέλουν, τους κακολογεί δηλαδή?
1: Όχι, λένε ότι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε. Τώρα, πού απευθύνεται?
0: Στο Πασόκ, κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ.
1: Στο όλον ή στο μισό? Εάν ο Ανδρουλάκης έχει θέματα μετά τις εκλογές, θα δούμε.
0: Αλλά λες ότι μπορεί να υπάρξει θέμα διάσπασης του Πασόκ μετά τις εκλογές?
1: Εγώ λέω, αν ο Ανδρουλάκης δεν έχει καλό εκλογικό αποτέλεσμα, όλα είναι πιθανά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ελέγχει τα πράγματα, αλλά μια κάλπη, η εθνική κάλπη έχει πάντα τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, αν από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα. Η δεύτερη απέτηση που δεν την ονοματίζει μπορεί να είναι ο Βελόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω το τρίτο...
0: Τον οποίο είναι... όμως τον άκουσα πολύ επιθετικό στην κριτική του για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιον?
0: Το Βελόπουλο.
1: Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Η τρίτη πίεση που ασκεί, αυτό φάνηκε...

0: στην αντιπολίτευση μια λογική αστάθειας που μπορεί να επικρατήσει από το αποτέλεσμα. Λέει, εγώ είμαι πρώτος, εγώ θα ζητήσω συνεργασία, εσείς δεν θέλετε, άρα εσείς φταίτε για την αστάθεια. Αυτό όμως...
1: Ενώ θέλουν, τους κακολογεί δηλαδή.
0: Όχι, λένε ότι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε. Τώρα, πού απευθύνεται?
1: Στο Πασόκ, κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ.
0: Στο όλον ή στο μισό. Εάν ο Ανδρουλάκης έχει θέματα μετά τις εκλογές, θα δούμε.
1: Αλλά ότι μπορεί να υπάρξει θέμα διάσπασης του Πασόκ μετά τις εκλογές.
0: Εγώ λέω, αν ο Ανδρουλάκης δεν έχει καλό εκλογικό αποτέλεσμα, όλα είναι πιθανά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ελέγχει τα πράγματα, αλλά μια κάλπη, η εθνική κάλπη έχει πάντα τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, αν από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα. Η δεύτερη απέκτηση που δεν την ονοματίζει μπορεί να είναι ο Βελόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω το τρίτο...
1: Τον οποίο είναι... όμως τον άκουσα πολύ επιθετικό στην κριτική του για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιον?
1: Το Βελόπουλο.
0: Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Η τρίτη πίεση που ασκεί, αυτό φάνηκε, δεν φάνηκε, αλλά το έκανε με έναν τρόπο πολύ καλυμμένο ο Μητσοτάκης, είναι στην εσωκομματική αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν είναι καλό. Δηλαδή να σηκωθούν 20-30 βουλευτές να εκλεγμένοι, να πει: Πρόεδρε, ωραία, εσύ τιμήσαμε, βγήκες πρώτος, αλλά αφού δεν γίνεται να γίνει κυβέρνηση, φύγε ή να έρθει ένας άλλος. Απευθύνθηκε και σε αυτούς λέγοντας ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από το συνέδριο και είναι και πρωθυπουργός. Άρα, ορέξεις περί...
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το συνέδριο.
0: Όχι.
1: Ότι με βάση την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου, αν η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέξει πρωθυπουργό, αυτός είναι και πρόεδρος του κόμματος όσο είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι, δεν το είπε ανάποδα. Νομίζω είπε... Το συνέδριο έχουμε αποφασίσει.
1: Θα παρακαλέσω στα θέματα που αφορούν το καταστατικό της κεντροδεξιάς να με θεωρήσεις εγκυρότερο εσού.
0: Το σε θεωρώ, κρατάω ένα αστεράκι για αύριο, τώρα το ψάξω λίγο παραπάνω.
1: Το έχει πρώτο θέμα η εστία, σήμερα μπες να το διαβάσεις.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα οι αφισβητήσεις έριξε και ένα στους αφισβητήσεις, τους πιθανούς, που δεν τους βλέπω και πολύ ρεξά τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, θα δούμε τι θα γίνει μετά το αποτέλεσμα. Συμπέρασμα.
1: Λοιπόν, σου διαβάζω τον τίτλο από την εστία. Λέει, στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Τους είπε δηλαδή, ελάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα την έχω εκλέξει εγώ, να με αμφισβητήσετε.
0: Θα το ξαναδώ, το άκουσα. Τώρα, νομίζω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση στις 8 μήνες και να προσθέσω μια πληροφορία εδώ, νομίζω ότι δεν θα διαψευστούμε στην εκπομπή. Θα κάνει εκλογές όταν κλείσει και ο Μάιος, την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου. Θα εξαντλήσει όλο το περιθώριο.
1: Αυτό το θεωρώ πολύ πιθανό, διότι θα μπορούσε έτσι να συνδέσει πολύ πιο έντονα την εκλογική αναμέτρηση με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για να έχει μία κάλπη.
1: Που ακολουθεί σε ένα μήνα.
0: Ναι, και θέλει να έχει μία
1: και να λειτουργήσει έτσι πιεστικά. Αυτό που εσύ λες πολιτικός εκβιασμός, και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι είναι ένα εκβιαστικό δίλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ένα μήνα πριν την Προεδρία ελάτε να εκλέξετε Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δεν έχετε δεύτερη κάλπη. Αρχίσει το καλοκαίρι και σας ξαναφέρνω πίσω όσους θέλετε να έρθετε μια εβδομάδα, οι εργαζόμενοι, ο κόσμος, οι επικρίσεις κλπ. Νομίζω αυτά είναι τα συμπεράσματα. Έκανε εντύπωση, το άκουσα, σήμερα το μάζεψες εσύ, το έκανες πιο κατανοητό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η απάντηση Σαμαρά ως προς την οξύτητά της.
1: Ήταν οξύτερος από τον Τζίπρα και από τον Ανδρουλάκη.
0: Με όλους μαζί να τους βάλεις.
1: Όλους μαζί να τους βάλεις. Πραγματικά πολύ οξύς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Κοίταξε, να κλείσουμε το εισαγωγικό μας πριν περάσουμε στους καλεσμένους με μια εκτίμηση.
1: Δεν βρήκε τίποτα καλό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τίποτα. Ναι. Και όπως σωστά είπες, πριν λίγο καιρό ήταν και ενταγμένος. Εδώ υπήρχαν δύο απόψεις. Η πιο επικίνδυνη για τη Νέα Δημοκρατία άποψη εκφράστηκε από τον Σκορδά, ο οποίος τι είπε, ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ότι βρε παιδί μου, όλοι δεξί είμαστε. Απλώς εμείς έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις σοβαρές, ελάτε μαζί κλπ. Αυτό ήταν δύσκολο αντιμετωπίσιμο. Άρα η Νέα Δημοκρατία, όπως το είπες, πάει.

0: σε μια πολύ επιθετική τακτική απέναντι στον Σαμαρά.
1: Ναι, ναι. Τεχνογνωσία, λέει. Έχει τεχνογνωσία στο να μας καταστρέφει.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό βολεύει τον Σαμαρά σε έναν βαθμό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Πρόχειρα το λέω εγώ. Εντάξει,
1: δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν βολεύει κανένας τους. Ούτε τον ένα.
1: Κανέναν δεν βολεύει. Ναι, κατά τη γνώμη μου.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Αλλά σίγουρα δεν βολεύει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα ήθελε πιο χαλαρά πράγματα, ώστε να μπορέσει να τραβήξει ένα δεξιό ακροατήριο.
0: Με
1: το επιχείρημα ότι μετά τις εκλογές θα συνεργαστώ και θα τους ξαναφέρω στον ίσιο δρόμο. Ενώ ο Μητσοτάκης του το κόψε αυτό. Του είπε μαζί σου δεν συνεργάζομαι. Τέλος.
0: Τώρα. Τελειώνοντας να πω το εξής, ότι ο Μητσοτάκης στριφογυρίζει γύρω στο 30%. Θεωρώ ότι δεν το έχει ακόμα, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Θα εξαρτηθεί αν το πιάσει και είναι και συν, που έχει μια μεγάλη δυνατότητα, από δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρίβεια που δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει.
1: Για την οποία δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπε κάτι.
1: Έχει πάει στην τακτική που ο ίδιος είχε επιλέξει. Ενισχύουμε τα εισοδήματα, αλλά ο κόσμος νιώθει την ανάγκη να δει και κινήσεις κατά της εσχροκέρδης.
0: Ναι, γιατί αν ισχύει το εισόδημα και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με ένα 50 ευρώ, παίρνει 5 πράγματα, πάει το εισόδημα.
1: Ναι, σου λέει ενισχύω το εισόδημα παραπάνω από ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Όμως ο κόσμος περιμένει, και για λόγους που έχουν να κάνουν με το πολιτικό σήμα που δίνει ο Πρωθυπουργός, περιμένει να ακούσει πώς θα αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, όχι μόνο πώς θα ενισχύσεις τα εισοδήματα.
0: Το δεύτερο κριτήριο που είναι σημαντικό για το πώς θα πάει ο Μητσοτάκης προς τις εκλογές, ως προς το ποσοστό που εξαρτώνται και τα μετακλογικά σενάρια, ανάμεσα σε πολλά, είναι ο Σαμαράς. Εάν ο Σαμαράς πάει μέχρι το 5, τα πράγματα είναι οριακά για το Μητσοτάκη. Αν το περάσει, δεν το εκτιμώ σήμερα, τώρα θα δούμε στο μέλλον, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αφού ιδρύσει το κόμμα.
0: Πώς θα εξελιχθούν στην πορεία. Αυτά τα δύο κριτήρια, ένα καθαρά οικονομικό και ένα πολιτικό κριτήριο.
1: Πάντως, εγώ είπα και κάτι που θέλω να ρωτήσω και τη δική σου γνώμη, Αντώνη. Mm-hmm. Είπα ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί αυτό το νυφοπάζαρο της ΔΕΘ. Της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να επιστρέψει η έκθεση στην πραγματική της διάσταση και ουσία, και τα προγράμματα των κομμάτων να έρχονται στη Βουλή με αντιπαράθεση των αρχηγών. Να μπορεί δηλαδή επί τόπου ένας αρχηγός να ρωτήσει τον άλλον πού θα βρεις τα λεφτά, με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό, γιατί προτείνεις αυτό το μέτρο και όχι το άλλο. Και παράλληλα να φτάνουν στη Βουλή οι εισηγήσεις τους, αφού περάσουν από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα διαβεβαιώνει ότι είναι εφικτά αυτά που προτείνουν οικονομικά.
0: Εν πάση περιπτώσει, να πω τη γνώμη μου σε αυτό. Αν θέλουν να κάνουν αυτό, ας το κάνουν στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον με τρία debate.
1: Ωραία, ας το κάνουν εκεί.
0: Ναι,
1: δεν έχω αντίρρηση.
0: Αυτό που είναι τώρα, καθένας λέει το δικό του ποίημα με την καλή την κακή έννοια και πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω για την αγαπημένη σου πόλη, όπως το λες, το εξής. Αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις υπάρχει κόσμο, τραπέζια, αυτά δεν αλλάζουν, δεν είναι και το κακό. Η ίδια η έκθεση, με αφορμή και τον εξυγχρονισμό της, το νέο πεδίο, το χωροταξικό που θα φτιάξουν, πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής. Δεν μπορεί να είναι έκθεση των δημοσίων οργανισμών και των εταιριών.
1: Ακριβώς. Το μόνο καλό που βγήκε για τη Θεσσαλονίκη από αυτή την γιορτή είναι ότι τελείωσε το μετρό. Επιτέλους.
0: Ναι. Ρώτησα τελείωσε το μετρό. Που είπαν ότι ανακούφισε αρκετά, και επίσης μου είπανε, να το πω για τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, ότι έχει βολτηθεί πολύ η κυκλοφορία στην πόλη, επειδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μία λέει εξαιρετική διοικήτρια που είναι στην τροχέα, με συνεργασία του Δήμου, έχουν σηκώσει όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα παράνομα που ήταν στις κεντρικές αρτηρίες και δημιουργήσαν πρόβλημα. Πράγματι, για πρώτη φορά, είχα να πάω καιρό βέβαια, βλέπω τη Θεσσαλονίκη με καλύτερη κίνηση, που προφανώς βοήθησε το μετρό σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Παναγιώτη, που ζητάς να πούμε για τον Κουμπαρά, είπα εγώ ήδη ότι είναι θετικό το μέτρο του Κουμπαρά, αλλά θα προτιμούσα να τους αφορά όλους και όχι μόνον αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 100 ευρώ το μήνα για το παιδί τους. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, γρήγορες και ουσιαστικές, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, Διονύσης Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως για παράδειγμα το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, οι εκτόσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε κατάστημα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η Ανακέμ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό δίκτυο της Ανακέμ, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. Ανακέμ,

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το πρώτο βιβλίο μιας νέας σειράς, καταπληκτικής σειράς βιβλίων, με τίτλο «Ιστορίες φόνων». Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαριγνάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Real FM.
1: Για πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Κύριε Τεμπονέρα, έχει αρχίσει μια κουβέντα και πάντα τη βλέπουμε μπροστά μας για αυτή την περιβόητη ιστορία κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είδα κάποια στιγμή τον πρόεδρό σας εκεί στην Θεσσαλονίκη στο δρόμο και το ρώτησα τι γίνεται αυτά τα δισεκατομμύρια που είπες ότι θα φτάσει το πρόγραμμα 12 κλπ. Και μου έκανε μια παρατήρηση ότι αυτά είναι κοστολογημένα με στοιχεία από το Μπιτσιλί, από την ΑΔΑΕ και από το λογιστήριο κάπου. Είναι πράγματι ή μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε μια αποδόμηση πριν καν το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά σας?
1: Κύριε Δελατόλα, πριν από ένα μήνα, όταν παρουσιάσαμε πολύ λιγότερα μέτρα, τις 5 βασικές αιχμές, ο κύριος Κοντογιώργης βγήκε και μας είπε ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 18 δισεκατομμύρια. Τώρα φαίνεται ότι επειδή είναι η περίοδος των εκτόσεων, η κοστολόγηση έχει πέσει στα 13 δισεκατομμύρια. Από το κόμμα που σχεδίαζε το 2009 με τον κύριο Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά τότε, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα λαδωμένη μάλιστα, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από το κόμμα που ξέχασε να...
0: Αν ήταν λαδωμένη σημαίνει ότι η οικονομία πήγαινε καλά.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικά, έχετε δίκιο. Από το κόμμα λοιπόν το οποίο ξέχασε να καταγράψει ένα έλλειμμα γύρω στο 15%, τώρα μας παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα πει τι άλλο επιθέσουμε να πω ότι έχει μια αντίφαση. Αλλά για να λήξει η συζήτηση αυτή, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είμαστε διαδεκτημένοι να πάμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να πάει τις παροχές τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Τι έχουμε πει εμείς συγκεκριμένα? Έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια, με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που ήδη η κυβέρνηση παρουσίασε, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει, είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μια επιπλέον έσοδο, ένα πλέον έσοδο της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων από ανακατανομή των φόρων, προσέξτε, όχι από περισσότερους φόρους, αλλά από δικαιότερους φόρους, υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει χώρος κοντά στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, γιατί ναι, πράγματι για πρώτη φορά από σκοπιά προοδευτική πρέπει να μιλήσει αριστερά για το πώς μπορεί να παράξει και σε ποια κατεύθυνση πλούτο, πώς μπορεί βεβαίως να μοιράσει δικαιότερα τον υφιστάμενο πλούτο, αλλά βεβαίως και πώς μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΤ? Ουσιαστικά μας είπε ότι θα μας σώσει και μας υποσχέθηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εξωκέρδεια, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε θέλετε το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα για το τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγή και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε?
2: Να ακούσουμε και το επιτελείο το μεσημέρι που θα κάνει εξειδίκευση, ίσως απαντηθούν κάποια.
1: Κύριε Δελατόλα, τι περιμένετε? Να ακούσετε τα 8 ευρώ τα οποία δίνει στους συνταξιούχους επιπλέον με βάση το επίδομα 300 ευρώ, τα 40 ευρώ του δημοσίου υπαλλήλου από το Δεκέμβριο του 2027, τους επαγγελματίες τους οποίους δεν τους είχε τάξει τεκμήρια, διατηρεί το βασικό κορμό των τεκμηρίων και από εκεί πέρα παραπέμπει μετά το 28, αν είναι δυνατόν, μετά το 28 τις όποιες φοροελαφρύνσεις, δικαίως διαμαρτύρονται και τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω δηλαδή εδώ ακριβώς για να συνοψίσω ότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, για το πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, για το πώς μπορεί να υπάρχει ψηφιακή αδειοδότηση, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές ενέργειας και ρεύματος, πώς μπορούμε να έχουμε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε, ναι βεβαίως χρειάζεται και αυτό, τη μισθωτή εργασία, διότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Και αντί αυτού,
0: κύριε Τεμπονέρα,
1: σε ένα σχέδιο το οποίο μάλλον δεν οδηγεί πουθενά.
0: Δώστε μας μια πιο αναλυτική απάντηση και πρακτική απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος στον οποίο αναφέρεται η Ελλάς και πείτε μας αν έχει ισχύ, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η ανησυχία που διατυπώθηκε και από αρκετές εφημερίδες τις τελευταίες μέρες για το ενδεχόμενο να ανοίξουν θηρίδες.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστειότητες, πρέπει να σας πω. Παλιότερα μας λέγανε.
0: Δώστε μας την απάντησή σας αναλυτικά.
1: Ναι, βεβαίως. Από το εξής, λοιπόν. Παλιότερα μας λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Τώρα μας λένε ότι θα έρθει η συμπαράταξη να μπει με τις σελίδες και να πάρει τα βραχιόλια των πολιτών. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, θα έλεγα.
2: Το στέλεχός σας τα είπε, δεν τα πάμε εμείς αυτά.
0: Ναι,
2: απαντήσω. Ο κ. Παπάς, ο οποίος είπε
0: αναπληρωτή στο ΜΕΑΡΧΙΣ, οικονομικό.
1: Λέω λοιπόν, ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να σταματήσει η συζήτηση αυτή. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι υπάρχει μια διεθνή.
2: Πείτε το και στον να ακούει, ελπίζω να ακούει και το ΜΕΑΡΧΙΣ, ο Αλμόντι.
1: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια διεθνή συζήτηση για το πώς πράγματι πρέπει να αμβληθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς εμείς δεν περιλάβαμε στην κοστολόγηση του προγράμματός μας αυτό το οποίο ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, διότι πράγματι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί, θα πρέπει να προηγηθούν σύνδετες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να δούμε ακριβώς τον αριθμό, τα ποσά, τη διαδικασία μέσω της συγκρότησης ενός περιουσιολογίου. Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα 7,5 εκατομμύρια που σας ανέφερα προηγουμένως.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι στο λογαριασμό των παραγών αυτό.
1: Όχι. Ακριβώς επειδή χρειάζεται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, η κινητή και η ακίνητη υπηρεσία, η οποία πρέπει να καταγραφεί μέσω ενός περιουσιολογίου, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αναλυτικά τα εισοδήματα των μισθωτών των συνταξιούχων και ορισμένοι με ομόλογα, με μετοχές, με μεγάλες καταθέσεις να παραμένουν στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν τι λέμε, για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, πράγματι εκείνοι οι οποίοι ποιοι, οι υπερπλούσιοι, οι πολυεκατομμυριούχοι, να το πω διαφορετικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, την Νορβηγία, την Ισπανία, την Ελβετία, θα πρέπει να επομισθούν όπως ορίζει το ελληνικό σύνταγμα βάρη ανάλογα με τις δυνατότητές του. Φανώς, ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι στην προμετωπίδα των επιχειρημάτων και των σχεδιασμών των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ούτε η μικρομεσαία τάξη, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στις θηρίδες αντικείμενα τα οποία είναι κοινήλια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα για να λήξει η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι σας περιέγραψα περίπου τη διαδικασία που θα γίνει. Μάλιστα. Προφανώς μέσω του περιουσιολογίου.
2: Τώρα θα μας δοθεί η ευκαιρία ξανά να τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά θέλω να τελειώσουμε με μια πολιτική ερώτηση. Αυτή η κυβέρνηση των ετοιμένων που είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το είπε και με μια διάθεση λίγου χλεβασμού, καλή τύχη, συνταγματικά είναι επιτρεπτό. Αν δεν ήταν, δεν θα έδινε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο τρίτο κόμμα διαβούλευση για σχηματισμό. Έτσι, άμα βγαίνουν τα κουτιά, στη Βουλή πρέπει να βγουν τα κουτιά. Άρα δεν είναι και απολύτως θεσμικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Να ρωτήσω όμως, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Και για να καταλάβουν όσοι ακροατές δεν έχουν δώσει προσοχή, είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία πολύ χαμηλό ποσοστό και είναι κοντά η Ελλάς το δικό σας κόμμα, μπορεί να γίνει μια σύμπραξη με τα άλλα. Είναι εφικτό ή είναι να είχαμε να λέγαμε?
1: Πρώτον, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές όσον αφορά το σενάριο αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς τι λέμε? Εμείς σε ένα κόμμα 90 ημερών φιλοδοξούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό ξέρουμε το πρόγραμμά μας. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ανατροπής σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, όπου εκεί οι συσχετισμοί, αλλά βεβαίως και η πόλωση η οποία μοιραία θα επέλθει, μπορεί να δημιουργήσει τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι είμαστε καθαροί. Αυτά είναι σενάρια τα οποία, εντάξει, επιτρέψτε μου να πω, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τώρα, αν κάποιος ξέρει στοιχειοδός μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θέλουμε να επιτύχουμε τη λεγόμενη αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το Μεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
13: Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιοι ωφελούνται από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πόσα κερδίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οικογένειες. Πότε θα δουν χρήματα στην τσέπη τους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς πιλότους. Στο μικροσκόπιο των ειδικών, τα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, το χαμηλό ύψος και η μεγάλη ταχύτητα του αεροσκάφους. Πότε αναμένεται το πόρισμα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Το υπερδιπλάσιο ποσοστό από το κυβερνών κόμμα, οι πιέσεις που δέχεται ο καγκελάριος Μέρτς και τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
14: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα. Κύριε Κυρανάκη, εκ της θέσεώς σας, ας αρχίσουμε τα πολιτικά. Εξάλλου είχαμε και την συνέντευξη κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχομένου, όπως συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, του Πρωθυπουργού. Εσείς, θυμάμαι καλά, είχατε αφήσει την εντύπωση ή εμείς την αποκομίσαμε ότι θα είχατε και μια πρωτοβουλία για τον κύριο Σαμαρά όταν λάβατε γραμματέας. Οι σχέσεις σας είναι καλές, προσωπικές τουλάχιστον, ή ήταν. Είδαμε όμως πολύ μεγάλη ένταση. Κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, οφείλω να πω, το σχολίασε ο Νίκος με πολύ καλό τρόπο, σωστό, και το απέδωσε. Πού θα πάει αυτό? Μιλάμε για μεγάλη ένταση.
1: Κοιτάξτε, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ο Πρωθυπουργός για τα όσα ρωτήθηκε, ως όφιλε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
0: Τι να δοθεί συνέχεια εδώ? Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κυρανάκη, γραμματέα, έκανε χθες μια τόσο σκληρή δήλωση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγόρησε για όλα. Δεν θεωρεί σε τίποτα ότι έχετε προσφέρει κάτι θετικό. Η δήλωσή του ήταν σκληρότερη από αυτές που έχουν κάνει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εσείς λέτε να το αφήσουμε πίσω και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε?
1: Διαφωνώ με αυτή την κριτική, διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες, έτσι, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Την έχει στηρίξει ακόμα και όταν χάσαμε εκλογές, ακόμα και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή μέτρα μνημονιακά, ακόμη και όταν ήμασταν σε μια εποχή που ο κόσμος έξω έβραζε, και τη στηρίζει και τώρα που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν έπρεπε η ομιλία του Πρωθυπουργού να έχει, να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα σε σχέση με την ακρίβεια, με τις πολύ υψηλές τιμές στο ράφι? Θέλω να πω, περιελάμβανε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, αλλά δεν ακούσαμε κάτι, κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδίως της σχροκέρδειας.
1: Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στο χρόνο ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα επίδομα, ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αντιστοίχως θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρο στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Και συνολικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά. Το πιο σημαντικό μέτρο.
0: Αυτά βάζουν πιο ψηλά τον πύχη για τους εσχροκερδούντες να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές. Θέλω να πω, αν δεν συγκρατηθεί το κύμα της ακρίβειας, όσο και να αυξάνεται τα εισοδήματα, θα τα κατατρώγουν οι επιτίδη.
1: Θεωρώ ότι αν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αύξηση, την υπαρτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι επαναστατική η πολιτική η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί. Θέλω να το πω απλά.
0: Και σε αυτό ακούσατε, κριτική, ότι αυτό αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να βάζουν το κατοστάρικο. Και όχι όλους.
2: Όχι. Καλή ιδέα είπαμε, αλλά θα μπορούσε να.
1: Μόνο τους έχοντες δεν αφορά. Γιατί οι έχοντες για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους. Εμείς θέλουμε λοιπόν
0: ένα κράτος. Αυτός που δεν έχει να βάλει το κατοστάρικο.
1: Εμείς θέλουμε ένα κράτος.
0: Κάθε μήνα.
1: Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια. Όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μαιευτήριο, στον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει τα βάουτσερ, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου, στα πανεπιστήμια τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προσθέθηκαν τα ιδιωτικά, και στην πρώτη δουλειά η οποία φορολογείται πλέον με 0 ευρώ έως τα 25 του χρόνια. Άρα λοιπόν θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι μας ακούνε ότι αν αρχίσουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών και τα επενδύει ώστε να έχουν και το κισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή τους στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω χρήματα για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση.
0: Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό.
1: Κάνει τα όνειρά του πραγματικό.
0: Αλλά δεν πρέπει και αυτός που δεν μπορεί να βάλει χρήματα με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί. Όταν μιλάμε για πολυτέκνους.
1: Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ το μήνα, η μαμά 30 ευρώ το μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 το μήνα για το παιδί της. Ας μην είμαστε τώρα. Και αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει άλλη επενδυτική κίνηση η οποία να διπλασιάζει το ποσό.
0: Οι συνταξιούχοι κάτω των 65, με ρωτάει εδώ η κυρία Μαρία. Μου έχει στείλει 5 μηνύματα και έχει δίκιο. Μου λέει είμαι 64. Γιατί δεν θα πάρω, μου λέει το.
1: Πριν πάμε στους συνταξιούχους, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Κλείνω το θέμα του επενδυτικού λογαριασμού, διότι θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική του διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους.
2: Ναι.
1: Οι συνταξιούχοι, καταρχάς, από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πέρυσι και τις όποιες ορευτικές ενισχύσεις μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά με την προσωπική διαφορά η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές σε συντάξεις κυρίας, οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογγες εισφορές και τη φορολογία η οποία είχε επιβληθεί, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας, για να μπορούν να στηρίζουν και αυτή την οικογένειά τους, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα, μου έκανε εντύπωση, είδα μια ανάρτηση.
0: Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι βιώσιμες.
0: Συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν θα το απαντήσετε. Γιατί μόνο οι άνω των 65?
1: Γιατί άνω των 65 συνταξιούχοι, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Κοίταξε, αυτό είναι.
0: Γιατί το επίδομα πάει μόνο στους άνω των 65? Με ρωτά εδώ ακροάτρια. Λέει είμαι 64 ετών και είμαι συνταξιούχος. Γιατί θα χάσω το επίδομα?
1: Φαντάζομαι, διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Εξηγώ γιατί είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά όμως. Τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι πιο πολλοί κόσμος έχει βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές, χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι' αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα. Όσο ήμασταν σε μια Ελλάδα με πάνω από 18 και 20% ανεργία, με κόσμο ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό ενώ τώρα επιστρέφει, με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και επενδύσεις οι οποίες έφευγαν από τη χώρα ενώ τώρα έρχονται και έχουν διπλασιαστεί, με μια οικονομία η οποία όλοι έξω από τη χώρα μας λένε ότι είμαστε μια οικονομία σε άνθηση, πλην της αντιπολίτευσης. Αυτή η οικονομία αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το δημιουργούν.
2: Κύριε Γραμματέα, είδα μια έκπληξη, μια βέβαια θετικό εγώ το βρίσκω, μια ανάρτηση του κύριου Γιάννη Μπρατάκου, του Προέδρου του ΔΕΑ, που ήταν και διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου, είπαν για μείωση 5% ετήσια βάση, από το φορολογικό έτος το 28, άρα θα πληρωθεί το 29. Αυτή η παγκόσμια πατέντα της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις πριν καν λειτουργήσουν, πριν ξέρουν αν έχουν κέρδος ή αν μπουν μέσα ή κλείσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει φύγει από τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα?
1: Θυμίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100%. Και για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα 50%, άρα έχει μειωθεί στο μισό. Και για τα νομικά πρόσωπα από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση. Από εκεί πέρα, ο Γιάννης Βρατάκος, φίλος πολύ, τον εκτιμώ, πολύ αξιόλογος, εκπροσωπεί το ΕΔΕΑ. Έτσι, εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, είχαν πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα επενδυτικά στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει, γι' αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και από εκεί πέρα, κάθε χρόνο, ό,τι περιθώρια έχουμε, προφανώς θα τα εξαντλούμε για να μπορέσουμε
0: Ευχαριστούμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Say something. Say something. Say something.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τρίτεκνους. Με τη βοήθεια της Ίσης Σταυροπιεράκου που παρακολουθεί τις ανακοινώσεις, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουν οι πολίτες από τα νέα μέτρα. Να αρχίσουμε, Ίση, με τους συνταξιούχους, τους οποίους από τον προσεχή Νοέμβριο θα πιστωθεί εφάπαξ ποσό 400 ευρώ για να πάμε και στην επόμενη χρονιά.
14: Πράγματι, Βασίλη, για τους συνταξιούχους το όφελος ξεκινά άμεσα φέτος τον Νοέμβριο με την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης που αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας. Το μέτρο περιλαμβάνει περίπου 270.000 επιπλέον συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν την σχετική ενίσχυση, ενώ περίπου 2 εκατομμύρια είναι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι ευάλωτοι και τα άτομα με αναπηρία που ήδη λάμβαναν την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ και θα δουν το ποσό να αυξάνεται στα 400 ευρώ. Από τις αρχές του 2027, να πούμε, για τους συνταξιούχους ενεργοποιείται και η μόνιμη τιμαριθμική αύξηση ύψους 2,8%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας συνταξιούχος που λαμβάνει, που έχει 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνύο καθαρό εισόδημα, παίρνει δηλαδή 6.086 ευρώ, θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Εδώ να πούμε ότι από την ενίσχυση...
13: Έχουμε πρόβλημα, Σύση, δεν ξέρω αν μετακινείσαι. Ξέρω ότι η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν έχουμε καθαρή γραμμή να ακούμε ακριβώς τα ποσά που ενδιαφέρουν ευρία γκάμα πολιτών.
14: Ναι. Λοιπόν, ανέφερα ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ συν την αύξηση από τις αρχές του 27 ύψους 2,8%. Είναι 2 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το σχετικό επίδομα. Εκτός μένουν όσοι είναι κάτω από τα 65 έτη από τη συγκεκριμένη παροχή. Και ανέφερα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι ένας συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και σύνταξη 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση στις αρχές του 27 και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, δηλαδή 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
13: Να περάσουμε και στις άλλες κατηγορίες πολιτών. Περιμένουμε εξήγηλο πρωθυπουργός, τον ακούσαμε, στους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ από το επόμενο έτος.
14: Λοιπόν, Βασίλη, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μια αύξηση των αποδοχών τους σε τρία στάδια, με το συνολικό τους εισόδημα να ενισχύει αντιμονικά ενός του 2021.
13: Έχουμε πάλι πρόβλημα, Σύση Σταυροπιεράκου, στην τηλεφωνική γραμμή.
14: Θα ωφεληθούν τον Απρίλιο του 2027
13: από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
14: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα, το Δεκέμβριο του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όμως είναι μεικτό. Το καθαρό ποσό για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν κυμαίνεται από 257 ως 389 ευρώ ανάλογα με το μισθό που παίρνουν και τα τέκνα που έχουν. Το θετικό είναι ότι το επίδομα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και μετρά και στις συντάξιμες αποδοχές, ενώ για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν ξεκινήσει φέτος να υπηρετούν στο δημόσιο, το επίδομα θα καταβληθεί αναλογικά για τους μήνες που υπηρετούν. Τον Ιανουάριο του 2028 θα έχουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι και νέα αύξηση αντίθετη με αυτή του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβουν 80 ευρώ μεικτά μηνιαίως ή 20 ευρώ ετησίως ως τον Ιανουάριο του 2028. Και αφού λέμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, να πούμε ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
13: Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, Σύση Σταυροπιεράκου. Προτείνω στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου, Σύση, μαζί σου.
15: Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο.
13: Μεταξύ άλλων, να σημειώσουμε ότι θεσπίζεται και κουμπαράς για τα παιδιά, στον οποίο η κυβέρνηση θα συνεισφέρει στο τέλος κάθε χρόνου έως και 1.200 ευρώ. Νομίζω όμως ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Σύση. Σταυροπιεράκου, Σύση, μας ακούς?
14: Σας ακούω.
13: Να περάσουμε το... Ακριβώς. Στα παραδείγματα.
14: Είχαμε μιλήσει στους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν δύο αυξήσεις από την 1η Απριλίου του 2027, πάνω από τα 950 ευρώ, και το 2028 κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα ωφεληθούν από τη μείωση από 1η Απριλίου κατά μισή μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ανακοινώθηκε. Εδώ το νέο είναι ότι η μείωση των εισφορών θα γίνει από το σκέλος των κρατήσεων υπέρ ΔΥΠΑ, ενώ το αναλογού κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, για ένα νέο εργαζόμενο 25 ετών, οι καθαρές αποδοχές από 797 ευρώ το 2026 ανεβαίνουν στα 836 ευρώ το 2027 και φτάνουν στα 871 ευρώ το 2028. Είναι ένα καθαρό κέρδος περίπου 74 ευρώ το μήνα, Βασίλη.
13: Να περάσουμε και στις αλλαγές στην φορολογία τώρα, Σύση Σταυροπιεράκου.
14: Εδώ έχουμε τη μεγάλη αλλαγή στα τεκμήρια. Ουσιαστικά καταργούνται δύο σημαντικά κριτήρια. Καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετών, με το μέτρο να αφορά πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
13: Σύση, μιλάμε για τους συνεπείς επαγγελματίες. Ποια είναι όμως τα τεκμήρια με βάση τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέπεια αυτή?
14: Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια? Τα κριτήρια είναι η διαβίβαση στο My Data, δηλαδή να έχουν αποστείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην πλατφόρμα My Data για το κάθε φορολογικό έτος, να υπάρχει σχετική υποχρέωση διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με POS, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις τους επαγγελματίες κανένα πρόστιμο από τη φορολογική αρχή για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών, και να έχουν υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος που αφορούν την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας επαγγελματίας συνεπής. Εδώ, Βασίλη, να πούμε ότι από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή και τα εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2027, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων του τεκμαρτού μηχανισμού, γιατί αφαιρούνται οι δύο προστατήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, και συγκεκριμένα το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Μένει δηλαδή ως κριτήριο μόνο η ελάχιστη βάση, δηλαδή ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έκπτωση 50% η κατηγορία εκείνη που δραστηριοποιείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Έξτρα ελάφρυνση θα υπάρχει για τους εκμεταλλευτές ταξί, ώστε το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Εδώ ένας επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται με το 50% του αντίστοιχου τεκμήριου και όχι σαν να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το έχημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν και μικρότερη προκαταβολή φόρου. Αυτή βέβαια θα φανεί ένα χρόνο αργότερα στις φορολογικές δηλώσεις του 28. Τότε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιρροφές, δηλαδή η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις τους επαγγελματίες κανένα πρόστιμο από τη φορολογική αρχή για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών, και να έχουν υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος που αφορούν την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας επαγγελματίας συνεπής. Εδώ, Βασίλη, να πούμε ότι από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή και τα εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2027, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων του τεκμαρτού μηχανισμού, γιατί αφαιρούνται οι δύο προστατήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, και συγκεκριμένα το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Μένει δηλαδή ως κριτήριο μόνο η ελάχιστη βάση, δηλαδή ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έκπτωση 50% η κατηγορία εκείνη που δραστηριοποιείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Έξτρα ελάφρυνση θα υπάρχει για τους εκμεταλλευτές ταξί, ώστε το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Εδώ ένας επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται μόλις με το 50% του αντίστοιχου τεκμήριου και όχι σαν να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το έχημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν και μικρότερη προκαταβολή φόρου. Αυτή βέβαια θα φανεί ένα χρόνο αργότερα στις φορολογικές δηλώσεις του

0: το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων του τεκμαρτού μηχανισμού, γιατί αφαιρούνται οι δύο προστατήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και συγκεκριμένα το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Μένει δηλαδή ως κριτήριο μόνο η ελάχιστη βάση, δηλαδή ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έκπτωση 50% η κατηγορία εκείνη που δραστηριοποιείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Έξτρα ελάφρυνση θα υπάρχει για τους εκμεταλλευτές ταξί, ώστε το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Εδώ ένας επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται μόλις με το 50% του αντίστοιχου τεκμήριου και όχι σαν να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το έχημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν και μικρότερη προκαταβολή φόρου, αυτή βέβαια θα φανεί ένα χρόνο αργότερα στις φορολογικές δηλώσεις του 28, τότε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις θα μειωθεί από 55% σήμερα στο 50%.
1: Είχαμε και τον Κουμπαρά μεταξύ άλλων, Σύση, για τα παιδιά, στον οποίο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει στο τέλος κάθε έτους έως και 1.200 ευρώ.
0: Ναι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, η πολιτεία θα βάζει στο λογαριασμό το ποσό, ένα ποσό ίσο με αυτό που θα καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία, δηλαδή το 2032 θα γίνει 1.320 ευρώ και ούτω καθεξής. Ανάληψη θα μπορεί να γίνει μόνο όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Και το εισόδημα που θα λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου. Και θα υπάρχει μια εγγύηση από την Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, Σύση.
0: Ναι, να πούμε φυσικά για τους αγρότες και τους τρίτεκνους.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε μηδενικό φόρο εισοδήματος για εισοδήματα
1: έως 20.000.
0: 20.000 ευρώ. Ναι. Αφορά 47.000 περίπου κατά επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή ένας αγρότης με τίσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος για το εισόδημα του 2026 πλήρωνε φόρο 640 ευρώ, θα δει το φόρο αυτό να μηδενίζεται το 2027. Αντίστοιχα, περίπου 87.000 τρίτεκνες οικογένειες θα έχουν απρολόγητος 20.000 ευρώ. Και κλείνοντας να πούμε, Βασίλη, και για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, γιατί αφορά πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει κατοικία, θα διευρυνθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα τρέξει το νέο πρόγραμμα. Θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τον προσεχή Ιανουάριο. Θα διευρυνθούν σημαντικά τα κριτήρια σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα, δηλαδή η ηλικία από 55 ετών σήμερα θα πάει στα 50, η αξία της κατοικίας από 250 σήμερα στις 300.000, ενώ το μέγιστο δάνειο που μπορεί να δοθεί θα είναι 230.000 από 190.000 σήμερα.
1: Για να μπορούν να ενταχθούν και περισσότεροι, η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο συνεχίζεται. Για οτιδήποτε νεότερο, Σύση Σταυροπιεράκου παρεμβαίνει στο δελτίο και μας ενημερώνεις.
2: Αναμεικτές είναι οι αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι της αγοράς αναγνωρίζουν μεν τον μόνιμο χαρακτήρα των παρεμβάσεων, αλλά τονίζουν ότι η πραγματική οικονομία χρειάζεται άμεση τόνωση της ρευστότητας και όχι οριακές αλλαγές. Για διάψευση των προσδοκιών της μεσαίας τάξης, κάνει λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Απογοήτευση και οργή επικρατεί στη ΓΕΣΕΒΕ. Θέμα επιβίωσης θέτουν οι αγρότες. Θετικό αποτύπωμα βλέπει από την άλλη πλευρά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Σε γενικές γραμμές, Δημήτρη Χριστούλια, φαίνεται ότι οι φορείς περίμεναν κάτι παραπάνω και ίσως νωρίτερα.
3: Την κριτική τους στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκαναν φορείς αγοράς Ελισάβετ. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μπρατσατάκο, ο οποίος χαρακτηρίζει θετικές ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά ζητάει ισχυρότερα μέτρα για μικρομεσαίες.

0: εργασίας, επιχειρήσεις, επενδύσεις και παραγωγικότητα. Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ τόνισε ότι απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις, συγχωνεύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και εξαγωγές, καθώς και ένα πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος να αντιμετωπίζει τον χρόνο και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της επιχείρησης ως πραγματικό οικονομικό κόστος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Σταύρος Καφούνης, χαρακτήρισε θετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, επισημαίνει ότι αρκετές προτάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υιοθετήθηκαν και τονίζει ότι οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές επιχειρήσεις της ΕΣΕ που βάλαμε στο τραπέζι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με επιμονή και τεκμηρίωση, πιάνουν τόπο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι τα μέτρα επενδύουν στην οικονομία και κάνουν καλό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα θετικά των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφονται καταρχάς η προσπάθεια να επιστρέψει μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στην πραγματική οικονομία με παρεμβάσεις που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους και νοικοκυριά. Πρόσθεσε ωστόσο, Ελισάβετ, ότι η επιχειρηματική κοινότητα περίμενε μια ισχυρότερη και πιο άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Η πορεία του κατώτατου μισθού, είπε, προς τα 1.000 ευρώ το 2028, είπε ότι είναι θετική. Τέλος, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Θεοδοσίου, τόνισε ότι οι εξαγγελίες θα είχαν νόημα αν ανακοινώνονταν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2027. Στην πραγματικότητα, ενισχύεται η χρεοκοπία των επιχειρήσεων και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι περίμενε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαν τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ελισάβετ.
1: Κόστος παραγωγής, καύσιμα, αφορολόγητο και εκκρεμότητες φαίνεται ότι είναι τα θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν τον κόσμο της αγοράς. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
2: Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού, πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου, το 27 στην έκθεση, θα έχει κάποιο νόημα, γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω, και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσών που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλυστούμε σε 2-3 μήνες.
1: Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επεσήμανε ότι τα μέτρα επενδύουν στην οικονομία και κάνουν καλό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3: Κρατά το μήνυμα αισιοδοξίας, ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27, που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ. Και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο κορμός. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
4: Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός για να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
5: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόεδρος εκλογές είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία που δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνηση συνεργασία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Δούκα, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Βελόπουλου, ενδεχομένως του κ. Κουτσούμπα. Καλή τύχη.
4: Ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτση μίλησε για όλους και για όλα.
6: Ακριβώς, αναφώνησε διπλό όχι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και στον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, απαντώντας έτσι σε κάποια σενάρια που ήθελαν κάποιες αλλαγές στην προσωπογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου και τοποθετώντας τις κάλπες στο τέλος του δεύτερου τετραετούς κύκλου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεγάλο διακύβευμα της κάλπης, προτάσσοντας τις έννοιες της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας με τις οποίες ταύτισε την κυβερνητική παράταξη. Με το βλέμμα στη χαλαρή ψήφο, μάλιστα, αλλά και στην ψήφο διαμαρτυρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του, απαντώντας επίσης και στα σενάρια πέριξ της αποκαλούμενης κυβέρνησης των ηττημένων ή πέριξ των συζητήσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον ίδιο στο τιμόνι. Ακούσαμε τη χαρακτηριστική αποστροφή του για μια κυβέρνηση Τσίπρα Κωνσταντοπούλου Βελόπουλου. Ακούσαμε να επισημαίνει χαρακτηριστικά καλή τύχη. Είναι δεδομένο ότι από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία, μετά και τις ανακοινώσεις των μέτρων από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οθεί την στρατηγική της στην επόμενη φάση, και η επόμενη φάση ορίζεται από έναν ευρύ κύκλο περιοδιών τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών κλιμακίων σε Αττική και Περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει η επικοινωνία των παρεμβάσεων που έφερε στην πρώτη γραμμή ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου.
4: Το ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κυβέρνηση συνεργασίας δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στα άλλα κόμματα, ανέφερε Δημήτρη ο κύριος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας παραλληλά επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, του Πασόκ, και εκτοξεύοντας και ευθείες βολές εναντίον του Αντώνη Σαμαρά.
6: Ακριβώς, ξεκινάω καταρχάς από τις βολές που εξαπέλυσε εναντίον των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι εμφανές ότι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί στο χώρο του κέντρου και θα δοθεί στην προσέλκυση κοινών από τον αποκαλούμενο και κεντρώο χώρο. Για το λόγο αυτό, ουσιαστικά, κατά την δική μου οπτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε σε πολιτική σάρκα μία τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι τα προγράμματα που παρουσιάζουν στην κοινωνία ομοιάζουν, προτείνουν τα ίδια πράγματα, ανεφάρμοστες λύσεις. Και αυτό κόντρα στις κοστολογημένες και πλήρως εφαρμόσιμες λύσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει ευρύτερα κοινά από το χώρο του κέντρου. Ακούσαμε και την επίθεσή του εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού. Στάθηκε οξύς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ξεκόβοντας κάθε περίπτωση μετεκλογική συνεργασίας με τον μεσήνιο πολιτικό, για τον οποίο υπενθύμησε ότι έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993, δείχνοντας ότι άπασες οι γέφυρες ανάμεσα στους δύο πόλους έχουν πλέον καεί.
4: Να ακούσουμε στο σημείο. Είχαμε και απάντηση όμως, Δημήτρη, και να κλείσουμε με αυτό, από τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Ακριβώς, είχαμε απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση, αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία.
4: Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Πάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό με τη φράση «αναξιοπιστία, αλαζονία, εξαπάτηση». Σχολιάζουν στο Πασόκ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και εκτιμώντας ότι όσα είπε τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικοπή αμφισβητούν και την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η Μαρτίνα Ζαφυριάδου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Στην πραγματικότητα υποστηρίζουν ότι βάπτισε με θάρρος ο Πρωθυπουργός, ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία, ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι κολλητοί του. Όπως λένε, ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ένα πάρτι διαφθοράς. Θα περιγράφουν τον κύριο Μητσοτάκη ως πανικόβλητο, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του Κουνάι Μαντί, μετά μάλλον το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του Κουνάι Μαντήλη, και προσποιείται τώρα το θεσμικό και τον συνενετικό, μόνο που έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Όπως λένε, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών και πάντως έβαλε σε μια διαδικασία έτσι αμφιβολιών την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του. Τώρα, θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω σε δύο άξονες την κριτική που ασκείται στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από την παρουσία του στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ αγχωμένος, λένε, διότι ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, εννοώντας εδώ τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα για το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχουν δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που έχουν κοινή ατζέντα σε κάποια πράγματα, είτε δεν θέλουν το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, δεν επιθυμούν επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, δεν βάζουν κανόνες στα φαντς και είναι κατά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως χαρακτηριστικά λένε, περιγράφοντάς τους έτσι περίπου ως δίδυμα φεγγάρια, μετά και από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκείνη την περίφημη φράση από το πολύ γνωστό τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου. Τώρα, αυτός ήταν ο ένας άξονας, εκεί που ταυτίζουν στην πραγματικότητα τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα. Ο δεύτερος, μιλούν για την τετραετία που μόλις ολοκληρώνεται, τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, για να πούν ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για μια τετραετία ανάπτυξης, που όμως φαίνεται ότι δεν άφησε κανένα απολύτως αναπτυξιακό αποτύπωμα. Λέει λοιπόν ότι θα κάνει αυτά που δεν έκανε 8 χρόνια και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πείθει κανέναν. Μιλούν για μια χώρα που είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη μετά από 7 χρόνια της κυβέρνησης. Θυμίζουν ότι δεν υπερεύει ποτέ η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 3%, όταν στην Ισπανία ή την Ολλανδία μετά την κρίση πάντα πήγαν στο 7%. Θέτουν θέμα αγροτών. Θυμίζουν για παράδειγμα την κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης και αναρωτιούνται σε ποιον την έβγαλε, αν την έβγαλε δηλαδή στον εαυτό του, γιατί το θέμα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ υπήρχε ήδη στο πρόγραμμά του από το 2019, όχι από το 2023. Και ως εκ τούτου θεωρούν ότι υπήρξε. Είναι κάπως έολες οι υποσχέσεις του από το βήμα της ΔΕΘ και παραπέμπουν βεβαίως στο επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί που στη ΔΕΘ θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παρουσιάσει ένα πλήρες και κοστολογημένο, όπως χαρακτηριστικά λένε, πρόγραμμα τετραετίας, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξαγγελίες του Κυριακού Μητσοτάκη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Η παραγωγικότητα είναι η πρώτη τελευταία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Σε αντιδιαστολή με τον καλπασμό που περιγράφεται ως η ιδανική συνθήκη της ελληνικής οικονομίας. Το δεύτερο είναι η τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση έρχεται να αναστρέψει ή να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα μέτρα που ήδη ανακοίνωσε με πανηγυρισμούς πριν από 2 μήνες, που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν πιάνουν τόπο. Στο θέμα των συντάξεων, που δεν περισσεύουν από κανέναν τα 100 ευρώ, τα 500 ευρώ το βοήθημα στο δημόσιο υπάλληλο είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ότι όταν αυτά χρονολογίζονται για μετά την εκλογική διαδικασία, ναι, δημιουργεί μια συνθήκη μια έμεση συνδιαλλαγή ότι παιδιά, αν με ψηφίσετε, θα πάρετε 500 ευρώ μετά.
4: Πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και η αριστερά για φτωχοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ για υποσχέσεις ψίχουλα, μιλά Γιάννη Τσακίρη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Ναι, και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, όπως χαρακτηριστικά λένε, σχολιάζοντας την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεόνικου Φωνικολάκου, σημείωσε χαρακτηριστικά πως οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της η Αμαλία, σχολιάζοντας και τη συνέντευξη τύπου αλλά και τα όσα είπε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός, σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέδειξε, γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό πια επιχείρημα στον ελληνικό λαό για να του εμπιστευτεί μία ακόμη τετραετία. πως κυβέρνησε 7 χρόνια χάρη στις ιδανικότερες, όπως λένε, δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, αντιθέτως τη γύρισε προς τα πίσω. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως τις απαντήσεις του ήταν κάτι παραπάνω από φανερό, ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το 19 παρά τα μνημόνια είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, 8 χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση.
4: Να ακούσουμε πώς σχολίασε ο τομεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΠ, ουσιαστικά μας είπε και μας υποσχέθηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εξωκέρδεια, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, για το τι θα διαδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγή και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα.
1: Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός άναψε φωτιές στην Τουρκία με τις δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια, όταν κατά τη συνέντευξη τύπου διεμήνυσε ότι η Ελλάδα διατηρεί το σχετικό δικαίωμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς εξοπλίζεται. Ακούμε την επίμαχη δήλωση του Πρωθυπουργού για τα 12 μίλια, καθώς και την απάντηση για τα εξοπλιστικά σε ερώτηση του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, του Παναγή Γαλιατσάτου, και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη.
5: Για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος.
1: Οι αναφορές αυτές είναι βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που στρατιωτικοί αναλυτές της γειτονικής χώρας, Νίκο Νανούρη, επαναφέρουν τη συζήτηση για το κάζους Μπέλη.
6: Και απομονώνουν, Ελισάβετ, από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αυτό που είπε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι η φράση που κράτησαν και θεωρούν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Επικαλούμενοι όλοι οι αναλυτές, αλλά και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κάζους Μπέλη είναι χαρακτηριστικό μάλιστα. Το δημοσίευμα του φιλοκυβερνητικού Αχαμπέρ, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ξέσπασμα Μητσοτάκη για επέκταση στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια, κηρύσσεται πόλεμος από την Ελλάδα, διερωτάται το τουρκικό δίκτυο, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια εγείρει το ερώτημα κατά πόσον αυτό συνιστά κήρυξη πολέμου κατά της Τουρκίας, στο ίδιο μήκος κυμάτους και αρκετοί Τούρκοι αναλυτές, οι οποίοι επικαλούνται την απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995 ότι μια πιθανή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα σημαίνει πόλεμο για την Τουρκία, ενώ εντάσσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στην τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο ήδη τεταμένο κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, και το εντάσσουν μάλιστα και στην πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε η Αθήνα με το Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλούν για κλιμάκωση της έντασης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Την ανησυχία του για ενδεχόμενη κρίση στα ελληνοτουρκικά εξέφρασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
11: Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως, εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως, είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλοκρηπίδας.
4: και να πάμε στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8%. Δεύτερη ήρθε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του καγκελάριου Merz με 17,2% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5. Το AfD Βαγγέλη Αρετέο για λίγες έδρες δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία, ωστόσο η νίκη του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη.
12: Ακριβώς, Βασίλη, αυτός ο σεισμός που εκτελέστηκε χθες το βράδυ στην Γερμανία δεν αφορά μόνο το Βερολίνο αλλά όλη την Ευρώπη. Ήδη από χθες το βράδυ αλλά και σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες το βασικό θέμα συζήτησης είναι αυτό. Όπως είπες και εσύ, για λίγες έδρες το AfD δεν καταφέρνει προς το παρόν τουλάχιστον να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει ζητήσει σύμφωνα με το γερμανικό τύπο να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες του Merz. Προς το παρόν αυτοί αρνούνται, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις επόμενες εξελίξεις. Ωστόσο είναι μια ιστορική νίκη για το AfD και είναι κάτι το οποίο το είπαν τόσο οι ηγέτες του AfD όσο και οι περισσότεροι Γερμανοί αναλυτές και δημοσιογράφοι σήμερα, και είναι μια νίκη η οποία δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον όλη αυτή την τεράστια δυναμική που έχει αναπτυχθεί πλέον στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ολόκληρης Ευρώπης, δηλαδή και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δίνει μεγάλη όθηση πλέον σε όλες τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς. Το AfD, να σημειώσουμε εδώ, είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει μιας μεγάλης απήχησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, Βασίλη, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και στους νέους, και είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει εκφράσει ιδιαίτερα μαξιμαλιστικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες θα κλείσει τα σύνορα, θα βγάλει τη Γερμανία από το Σέγγεν και ενδεχομένως να αλλάξει άρδιν και όλη την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση φυσικά που βρεθεί στην κεφαλή της Γερμανίας.
4: Μια νίκη που χτυπάει καμπανάκια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια συντριβής του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Ποια σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί, πότε αναμένεται το πόρισμα?
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
19: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
23: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Phantom που παρέσυρε στο θάνατο τους δύο πιλότους κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα αναζητούν εμπειρογνώμονες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικού Δυστυχήματος που ορίστηκε εξετάζει εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι συνομιλίες των δύο έμπειρων αξιωματικών. Από το Σάββατο που συνέβη το δυστύχημα, Χρήστο Μαζανίτη, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Και οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας είναι αύριο και μεθαύριο. Αύριο είναι του Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων και μεθαύριο του Μπλέσια στον Πύργο Ηλίας. Αυτό το οποίο πρέπει προσπαθούν να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή είναι με βάση το βιντεολογικό υλικό που έχουν να συνθέσουν όλη την πτήση, δηλαδή να κάνουν μια αναπαράσταση των δεδομένων της πτήσης, γιατί το υλικό αυτό δίνει πολύ πλούσια πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή στο αεροσκάφος και ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που μπορεί να οδήγησαν τελικά στην συντριβή του. Αυτό στο οποίο εστιάζουν κυρίως είναι το γεγονός ότι το μαχητικό έχει κάνει μια βουτιά 800 ποδών χαμηλότερα από το ύψος το οποίο είχε οριστεί ως ύψος ασφαλείας με βάση τις δοκιμές που είχαν κάνει μια ημέρα νωρίτερα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι δύο πιλότοι της 338 μοίρας Άρης ήταν εξαιρετικά έμπειροι. Μάλιστα, ο ένας μετρούσε πάνω από 1.500 ώρες πτήσης με το συγκεκριμένο μαχητικό. Οπότε εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και κυρίως με το ενδεχόμενο κάποιας μηχανικής βλάβης ή κάποιο απρόοπτου εκτός μηχανικής βλάβης που να οδήγησε σε μια αλληλουχία γεγονότα με αυτή την τραγική κατάληξη να είναι το πιο πιθανό.
3: Μυστήριο καλύπτει την πτώση ενός κοριτσιού 13 ετών από μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο Ιπποκράτειο, ενώ οι αρχές αναζητούν δύο άτομα που φέρεται να ήταν μαζί της. Για το περίεργο αυτό περιστατικό μας ενημερώνει ο συνάδελφος Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σε περίεργη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση του νεαρού κοριτσιού που εντοπίστηκε με πολλαπλά κατάματα σε ακάλυπτο χώρο πίσω από ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, η 15χρονη τελικά Ρωμά αλβανικής καταγωγής φέρεται να πήγε στο ξενοδοχείο με δύο αλλαδαπούς πιθανότητα αφγανικής υπηκότητας. Κάποια στιγμή, ο ρεσεψιονής του ξενοδοχείου μετέβη στο δωμάτιο στον 5ο όροφο που βρίσκονταν οι τρεις τους και χτύπησε την πόρτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα είχαν αναζητήσει τηλεφωνικά στο ξενοδοχείο την 15χρονη συγγενικά της πρόσωπα και έτσι έγινε γνωστή η ηλικία της στον υπεύθυνο. Ο ρεσεψιονής ζήτησε να αποχωρήσουν, αλλιώς θα καλέσει την αστυνομία. Τότε οι ένοικοι του δωματίου διέφυγαν από το πίσω μπαλκόνι. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και το νεαρό κορίτσι, όμως έπεσε στον ακάλυπτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ευτυχώς για την ίδια η πορεία της πτώσης της φέρεται να ανακόπηκε από στέγαστρο που υπήρχε στο σημείο. Μεταφέρθηκε έχοντας αισθήσεις στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με σπασμένη λεκάνη και σπασμένα χέρια, τα οποία είναι και τα πιο βαριά τραύματα που φέρει. Οι δύο αλλοδαποί αναζητούνται από τις αρχές και έχει σημαντιστεί εις βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
3: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το κορίτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από τον χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Στη Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Τόμας Γουόκαπ, που αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια. Τελικά, προτού οι δύο πλευρές λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, βρέθηκε εξωδικαστική λύση με την ομάδα των Εμμυράτων να συμφωνεί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εξαγορά του συμβολέου του. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Είχαμε και το συγκλονιστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή που συγκλώνησε το απόγευμα του Σαββάτου στον αγώνα με το Βόλο.
5: Θυμίζουμε ότι υπέστη κάταγμα κνήμη στο αριστερό πόδι, χειρουργήθηκε χθες το πρωί με επιτυχία. Υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση σε 6 με 7 μήνες. Ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και προσευχή. Θα επιστρέψω πιο δυνατό στο μήνυμα του Μαροκινού Διεθνούς Άσου μετά το σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Βόλο το Σάββατο. Τον Μαροκινό Διεθνή Επιθετικό των Ερυθρολεύκων επισκέφθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο και ο συμπαίχτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ, δείχνοντας πως η σχέση τους ξεπερνά τα όρια της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας. Μάλιστα, Ουναΐ ανήλθε σε μια φωτογραφία με τον Ελκαμπή στο κρεβάτι του πόνου και δίπλα να είναι αυτός, όπου από κάτω έβαλε δύο καρδούλες, μία κόκκινη και μία πράσινη.
1: Και ο Παναθηναϊκός ήταν νικητής του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στην αντιπαράθεση με τον ΠΑΟΚ.
5: 3-1 ο Παναθηναϊκός, με κορυφαίο τον Ανδρέα Τετέι που σκόραρε στο 38 και στο 53. Το πρώτο γκολ των Πρασίνων τα μπόλδα στο 26 λεπτό. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 15 λεπτό του Ελουστόντο. Το γκολ της τιμής ο Ούγκρεσιτς στις καθυστερήσεις. Κόκκινη είδε για τον Παναθηναϊκό στο 70 ο Ντέσσερες. Πολύ έντονα διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ όταν στο 33 λεπτό ζήτησε πέναλτι σε μία μονομαχία του Ιντιαγέ με τον Φραν Ντρόγκελεν. Μέσα στην περιοχή ο διαιτητής Βάιερ περίμενε τον συμπατριώτη του, ήταν στο ΒΑΡ ο Μίλλερ, να δείξει να πάει στο ΒΑΡ να δει τη φάση. Αυτός έδειξε να συνεχιστεί το ματς και έτσι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη. Πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διάστρεμα. Αύριο θα ξεκαθαριστεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο εύκολα η ΑΕΚ 5-0 τον Άρη. Ο Πανετολικός προηγείται στην κατάταξη με το απόλυτο σε τρεις αγώνες. Κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό. 1-1 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. 2-0 ο Όφη κέρδισε την Κηφισιά. 6 το απόγευμα ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ηρακλή. Πανετολικός 9. ΑΕΚ Ολυμπιακός 7. Παναθηναϊκός 6 με έναν αγώνα λιγότερο. Από 6 έχουν ακόμα ο Άρης, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέας Τετέι, ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού για τη χθεσινή νίκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ.
6: Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γύρισα με το σώμα. Λέω θα μπω μπροστά μέσα πάλι και θα σουτάρω στην απέναντι γωνία. Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα. Πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε περιζυρωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
5: Τα έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ για τον διαιτησία και τον μη καταλογισμό πέναλτι στον Ντιαγέ εξέφρασε ο τεχνικός ομάδας Αλέσιο Λύση.
7: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το ΒΑΡ, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Σερίφ και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το ΒΑΡ δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη. Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το ΒΑΡ. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας. Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κλαμπ. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, όλη η Ευρώπη, και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
5: Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Αμερικανικού Open ο Στεφάνος Τσιτσιπάς. Ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στον κόσμο. Ο Αμερικανός πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
3: Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς ενισχύεται η αστάθεια, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες μπόρες στα Σοαρνιακέ.
8: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι. Από την απόλυτη καλοκαιρία θα πέσουμε στην σχετική, καθώς καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός αύριο το πρωί, όμως το μεσημέρι στα υπηρωτικά και κυρίως στα δυτικά από την οροσειρά της Πίνδου, από την Ήπειρο μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας όμως στα ορεινά. Από την άλλη το πρωί θα έχουμε τοπικές ομίχλες πάλι στα δυτικά, στο Ιόνιο και την Ακτογραμμή του, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ νότιοι, νοτιοδυτικοί, ενώ στο Αιγαίο θα εξακολουθήσει ο βοριάς που ειδικά από τις Κυκλάδες και κάτω και κυρίως στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα φτάσει τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι 31-32 στη Βόρειο Ελλάδα, στα κεντρικά και κυρίως στα δυτικά θα φτάσει τους 34-35, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη με το ζόρι τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 2-3 μποφόρ, στα ανοιχτά όμως 4-5 έως και 6. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες δύο ημέρες.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή Ημιτού. Παναγιώτη.
9: Σωστά, φωτιά έχει εκδηλωθεί σε όχημα στο ρεύμα προς Αθήνα της περιφερειακής Ημιτού, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, και αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου, που σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις βασικοί άξονες των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Και στο enikos.gr, Γερμανία, πώς το AfD σάρωσε στις εκλογές με το μοντέλο Τραμπ και τη στρατηγική μάγκα, η επόμενη ημέρα για το ακροδεξιό κόμμα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Νίκο Απρανίδη.
3: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμος και ρόδιμα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνεις σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: βλέπεις ότι σε υποδέχουμε πίσω στο στούντιο με αέρα Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται, ρέμος.
0: Ρέμος το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
1: Αφού δεν μου βάλεις, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όμορφη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μου βάλεις.
0: Καταρχήν, ρέμος, δεύτερον Δευτέρα. Επειδή είναι σήμερα Δευτέρα, είναι μια καυτή Δευτέρα μετά τις εξαγγελίες. Είναι.
1: Η αγάπη είναι Κυριακή.
0: Η αγάπη είναι Κυριακή. Αλλά ο ρέμος είναι Δευτέρα. Λοιπόν, σε υποδέχομαι λοιπόν με Δευτέρα, διότι σήμερα είναι μια καυτή Δευτέρα μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες, είναι και η συνέντευξη και τα όσα έγιναν στη συνέντευξη, τα όσα είπε ο Μητσοτάκης. Και δεν εννοώ μόνο για την οικονομία. Εννοώ και για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως για Αντώνη Σαμαρά.
1: Εδώ και τι απάντησε
0: εδώ
1: και ο Αντώνης
0: πάει
1: Σαμαράς
0: να χαλάσει το κλίμα.
1: Ναι. Ενώ αλλά ήταν πολύ καλό.
0: Ήταν πολύ, ξέρεις,
1: πολύ καλό. Ναι.
0: Οικογενειακό,
1: πολύ. Οικογενειακό.
0: Ναι. Αλλά
1: μια ωραία οικογένεια.
0: Είμαστε σε μουσικό κλίμα. Αφού ακούσουμε λίγο ρέμο ακόμα, έτσι, θα παραμείνουμε σε μουσικό κλίμα. Περίμενε. Μαρία Χριστοδούλου, βάλε λίγο ρέμο ακόμα.

0: όχι σου λείπω. Λοιπόν, είχε και μουσικούς διαξυφισμούς η ΔΕ.
1: Φυσικά.
0: Την αρχή έκανε ο Μητσοτάκης, ο οποίος αναφερόμενος στο Τσίπρα λέει, ωραία τα λέει, αλλά έλα που το ξέρω, αναφερόμενος στο υπέροχο τραγούδι του Μαριτόκα με Μητροπάνο και Κανελίδου.
1: Πήγαμε
0: και το στίχο
1: σε πιο παλιά βέβαια, ξέρεις.
0: Ναι, πιο παλιά,
1: θυμηθήκαμε
0: ναι.
1: πιο παλιά τραγούδια, αλλά
0: στο
1: τραγουδάρα.
0: Στο στίχο, ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω. Και, πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτός ο στίχος. Στη συνέχεια τον έπιασαν και τον ρώτησαν για λιόλιου και το Πασόκ απάντησε με άλλο στίχο του ίδιου τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να στα πω.
1: Πάμε.
0: Πάμε λοιπόν, Μάριος Τόκας, Δίδυμα Φεγγάρια, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέξανδρος

0: μοιάζουμε ουρανού.
1: Για ακούστε εδώ τι λέει.
0: Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο.
1: Πριν πάω στη Λιόλιου θα πάω στο Πασόκ. Διότι λέει έτσι, το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη, λέτε για τον Τσίπρα, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Μα εσείς είστε δίδυμα φεγγάρια με τον Τσίπρα. Μητσοτάκης Τσίπρας δίδυμα φεγγάρια. Δικαιοσύνη, σκάνδαλα, υποβάθμιση θεσμών, ξέπλυμα ευθυνών. Άρα αφιερώνω σε εσάς τη συνέχεια του τραγουδιού του Μάριου Τόκα με τον τίτλο Δίδυμα φεγγάρια Μητσοτάκης Τσίπρας.

0: Και χτες μετά τη συνέντευξη έπιασαν το Μητσοτάκη και του τα είπαν αυτά. Και του είπαν, συγγνώμη, σε αυτό το τραγούδι θα μείνετε. Λιόλιου δεν θα πείτε τίποτα. Συγγνώμη.
1: Μπορώ να έχω το λογαριασμό.
0: Μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Μπορώ.
0: Αυτό θα το βάλω αύριο. Θα στο βάλω αύριο. Αυτό το καρατσί μην το βάλουμε όλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να πω.
1: Μόλις,
0: ότι...
1: να σου πω, μόλις κοστολογήσουν και τα προγράμματα. Το. Πώς το είπαμε. Και του Τσίπρα και του Πασόκ. Μόλις κοστολογηθούν
0: Τσίπρα,
1: όλα.
0: Τι κοστολογήσει.
1: Σήμερα ήταν. Που θα πήγαινε στο δημόσιο, οπότε είπαμε ότι.
0: Όχι,
1: θα, όχι,
0: α, σήμερα
1: που θα το πάει, που θα το στείλει. Ναι,
0: ναι, αλλά το Νοέμβριο θα τα κοστολογήσει.
1: Α,
0: αλλά
1: βιάζομαι. Νομίζω θα γίνει άμεσα η κοστολόγηση.
0: Εκτός του το έχει κοστολογήσει, έχω 7 τόμους στα χέρια μου.
1: Καλά, και εγώ άλλου 7.
0: Λέει ο Τσίπρα τόσο. Απαντάει ο Σκέρτσο συνήθω.
1: Μετά απαντάει ο Μαρινάκη.
0: Μετά,
1: ναι,
0: όχι, μετά απαντάει ο Κουτεντάκη. Μετά ο Χουλιαράκη.
1: Ναι.
0: Μετά ο Μαρινάκη.
1: Μετά
0: απαντάνε
1: όλοι. Ναι, και έχουμε του τόμου. Ναι. Και αν δεν βγάλει άκρη τώρα με του τόμου.
0: Ναι, να σου πω σε ένα παράδειγμα. Διότι το κάθε πράγμα είναι. Τελειώσαμε λογαριασμό. Το είπαμε αυτό. το είπαμε, ναι.
1: Θέλουμε το λογαριασμό, βέβαια.
0: Λογαριασμό, ούτε. Κάτσε.
1: Τον θέλουμε αυτό το ρημάδι το λογαριασμό. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Παρακαλώ. Μου επιτρέπει να κάνω μια παρένθεση.
1: Βεβαίω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτω ή άλλω. Το λογαριασμό, όποια και να είναι η κοστολόγηση των προγραμμάτων Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη.
1: Ποιο θα το πληρώσει, Νικό?
0: Εσύ.
1: Και εσύ.
0: Ναι,
1: να σου πω.
0: Και εσύ,
1: όμως,
0: Μαρία.
1: Να σου πω όμω, ο κύριο Γεωργιάδη είπε ότι εμεί που τα λέμε αυτά, οι δημοσιογράφοι, μυρλίζουμε. Είμαστε μυριλιάριδε.
0: Δηλαδή?
1: Τη μύρλα την ξέρει. Γκρινιάζουμε, δηλαδή, έτσι μα είπε.
0: Γκρινιάζουμε.
1: Αντί να λέμε και ευχαριστώ για τα λεφτά που δίνει η κυβέρνηση, μυριλιάζουμε.
0: Λοιπόν,
1: και φταίμε και οι δημοσιογράφοι εμείς.
0: Τώρα με προκαλείς να κάνω άλλη παρένθεση. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν. Θέλω να απευθυνθώ στον συνταξιούχο που μας ακούει, στην συνταξιούχο που μας ακούνε, στον εργαζόμενο, στον άνθρωπο, άντρα γυναίκα δεν έχει σημασία, με ή χωρίς παιδιά δεν έχει σημασία, που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα γιατί παίρνει 800 ευρώ σύνταξη, 900 ευρώ μισθό. Mm. Άκου να δεις, πώς το πες.
1: Μυριλιάζει.
0: Μη μυριλιάζει. Κάτσε και φάε ρούφα τα αυγό σου. Αυτό θα έλεγε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση που δίνει λεφτά και καθόμαστε τώρα και λέμε μην τα κάνουμε διατρία 65, πόσες είναι οι μέρες του χρόνου. Και μυριλιάζουμε.
0: Υπάρχουν κάτι έρευνες, ακούω τώρα, αλλά είναι μύρλα.
1: Ναι, μύρλα είναι.
0: Που λέτε, αυτά λέγουν 16, 19, 23, αλλά είναι τι είναι.
1: Μύρλα.
0: Μύρλα. Ναι, αυτό είναι η λέξη.
1: Είναι μύρλα. Είναι μύρλα, παιδί μου. Μύρλα.
0: Λοιπόν, σταμάτα να μυριλιάζει την
1: εκπομπή.
0: Και
1: να λέμε
0: που
1: πόσο
0: ξέρεις.
1: Καλά. Λες και ζούμε στην ονειροχώρα. Ναι. Να
0: και
1: λέμε
0: αυτά...
1: ότι ζούμε στην ονειροχώρα.
0: Θα σου βάλω και λίγο πολύ. Με το Δήμαρχο Χαρκούδα. Λοιπόν, και αυτά που ξέρεις για μείωση ΦΠΑ και τα υπόλοιπα αυτά. Να τα ξεχάσεις.
1: Εννοείται.
0: Πρώτον, διότι δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεύτερον, και να βγαίνει, θα μειωθεί και θα είναι στην μέση οι μεσάζοντες. Αλλά δεν θα φτάσουν στο καταναλωτή.
1: Δηλαδή, κανονικά πρέπει να πούμε.
0: Να
1: ακούσει
0: το βλέμμα.
1: Καταπληκτικό. Έχω βαρθεί να τα ακούω βασικά. Δηλαδή πρέπει να λέμε, να μην έχουμε αντίλογο, να λέμε και ευχαριστώ σε όλα.
0: Ναι, μου, ναι,
1: αυτό. Γιατί αντίλογο,
0: ναι,
1: γιατί να μιλάμε
0: φυσικά.
1: Και να χτυπάμε και παλαμάκια μονίμως.
0: Τώρα, με σταμάτησε στη μέση με τη μύρλα και δεν θυμόμουν από πού ξεκίνησα.
1: Είδες.
0: Στη λιόλιο χρόνο.
1: Στη λιόλιο χρόνο.
0: Λογαριασμό. Λοιπόν, το λογαριασμό το πληρώσουμε εμείς. Ό,τι και να ισχύει. Δεύτερον, είχα ξεκινήσει να σου φέρνω ένα παράδειγμα και θέλω να μου πει τη γνώμη σου. Τώρα έχω έναν τόμο, αλλά όχι να παίξω.
1: Τώρα ναι, ό,τι θυμνέ.
0: Λοιπόν, λέει ο Τσίπρας, εγώ θα μειώσω, αν γίνω κυβέρνηση, το ΦΠΑ στο 6% σε βασικά
1: αυτό.
0: Είδη διατροφής και υγιεινής.
1: Γιατί το θέμα μου.
0: Είμαι. γιατί στο φτύχω. Λοιπόν, βγαίνει ο Τσίπρας, λέει 400 εκατομμύρια, το επιτελείο της Ελλάδας κοστίζει αυτό.
1: Το να μειώσει στο 6%,
0: ναι, 400 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει 400. 1,800. Ξαναβγαίνει η Ελλάδας και λέει, με συγχωρείτε. Εσείς είπατε ότι θα μειώσουμε όλα τα προϊόντα.
1: Εμείς λέμε ότι θα μειώσουμε.
0: Εγώ λέω 10
1: κάποια.
0: Προϊόντα.
1: Ωραία.
0: Τα βασικά διατροφής, ξέρω εγώ, γάλα, μακαρόνια και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτά. Και δύο είδη υγιεινής και καθαρισμού. Αυτά, τα 10 τα συγκεκριμένα, κοστίζουν 400 εκατομμύρια. Mm. Εγώ ρωτώ, γιατί, τώρα θα κάνω το κακό, θα μου πεις εσύ την άλλη.
1: Έλα, λέγε.
0: Γιατί δεν είπε εξ αρχής, μειώνουμε το ΦΠΑ σε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και είναι 400. Και είπε μειώνουμε το ΦΠΑ 6%.
1: 6%. 6%.
0: Δεν σημαίνει σε 5 προϊόντα. Ναι. Σημαίνει 6%. Εντάξει. Σε γκάμα προϊόντων.
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι. Κατάλαβα
0: Έχει,
1: τι λες.
0: Η άλλη όψη είναι Ξέρει η Νέα Δημοκρατία ότι ποτέ δεν είπε ο Τσίπρας σε όλα τα προϊόντα. Ναι. Αλλά το κάνουμε λίγο λύσα.
1: Ναι, ναι. Το κάνουμε
0: θέλω
1: λίγο
0: να πω, η αλήθεια μπορεί να μην είναι 400 ή ένα 800, ναι. Είναι 800. Ναι. Παρ' όλα αυτά, τα 800 μπορεί να τα βρει. Θα σου απαντήσω πριν μου πεις, από την παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επειδή έχουμε τον κύριο Νεφούρη, τον είχα μόνο μου την Παρασκευή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και ένα άνθρωπο πάρα πολύ ευγενή.
1: Έτσι,
0: πολύ ευγενή, κύριο στη συζήτηση και είναι και οικονομολόγο. Θα μας πει τι εννοούσε, γιατί σήμερα έχει περισσότερες διευκρινήσεις και το πώς υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων, βάση της οποίας
1: σε βάθος χρόνου,
0: σε βάθος χρόνου θα επιβάλλει ο
1: Ελλάς. Από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, αυτό που δεν υπάρχει.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι ότι δεν προσδοκούν, έβγαλαν ανακοίνωση από την Ελλάς λεφτά από αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ότι ξέρουμε
0: αργότερα.
1: Ότι ο Τάδε και ο Άντε και υπήρχε. Θα καθόταν ο Τάδε να τα βρούνε και να.
0: Ναι, ναι, αργότερα θα φτιάξουμε τη βάση, θα τη βρούμε, θα αυτό, θα εκείνο, γιατί ο Σκέρτσος λέει ότι όλο αυτό θα φέρει 145 εκατομμύρια. Άρα τι θα, από τα 7,5 δις 145 εκατομμύρια.
1: Το χάος.
0: Ναι. Μετά λέει ο Σκέρτσος σήμερα, μου λέει, 7,5 πόσα σπίτια έχουν πει, 50.000 σπίτια. Μόνο να τα χτίσεις που υπόσχονται είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Όλο το κόστος. Απαντάει η Ελλάς. Ναι. Ποτέ δεν είπαμε, κύριε, καινούργια σπίτια. Δεν είπαμε ότι τα χτίσουμε 7,5
1: δισεκατομμύρια. Ωραία, κάπου εκεί ο κόσμος στη μέση μπερδεύεται. Λίγο
0: ένα σχόλιο. Ο Γεωργιάδης
1: Μύρλα. Λίγο ένα σχόλιο για το ότι με υποσχετικές και με το μέχρι το 2030 θα κάνουμε αυτό. Άκουσα πολλά τέτοια από τον Πρωθυπουργό. Ναι, πολλά θα. Κοίτα. Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει μέχρι
0: θα πούμε,
1: τότε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, θα πω εγώ.
0: Είμαστε. Θα πεις ποιοι είμαστε.
1: Εννοείται.
0: Δεύτερον, θα σου πω δύο αριθμούς και μετά πάμε στους λογαριασμούς.
1: Λοιπόν, εδώ Νίκος Τραβελάκης,
0: Λουκία Γκάτσου,
1: όπως κάθε μεσημέρι εδώ κοντά σας στην παρεούλα σας.
0: Με πάρα πολύ χέρι.
1: Ναι, εννοείται. Δήμητρα Πανάνου, καθόλου μιλάω. Όχι, δεν μιλάω. Όχι, όχι, όλα τέλεια.
0: 500 ευρώ το μήνα, 500. Και
1: Ελβετία, Ελβετία είμαστε.
0: 500, όσα είναι. Δεν τέλος. Δεν μιλάω. Κάνε το λαιμό.
1: Αυτό, ναι. Εδώ στο τιμόνι της εκπομπής είπαμε.
0: Αλλά το κάνουμε λίγο λύσα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, η αλήθεια μπορεί να μην είναι 400 ή ένα 800, είναι 800. Παρ' όλα αυτά, τα 800 μπορεί να τα βρει. Θα σου απαντήσω πριν μου πεις, από την παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επειδή έχουμε τον κύριο Νεφούρη, τον είχα μόνο μου την Παρασκευή,
1: δεν
0: μπορούσα να περισσώ. Και
1: ένα
0: άνθρωπο πάρα πολύ ευγενή. Πολύ
1: ευγενή,
0: κύριο στη συζήτηση και είναι και οικονομολόγο. Θα μας πει τι εννοούσε, γιατί σήμερα έχει περισσότερες διευκρινήσεις και το πώς υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων, βάση της οποίας
1: σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου θα επιβάλλει ο
1: Ελλάς. Από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, αυτό που δεν υπάρχει.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι ότι δεν προσδοκούν. Έβγαλαν ανακοίνωση από την Ελλάς λεφτά από αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ότι ξέρουμε
0: αργότερα.
1: Ότι ο Τάδε και ο Άντε και υπήρχε. Θα καθόταν ο Τάδε να τα βρούνε και να.
0: Ναι, ναι, αργότερα θα φτιάξουμε τη βάση, θα τη βρούμε, θα αυτό, θα εκείνο, γιατί ο Σκέρτσος λέει ότι όλο αυτό θα φέρει 145 εκατομμύρια. Άρα τι θα, από τα 7,5 δις 145 εκατομμύρια.
1: Το χάος.
0: Ναι. Μετά λέει ο Σκέρτσος σήμερα, μου λέει, 7,5 πόσα σπίτια έχουν πει, 50.000 σπίτια. Μόνο να τα χτίσεις που υπόσχονται είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Όλο το κόστος. Απαντάει η Ελλάς. Ποτέ δεν είπαμε, κύριε, καινούργια σπίτια. Δεν είπαμε ότι τα χτίσουμε 7,5
1: σπίτια. Κάπου εκεί ο κόσμος στη μέση μπερδεύεται. Λίγο ένα
0: σχόλιο. Ο Γεωργιάδης Μύρλα.
1: Λίγο ένα σχόλιο για το ότι με υποσχετικές και με το μέχρι το 2030 θα κάνουμε αυτό. Άκουσα πολλά τέτοια από τον Πρωθυπουργό. Ναι, πολλά θα.
0: Κοίτα.
1: Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει μέχρι
0: πούμε,
1: τότε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, θα πω εγώ.
0: Είμαστε. Θα πεις ποιοι είμαστε.
1: Εννοείται.
0: Δεύτερον, θα σου πω δύο αριθμούς και μετά πάμε στους λογαριασμούς.
1: Λοιπόν, εδώ Νίκος Τραβελάκης,
0: Λουκία
1: Γκάτσου, όπως κάθε μεσημέρι εδώ κοντά σας στην παρεούλα σας.
0: Με πάρα πολύ χέρι.
1: Ναι, εννοείται. Δήμητρα
0: καθόλου
1: Πανάνου,
0: μιλά.
1: Καθόλου μιλάω, όχι, δεν μιλάω. Όχι, όχι, όλα τέλεια.
0: 500 ευρώ το μήνα, 500.
1: Ελβετία, Ελβετία είμαστε.
0: 500, όσα είναι, δεν μιλάω.

0: λεφτά από αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ότι ξέρουμε
0: αργότερα.
1: Ότι ο Τάδε και ο Άντε εκεί υπήρχε. Θα καθόταν ο Τάδε να τα βρούνε και να.
0: Ναι, ναι, ναι, αργότερα. Θα φτιάξουμε τη βάση, θα τη βρούμε, θα αυτό, θα εκείνο. Γιατί ο Σκέρτσος λέει ότι όλο αυτό θα φέρει 145 εκατομμύρια. Mm. Άρα τι θα. Με από τα 7,5 δις 145 εκατομμύρια.
1: Το χάος.
0: Ναι. Μετά λέει ο Σκέρτσος σήμερα, μου λέει, 7,5 πόσα σπίτια έχουν πει, 50.000 σπίτια. Μόνο να τα χτίσεις που υπόσχονται είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Όλο το κόστος. Απαντάει η Ελλάς. Ναι. Ποτέ δεν είπαμε, κύριε, καινούργια σπίτια. Δεν είπαμε ότι τα χτίσουμε 7,5
1: δισεκατομμύρια. Ωραία, κάπου εκεί ο κόσμος στη μέση μπερδεύεται. Λίγο
0: ένα σχόλιο. Ο Γεωργιάδης
1: Μύρλα. Λίγο ένα σχόλιο για το ότι με υποσχετικές και με το μέχρι το 2030 θα κάνουμε αυτό. Άκουσα πολλά τέτοια από τον Υπουργό. Ναι, πολλά θα. Κοίτα. Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει μέχρι
0: θα πούμε,
1: τότε. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, θα πω
0: είμαστε.
1: Εγώ.
0: Θα πεις ποιοι είμαστε.
1: Εννοείται.
0: Δεύτερον, θα σου πω δύο αριθμούς και μετά πάμε στους λογαριασμούς.
1: Λοιπόν, εδώ Νίκος Τραβελάκης,
0: Λουκία Γκάτσου,
1: όπως κάθε μεσημέρι εδώ κοντά σας στην παρεούλα σας.
0: Με πάρα πολύ χέρι.
1: Ναι, εννοείται. Δήμητρα Πανάνου. Καθόλου μιλά, όχι, δεν μιλά.
0: Όλα καλά.
1: Όχι, όχι, όλα τέλεια.
0: 500 ευρώ το μήνα, 500. Και ασκαμώ.
1: Ελβετία, Ελβετία είμαστε.
0: 500, όσα είναι. Τέλος, δεν μιλά. Κάνε τον κόψο το λαιμό.
1: Αυτό, ναι. Εδώ στο τιμόνι της εκπομπής είπαμε Δήμητρα Πανανού μας θα κανονίζει όλα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας έχουμε
0: το
1: σήμερα
0: μαράκι.
1: Τη Μαρία Χριστοδούλη, το μαράκι μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάτε τηλέφωνά σας η Αναστασία Γκυργκελεζίου 211-200-8200 και τα email σας τα περιμένουμε εδώ να μας πείτε. Περιμένουμε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα. Περιμένουμε. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Καταρχήν δεν βλέπεις έξω τον κόσμο. Δεν βλέπεις έξω.
1: Εγώ βλέπω χειροκροτάνε όλοι έξω.
0: Λεφτά είδες στον δρόμο.
1: Και πετάνε τα λεφτά, πετάνε.
0: Λοιπόν, δύο αριθμούς θα σου πω. Καταρχήν, έχουμε πόσες σήμερα Σεπτεμβρίου.
1: Σήμερα 7. Έχουμε 7.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε που την εταιριαστεί με 7 Σεπτεμβρίου.
1: Για πες.
0: 38,9.
1: Εσείς επί της θερμοκρασίας.
0: 38,9.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο καλοκαίρι αυτό.
1: Θα το λύσεις και πολύ.
0: Ναι. Αν και γυρίζουν σιγά σιγά.
1: Τι γυρίζουν, φέρανε και κόσμο μαζί.
0: Λοιπόν, αμφιλοχία 38,9. Σκάλα μεσηνίας 38,4. Λίνδος 37,2. Και πολύ δυνατή άνεμη με ρυπέσωση 92 χιλιόμετρα στοιχείο την ώρα και στην Πεντέλη 76. Γι' αυτό και η μισή Ελλάδα είναι στο πορτοκαλί σήμερα και οι υπόλοιποι αύριο. Είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες για φωτιές. Θέλει προσοχή. Πάμε τώρα στην αγορά.
1: Πάμε.
0: Ο άλλος αριθμός.
1: Πάμε.
0: Πόσο έχει αυτή την ώρα το πετρέλαιο.
1: Για λέγε.
0: 97,5.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι, ναι. Πάει όλο το χρόνο για τα 100.
1: Κοντά στο 100 πάλι,
0: υπάρχει και έκθεση ότι θα το ξεπεράσει, διότι το Ιράν ξανά πέθα αυτά τα στενά του ορμού στο οποίο γύρω-γύρω κτλ. Ο Τραμπ επιμένει να λέει ότι είναι αμερικανικό έδαφος. Δεν πάει καλά το πράγμα εκεί. Δεν πήγε καλά ούτε η αποστολή Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο. Άρα έχουμε δύο πολέμους μπροστά μας και ακόμα δεν έχουμε μπει στο χειμώνα. Αύριο το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοινώνει μέτρα για ενέργεια, ρεύμα. Ο Μητσοτάκης είπε ότι σε βάθος τριετίας θα έχουμε μείωση 30% στο ρεύμα.
1: Αυτά τα μικρή σημείωση. Κάτι χειροπιαστό
0: ο
1: τώρα
0: Τσίπρας,
1: ότι από αύριο ας πούμε.
0: Ο Τσίπρας τι είχε πει για το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Τι είχε πει?
1: Δεν θυμάμαι. Πες.
0: Μείωση 30% σε βάθος τριετίας.
1: Α, το ίδιο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα.
1: Πάλι θα αρχίσουμε ποιος αντιγράφει ποιον.
0: Ναι. Και βγαίνει το Πασόκ και λέει.
1: Δεν υπάρχει παρθενογένεση, παιδιά. Ρίμα.
0: Βγαίνει το Πασόκ και λέει: ο Τσίπρας μου αντέγραψε το 80% του προγράμματος. Και βγαίνει η Δημοκρατία και λέει: μισχωρείτε, παιδιά. Αφού είναι απάτη το πρόγραμμα. Τι λέτε, άρα θα αντέγραψε την απάτη.
1: Ναι.
0: Άρα είναι απάτη επειδή αντέγραψε εσάς.
1: Μην βλέπουμε το, πώς το λένε, το δέντρο και να χάνουμε το δάσος, πώς πάει, πώς λέγεται.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε στα μέτρα, πάμε και λίγο Σαμαρά.
1: Εννοείται, Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πάμε, αγαπητέ.
0: Λέει ο Μητσοτάκης, έχει τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία.
1: Επειδή
0: του.
1: Την έχει λοιπόν την τεχνογνωσία,
0: περίμενε,
1: εγώ
0: Σαμαράς,
1: ελπίζω να σκεφτεί περίμενε, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Περίμενε. Σαμαράς, είναι γνωστό ποιος έχει τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη. Η οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Mm.
0: Αυτός να ανησυχεί για την ιστεροφημία του. Μητσοτάκης, 18%. Ποιος είχε πάρει στις εκλογές? Η Νέα Δημοκρατία Σαμαρά το 12.
1: Πώς φαίνεται? Και επειδή έχει την τεχνογνωσία, εγώ λέω να προσέχουν. Επειδή την έχει, μην το βλέπουν αλαζονικά το θέμα. Δεν είναι τυχαίο. Καλά το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά την έχει την τεχνογνωσία. Το know-how το έχει.
0: Λοιπόν, τον τίτλο της ημέρας τον έχει η Contra News, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, και είχαμε σήμερα Μαρινάκης για Σαμαρά. Αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε εμάς. Γεωργιάδης.
1: Συγγνώμη να πω κάτι εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό που λέει, δεν μπορούν, συναντούσαν τον Ερντογάν. Όλοι δεν συναντούν τον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν συναντάει τον Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά λέει εμείς.
1: Κάτσε,
0: κάναμε διακήρυξη της Αθήνας.
1: Ναι, κάναμε και την έχει κάνει κουρελόχαρτο.
0: Πήγα μέσα εκεί.

0: και είπαν Άρη το Κάζου Μπέλ. Δεν είχε πάει να το πει ο Σαμαράς ή ο Καραμανλής.
1: Ναι, και την έχουν κάνει κουρελόχαρτο.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Περίμενε τώρα. Γεωργιάδης, αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου.
1: Λοιπόν, αυτό έτσι έχω την κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα, έτσι θα την ξεκινήσω. Τη πω, άμα σα βγάλουμε τον ήχο, είστε Σαμαράς. Καταλαβαίνεις τι θα πάει.
0: Μπακογιάννη, αν ο Σαμαράς συνεχίσει με αυτή τη χολή, θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία με τους ψηφοφόρους και τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εδώ το πράγμα είναι εκτός ελέγχου.
1: Εντελώς. Και ακόμα εκτός. Δεν έχει κάνει κόμμα, κύριε Σαμαράς. Φαντάσου να κάνει. Φαντάσου να κάνει τι έχει να γίνει.
0: Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος ότι τα έχουν μετρήσει τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς είναι, και εγώ το επιβεβαιώνω, ανεπίσημα, θα δούμε αυτή τη βδομάδα να με τις πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι γύρω στο 5, αλλά αυτό το 5.
1: Πώς είναι λίγο το 5.
0: Ο περίμενε. Το 5 πριν βγει ακόμα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Το 5 το παίρνει κυρίως από άλλα κόμματα του τύπου Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Καριστιανού. Λέει η Νέα Δημοκρατία και από εμάς παίρνει
1: λέει
0: το 1.
1: Λέει Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
0: Εγώ σου λέω ότι τα στοιχεία της προβολής που βλέπω είναι ότι αν βγει και πάει καλά και κορυφωθεί το πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει και άλλα από 5. Φτάσει και 6 και 7 και 8. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε επί ανύπαρκτης ανακοίνωσης κόμματος, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά ακόμα, ούτε επί μη ανακοινωμένων δημοσκοπήσεων. Το κλίμα όμως αυτή τη στιγμή είναι ένα κλίμα που δείχνει ότι η μετοπική σύγκρουση, ο εμφύλιος, όπως λέει σήμερα η Κόντρα Νιούς, Μητσοτάκη Σαμαρά, είναι ακόμα στην αρχή του. Δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Νομίζω ότι, ότι είναι εμφύλιος, όπως λες, δεν είναι πλέον οικογενειακό καυγαδάκι. Έχουμε τελειώσει με το οικογενειακό καυγαδάκι.
0: Λοιπόν, η χθεσινή Ρία Νιούζ για τον τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται» και το πράγμα, πολύ εύστοχος τίτλος, πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα, χθες και του Παναγή Γαλιατσάντου και του Χρήστου Μαζανίτη, όλο το ρεπορτάζ εξαιρετικό και υπάρχει συνέχεια σήμερα. Διότι οι Τούρκοι απασφάλισαν ακούγοντας το Μητσοτάκη να λέει το αυτονόητο από τη ΔΕΘ. Δεν θα κουβεντιάσουμε για την άμυνα των νησιών μας. Αναφέρε το δικαίωμά μας στα 12 μίλια. Θέμα λίγου καιρού να αρχίσουμε την έρευνα για το καλώδιο στην επίμαχη περιοχή. Βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε πολεμικές απειλές Μητσοτάκη.
1: Ιδές.
0: Βγαίνει το CNN Turk που είχε πει ότι το Καστελόριζο είναι. Συγγνώμη, λέει μια παρουσιάστρια, η οποία προσελήφθη επειδή είχαμε γελάσει τον Ερντογάν. Βγαίνει. Ναι, βγαίνει και λέει, συγγνώμη λέει στον αναλυτή, το Καστελόριζο εκεί που το βλέπω δικό τους, είναι δικό μας δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο αναλυτής και λέει φυσικά και δεν απορώ γιατί έχουν στείλει πολεμικά πλοία.
1: Αλίμονο.
0: Δεν καταλαβαίνω λέει, εμείς στείλαμε πλοία στο Σαρονικό, γιατί στέλνουμε και στο Καστελόριζο που είναι δίπλα μας.
1: Δηλαδή
0: είναι το Καστελόριζο, είναι ελληνικό, αφού είναι γύρω-γύρω από εμάς. Η γραμμή είναι παραπάνω, αυτό είναι δικό μας. Και βγαίνει σήμερα το CNN Turk πάλι, θα δεις αύριο αυτά μεταφρασμένα, και λέει πριν από λίγο ότι ο Νετανιάχου λέει εκβιάζει το Μητσοτάκη. Του έχει δώσει, λέει, μια κασέτα από τη Μοσάντ που τον κρατάει στο χέρι και γι' αυτό τον εξωθεί να πάει στα άκρα το πράγμα για να κάνει εκ μέρους του Ισραήλ πόλεμο με την Τουρκία. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Άρα το πήγαμε όχι ένα βήμα παραπέρα, τώρα το τερματίζουμε. Πάμε να το τερματίσουμε σε λίγο.
0: Λίσα.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε σήμερα αιτία πολέμου τα 12 μίλια. Όχι. 6 μίλια και ένα μέτρο. Και ένα εκατοστό πόλεμος. Αλλά τον πόλεμο τον επιδιώκει η Ελλάδα. Δεν πάει καλά το πράγμα.
1: Η Ελλάδα, βέβαια. Τι λέμε τώρα.
0: Δεν πάει
1: τώρα.
0: Καλά το πράγμα.
1: Τι λέμε τώρα. Η Ελλάδα.
0: Να πούμε λίγο μέτρα.
1: Να πούμε μέτρα. Να πούμε. Τι να πρωτοπούμε.
0: Λοιπόν
1: πάμε καταρχήν, να δούμε.
0: Έχουμε δικαιωθεί με το 400 στους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε σε λίγο το κάτω.
1: Ναι,
0: του
1: αλλά ήταν 400 μόνο.
0: Ήθελε 446.
1: Ήθελε 446. Ήθελε 446.
0: Ναι. Είπε πάντως ο Μητσοτάκης είναι περίπου σαν 13η σύνταξη, σωστά.
1: Ναι, αλλά και υπάρχει γκρίνια από τους συνταξιούχους και εκεί.
0: Μόνο γκρίνια.
1: Γκρίνια, χαμός γίνεται.
0: Άκου, εδώ υπάρχει μια αδικία. Το έλεγα το πρωί στον κύριο Σκέρτσο.
1: Επίσης με τους κόφτες πάλι.
0: Εδώ, πρόσεξε να δεις. Εδώ, ο συνταξιούχος ο οποίος ήταν επιχειρηματίας και έχει σύνταξη 2,5 χιλιάρικα, υπάρχουν και τέτοια.
1: Υπάρχουν.
0: Θα πάρει 400 ευρώ επίδομα.
1: Ναι.
0: Αυτός που παίρνει 500 ευρώ σύνταξη επειδή είναι 64 ετών και 6 μηνών.
1: Δεν θα πάρει.
0: Μηδέν.
1: Αυτό είναι με τεράστια αδικία.
0: Άρα,
1: αυτό...
0: κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε, εάν κάνουν πίσω στα κριτήρια, να ψαλιδίσουν τον ηλικιακό κόφτη. Και να παραμείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τα λέγαμε, τα λέγαμε, ναι, αλλά... τα λέγαμε, τους τα έλεγαν, τους τα έλεγαν. Δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Έπρεπε να παραμείνουν.
1: Ώρες σκέφτομαι. Δεν το θέλω, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά είπαμε, είχαν πει τόσα πράγματα. Δηλαδή, αυτό με τους κόφτες.
0: Επίσης, επειδή μιλάμε για 65ο έτος και έχουμε ερωτήσεις, να σου πω είναι ότι πρέπει ο συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει τα 65 ως 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν τα συμπληρώνει φέτος, θα πάρει το επίδομα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχει φέτος επίδομα. Επίσης, κουβέντα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Δεν κόβεται.
0: Τίποτα για ΕΚΑΣ, τίποτα για όλα τα υπόλοιπα, ναι, για αύξηση επικουρικές.
1: Επίσης, πολύ γκρίνια πάλι από τους μικρομεσαίους. Άλλα περιμέναν, εκεί και αν περίμεναν. Και δεν.
0: Εκεί πρόσεξε. Τρεις, να πω καταρχήν
1: δεύτερη
0: το άλλο θετικό.
1: Χρονιά, δεύτερη χρονιά.
0: Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ από του χρόνου, ναι, σε 700.000 δημοσίου υπαλλήλου. Θετικό, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, ναι.
0: Αλλά λεφτά υπάρχουν, βρέθηκαν εδώ.
1: Βρέθηκαν για 500 ευρώ υπάρχουν, στους δημοσίους υπαλλήλους, ναι, ναι, και βρέθηκαν, ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Mm. Τεκμήρια, ξεκινάω ανάποδα. Mm. Η απαλλαγή, λένε οι φοροτεχνικοί, είναι για 155.000 συνεπείς επαγγελματίες. Μόνο. Θα ρωτήσω τον κύριο Τσάπαλο σε λίγο. Ο κύριο Πιαρακάκη πριν από λίγο είπε ότι είναι για 9 στους 10 συνεπείς φορολογούμενους. Πόσοι από τους φορολογούμενους είναι συνεπείς, θα ρωτήσουμε.
1: Πόσοι μπορούν, θα πούμε κιόλας, να είναι συνεπείς.
0: Για να δούμε πόσους πιάνει, ναι, η περικοπή των τεκμηρίων.
1: Ναι. Πόσοι μπορούν, γιατί είναι και το μπορώ. Ναι. Άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ.
0: Δεύτερη ένσταση. Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, αλλά για να φτάσει να μειωθεί θα περιμένουν το 33-34. Είναι λίγο πίσω, ε.
1: Είναι πολύ πίσω. Είναι αυτό που σου έλεγα με το θα. Είναι σαν να, ναι, να βίωσε μια
0: λίγο,
1: εποχή.
0: Λίγο.
1: Θα. Ποιος το έλεγε το θα.
0: Θα. Και επίσης καταργείται το τέλος επιτιδεύματος, όχι εφάπα, ξεδόσεις.
1: Mm.
0: Και στην Αττική θα καταργηθεί το 29. Πρόσεξε, έχουμε 26.
1: Έχουμε 26.
0: Εδώ τι θέμα.
1: Μέχρι το 29 τι θα κάνει.
0: Θα μας πεις, καλά εσύ. ο καθηγητής Μητρόπουλος αντισυνταγματικότητας. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας Θεσσαλονίκη να έχει μείον τέλος επιτιδεύματος και ο άλλος επειδή είναι στην Αττική να έχει τέλος επιτιδεύματος και το πληρώνει.
1: Α,
0: γίνεται αυτό?
1: Όχι. Άρα εδώ υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας. Το ρωτήσουμε.
0: Λοιπόν, μηδενίζεται ο φόρος για αγρότες με εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Θετικό. Λένε αγρότες, θετικό αυτό, αλλά όλα τα υπόλοιπα βουνό.
1: Αρνητικά. Ναι, βουνό. Δεν ακούσαμε τίποτα, λένε.
0: Μηδενικός φόρος για τρίτεκνους με εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Θετικό. Και άκου τώρα την τελευταία κόντρα. Κουμπαράς για νεογέννητα. Το κράτος λέει θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς ως 100 ευρώ. Ναι,
1: μπορούν 1200. Να καταθέσουν οι γονείς.
0: Περίμενε. Εγώ σου λέω ότι μπορούν. Άλλο θέλω.
1: Και άμα
0: να πω.
1: Δεν μπορούν.
0: Γεννιέται το παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ωραία ιδέα.
1: Του ωραία, βάζεις ωραία.
0: Δύο πράγματα θέλω να πω. Του βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 1200 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Το κράτος θα κάνει 2-300.
1: Ωραία. Σου δίνει άλλα 1200.
0: Ωραία. Λέει ο Μητσοτάκης. Αυτά θα είναι, λέει, όταν γίνει το παιδί 18, 60.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη. Πάρε εγώ το κομπιουτεράκι. Λέω. Με συγχωρείτε, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί θα πω ότι στον κύριο Τσάπαλο, βέβαια. 1200 ο γονιός και 1200 ο Μητσοτάκης. Περίμενε, 2400. Επί 18 πόσο μας κάνει? 43200.
1: Ναι.
0: Όταν ανοίξει ο κουμπαράς, δεν είναι λίγα, θα έχει 43200.
1: Ναι, γιατί να τα βάλουμε μαζί?
0: Άλλο λέω, 43200. Γιατί λέει η κυβέρνηση θα έχει 60.000. Τα άλλα 17 ποιος θα τα βάλει?
1: Έλα,
0: το παιδί?
1: Α, ποιο θα τα βάλει?
0: Ο δάσκαλος.
1: Όντως κάτι είδες.
0: Η δασκάλα.
1: Στα μαθηματικά.
0: Ποιος?
1: Είδες, δεν κάνατε σωστά τις πράξεις. Δεν που ξέρω. Τα λένε ο, για τους άλλους.
0: Όχι, και δεν μπορεί να το απευθέρετε. Κάτι θα έχουν στο μυαλό.
1: Κάτι θα το πούν όμως. Αλλά επίσης εγώ μένω, γιατί να τα βάλουν μαζί? Ας έλεγε 100 ευρώ το κάθε παιδί, θα του δίνω εγώ το μήνα.
0: Τελευταίο.
1: Γιατί να τα βάλουν μαζί?
0: Γιατί σου βάζει κίνητρο να τα βάλεις κι εσύ.
1: Λοιπόν, και άμα δεν σου βγαίνουν.
0: Τελευταίο θέμα για μένα το πρώτο. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός με τετράχρονο παιδί έμενε σε σκηνή. Επειδή δεν έβρισκε σπίτι στα Χανιά.
1: Ναι, κατά τα άλλα δίνουμε, τι είπαμε, δίνουμε κίνητρα να πάνε.
0: Σου διαβάζω την ανάρτηση.
1: Τους νοικιάζουν οι δήμοι.
0: Μαράκι μου, μία μικρή υπέρβαση. Η ανάρτηση της εκπαιδευτικού είναι νεοδιόριστη, θεατρολόγος, μουσικός στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών στα Χανιά. Καλημέρα σας. Είμαι εκπαιδευτικός από Θεσσαλονίκη. Διορίστηκα ως θεατρολόγος. Και θα συμπληρώνω στα γύρω χωριά του Αποκόρνου το ωράριό μου που δεν ξέρω ποιο θα είναι. Έχω ένα μικρό κοριτσάκι 4 ετών. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο χώρο, αυλή ή χωράφι, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το αυτοκίνητό μας και μια σκηνή.
1: Σκηνή.
0: Έχουμε αυτονομία και στο νερό και στο ρεύμα. Μας νοιάζει να είναι νόμιμη η διαφωνία, η διαμονή μας μέχρι να βρούμε σπίτι. Τα περισσότερα καταλήμματα που βρίσκουμε ελεύθερα μετά τον Νοέμβριο, τουριστική περίοδος. Βέβαια, αν έχει κάποιες πληροφορίες για σπίτι σε καλύβες και βάμο, καλοδεχούμενες.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, μένουμε σε σκηνή, σε κάμπινγκ στους Αγίους Αποστόλους, δική μας σκηνή, στο οποίο πληρώνουμε όσο ενενίκιο σε διαμέρισμα. Υπάρχουν και έξοδα για καύσιμα προς τις καλύβες που δυσκολεύουμε να υποστηρίξουμε.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν.
4: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αντιδράσεις και Μητσοτάκη και την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων. Μετά τον κύριο Όμιλο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, να μας δώσει τις τελευταίες διευκρινήσεις για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και μετά τον καθηγητή Μητρόπουλο για όλα και τους συνταξιούχους.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αύξηση εισοδήματος, ενίσχυση επενδύσεων και ισχυρότερη κοινωνική πολιτική έθεσε ως προτεραιότητες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα της Εύβοιας. Οι κάτοικοι της Τριάδας κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη, περισσότερα στο real.gr. Ως πλήγμα στα θεμέλια του κόμματός του, χαρακτήρισε ο Γερμανός Καγκελάριος την επικράτηση με ποσοστό 43,8% του ακροδεξίου ΑΕΦΤΕ στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς συγκέντρωσε 17,2%.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 35 στη Σπάρτη.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Επιστρέψαμε. Πολύ μεγάλο θέμα το σχολιάσαμε πριν. Η ιστορική νίκη του ακροδεξιού εθνικιστικού AfD στη Σαξονία στην Γερμανία. Πολύ... πάρα πολύ μεγάλο θέμα. 44%
13: μεγάλο θέμα, αρνητικά μεγάλο θέμα.
12: Καταποντισμός για το CDU, το κυβερνών κόμμα του καγκελάριου Μέρτς. Ο Μέρτς λέει τώρα: είμαι σοκαρισμένος, δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση. Πρέπει να
13: διορθώσουμε. Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι. Τι, ο
12: ναι, το θέμα
13: μόνο,
12: είναι ποιος θέλει.
13: Ναι.
12: Ποιος έκανε το AfD πρώτο κόμμα?
13: Φυσικά.
12: Ποιος κάνει τη Λεπέν πρώτο κόμμα στη Γαλλία? Μήπως η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να κοιτάξει λάθη της σε πάρα πολλούς τομείς που θεριεύουν
13: όλοι,
12: τα ακροδεξιά επικίνδυνα κόμματα?
13: Ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη έρχεται και καταδώσει σιγά σιγά γενικώς.
12: Ναι.
13: Μην βρεθούμε σε καμιά τέτοια θέση και δεν ξέρουμε και ψαχνόμαστε.
12: Η Ευρώπη βγάζει μόνη της τα μάτια της.
13: Ναι.
12: Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική της Ευρώπης και οι λίγοι ελάχιστοι ηγέτες σε σχέση με το παρελθόν, η γεραιά Ήπειρος έχει μείνει χωρίς μεγάλους ηγέτες, και μιλάω για τη Γερμανία, μιλάω για τη Γαλλία, μιλάω για χώρες που ήταν ηγέτιδες δυνάμεις στην Ευρώπη. Κάνει λάθη, βάζει τους αριθμούς πάρα πολύ συχνά πάνω από τους ανθρώπους, δηλαδή είναι λογιστική, οικονομική, πολιτική και όχι πραγματική. Δεν αναγνωρίζει ότι οι λαοί έχουν προβλήματα και τους σωθεί σε ακραίες θέσεις, και μετά θα πληρώσουμε το λογαριασμό που λέει και
13: αυτό
12: η Γιώργη.
13: Αυτό είναι.
12: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί είχαμε αφήσει από Λιόλιου λογαριασμό ανοιχτό με τον κύριο Νιφούδη την Παρασκευή.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
12: Θέλω να εκτιμήσετε ότι αποφεύγω τα δίδυμα φεγγάρια που είπε το Πασόκ, ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι δίδυμα φεγγάρια, και μίλησα για Λιόλιου λογαριασμό. Θέλω να το εκτιμήσετε αυτό, κύριε Νιφούδη.
14: Ναι, εκτιμώ.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είχαμε αφήσει ανοιχτό και μετά πάμε στην ουσία. Είχαμε κλείσει λέγοντας ότι θα βρείτε και άλλες διευκρινήσεις να εξηγήσετε γιατί σηκώσατε τόσο σκόνη λέγοντας εκείνο το πρωινό της Παρασκευής στην κρατική τηλεόραση ότι υπάρχει μία παγκόσμια βάση δεδομένων βάσει της οποίας θα μπορούσε η Ελλάς να εντοπίσει αυτό το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων και να το φορολογήσει με 1%. Έπεσαν να σας φάνε. Το ψάξατε. Ναι. Για πείτε μας τι εννοούσατε, πώς το εννοούσατε και πώς θα γίνει αυτή. Πώς θα βρει η Ελλάς τους πλούσιους και πώς θα τους φορολογήσει.
14: Ναι. Κοιτάξτε, θα απαντήσω σε αυτό που λέτε με μεγάλη χαρά, αλλά θα μου δώσετε και ένα λεπτό να εξηγήσω και να πω και την άποψή μου για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό λόγο.
12: Μετά.
14: Τελευταίο διάστημα.
12: Μετά.
14: Λοιπόν, καταρχήν μίλησα στην κρατική τηλεόραση για την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα. Είναι ένας οργανισμός, όπως υπάρχει η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για τον Πλούτο, όπως το διαβάσει κάποιος του Σπόρου, για παράδειγμα.
13: Μόνο που παγκόσμιο... δεν το εξηγήσατε τότε έτσι και γι' αυτό δημιουργήθηκε και όλο αυτό το μπέρδεμα.
12: Κάτσε να το πει και θα ρωτήσουμε.
14: Θα το πω και μετά θα εξηγήσω για το υπόλοιπο. Λοιπόν, όπως ξεκαθαρίσαμε, αυτή είναι μια βάση δεδομένων η οποία καταγράφει τον πλούτο που υπάρχει στα κράτη. Εμείς προφανώς δεν θα αναζητήσουμε τα ονόματα και τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πλούτο μέσα αυτή τη βάση δεδομένων. Γι' αυτό υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 15 μηνών, με τον οποίο θα καταγράψουμε, θα αναζητήσουμε και θα αποδώσουμε. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι λέμε πολιτική, ειδικά αν θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό το μέτρο δεν έχει μπει, ξέρετε, στην κοστολόγηση των μέτρων που έχουμε εξαγγείλει. Δηλαδή, επειδή δεν είμαστε σίγουροι, λέμε λοιπόν ότι αυτό καταγράφεται από 200 μέχρι 250 δις. Και λέμε ότι αυτό θα
12: είναι. Όχι ονομαστικά, ως όγκος πλούτου.
14: Ως όγκος πλούτου. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς. Δεν το συμπεριλαμβάνουμε στις παροχές μας. Δηλαδή, αν και εφόσον αυτό γίνει όπως ευελπιστούμε και προσδοκούμε και θεωρούμε ότι θα γίνει, αυτά θα είναι ξεχρήματα που θα πέσουν στην ελληνική αγορά. Οπότε, θεωρώ ότι έγινε πολύ δώρο για το τίποτα. Και μάλιστα, κυρία Γκάτσο, που δεν ρωτήσατε, αν δείτε όλη μου την συνέντευξη, στην πρώτη φράση αναφέρω τη φράση Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα. Στη δεύτερη φράση, ξέρετε και εμείς είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, έχουμε το άγχος μας. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί.
13: Εντάξει, αλλά από την άλλη καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που μπαίνετε σε αυτό το στίβο, δυστυχώς τέτοια λάθη, ξέρετε, καλό είναι να αποφεύγονται. Το καταλαβαίνετε αυτό.
14: Φυσικά, απλά καμιά φορά. Εγώ θα το έλεγα αυτό για να ακούσουν και οι συνάδελφοι. Εμείς, αν παρατηρήσετε τον πολιτικό λόγο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πουθενά δεν κάνουμε κοπτοραπτική στα βίντεο. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές να λες μια ολόκληρη σκέψη. Μέσα στην ολόκληρη σκέψη μπορεί να είναι 60 δευτερόλεπτα. 2 λεπτά, να απομονώνεται 3 δευτερόλεπτα και όταν δεν μπαίνει σε όλη την έκφραση, να είναι εντελώς διαφορετικό το νόημα. Αυτό νομίζω ότι είναι τοξικό.
12: Εγώ ως καλόπιστος θα δεχθώ ότι εσείς μιλήσατε για μια τάξη μεγέθους του πλούτου στην Ελλάδα. Επί της ουσίας πάντως και η Λουκία και εγώ έχουμε πρακτικά ερωτήματα. Εφόσον προτάσει ο πρόεδρός σας ότι είναι σημαντικό να επιβάλλετε, γιατί το λέω για πρώτη φορά, πατριωτική εισφορά στο 1% του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, πού θα τους βρείτε? Και αν το ποσό που θα πάρετε είναι αυτό που λέει ο κύριος Κέρτσος, 145 εκατομμύρια, και δεν βοηθάει αυτό στο να συμπληρώσετε τα 7,5 που χρειάζεστε για τα μέτρα σας?
14: Ο κύριος Κέρτσος κάνει διαφορετική ανάλυση, γιατί αναλύει τα εισοδήματα των ανθρώπων αυτών.
12: Για αυτά
14: ενώ εμείς λοιπόν τα εισοδήματα προλογούνται λοιπόν και αποτιμούνται τόσο, εμείς μιλάμε για τον πλούτο.
13: Και όντως πιστεύετε ότι θα τα βρείτε, κύριε Νιφούδη, αυτά, αντί και τα βρίσκετε? Πού είναι να τα βρούμε κι εμείς? Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία και ονόματα για να τα βρείτε? Μπορεί να είναι από τα νησιά Κέιμαν μέχρι και δεν ξέρω κι εγώ πού.
14: Έχει
13: θα τα αφήσουν να τα βρείτε εσείς?
14: Έχει αποδείξει η ιστορία ότι όταν οι κυβερνήσεις έχουν βούληση, καταφέρουν τα πάντα. Εμείς έχουμε τη βούληση και πιστεύουμε ότι θα τα βρούμε. Όχι όμως με τη διάθεση. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω. Εγώ επειδή προέρχομαι από την αγορά, δεν έχουμε πρόβλημα με τον πλούτο. Ίσα-ίσα. Καλώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύουν, να δημιουργούν πλούτο θέσεις εργασίας. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι έχει μεγαλώσει και έχει μαζευτεί ένα υπέρογκο πλούτο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξέρετε, την τελευταία 7 ετία. Λέει ότι ο πλούτος που παράχθηκε στην Ελλάδα, που είναι 225 δις περίπου στην εκταετία, 6 στα 10 ευρώ, για να μας καταλάβουν πιο απλά οι ακροατές σας, 6 στα 10 ευρώ από τα 225 δις που έχουν παραχθεί, έχει πάει στο 10%.
13: Ωραία, άντε και είναι έτσι. Και να το πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι είναι έτσι. Πραγματικά πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα γίνεστε εσείς κυβέρνηση, θα μπορέσετε να τα βρείτε αυτά, να τα φορολογήσετε και να έχετε έσοδα από εκεί? Τώρα σοβαρά μιλάμε, είναι αξιόπιστο αυτό?
14: Το πιστεύουμε, αλλά ξέρετε, δεν βασίζουμε. Το πιστεύουμε, αλλά δεν βασίζουμε. Αυτό είναι σημαντικό να κρατήσει ο κόσμος. Δεν βασίζουμε την οικονομική μας πολιτική σε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα βγουν έξτρα στην αγορά εφόσον. Τα βρούμε. Η πολιτική και οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει, που είναι κοστολογημένο πρόγραμμα 7,5 δις τετραετία, βασίζονται πάνω στο δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, που είναι περίπου 5,5 δις, και φυσικά στους υπόλοιπους χώρους που θα μαζέψουμε 2 δις ακόμα. Δηλαδή, δεν απέχει, ξέρετε τι γίνεται. Μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε παραπολογία. Εμείς λέμε 7,5 δις στην τετραετία, άρα σημαίνει τι λέμε, λιγότερα από 2 δις το χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε, ενώ παρόλο που έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο πάνω από 1,5 δις, ανακοίνωσε μέτρα 2,2. Δηλαδή, μας κουνάει το δάχτυλο, αλλά έρχεται και κάνει το δικό της πρόγραμμα. Και καλώς το κάνει. Εκφράζει τις ελευθερές απόψεις της, ότι η αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο, ένα σχέδιο που βάζει το επίκεντρο την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την μισθωτή εργασία, τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους της επαρχίας και της περιφέρειας. Και έτσι και θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να κυβερνήσουν την χώρα.
12: Πάντως, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λένε ότι είναι απάτη το rebranding και από την αυταπάτη του 2014 καταλήξατε στην απάτη του 2026. Ολό αυτό είναι μια απάτη.
14: Πάντως, εγώ είδα έναν Πρωθυπουργό, δεν ξέρω εσείς τι είναι δημοσιογράφοι, είδα έναν Πρωθυπουργό που ό,τι ανακοίνωσε χθες είναι χρονικό ορίζοντα, αμφίβολο αν ο ίδιος τον εφαρμόσει. Οπότε δεν μπορεί να μας κουνάει ο ίδιος το τάξη του δάχτυλου. Εμείς θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε την.
12: Μίλετε για χρονικό ορίζοντα, κύριε Νηφούδη. Έχω μπροστά μου την απάντησή σας, που είναι πάρα πολλές σελίδες στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς για χρονικό ορίζοντα. Λέτε, δεν τα βάλουμε τα μέτρα όλα μαζί. Μας υπολογίζουν τόσο κόστος, γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ 26. Ναι, ναι. Λέμε 27, 28, 29, 30. Άρα και οι δύο τα ίδια λέτε.
14: Όχι, εμείς ξεκινάμε από το 27 και προφανώς.
12: Και πάτε στο 30.
13: Άρα και εσείς με ένα με υποσχετική πάτε. Με το μέλλον. Μισό λεπτό, κύριε Νηφούδη. Αυτό που σας είπε ο Νίκος, εκεί θέλω να μας απαντήσετε. Και εσείς λέτε πάτε για το 30. Τι θα γίνει με το 27. 27 θα έχουμε εκλογές.
12: Δεν διώνουν τα λεφτά.
14: Όχι, εμείς λέμε.
13: Τις εκλογές 27, δηλαδή αν λέμε τώρα εσείς μπείτε στο τιμόνι της χώρας, το 27 θα μπείτε. Δεν θα μπείτε το 30.
14: Έτσι είναι, αλλά τα περισσότερα μέτρα τα οποία λέμε, δηλαδή μείωση ΦΠΑ, πάρα πολλά μέτρα, τα περισσότερα μέτρα είναι άμεση μείωση ενεργειακού κόστου. Πάρα πολλά μέτρα έχουμε από την, με το που αναλάβουμε την κυβέρνηση της χώρας. Προφανώς σε κάποια ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, όπως το μισθολόγιο, λέμε ότι κάθε χρόνο, δηλαδή στα 500 ευρώ, λέμε το πρώτο χρόνο 125, το δεύτερο 250, το τρίτο 375, αλλά υπάρχουν και πολλά μέτρα που θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που θα πραγματοποιούνται από την το που αναλάβουμε την κυβέρνηση της χώρας.
12: Με συγχωρείτε, διαβάζω την ανακοίνωσή σας 4 Σεπτεμβρίου. Εσείς λέτε ότι το κόστος είναι 7,54 δις και όχι 13 που λέει η κυβέρνηση, και μάλιστα λέει 13 δις το χρόνο, διότι λέτε οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται σταδιακά την περίοδο 27-30 και λέτε στήλη τι θα κάνετε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Προσλήψεις 30.000 εκπαιδευτικών. Σας λέει η κυβέρνηση ότι δεν προβλέπονται και ότι έχουν τεράστιο κόστος. Λέτε, σταδιακή υλοποίηση σε δύο φάσεις. Το 29 και το 30. Ακριβώς όπως το δημοσιοποιημένο πίνακα. Δεν υπάρχει απόκρυψη. Το πλήρες κόστος 150 εκατομμύρια. 29-30. Δική σας ανακοίνωση. Ακούστε. Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Η ουσία, η σταδιακή εφαρμογή είναι σχεδιασμένη εξ αρχής. 450 εκατομμύρια το 29 και 450 εκατομμύρια το 30. Εγώ δεν έχω ξανακούσει η κυβέρνηση, και αυτό αφορά, θα το πω σε λίγο στον κύριο Τσάπαλο, και τη Νέα Δημοκρατία που φτάνει στο 34.
13: Ναι, γιατί
12: δεν έχω ξανακούσει να λέει ότι ψήφισε με για να έχει δωρεάν φάρμακα το 2030. Εσύ, άρα μη λέτε στη Λουκία και σε μένα αυτό. Το δικό σας πρόγραμμα διαβάζω.
14: Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι εξέλιξη του πολιτικού διαλόγου και των εξαγγελιών.
12: Ναι, υγιές.
14: Να είναι.
12: Και τίμιο.
14: Να λύνεται το χρονικό. Ο χρονικός ορίζοντας.
12: Βέβαια.
13: Ναι, αλλά μέχρι το 30 τι θα κάνει ο κόσμος. Ωραία, σας ψηφίζει. Τι θα κάνει μέχρι το 30.
14: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, το ΦΠΑ λέμε μείωση στο 6% βασικών προϊόντων από την πρώτη μέρα. Κάθε υπερβολή από την πρώτη μέρα. Προσπαθώ να είμαι μετρημένος στις λέξεις που χρησιμοποιώ για να μην χρησιμοποιήσω από κάποιους. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία έχουν άμεση και γρήγορη
13: εφαρμογή. Επίσης, μιας και πιάσαμε τους συνταξιούχους και τα φάρμακα, μιας και είπε ο Νίκος, πάρα πολλά τα παράπονα ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους.
14: Για τους συνταξιούχους είπε τα φάρμακα τα οποία είναι ένα ψηλό κόστος από 300 μέχρι 700 ευρώ. Δεν είπαμε για τη δημιουργία μιας κάρτας φροντίδας, συστήματος φροντίδας.
12: Το 30 δωρεάν φάρμακα.
13: Πέρα από αυτό, λέει το Νοέμβριο 400 ευρώ. Το Νοέμβριο 400 ευρώ. Κάτι σαν 13η σύνταξη.
12: Λέει τέλος προσωπική διαφορά που είναι νόμος Τσίπρα. Εσείς?
13: Δεν είπατε ούτε ότι θα καταργήσετε νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
14: Αν δείτε, ξέρετε, καμιά φορά, και αυτό το λέω τον τελευταίο μήνα πάρα πολύ. Το πώς μπορείς, δεν έχει νόημα μερικές φορές μόνο η ονομαστική αύξηση του μισθού, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Για να αποτιμήσουμε το πρόγραμμά μας, πρέπει να αποτιμήσουμε τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση στο ρεύμα, τα φάρμακα που λέμε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Δηλαδή, ακόμα το ΦΠΑ που θα μειωθεί 6% δεν είναι μια ένεση.
13: Άλλο σας ρωτήσαμε.
14: Λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε μια βεντάλια βάσει του δημοσιονομικού χώρου παροχών που μπορούμε να εξαγγείλουμε και να εφαρμόσουμε.
13: Δηλαδή το γεγονός ότι ο συνταξιούχος θα πάει στο σούπερ μάρκετ και σε 10 προϊόντα θα βρει μειωμένο το ΦΠΑ 6%, που εγώ είμαι υπέρ αυτού της μείωσης του ΦΠΑ, το λέω και συχνά. Θα του λύσει το πρόβλημα. Τι είπατε, δεν θα είναι.
14: Όχι, δεν άκουσα, δεν είπα κάτι, σας ακούω.
13: Λέω, αυτό θα του λύσει το πρόβλημα όταν δεν έχει ακούσει τίποτα άλλο.
14: Ωραία, να σας πω. Το γεγονός ότι θα έχει 10 προϊόντα, τα βασικά προϊόντα του παλατιού, που είναι η καθημερινότητα, θα είναι 6% λιγότερα. Ο λογαριασμός του θα είναι 30% φτηνότερος. Αν μένει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
12: Είναι ακριβώς 10 προϊόντα, κύριε Νεφούδη, γιατί έχω την ανακοίνωσή σας μπροστά.
14: Ναι.
12: Λέει στην κυβέρνηση, μην το λογαριάζετε 1,8 δις, είναι 400 εκατομμύρια, γιατί εμείς προτείνουμε να μειωθεί σε 6% ΦΠΑ σε ψωμί. Ναι. Όχι, 10 είναι. Ψωμί. 1. Γάλα. 2. Ζυμαρικά. 3. Ρύζι 4, λάδι 5, όσπρια 6, είδη βρεφικής και γυναικείας υγιεινής 4, 10. Άρα εδώ μιλάμε για 10 προϊόντα. Τώρα σε 10 προϊόντα, όταν το σούπερ μάρκετ έχει 40.000 κωδικούς, αν λύνει το πρόβλημα, τι να σας πω, κύριε Νεφούδη, εσείς θα μου πείτε. Θέλω να
14: σας λέω. Σας λέω όμως ότι αυτό είναι ένα πλέγμα μέτρων που έχετε μαζί με τη μείωση της ενέργειας, μαζί με τις δωρεάν μεταφορές, που έρχονται και χτίζουν και βοηθούν το εισόδημα όχι μόνο του συνταξιούχου αλλά και της μέσης οικογένειας του μισθωτού, που αυτή τη στιγμή ζορίζεται να βγάλει το μήνα. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, την οποία δεν ακούσαμε τίποτα από τη Κυριακή Μητσοτάκη, και εμείς προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε και όχι μόνο με τη μείωση του ΦΠΑ αλλά και με το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα έχει ένα σημαντικό ρόλο ελέγχου και προστήμων για την καθοδοποίηση της αγοράς, που είναι ανεξέλεκτη με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκ των πραγμάτων μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.
12: Πάντως εγώ, για να είμαι έντιμος, κύριε Νεφούδη και Λουκία, θα πω ότι βλέπω ειδοποιώ διαφορά στο πρόγραμμα Τσίπρα. Δηλαδή ότι με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις δίνουν τη δική τους εκδοχή για το πώς το κοστολογούν, δεν είναι κάτι αόριστο. Ή, αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο κ. Πιαρακάκης ή ο Α ή ο Β, είναι άλλο θέμα. Πάντως, με καθημερινές ανακοινώσεις, μισό λεπτό το κοστολογείτε. Δεύτερον, ειλικρινά λέτε ότι δεν είναι μια και έξω, είναι για 4 χρόνια και το λέει η κυβέρνηση αυτό. Τρίτον, δεν βλέπω κάποιες φούσκες, να το πω έτσι. Θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να τραβήξει διαχωριστική γραμμή από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, καταλαβαίνω επίσης, δεν ξέρω αν θα πείσετε τους πολίτες, ότι η κυβέρνηση απέναντί σας μιλά ευθέως για απάτη και λέει ότι το rebranding έχει πλήρως αποτύχει. Είναι ο Τσίπρας ίδιος και απαράλλαχτος με το 2014. Και θέλω σε αυτό να απαντήσετε. Αφήστε τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύει η Λουκία.
14: Ναι,
12: η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι είναι ίδιος Τσίπρας που πάει να εξαπατήσει πάλι τους πολίτες. Τι απαντάτε?
14: Ίσα θεωρώ ότι αυτή η αμηχανία που έχει δημιουργηθεί, που αισθανόμαστε εμείς η Νέα Δημοκρατία, είναι γιατί βλέπουμε ένα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά ο Αλέξης Τσίπρας να είναι κοστολογημένο, να είναι ένα στέρεο πρόγραμμα το οποίο δείχνει...
12: Με έναν τρόπο που αμφισβητούν τα άλλα κόμματα,
13: ναι,
12: έτσι.
13: Κοστολογημένο λέτε εσείς, γιατί το αμφισβητούν, περιμένουμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
14: Προφανώς, εντάξει, δεν συζητάμε. Εδώ θα είμαστε και άμα διαψευστούμε, εδώ θα είμαστε να.
13: Αυτό θέλω να πω. Άμα διαψευστείτε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και πει ότι να, αυτό το μέτρο με δεν βγαίνει, τι θα κάνετε, θα πείτε συγγνώμη, λάθος.
14: Και άμα διαψευστεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση.
13: Όχι, εγώ λέω εσάς, εσείς, εγώ εσάς ρώτησα. Εσάς έχω απέναντί μου, εσάς ρωτώ.
14: Εγώ πιστεύομαι το επιτελείο, το οικονομικό τη ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι περήφανο, όντα άνθρωπο τη αγορά, πραγματικά, γιατί είμαστε άνθρωπο που. Είχαμε και την κριτική μου στο παρελθόν στον Αλέξη Τσίπρα. Είμαι υπερήφανος που είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας, γιατί βλέπω μια αυστηρή δουλειά ώστε να παράξουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο που μπορεί να γίνει πράξη με ένα κοινωνικό πρόσημα, αλλά βάζοντας και την αγορά στο επίκεντρο. Δηλαδή και η αγορά να λειτουργήσει και οι επιχειρηματίες να παράξουν. Αλλά φυσικά και οι πολίτες να μπορέσουν να απολαύσουν.
12: Άκουγα υπουργούς σήμερα να λένε: α, καλά, αυτοί θα πάνε άπατοι, είναι ανέτοιμοι από γκάφα σε γκάφα. Και επικαλούνται και τις δικές σας δηλώσεις, αλλά κυρίως του κυρίου Παπά. Αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, για τις στηρίδες και την αρχική δήλωση ότι θα καταγράψετε τα χρυσαφικά στηρίδες.
13: Γι' αυτό τι έχετε να πείτε για τα όσα είπε ο κύριος Παπάς?
14: Θα σας πω καταρχήν το βασικότερο, και αυτό είναι στη λογική αυτό που σας είπα για το κόψε ράψε των δηλώσεων. Ο κύριος Παπάς μίλησε πολύ συγκεκριμένα στη συνέντευξή του για το περιουσιολόγιο, που το περιουσιολόγιο έχει μετοχές, ομόλογα μετοχές σε εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού, και αυτό είναι το προφανώς, και δεν θα ασχοληθούμε με τα χρυσαφικά. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας ότι θα πει η ελληνική.
13: Δεν θα ανοίξετε τις θηρίδες δηλαδή να ψάχνετε βραχιόλια και κολλιά και τέτοια.
14: Γιατί είναι και μετά το μεσημεριανό φαγητό, θα σας πω, αυτό που διάβασα στο ίξ και κάτι λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τον Ιφούδη με του κούλα να μπουκάρει στις τράπεζες. Όχι, να γίνει σε κάποια περίπτωση αυτό.
12: Έχετε και χιούμορ, κύριε Νιφούδη, και αυτό σας τιμά. Είναι ένας εξαιρετικός συνομιλητής ο κύριος Νιφούδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
12: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κοίταξε. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτά που λέει ο κύριος Νιφούδης, όπως και άλλα στελέχη που συνομιλούμε και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εγώ λέω ότι αυξάνεται η ομάδα των νέων ανθρώπων με τους οποίους χαίρεσε να συνομιλήσει.
13: Αυτό
12: έχει ένα επίπεδο η συνομιλία. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί.
13: Και νέα πρόσωπα στην πολιτική.
12: Ναι, ναι. Και είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί.
13: Ναι, ναι,
12: το θέμα είναι να συνομιλείς με επιχειρήματα και τα συμπεράσματα να τα βγάλουν οι πολίτες όταν φτάσουν
13: στην
12: κάλπη.
13: Γιατί οι πολίτες θα φτάσουν στην κάλπη.
12: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νιφούδη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
15: Real FM.
16: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
20: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το ένα συν ένα στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Έτοιμος για το σχολείο?
22: Ναι.
21: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
22: Εντάξει.
21: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
22: Εντάξει.
21: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
22: Εντάξει.
21: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
22: Μπαμπά, κρίντ, είπαμε, είμαι εντάξει.
23: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
22: Και είσαι εντάξει.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
26: Η ώρα είναι 4.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
29: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
28: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
30: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
31: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
32: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
31: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
33: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
34: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
35: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
34: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
35: Η Φιλέβια Συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
34: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
35: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
34: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
35: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο για το κύπελο Ελλάδος συμπεριελήφθη ο Ρώμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τους Ερυθρόλευκους πριν από 8 μήνες και τώρα καλείται να καλύψει το κενό του Αγίου Μπαλκαμπή που τραυματίστηκε σοβαρά το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 8 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μια καθαρά καλοκαίρινη ημέρα.
1: Ναι,
0: αν και είμαστε στην 7η Σεπτεμβρίου, με 39. Μεγάλη προσοχή για φωτιές, γιατί έχει και ζέστη και μελτέμια.
1: Από
0: και
1: όλα,
0: θα πάμε μέχρι την 5η.
1: Όλα έχει το μενού.
0: Την Παρασκευή έρχεται αλλαγή σκηνικού από τα δυτικά, από την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι θα πιάσει κυρίως νότια και δυτική Ελλάδα,
1: δηλαδή,
0: όχι εμάς. Κάτι βροχέ, κάτι τόσο
1: θερμοκρασία.
0: Μπορεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αυτό το διάστημα θα το επηρεάσει. Κοίτα.
1: Ακούτε.
0: Πάμε μέσα σε Σεπτέμβριο. Δεν είμαστε εμεί. Τι περιμένει.
1: Θα
0: βγαίνει για πάνω μέσα στα Χριστούγεννα.
1: Όχι, όχι, δεν πηγαίνω. Το έχω κόψει κιόλα. Έχω αρχίσει ξεφλουδίδιζο. Η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα, το ξέρω.
0: Λοιπόν, βλέπω καμιά εκατοστή αναρτήσει κομμάτι-κομμάτι τα μέτρα του Τσίγλε Πρωθυπουργό με παραδείγματα. Αλλά τώρα περιμένουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι επίσης από τη νέα γενιά και ένας ειλικρινής συνομιλητής, για να του μεταφέρω και θα του το πω ακριβώς όπως μου το είπε. Άκουα χθες τον κύριο Κορκίδη, ο οποίος δεν είναι απέναντι στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου, έναν άνθρωπο της αγοράς, να βρίσκει θετικά στα μέτρα.
1: Ναι,
0: σήμερα που το είπα, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ο κύριος Κορκίδης, ο κύριος Κατσίδης,
0: περίμενε. Σήμερα που τον είχα με τον κύριο Χατζηδοσίου και τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Αληφτήρα και τον κύριο Κάντα. Και μου λέει ο κύριος Κάντας, αυτό είναι dream team, δεν είναι. Στο τέλος ο κύριος Κορκίδης λέει πώς τα κατάφερε η κυβέρνηση και στο τέλος τους έστρεψε όλους εναντίον της και τους αρέσει όλους.
1: Το είπε, ενώ ήταν ο μόνος που υποστήριζε.
0: Και θέλω να
1: ξεκινήσω.
0: Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Πέρα.
0: Είχαμε δώσει το ραντεβού πριν ανακοινωθούν τα μέτρα και σας ευχαριστούμε που σήμερα, πρώτη μέρα μετά το Σαββατοκύριακο των ανακοινώσεων, είστε μαζί μας εδώ στον Real FM. Και έλεγα τώρα στη Λουκία, επειδή έχω την αίσθηση ότι ο κουμπαράς είναι περιορισμένος. Δεν είναι απεριόριστος. Είχατε πει δύο παρακάτω, είναι τελικά 2,2 δις, τα φετινά και όλα μαζί και τα επόμενα. Το ερώτημά μου είναι, μήπως την προσπάθειά σας να δώσετε λίγο σε όλους για να μην αφήσετε κανένα δυσαρεστημένο. Τελικά τους δυσαρεστήσατε όλους γιατί είναι πολύ λίγα στον καθέναν. Και έλεγα το παράδειγμα του κ. Κορκίδη που προχθές ήταν θετικός και σήμερα που του μιλούσα στο Open, μου λέει τελικά δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση κατάφερε να τους αφήσει όλους δυσαρεστημένους. Ο κ. Κορκίδης.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να περιμένουμε να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν τα μέτρα και να αρχίσουν να φαίνονται και στην τσέπη του κάθε πολίτη. Νομίζω τότε θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν έχουν περάσει τρεις μέρες από τις ανακοινώσεις. Σήμερα πριν.
1: Ναι, αλλά ξέρουμε τι είναι, κύριε Τσάπαλε.
0: Κάτσε να το πει.
2: Δεν έχουμε δει στην τσέπη μας όμως. Δηλαδή, εντάξει, έχει ανακοινωθεί κάτι σημαντικό, θεωρούμε, το οποίο αυτή τη στιγμή ο πολίτης όμως στην καθημερινότητά του δεν το έχει δει να αποτυπώνεται. Τώρα, όσον αφορά τα παράπονα, εμείς τα κατανοούμε και τα καταλαβαίνουμε. Οι ανάγκες των πολιτών προφανώς και είναι πολλαπλάσιες από ένα πακέτο ΔΕΘ. Και ούτε εμείς είχαμε βγει και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι με το πακέτο ΔΕΘ που θα ανακοινώσουμε θα λυθούν τα προβλήματα των Ελλήνων. Αντιθέτως, όμως, εγώ πρέπει να πω κάτι. Πριν το ανακοινώσουμε, πήγαμε και στον κύριο Κορκίδη, πήγαμε και στο επαγγελματικό επιμελητήριο, πήγαμε σε όλους τους φορείς. Τους παραγωγικούς
1: και εφαρμόσατε αυτά που σας είπαν ότι θέλουν.
2: Και τους είπαμε τι θέλετε, τι προτεραιοποιείτε και η απάντηση ήταν τέσσερα πράγματα συγκεκριμένα.
1: Τα οποία τα κάνατε.
2: Πρώτον, τεκμήριο στους ελεύθερους επαγγελματίες μείωση. Το κάναμε. Δεύτερον, τέλος επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Το κάναμε. Τρίτον, το κομμάτι του τέλους της προκαταβολής φόρου. Τη μειώσαμε. Και τέταρτον, μείωση στις ασφαλιστικές φορές. Τα τέσσερα βασικά αιτήματα των επαγγελματικών φορέων ικανοποιήθηκαν από την κυβέρνηση. Θα μου πείτε, όχι άμεσα, σε βάθος χρόνου. Έγινε όμως. Ανακοινώθηκε.
1: Τότε γιατί διαμαρτύρονται. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση τεράστια και διαμαρτύρεται. Τώρα μη σας διαβάσω, την έχω μπροστά.
2: Εντάξει,
1: μου.
2: Ναι,
1: γιατί διαμαρτύρεται. Είμαι σίγουρη ότι τη διαβάσατε.
2: Τη διάβασα.
1: Γιατί είναι στα κάγκελα.
2: Ο καθένας υπηρετεί το θεσμικό του ρόλο και είναι απόλυτα θεμητό αυτό. Εγώ θεωρώ ότι σε μια συζήτηση και με τον κύριο Χατζηδοδοσίου και με τους άλλους προέδρους.
1: Λέει, δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Δεν είναι.
1: Περίμεναν μεγαλύτερο καλάθι, κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο.
2: Εγώ σας ανέλησα 475.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μισό τεκμήριο.
1: Από πότε?
2: Από του χρόνου. Με τα εισοδήματα από του χρόνου. Χώρια οι μειώσεις της κλίμακας άμεσης φορολόγησης που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα, πάμε ειδικά. Λοιπόν, μια και ξεκινήσετε με αυτό, να ξεκινήσουμε την αγορά. Πάμε στα τεκμήρια. Λέγανε χθες ότι το ψαλίδι στα τεκμήρια αφορά 155.000, τώρα μας λέτε
2: 175.000.
0: Είπε ο Υπουργός 9 στους 10, φαντάζομαι, εννοεί 9 στους 10 συνεπείς φορολογούμενους, σωστά.
2: 9 στους 10 συνεπείς, φυσικά.
0: Τι θα πει συνεπείς?
2: Συνεπείς είναι αυτός ο οποίος διαβιβάζει τα δεδομένα του στο My Data τακτικώς. Είναι αυτός που την τελευταία πενταετία δεν έχει κάποιο είδους φορολογική ή ασφαλιστική παράβαση. είναι αυτός ο οποίος κάνει τυπικά την απόδοση του ΦΠΑ, υποβάλλει δηλαδή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Από αυτά τα τρία στοιχεία καταλαβαίνουμε και τεκμέρεται ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι συνεπής.
0: Άρα λέτε, όσοι δεν έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την αρνητική έννοια με την εφορία, θα δουν τα τεκμήρια τέλος από του χρόνου, να σταματά να υπολογίζεται το εισόδημά τους με βάση τεκμήρια.
2: Δεν θα σταματά, θα μειωθεί κατά μεγάλο ποσοστό που μπορεί να φτάσει και στο 50%, γιατί εξαλείφονται δύο βασικές ποσοστώσεις που εκτείνασαν το τεκμήριο. Το ένα είναι η αύξηση 10% λόγω αυξημένου τζίρου άνω του μέσου όρου του ΚΑΔ, το οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση, και το δεύτερο έχει να κάνει με τον αριθμό των υπαλλήλων. Αυτοί οι δύο παράγοντες εξαλείφονται ουσιαστικά από τα εισοδήματα που παράγονται από φέτος.
0: Πώς είναι όλοι οι επαγγελματίες?
2: Όλοι οι επαγγελματίες είναι 760.000, όμως
0: άρα
2: δεν
0: το μέτρο αφορά τελικά ένα στους πέντε.
2: Δεν υπάγονταν όλοι, για να σας προλάβω, δεν υπάγονταν όλοι στο τεκμήριο.
0: Πώς?
2: Αυτοί που πλήρωναν τεκμήριο ήταν 400.000
0: περίπου. Άρα αφορά τους μισούς.
2: Σχεδόν τους μισούς, λίγο παρακάτω από τους μισούς.
0: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Λένε, η Λουκία το έλεγε πριν, γιατί το τέλος επιδεύματος που λέγαμε τόσο καιρό, εμείς όχι εσείς, θα καταργηθεί, έλεγαν οι πληροφορίες, τελικά καταργείται σταδιακά και μάλιστα για την Αττική που να φτάσουμε στο 29 για να καταργηθεί?
2: Καταρχάς, για το σύνολο της χώρας πλην της Αττικής, δηλαδή για το 75% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, καταργούνται το 27, δηλαδή τέλος το τέλος επιδεύματος, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουν.
1: Ωραία, γιατί όμως για αυτό με την Αττική?
2: Το υπόλοιπο προφανώς έχει να κάνει με δημοσιονομικούς λόγους. Ακριβώς επειδή δεν μπορούσε ο προϋπολογισμός το 27 να σηκώσει την κατάργηση του τέλους όλη εκείνη τη χρονιά, το ουσιαστικά διασπήραμε αυτή τη μείωση για τα επόμενα δύο χρόνια, τη μειώνουμε του παραχρόνου και σε τρία χρόνια από τώρα εξαλείφεται εντελώς και.
0: Όταν λέτε 29, εννοείται ότι στη δήλωση του 30 δεν θα πληρώσουν τέλος επιδεύματος?
2: Όχι,
0: 29.
2: Τα εισοδήματα του 28 που δηλώνονται το 29.
0: Άρα στη δήλωση του 29 θα δουν 0 όλοι.
2: 0. Ακριβώς, θα δουν 0.
0: Ωραία. Ακόμα χειρότερα, προκαταβολή φόρου. Φτάνουμε το 33 για να μειωθεί στο 50% για όλους. Γιατί τόσο μακριά?
2: Είναι τεράστιο το έσοδο που έχουμε από την προκαταβολή φόρου. Μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια
1: ναι,
2: ευρώ.
1: Ναι, αλλά είναι και τεράστια η αιμορραγία του κόσμου, κύριε Τσάπαλε, μέχρι το 33.
2: Και για αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή δεν έχουμε περιόριστα χρήματα και ακριβώς πρέπει και ο αγρότης να ωφεληθεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, είπαμε κάθε χρόνος που περνάει 5% μείωση σταδιακά, ούτως ώστε να φτάσουμε στα νομικά πρόσωπα από το 80 που είναι σήμερα στο 50% σε βάθος ουσιαστικά 7 ετίας. Είναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να μειωθεί το τέλος επιδεύματος στα νομικά. Στους δε ελεύθερους.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για προκαταβολή φόρου.
1: Ναι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Από 55 πέφτει στο 50. Ας μου πείτε κάποιο κόμμα το οποίο έχει πάρει το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί αύριο να καταργήσει την προκαταβολή φόρου και να μας βρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα αντικαταστήσει. Αν μου βρείτε ένα τέτοιο κόμμα, να πάρουμε τη συνταγή να το κάνουμε.
0: Αυτό
2: και
0: βέβαια το 6 δις δείχνει και το μέγεθος της. Δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη λέξη, τώρα θα χρησιμοποιήσω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι άδικος φόρος, της αφέμαξης για την αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία καλείται να πληρώσει προκαταβολικά ένα φόρο για τα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς που δεν ξέρει αν θα ζει, αν θα έχει πεθάνει, θα έχει κλείσει το μαγαζί.
1: Τι εισπράτεται, κύριε Τσάπαλε?
2: Ουδής αμφισβητεί ότι είναι ένας μνημονιακός νόμος άδικος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτή η κυβέρνηση μειώθηκε προκαταβολή. Από το 100% πήγε στο 55% σε ελεύθερους επαγγελματίες και στο 80% στα νομικά πρόσωπα. Ακριβώς γιατί καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή το άδικο του πράγματος. Τώρα, με βάση τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, ο μόνος τρόπος του 28 που δηλώνονται το 29.
0: Άρα στη δήλωση του 29 θα δουν 0 όλοι.
2: 0. Το έτο, ναι, ακριβώς, θα δουν 0.
0: Ακόμα χειρότερα, προκαταβολή φόρου. Φτάνουμε το 33 για να μειωθεί στο 50% για όλους. Γιατί τόσο μακριά?
2: Είναι τεράστιο το έσοδο που έχουμε από την προκαταβολή φόρου. Μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια
1: ναι,
2: ευρώ.
1: Ναι, αλλά είναι και τεράστια η αιμορραγία του κόσμου, κύριε Τσάπαλε, μέχρι το 33.
2: Και για αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή δεν έχουμε περιόριστα χρήματα και ακριβώς πρέπει και ο αγρότης να ωφεληθεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, είπαμε κάθε χρόνος που περνάει 5% μείωση σταδιακά, ούτως ώστε να φτάσουμε στα νομικά πρόσωπα από το 80 που είναι σήμερα στο 50% σε βάθος ουσιαστικά 7 ετίας. Είναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να μειωθεί το τέλος επιδεύματος στα νομικά. Στους δε ελεύθερους,
0: Όχι, τώρα μιλάμε για προκαταβολή φόρου.
1: Ναι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Από 55 πέφτει στο 50. Ας μου πείτε κάποιο κόμμα το οποίο έχει πάρει το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί αύριο να καταργήσει την προκαταβολή φόρου και να μας βρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα αντικαταστήσει. Αν μου βρείτε ένα τέτοιο κόμμα, να πάρουμε τη συνταγή να το κάνουμε
0: κοινά. Αυτό κοινώς. Βέβαια το 6 δις δείχνει και το μέγεθος της. Δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη λέξη, τώρα θα χρησιμοποιήσω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι άδικος φόρος, της αφέμαξης για την αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία καλείται να πληρώσει προκαταβολικά ένα φόρο για τα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς που δεν ξέρει αν θα ζει, αν θα έχει πεθάνει, θα έχει κλείσει το μαγαζί.
1: Τι εισπράτεται, κύριε Τσαπαλία.
2: Ουδής αμφισβητεί ότι είναι ένας μνημονιακός νόμος, άδικος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτή η κυβέρνηση μειώθηκε η προκαταβολή. Από το 100% πήγε στο 55% σε ελεύθερους επαγγελματίες και στο 80% στα νομικά πρόσωπα. Ακριβώς γιατί καταλάβαμε.

0: επαγγελματίας και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, είπαμε κάθε χρόνος που περνάει 5% μείωση σταδιακά, ούτως ώστε να φτάσουμε στα νομικά πρόσωπα από το 80 που είναι σήμερα στο 50% σε βάθος ουσιαστικά 7 ετίας. Είναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να μειωθεί το τέλος επιδιδεύματος στα νομικά. Στους δε ελεύθερους.
1: Όχι, τώρα μιλάμε για προκαταβολή φόρου.
2: Ναι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Από 55 πέφτει στο 50. Ας μου πείτε κάποιο κόμμα το οποίο έχει πάρει το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί αύριο να καταργήσει την προκαταβολή φόρου και να μας βρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα αντικαταστήσει. Αν μου βρείτε ένα τέτοιο κόμμα, να πάρουμε τη συνταγή να το κάνουμε
1: κοινά. Αυτό κοινές. Βέβαια το 6 δις δείχνει και το μέγεθος της. Δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη λέξη, τώρα θα χρησιμοποιήσω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι άδικος φόρος, της αφέμαξης για την αγορά.
2: Ακριβώς.
1: Η οποία καλείται να πληρώσει προκαταβολικά ένα φόρο για τα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς που δεν ξέρει αν θα ζει, αν θα έχει πεθάνει, θα έχει κλείσει το μαγαζί.
2: Τι εισπράτεται, κύριε Τσαμπαλία.
0: Ουδής αμφισβητεί ότι είναι ένας μνημονιακός νόμος άδικος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτή η κυβέρνηση μειώθηκε η προκαταβολή. Από το 100% πήγε στο 55% σε ελεύθερους επαγγελματίες και στο 80% στα νομικά πρόσωπα. Ακριβώς γιατί καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή το άδικο του πράγματος. Τώρα, με βάση τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, ο μόνος τρόπος δίκαιος ήταν να το κάνουμε επιδοματικά 5% κατέτος.
2: Οι αγρότες πάλι διαμαρτύρονται. Λέει δεν ακούσαμε τίποτα για τον αγροτικό τομέα.
1: Εκτός από το μηδενικό φόρο για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ για τους κατεπάγγελμα αγρότες.
0: Απάντηση. Το οποίο δεν είναι και καθόλου λίγο, έτσι. Μηδενικό φόρο για έσοδα έως 20.000 ευρώ. Εφολείται πάνω από 75.000 αγρότες με κύριο επάγγελμα το αγροτικό επάγγελμα. Και κυρίως με μεγάλη επιβάρυνση τεκμηρίων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι αμεληταίο. Αν συνδυαστεί δε και με κάποιες άλλες φοροαπαλλαγές που πιάνουν οριζόντια όλους τους πολίτες, εξίσωση φορολογική των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, μείωση του τεκμηρίου, τέλος επιδεύματος, προκαταβολή φορού, ακουμπούν και τους αγρότες εφόσον έχουν επιχειρήσεις.
2: Ακουμπούν, όπως το είπατε όμως, ναι, μόνο. Ναι, δηλαδή ακουμπούν. Δεν άκουσαν και θυμάμαι που μου είχατε πει, μάλλον αυτό εννοούσατε, που μου είχατε πει ότι όλοι θα ακούσουν κάτι. Τελικά ακούσανε κάτι λίγο όλοι, νομίζω.
1: Λίγο. Λίγο σε όλους.
0: Το να μηδενίζεται ο φόρος εκεί που πλήρωνε 1.700 και 2.000 ευρώ και από τον επόμενο χρόνο να μην πληρώνεις τίποτα, νομίζω είναι μια σημαντική ωφέλεια για τους αγρότες μας, οι οποίοι καταλαβαίνουμε έχουν περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και μακάρι να πάνε καλά τα οικονομικά και τα επόμενα χρόνια να δίνουμε ακόμα περισσότερα σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα στους πιο αδικημένους, τους συνταξιούχους. Εδώ αυτό που λέγαμε έγινε πράξη, δηλαδή το 300 το επίδομα του Νοεμβρίου γίνεται 400. Εντάξει, οριακά όσο μια 13η εθνική σύνταξη, όπως λέμε, μήνες τώρα με τη Λουκία. Όμως έγινε και κάτι που θεωρώ ότι περιέχει αδικία. Δηλαδή θα το πάρουν όλοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αλλά παραμένει το ηλικιακό όριο των 65. Μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά να παραμείνουν τα εισοδηματικά όρια? Και το λέω αυτό, διότι θα έχουμε το παράδοξο, μου το έλεγε το πρωί ο καθηγητής Μητρόπουλος στο Open, να πάρει ένας επιχειρηματίας που παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη, 400 ευρώ επίδομα, και ένας χαμηλός συνταξιούχος, επειδή είναι 64 ετών και 3 μηνών, να πάρει 500 ευρώ και να μην πάρει επίδομα. Δεν είναι αδικία αυτό?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι με αυτά τα 400 ευρώ θα το λάβουν 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Δεν υπάρχει ηλικιακό πλαφόν στους συνταξιούχους κυρίας και στους συνταξιούχους αναπηρίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 15% των συνταξιούχων που είναι κάτω των 65 ετών. Mm. Πολλοί από αυτούς βγήκαν πρόωρα συνταξιοδότηση γιατί το ήθελαν, οι οποίοι πράγματι δεν θα λάβουν το επίδομα. Εδώ όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τους νεότερους συνταξιούχους, ένα μεγάλο ποσοστό τους, εργάζεται παράλληλα. Άρα έχουν ένα επιπλέον εισόδημα.
2: Καλά. Πολλοί δεν θα ήθελαν να εργάζονται, βέβαια, να το ξέρετε.
0: Πολλοί δεν θα
2: ήθελαν.
0: Πολλοί όμως θέλουν.
2: Αναγκάζονται να εργαστούν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά αυτή η κυβέρνηση από εκεί που ήταν η παρακράτηση 70% στην εργασία του ενός συνταξιούχου, το ρίξαμε στο 10%. Και αποκαλύφθηκαν 150.000 επιπλέον συνταξιούχοι που εργάζονταν μαύρα. Έτσι. Και το δεύτερο και σημαντικό επίσης, ξαναλέω, μπορεί να γίνομαι αντιδημοφιλής, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν έχει απεριόριστα χρήματα, κάνει το καλύτερο δυνατόν όσον αφορά την κατανομή τους. Και εδώ επιλέξαμε αυτά τα χρήματα που μπορεί να πήγαιναν σε συνταξιούχους νεότερους που βγήκαν πρόωρα συνταξιοδότηση περισσότερα από αυτούς, να τα δώσουμε σε άλλους ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν και αυτές ανάγκες και πρέπει να καλυφθούν.
1: Εδώ το παράπονο είναι ότι πέραν της αδικίας που σας περιέγραψα, όπως οι ίδιοι συνταξιούχοι την επισημαίνουν, δεν ψαλιδίζεται την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που είναι ένας πολύ άδικος φόρος

0: που τον παραλάβατε και νομίζω είναι φόρος του Πασόκ και όχι τον και Τσίπρα Γατρούγκαλου αυτός ο συγκεκριμένος, αυτό το τέλος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και σε επικουρικές συντάξεις και το γεγονός ότι δεν αυξάνονται οι επικουρικές συντάξεις και δεν λέτε τίποτα για τα αναδρομικά. Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Κάντας.
1: Και επίσης ναι, σημείωση στη Νέα στο 6% στις αυξήσεις επικουρικές, όλα αυτά.
2: Ωραία, κοιτάξτε, ουδέποτε όμως είχαμε ούτε καν διαρρεύσει, αν θέλετε τη γνώμη μου, να, σε τέτοια σενάρια. Δηλαδή δεν είχε διαρρεύσει αυτή η κυβέρνηση, ούτε είχε ανακοινωθεί, ούτε είχε προαναγγελθεί ότι θα έρθει.
0: Εγώ σας λέω τι ζητούν, όχι τι λέγατε εσείς.
2: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Εγώ όμως πρέπει και να πω ποιες ήταν τα πραγματικά δεδομένα. Καταλαβαίνω οι προσδοκίες ήταν υψηλότερες, αλλά τα πραγματικά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Και όταν έχει την υποχρέωση να στηρίξει 10 εκατομμύρια Ελλήνων, δεν μπορεί όλα τα χρήματα να τα πάσουν να στηριχθούν 2 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο. Εάν καταργούσαμε την ΕΑΣ, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε το δώρο Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Επιλέγουμε και παίρνουμε.
0: Πριν πάμε στο Κουμπαρά, παρέλειψα να σας ρωτήσω, υπάρχει ένσταση από τον καθηγητή Μητρόπουλο πιθανής αντισυνταγματικότητας για το γεγονός ότι το τέλος επιδιδεύματος καταργείται μεν στην περιφέρεια, αλλά όχι στην Αττική. Ότι θα έχουμε δύο εμπόρους που ένας θα πληρώνει, ο άλλος δεν θα πληρώνει, με βάση το πού δραστηριοποιείται. Είναι νόμιμο αυτό.
2: Καταργείται και στην Αττική, αλλά το σε βάθος χρόνου όπως είδαμε.
0: Ναι. Άρα το 27 και το 28 θα είναι άνηση.
2: Όπως συνταγματικό είναι η κατάργηση του ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κάτοικοι, το οποίο ισχύει κανονικότατα και δεν ισχύει στην Αττική αυτό. Αντιστρόφως, το ίδιο συνταγματικό είναι και το να καταργήσει αρχικά έναν φόρο σε ένα συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.
0: Η Θεσσαλονίκη δεν είναι οικισμός μικρός, είναι η δεύτερη πόλη της χώρας. Άρα ο Αθηναίος με τον Θεσσαλονικιό θα έχουν αυτή την ανισότητα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να είναι εξισωμένο αυτό, γιατί όπως σας είπε και ο Νίκος, δεν μιλάμε για ένα χωριό ακριτικό. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και την Πάτρα και τη Λάρισα και όλες τις μεγάλες
2: πόλεις. Είναι όμως η περιφέρεια της χώρας που ακριβώς θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι θέλουμε να τη στηρίξουμε κατά προτεραιότητα. Και επειδή δεν μπορούμε να καταργήσουμε εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο φόρο για όλη την Ελλάδα, επιλέγουμε κατά προτεραιότητα πρώτα την περιφέρεια, μεταξύ αυτών και τη Θεσσαλονίκη, και σταδιακά την Αττική, έως τότε εξαλειφθεί στα 100%.
0: Πάμε τώρα στον Κουμπαρά. Θετική πρωτοβουλία για μένα, δηλαδή ότι ο γονιός από τη γέννηση του παιδιού στα 18, αν καταθέτει μέχρι 100 ευρώ το μήνα, 1.200, βάζει άλλα τόσα το κράτος και στο τέλος, όταν γίνει 18, λύθηκε η απορία μου, είδα το παράδειγμα Πιερακάκη.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος δεν έχει μόνο τα 43 χιλιάρικα του κεφάλαιου και τόκους, ανατοπικίζονται αυτά. Άρα μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις 60.000 ευρώ. Το Πασόκ λέει, μας το αντιγράψατε. Να η πρόταση νόμου επιφόβηση γεννηματά το 18.
2: Το Πασόκ
1: και εγώ σε αυτό μισό λεπτό να μου απαντήσετε και σε αυτό συνολικά, γιατί να πρέπει να βάζει 100 ο γονιός, 100 το κράτος, γιατί δεν τα βάζει 100 το κράτος, δηλαδή να τελειώνουμε. Λέω εγώ τώρα.
2: Γιατί το κόστος εκτινάσεται από ένα σημείο και μετά. Πρώτον, δεύτερον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αποταμιευτική κουλτούρα και στην οικογένεια. Ένα κίνητρο ακριβώς, ούτως ώστε να φτιαχτεί αυτός ο κουμπαράς. Και επομένως, γι' αυτό επιλέξαμε ένα έξυπνο μέτρο, νομίζω, που αντιγράφει συστήματα της Αμερικής και της Αγγλίας. Δεν αντιγράφει το Πασόκ. Το Πασόκ μπορεί να συνεχίσει.
0: Αφού το πρόβλημα το 18, πώς δεν το αντιγράφει.
2: Τι να σας πω, το Πασόκ έχει πει για άλλα 10 πράγματα ότι τους αντιγράφουμε.
0: Και άμα τα τους αντιγράφετε, τι να κάνουμε.
2: Δεν τους αντιγράφουμε. Δεν τους αντιγράφει.
0: Αφού σας λέω στον πρόβλημα, κάποιος
1: αντιγράφει ποιον, εγώ έχω μπερδευτεί.
2: Αν τους αντιγράφαμε τόσα χρόνια, ο πολίτης θα το έχει καταλάβει και θα είχε ψηφίσει το Πασόκ για κυβέρνηση. Δεν θα είχε ψηφίσει το ημιτασιόν, υποτίθεται, της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζει εμάς γιατί εμείς έχουμε και τη δυνατότητα και την ικανότητα και έχουμε και την αποτελεσματικότητα να τα εφαρμόζουμε.
0: Έχω τα κρατήσει
2: χρόνια.
0: Για το τέλος τα δύο πιο δύσκολα ερωτήματα. Το ένα θέλει να το κάνει η Λουκία και αφορά τον ΦΠΑ. Πες, Λουκία.
1: Λοιπόν, γιατί κύριε Τσάπαλε, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν αγγίζεται το ΦΠΑ, γιατί αυτό το ιερό τοτέμ της κυβέρνησης δεν το ακουμπάει κανείς?
2: Γιατί δημοσιονομικά δεν μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός, πρώτον. Και δεύτερον,
1: ούτε σε 10
2: κάναμε,
1: προϊόντα που είπε ο κύριος Τσίπρας. Έστω σε 10, κύριε Τσάπαλε, να δείτε αν περπατάει.
2: Και δεύτερον, ακόμα και σε 10 προϊόντα, αν το κάναμε, η τελική μείωση δεν θα ήταν αυτή της μείωσης του ΦΠΑ. Γιατί πολύ απλά οι διάφοροι μεσάζοντες θα είχαν ενθυλακώσει αυτή τη μείωση και ίδιο νόμο.
1: Του μεσάζοντες θα του πιάσετε. Να κάνετε ελέγχου.
2: Όχι, δεν είναι θέμα ελέγχων. Είναι θέμα ελεύθερης αγοράς. Μα δεν έχουμε ένα σοβιετικό καθεστώς που να ελέγχονται.
1: Να πάρετε περισσότερους ελέγχους. Περισσότερους ελεγκτές, συγγνώμη.
2: Και ακόμα και σε ελέγχους να τους εντείναμε, πάλι δεν θα μειωνόταν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Το είδαμε στα νησιά, για παράδειγμα. Μειώσαμε 30% τους συντελεστές ΦΠΑ. Δεν έφτασε όμως και το 30% της μείωσης.
1: Σε αυτό φταίτε εσείς όμως, κύριε Τζαμπαλέ.
2: Δεν είναι θέμα ελέγχων, σας ξαναλέω. Είναι θέμα του πώς
1: να βρείτε
0: πώς φταίει. Πάμε στα δύο δύσκολα τελευταία ερωτήματα, που είναι και η μεγάλη εικόνα. Ξεκινάω ανάποδα. Λένε όλοι στην αντιπολίτευση συνδικάτα, αυξάνεται μισθούς, τόσο όσο. Μειώνεται φόρους, τόσο όσο. Αυξάνεται συντάξεις, λίγο-λίγο. Λέτε ότι εγώ ενισχύω την οικονομική δυνατότητα των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Κυνηγάμε την ουρά μας, λένε. Διότι όσο η ακρίβεια μένει απείραχτη, δίνεται λίγο παραπάνω, παίρνει παραπάνω η ακρίβεια. Ξαναδίνεται παραπάνω, κόβεται φόρους, ξαναπαίρνει η ακρίβεια. Μηδέν ιστοπηλίκων. Κάτω η αγοραστική δύναμη. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γιατί η ακρίβεια παραμένει απείραχτη? Με τα 1500 ταμπελάκια θα την αντιμετωπίσετε? Γιατί είναι τόσο ακριβά όλα και είναι φθηνότερα στην Ευρώπη με υψηλότερους μισθούς? Γιατί δεν χτυπάτε, λέει, αντιπολίτευση, τα καρτέλ, τα μονοπόλια, τα συμφέροντα, τους μεσάζοντες από το χωράφι στο ράφι, και αφήνετε την ακρίβεια και δίνετε λεφτά στους πολίτες για να πληρώνουν ακριβότερα προϊόντα?
2: Καταρχάς, η ακρίβεια είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι εφεύρημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Όχι, καθόλου πανευρωπαϊκό. Υπάρχουν δυτικές χώρες με φθηνότερες τιμές και μεγαλύτερους μισθούς, κύριε Τσάπαλε. Θα διαφωνήσω.
2: Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το μείγμα της αγοράς και τη δομή της αγοράς. Mm. Η Ελλάδα έχει κάποιες διαχρονικές παθογένειες όσον αφορά.
0: Είναι μικρή αγορά, συμφωνώ.
2: Τη δομή της αγοράς. Μικρή, ασύνδετη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν
0: λειτουργούν. Θα το λέμε μέχρι να πεθάνουμε αυτό. Κάντε κάτι, αλλάξτε τι.
2: Είμαστε 7 χρόνια.
1: Ζητάτε τρίτη τετραετία, κύριε Τσάπαλε.
2: Είμαστε πιο εξαρτημένοι από τα καύσιμα και τις εισαγωγές καυσίμων που εκτινάσουν το κόστος και της μεταφοράς και το ενεργειακό κόστος. Και όλα αυτά συντείνουν στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, προερχόμαστε από μια κρίση. Όπου
1: πάλι θα πούμε για την κρίση. Η κρίση ήταν το 19, τώρα ζητάτε τρίτη τετραετία, ναι, κύριε Τσάπαλε. Ναι, πώς, τα πόσα χρόνια θα κάνετε κάτι για την ακρίβεια?
2: Πόσα χρόνια ξεκινάς με γκολ από τα αποδυτήρια, έχοντας χάσει το 30%.
1: Πάει τώρα τον γκολ, λέτε ότι έχουμε ανάπτυξη.
2: Χρειάζεται να τρέξεις γρηγορότερα, να καλύψεις το χαμένο έδαφος και στη συνέχεια να μπορείς να συνεχίσεις.
0: Τελευταίο ερώτημα. Το πιο δύσκολο, κύριε Τσάπαλε. Ξέρετε, τόση ώρα μιλάμε και έχουμε καταλήξει και οι τρεις σε ένα συμπέρασμα. Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες των πολιτών. Τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Και θα χρειαζόταν απείρως περισσότερα για να τις ικανοποιήσετε. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η οικονομία, ενώ μακροοικονομικά καμαρώνεται, ότι απληρώνεται το χρέος, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα, όλα καλά. Είναι τόσο πολλές οι ανάγκες που φτάνετε στο σημείο να πείτε: το παραδέχομαι, δεν μπορώ να τα ικανοποιήσω όλα. Ικανοποιώ τόσα όσα μου επιτρόπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι μια ομολογία αυτό, ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες των πολιτών από όσα μπορείτε να ικανοποιήσετε. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
2: Σε όλες τις
0: χρησιμοποίησα
2: κοινωνίες...
0: τη σοκρατική λογική για να φτάσουμε εκεί, κύριε Τσάπαλε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα από τις απαντήσεις σας αυτό προκύπτει. Είπατε ειλικρινώς, τόσα μπορούμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερα, τόσα κάνουμε. Σας θυμάει η ειλικρίνεια. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα.
2: Σε όλες τις κοινωνίες, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες, εγώ θα λέγα, η λέξη απαίτηση δεν μου αρέσει τόσο, οι ανάγκες των πολιτών, πάντοτε είναι πολλαπλάσιες του τι μπορεί να δώσει το κράτος για να τις ικανοποιήσει. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο όπου το κάθε κράτος μπορεί και προλαβαίνει τις ανάγκες των πολιτών και τις υπερκαλύπτει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο κάτι τέτοιο. Ακόμα και στα προηγμένα κοινωνικά κράτη του Βορρά, στις σκανδιναβικές χώρες, και εκεί υπάρχουν ανισότητες και εκεί υπάρχουν ανάγκες και απαιτήσεις και διαδηλώσεις.
0: Κάτσε να απαντήσει, περίμενε.
2: Εδώ λοιπόν το ζητούμενο ποιο είναι? Να έχεις μια οικονομία να κινείται, να έχεις μια οικονομία να αναπτύσσεται και να έχεις μια οικονομία που θα οι ρυθμοί αύξησης των μισθών να είναι παραπάνω από τους ρυθμούς αύξησης του πληθωρισμού. Το έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα.
1: Και να έχεις και μια οικονομία που να ευημερούν και οι πολίτες όμως. Όχι μόνο.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή, στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Αύξηση εισοδήματος, ενίσχυση επενδύσεων και ισχυρότερη κοινωνική πολιτική έθεσε ως προτεραιότητες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Σάμο.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα σήμερα για τα μέτρα, Λουκία.
7: Πραγματικά.
6: Πρέπει να πω ότι οι κινήσεις ενισταμένοι είναι ότι οι πολίτες είναι προβληματισμένοι με αυτά που άκουσαν.
7: Μόνο
6: είναι αυτό
7: προβληματισμένοι.
6: Που θα ήθελαν περισσότερα, είναι προφανές.
7: Προβληματισμένοι είναι λίγο.
6: Εγώ το ρώτησα τον κύριο Τσάπολο. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη εικόνα όλων αυτών των εξαγγελιών είναι η παραδοχή. Ξέρουμε ότι θα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερα, τόσα έχουμε. Το ερώτημα είναι, τώρα που ξέρει η πολιτεία ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα και μόνο αυτά μπορεί να κάνει, αυτό από μόνο του δεν είναι ένα πρόβλημα.
7: Όπως είπε και ο κύριος Τσάπαλος, θα κρυθεί στην κάλπη το έργο.
6: Ναι, δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
7: Εμένα
6: δεν με νοιάζει πέραν της κάλπης.
7: Όχι, θα κρυθεί
6: και
7: εκεί.
6: Η καθημερινότητα.
7: Διότι θα τα βάλουν κάτω, ελπίζω οι πολίτες να τα βάλουν κάτω όλα και να δουν τι και πώς.
6: Ο μισθωτός, οι εργαζόμενοι, ο συνταξιούχος που μας ακούνε, που ξέρουν ότι ξέρουμε ότι χρειάζονται περισσότερα και τόσα δεν φτάνουν. Ένα θέμα είναι τι ανακοινώνει κάθε κυβέρνηση, όποια και αν είναι, τι μπορεί να κάνει, τι παραπάνω μπορεί να πάρει. Η μεγάλη εικόνα, επιμένω ότι είναι, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτά που παίρνει. Και εγώ θέλω να απευθυνόμαστε, Λουκία, σε ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι, οι οποίοι δεν ζουν μόνο για να βγάλουν το κομπιουτεράκι και να πούν αυτό το μήνα
7: αλλά
6: έχω να πληρώσω αυτό μόνο
7: αυτό. Αλλά ότι δεν γίνεται προς ναι, το παρόν.
6: Είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι.
7: Είναι ένα τεράστιο
6: ότι
7: πρόβλημα.
6: Ότι πληθαίνουν οι πολίτες οι οποίες
7: δεν περνάνε καλά. Το 30 και
6: δεν
7: το
6: περνάνε καλά γιατί
7: μέχρι το 33.
6: Στην καλύτερη περίπτωση παίρνουν τόσα όσα χρειάζονται και δεν τους περισσεύει κάτι για να ξεσκάσουν. Στη χειρότερη περίπτωση δεν φτάνουν ούτε καν για τα στοιχειώδη αυτά που παίρνουν. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα. Επειδή βλέπω το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης λέει «Α, καλά εσείς, εγώ θα έρθω». Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει να κάνει κύκλους με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Εσύ έχεις δει σε όλο αυτό το διάστημα και αν γυρίσουμε πίσω, δεν σου λέω μόνο αυτή την επταετία, τα μνημόνια πριν, την περίοδο της ευημερίας και όσες περιόδους περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το πληρώσαμε μετά.
7: Ναι, το πληρώσαμε.
6: Δεν
7: το πληρώσαμε μετά, αλλά εγώ δεν μπορώ να ακούω άλλο το επιχείρημα ότι επειδή το πληρώσαμε και επειδή το 2019 παραλάβαμε
6: όχι.
7: Αυτό, τώρα μην μιλάτε, μην μυρλίζετε όπως μας είπε και ο κ. Γεωργιάδης.
6: Είπα
7: όχι,
6: ότι
7: δεν αναφέρομαι σε σένα. Λέω για τα επιχειρήματα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ότι επειδή το 2019 καταστράφηκε το σύμπαν, ξέρω εγώ, τώρα πρέπει να λέμε ευλόγησον. Όχι, δεν είναι
6: το
7: έτσι.
6: Το ζητούμενο των
7: το
6: κυβερνώντων.
7: Το θέμα υπάρχει τι γίνεται από εδώ και πέρα.
6: Ανεξαρτήτως χρώματος και κόμματος, το ζητούμενο των κυβερνώντων να βρίσκουν τον τρόπο. Αυτή είναι η δουλειά του.
7: Αυτή είναι η δουλειά του.
6: Αλλιώς θα κυβερνούσα εγώ,
7: δεν είναι δική μου
6: να βρίσκουν τον τρόπο ώστε με αυτά τα δεδομένα ελληνικά και παγκόσμια να χειρίζονται έτσι τα οικονομικά του κράτους, ώστε οι πολίτες να περνάνε καλύτερα.
7: Ούτε μπορώ να ακούω όμως για τις υπόλοιπες χώρες. Εγώ στην Ελλάδα ζω
6: λοιπόν,
7: και άμα θέλουμε να πάμε για τις υπόλοιπες χώρες, να πούμε και
6: να
7: για τις χώρες που
6: επιμερούν. Να πω για το παρέλειψα πριν, ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ, Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η ντουροστίκ έχει τη λύση, πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.tourostick.gr και μάθετε περισσότερα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας. Θέσαμε προκαταβολικά τα ερωτήματά σας στον κύριο Τσάπαλο και είχαμε απαντήσεις, άρα θέλω να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Και επειδή τόσο καιρό, μήνες τώρα, μιλούσαμε για το 300 του Νοεμβρίου που μπορεί να γίνει κάτι σαν 13η Εθνική Σύνταξη, έγινε περίπου 400 αντί για 446. Αυτό είναι το θετικό. Ρωτήσαμε τον κύριο Τσάπαλο τι έχει να πει για αυτή την αδικία που κι εσείς και ο κύριος Κάντας επισημαίνετε από το πρωί, ότι δηλαδή έρονται τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα και ο πλούσιος συνταξιούχος θα πάρει 400 ευρώ, αλλά όχι τα ηλικιακά, άρα ο φτωχός συνταξιούχος θα δει το 400 να μην το δικαιούται επειδή είναι 64 και ο πλούσιος επειδή είναι 67 αλλά είναι 67 θα το πάρει. Εδώ τι έχετε να πείτε? Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι αυτό είναι δίκαιο.
8: Δεν υπάρχει. Του έχω διδάξει επειδή ήταν υπήρξε φοιτητής μου τι είναι δίκαιο και δικαιοσύνη. Του κύριου Τσάπαλου δεν μπορεί το 11% των συνταξιούχων με σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ μέχρι 4-4,5 που φτάνουν δικαστές, αξιωματούχοι, μητροπολίτες κλπ.
6: Πόσο είναι πιο ψηλές συντάξεις είπατε?
8: 11% είναι πάνω από 2.500.
6: Ναι, και
8: δεν μπορεί αυτή
6: η ανώτερη σύνταξη πόσο είναι?
8: Φτάνει και 4.500.
6: Που είναι υπάρχει σύνταξη 4.500.
8: Δικαστών αξιωματικών.
6: Όχι καθαρά, μεικτά φαντάζομαι.
8: Υπάρχει κοφτής, ναι. Διότι το καθαρά καταβαλλόμενο στη σύνταξη είναι γύρω στις 3.200-3.300.
6: Υπάρχει. Άρα, καθαρά 3.300.
8: Βεβαίως, πολλές και αρκετών και συναδέλφων σας, ναι. Και δικαστών κυρίως, όλων σχεδόν δικαστών, οι περισσότερες ενώ μητροπολιτών και βεβαίως.
6: Άρα αυτός θα πάρει 400 αν είναι 60, έχει κλείσει τα 65, 31 Δεκεμβρίου του 25.
8: Ανεξαρτήτως ύψου σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσιακής κατάστασης, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατάστασης, διότι κύριε Στραβελάκη, σε εσάς της κυρία Γκάτσου είχαμε πει, είχαν προβλέψει, θα διευρυνθεί και θα μεγαλυνθεί. Ναι. Μεγαλύνθηκε και μεγάλωσε κατά 100 ευρώ,
7: ναι.
8: κατά 150 ευρώ από πέρυσι, γιατί πέρυσι ήταν 250 ευρώ, έγινε 400 καθαρά μάλιστα, διότι θα με ρωτήσετε για τους δημοσίους υπαλλήλους σε 18 μήνες, δεν είναι 500, θα είναι 367 στο χέρι,
6: ναι, γιατί, είναι,
8: διότι είναι μεικτό το των δημοσίων
7: άρα
8: υπαλλήλων.
7: Άρα στο χέρι είναι 367, να το πούμε και αυτό.
8: Και 20 λεπτά.
6: Πάμε πίσω στους συνταξιούχους, τώρα μην πετάγουμε στα θέματα.
8: Λοιπόν, μα και αυτό είναι θέμα. Άρα λοιπόν και 500.000 παρακάτι, 482.500 τις μετρήσαμε, η κυβέρνηση τώρα τους μετράει, 482.500 με συντάξεις κάτω των 800 ευρώ όλες, αλλά με δικαιούχους ηλικίας κάτω του 65 αποκλείονται. Μεγάλη αδικία. Δεν υπάρχει νομική και ηθική βάση.
6: Εδώ οι υπουργοί λένε, συγγνώμη, αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, έχουν και δουλειά.
7: Ξαναεργάζονται, λέει, έχουν δεύτερη δουλειά.
8: Είναι όχι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που είναι όλοι μεγάλης ηλικίας και παίρνουν το νέο μισθό από τη σύνταξη και παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη και θα πάρουν το 400. Δεν είναι καλά ενημερωμένοι, κύριοι υπουργοί, αλλά μία αγρότησα στα 64 της, στα 63 της, μία καθαρίστρια στα 62 της, που αυτές βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη, ένας ναυτικός στα 62 που μπορεί και βγαίνει, γυναίκες πολλές με μειωμένες που μπορούν και βγαίνουν,
7: δεν το παίρνουν,
8: στα βαρέα και ανθυγινά που μπορούν και προχτές πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτση, δεν σας έλεγαν προχτές ότι παρέχεται δυνατότητα στο ΕΚΑΒ, στους νοσηλευτές να βγαίνουν στα 62. Βγήκαν στα 62. Θα στερηθούν το 400. Μα είναι λογική αυτό? Είναι νέοι συνταξιούχοι? Αυτός ο ιδιότυπος συνταξιωτικός ρατσισμός να τον αφήσουν να τελειώσει αυτός ο κόφτης, να δώσουν για 40 εκατομμύρια εκτίθεται ηθικά.
7: Τώρα γιατί πάει να... νομίζω, κύριε Μητρόπουλε.
8: Δεν πάει, δεν πάει τίποτε. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή τη απαράδεκτη.
6: Πόσο θα ήταν το κόστος για να πάρουν και.
8: Δεν ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια
6: μόνο,
8: κατά. κατά δική μας πρόχειρη εκτίμηση.
6: Δεν
8: το έκανε, κύριε Στραβελάκη, δεν το έκανε με τις χείρες. Δεν το είπαμε στην εκπομπή.
7: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν το πετύχαμε.
8: Δεν το είπαμε την κυρία Γκάτσου. Τι σημαίνει παίρνω μόνο αυτούς που αφορά ο νόμος Τσίπρα. Για να χτυπήσω τον Τσίπρα, ωραία. Για να πω ότι να η αδικία του Τσίπρα, το σκληρό κεφάλαιο, η αθλειοδέστερη διάταξη που έχει υπάρξει. Τι σημαίνει η χείρα να από χιλιάρικο πρωτοδικαιούχος να παίρνει 250 ευρώ. Γιατί δεν πλήρωσε, δεν μάτωσε, δεν ασθένησε. Άρα λοιπόν οι δύο μεγάλες αδικίες για τις συντάξεις χειρίας που εξαιρούνται, κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, όσες είναι χείρες και χείροι προ νόμου Κατρούγκαλου, είναι μια παράδεκτη αδικία, ανισότητα, χωρίς νομική και ηθική βάση. Θα οδηγήσει τον κόσμο στα δικαστήρια για το αυτονόητο. Το έχει πει με γνωμοδότηση το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ξοδευτεί ο κόσμος, θα κερδίσει τα δικαστήρια, αλλά θα στεναχωρηθεί και θα ξοδευτεί. Το ίδιο και η αδικία σημερινή. Δεν μπορεί να μην το είπαν.
6: Λέτε ότι αν πάει κάποιος που κόβεται επειδή είναι κάτω των 65 το επίδομα θα το κερδίσει.
8: Μα θα δικαιωθεί. Θα δικαιωθεί. Ναι. Αλλά είναι για 400 ευρώ. Τι να πληρώσει. Δικαστήρια,
6: θα τα χάσει τα δικαστήρια και τους δικηγόρους.
8: Δικαστήρια, ναι. Δικηγόρους, ένσημα, ταλαιπωρία. Είναι γι' αυτό. Και το λέμε εμείς που νομικές υπηρεσίες με ένα μεγάλο δίκτυο παρέχουμε. Δεν πρέπει ο κόσμος να πάει για αυτά τα αυτονόητα. Είναι αδικίες που πρέπει η κυβέρνηση να τις δει. Τι σημαίνει δεν έχω 40 εκατομμύρια να επεκτείνω και σε μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχων. Σας το ξαναλέω. Ούτε ένας δεν ξεπερνάει τα 800-900 ευρώ. Αλλά το 11% με 2.500 και πάνω θα το πάρει επειδή. Μα πολεμήσατε, πολεμήσαμε, καταργηθήκανε τα περιουσιακά και ισοδηματικά κριτήρια, αλλά παρέμεινε ο ηλικιακός κόφτης με εξαίρεση τους αναπήρους συνταξιούχους και τις χείρες που λέει να έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι δική του σύνταξη. Άρα οι περισσότερες χείρες κόβονται και από τον ηλικιακό κόφτη.
6: Πόσοι είπατε ότι αποκλείονται, μισό εκατομμύριο.
8: Μισό εκατομμύριο παρακάτι.
6: Κύριε καθηγητά, μισό λεπτό.
8: Το είπε σήμερα και ο υπουργός.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Είπε ότι στους 1.440.000 που εδικαιούνται το 300, προσθέσαμε, είπε, το συγκράτησα, ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη, άλλες 270.000. Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι είναι 2.600.000, με τους υπολογισμούς του Υπουργείου είναι 2.040.
6: Ναι, άλλο πρόβλημα έχω.
8: Άρα οι 500.000.
6: Έβγαλα το κομπιουτεράκι, επειδή είπατε ότι είναι 500.000 από 400 ευρώ ο καθένας. Αυτό δεν κάνει 40 εκατομμύρια, κάνει 200 εκατομμύρια.
8: Εντάξει, μπορεί να κάνει 200.
6: Όχι, άλλο 40, άλλο 200.
8: Δεν υπολογίζει.
6: Είναι 500.000 επί 400, είναι 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια είναι άλλες τάξεις.
8: Δεν λέω να κόψει από τις μεγαλύτερες συντάξεις. Αλλά δεν μπορεί να εξαιρεθούν οι άνθρωποι.
6: Εγώ δεν λέω να μην το πάρει. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς επειδή έκανα και μου φάνηκε με λίγο. Είναι 200 εκατομμύρια. Και λέω 200 εκατομμύρια από εδώ, 300 εκατομμύρια από εκεί, 500 από εκεί. Έλεγα πριν στον κύριο Τσάπαλο, το ζήτημα είναι ότι εσείς παραδέχεστε ότι ο κόσμος θα έχει ανάγκη, αλλά λέτε τόσα έχουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μένα, για το πολιτικό μας σύστημα, για όλα τα κόμματα. Ότι όλα τα κόμματα ξέρουν που έχουν κυβερνήσει κατά καιρούς, ο καθένας με τις δικές του ευθύνες, δεν παίρνουν στη σιγαριά.
7: Ναι.
6: Ότι οι πολίτες δεν περνάνε καλά, αλλά ότι χρειάζονται παραπάνω χρήματα από αυτά που έχουμε για να περάσουν στοιχειοδός καλά. Είναι πρόβλημα
7: να
6: αυτό,
7: θυμίσουμε,
6: κύριε
7: Καπιλή. Να θυμίσουμε και εδώ, να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, το περίφημο ΑΚΑΓΕ, αυτό που λέγαμε με τον Κουμπαρά.
8: Το έχουμε πει από την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Έχουν εισπραχθεί 24 δις. Σε αυτά συμβάλλει οριακά και το κράτος με ένα τμήμα του ΦΠΑ. Τα σωρευμένα χρήματα από κυρίως από τις εισφορές των συνταξιούχων υπέρεας είναι 24 δις και κάτι. Είναι ένας Κουμπαράς που είναι παρκαρισμένος στην Τράπεζα Ελλάδος που εποπτεύεται από τον κύριο Στουνάρα. Ούτε δημοσιονομικός χώρος, ούτε δημοσιονομικός κόστος, ούτε
7: βρίσκονται.
8: Δημοσιονομική εκστάθεια,
6: λέτε
8: ούτε
6: εσείς.
8: Οι δανειστές θα σπάσουν τον Κουμπαρά.
6: Ναι, λέτε εσείς. Δεν συμφωνούν ούτε ο κύριος Στουρνάρας με αυτό, ούτε η κυβέρνηση. Θέλω να πω, εδώ
8: αυτό
6: έχουμε και το άλλο δεδομένο.
8: Αυτό είναι που καθήκησε
6: όλοι...
8: τα δώρα.
6: Ναι, ναι, αλλά ξέρετε, εγώ έρχομαι στη θέση.
8: Τα δώρα.
6: Όλοι λένε ναι, λεφτά υπάρχουν. Δώσε από το πλεόνασμα. Υπάρχει Κουμπαράς. Υπάρχει αυτό.
7: Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, κύριε Μητρόπουλο. Ότι αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
8: Λέω ότι 24 δις που είναι κλεμμένα, σκληρή φράση, κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων, τα έχουν πάρει από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο με τα χρήματα αυτά, σχολαστικά εφήρμοσε αυτή τη διάταξη και η κυβέρνηση Τσίπρα. Όλοι πήρανε για 16 χρόνια, 24 δις από τους συνταξιούχους. Δεν έχουν οι δανειστές ρόλο και λόγο επ' αυτού του ταμείου. Δεν έχει η κυβέρνηση να φοβηθεί τη δημοσιονομική ευστάθεια.
6: Γιατί δεν έχει να κάνει. Αν είναι έτσι, κύριε Μητρόπουλε, τι θέλει να γίνει δημοφιλής, να συνδεξαριστείς, το έγινε, να ανοίξει τον κουμπαρά, να τα δώσει, τελειώνουμε.
8: Μα να σπάσει τον κουμπαρά κατά τα 2 δις.
6: Γιατί όχι.
8: Γιατί να μην το σπάσει.
6: Γιατί δεν, το κάνει.
8: Δεν έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις της χώρας και με τα πλεονάσματα. Δεν πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
6: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία δεν δόθηκαν, κύριε καθηγητά. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το άδικο μέτρο. Θυμήστε μου, αυτό είναι ψηφισμένο το ΠΑΣΟΚ, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κύριες και επικουρικές.
8: Το 2010 είναι η εισφορά αλληλεγγύης 3 έως 14% περικοπή για τις κύριες συντάξεις.
6: Συν τις επικουρικές 6%.
8: Και τις επικουρικές ήρθε και ο νόμος Κουτρουμάνη που το 2011 επί των επικουρικών 3 έως 10%. Δύο νόμοι.
6: Δεν κόπηκε αυτό.
8: Της πρώτης κυβέρνησης πανηγύριζαν όλοι, βγήκαμε από τα μνημόνια, φορέσανε και γραβάτα επειδή έτσι λέει υλοποιήθηκε ο στόχος τους, αλλά το 2026 να πληρώνουν αυτό το φόρο επί των συντάξεων οι συνταξιούχοι μας, κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, μόνο από το 2026 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ένα δις σχεδόν θα πάρει η κυβέρνηση από την εισφορά υπερεύκα. Γιατί? Και άλλα 2,5 δις θα πάρει από την εισφορά 6% υπερυγείας. 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια. Ας τα πάρει από το Ταμείο του ΑΚΑΓΕ. Που επαναλαμβάνω δεν διακυβεύεται καμία δημοσιονομική ευστάθεια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Τους λέγανε μέχρι τώρα βάλτε πλάτη να βγούμε από τα μνημόνια. Τους κάνανε μισές τις συντάξεις. Από 1500, από 2000, 1000, από 3000, 1500. Και τους λένε τώρα, επειδή κινδυνεύουμε να ξαναμπούμε στα μνημόνια και να ξαναμπούμε, δεν σας δίνουμε τα δώρα. Όταν τους παίρνουν μόνο το 2026, 3,5 δις θα πάρουν από τους συνταξιούχους, 2,5 δις από το 6% και 1 δις από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν βγαίνει αυτό. Πρέπει να ζήσουν και
6: κάτι άλλο
8: δεις.
6: Που είχατε πει το πρωί είναι ότι ενδεχομένως να γύρεται θέμα της συνταγματικότητας για το γεγονός ότι το τέλος επιδεύματος καταργείται για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για την Αττική παραμένει έως το 29. Το είπαμε στον κύριο Τσάπαλο και είπε όχι, διότι η κάθε περιοχή να υπάρχουν, λέει, και οι εξαιρέσεις για ορεινές περιοχές με τον έμφυα. Υπάρχουν νόμοι που εφαρμόζονται κατά περιοχή.
8: Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο από αυτό που σας είπε ο κύριος Τσάπαλος. Δεν είναι και νομικός, με ρωτάτε ως νομικό.
6: Μα γι' αυτό ναι.
8: Σας λέω ότι αυτή η ανισότητα, το ότι εξαιρείται η Αττική με το 52% των επιτιδευματιών και των επιχειρήσεων από το κατά τα άλλα καλό μέτρο, αλλά σε βάθος.
7: Μπορεί να προσφύγουν δηλαδή μπορεί και να κερδίσουν.
8: Ήδη ερωτηθήκαμε από κοινωνικούς ηγέτες.
7: Μάλιστα.
8: Ήδη προερωτηθήκαμε και βεβαίως θα προσφύγουν. Και θα δικαιωθούν. Θα δικαιωθούν κατά τα ιωθώτα. Δεν ξέρουμε οι δικαστές. Όπως είπανε για τα δώρα, είπανε ότι εμείς με 3.000 μέσο μισθό, είπαν οι δικαστές, βλέπουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.090 ευρώ ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Αν που κάτι άλλο όπως και για τα δώρα, δεν θα δικαιωθούν. Αλλά αυτό είπαν για τα δώρα. Και έχουμε πέσει ενεοί, δηλαδή πώς τόλμησαν οι δικαστές με τόσους μισθούς και τέσσερις συντάξεις, δεν τα λένε οι εργατολόγοι άλλοι αυτά που σας λέω τώρα, διότι όλοι νομίζουν ότι δεν πρέπει να φύγουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες που υπάρχουν δεδομένα στην πατρίδα μας, αλλά δεν μπορούν οι δικαστές να λένε με την πρόσφατη απόφαση τη 1021 ότι οι ανιστολοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, δημόσιοι υπάλληλοι με μέσο μισθό 1095 ευρώ ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα, δεν τους χρειάζονται τα δώρα, διότι ζουν αξιοπρεπώς χωρίς το 13ο και 15ο. Ποιοι οι δικαστές που όλοι βοηθήσαμε να παίρνουν στις μεγαλύτερες συντάξεις και να έχουν εξαιρεθεί από τις περισσότερες μνημονιακές περικοπές.
6: Τελευταία ερώτηση. Επειδή τόση ώρα σας ακούω, αλλά και καιρό τώρα να περιγράφετε λύσεις που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, πιστεύετε ότι κάποια κυβέρνηση, και αυτή η προηγούμενη, η επόμενη, που έχει τα λεφτά και δεν τα δίνει?
8: Η κυβέρνηση αισθάνεται, αισθάνεται εκλογική αυταρκία, αισθάνεται ότι και με αυτό το μικρό πακέτο, είναι ισχυρό το πακέτο, μην το συζητάμε, είναι ισχυρό το πακέτο. Δεν υπάρχει ΕΑΣ, ανασχεδιασμό λέγαμε, Δεν λέγαμε κατάρτιση. Δεν υπάρχει ΕΚΑΣ, δεν υπάρχει 6% στις επικουρικές, δεν υπάρχουν αναδρομικά του 11 μήνου, δεν υπάρχουν και αναδρομικά για αυτούς που δεν προσέφηκαν επειδή παρασυρθήκαν από κυβερνητικά στελέχη. Δεν υπάρχει. Αλλά ζητούσαν οι συνταξιούχοι από εσάς και από εμάς. Και ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε το 400 όπως το περιγράψαμε, εξαιρώντας τους πιο χαμηλούς συνταξίουχους. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν πάει αυτό. Δεν πρέπει να ισχύσει.
7: Εσείς συμφωνείτε και ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν περιέλαβε καθόλου τους συνταξίους.
8: Δεν περιέλαβε τις συντάξεις και απορώ. Και μία συγγνώμη, κυρία Γκάτσου.
7: Ναι.
8: Κυρία Γκάτσου, ξέρω και τον δυο σας ευαισθησίες.
7: Ναι.
8: Μία συγγνώμη για τον αθλειοδέστερο δρόμο στην Ευρώπη που θα μας τα κυβερνάει αυτή τη χώρα και θα φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους. Μία συγγνώμη για την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
6: Μάλιστα.
8: Και για αυτό το νόμο. Μία συγγνώμη.
6: Κύριε Καθηγητά.
8: Περιμένω να την ακούσω στη Θεσσαλονίκη από τον κύριο Τσίπρα.
6: Μεθαύριο μιλάει, θα το μεταδώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ.
6: Θα τα ξαναπούμε, θα συγκεντρώσουμε ερωτήματα και θα επανέλθουμε στον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Real FM.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheatres.com. Κανονίστε την πορεία σας.
19: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
20: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν κλείσουμε, να ξαναπώ ότι είναι μαζί μας και σήμερα η ντουροστή Κλουκία. Και να πω ότι με εμπειρία από το 1988 στις Κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η ντουροστή είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Έχεις όμως μία ακόμα ενδιαφέρουσα
7: αναφορά. Έχουμε κοντά μας την MGD Energy.
6: Μπράβο.
7: Είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα.
6: Δηλαδή?
7: Είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη.
6: Mm.
7: Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες λοιπόν ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης.
0: Η ώρα είναι 5.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
23: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
22: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
27: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
27: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
27: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο, πεινάς?
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε.
29: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
31: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Mr. President.

0: ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Κέρδισε στον τελικό με 3-2 σετ την Ιταλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, από το Σάββατο η πολεμική αεροπορία και ο ελληνικός λαός θρηνούν δύο νεκρά παιδιά, δύο νεκρούς πιλότους που επέβαιναν στο Phantom. Σε αυτή τη σοκαριστική πτώση, στη συντριβή του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, πριν από μερικούς μήνες είχε πει με στόμφο μάλιστα ότι η Ευρώπη και οι λαοί της πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα να βλέπουν τα παιδιά τους μέσα σε φέρετρα τυλιγμένα με την εθνική σημαία. Προφανώς αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουν να διαμορφώσουν για τον κόσμο, ενός πολέμου και ενός θανάτου ο οποίος έρχεται από τον πόλεμο. Ωστόσο, αυτή η κουλτούρα για την οποία μίλαγε ο Υπουργός συμπεριλαμβάνει και την αποδοχή να μπαίνουν υπό την ελληνική σημαία παιδιά τυλιγμένα πέφτοντας όχι για την πατρίδα αλλά για την εταιρεία Athens Flying Week, αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ και την όποια άλλη τέλος πάντων ανώνυμη εταιρεία. Εδώ λοιπόν είχαμε επιδείξει αεροπορικής δεξιοτεχνίας σε εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας. Και αν μπείτε μέσα θα δείτε τα καλέσματα και τις προτροπές, κεφάλι ψηλά, νιώστε τη μαγεία, απολαύστε ένα φαντασμαγορικό αεροπορικό σόου, ζήστε από απόσταση αναπνοής της απογειώσης και της προσγειώσης των αεροσκαφών. Δηλαδή μιλάμε για μια εμποροπανήγυρη. Γιατί προφανώς είναι μαγικό και φαντασμαγορικό να βλέπεις τους πιλότους να προβάρουν τον πόλεμο, αλλά αυτή η μαγεία όταν πρόκειται να διασκεδάσουν κάτι ξυπασμένοι λεφτάδες, δεν ξέρω σε τι ωφελεί τις ένοπλες δυνάμεις και σε τι ωφελεί τον ελληνικό λαό. Αν μπείτε μέσα δε και δείτε και τον τιμοκατάλογο, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ, είναι για τους πληβίους αυτά, αλλά θα δείτε και να φτάνουν μέχρι τις 2.500 για VIP εμπειρία, πρέπει να ξέρετε, με μεζεδάκια, με γλυκά, με κρασί, με αναπαυτικούς καναπέδες, με πολυθρόνες. Και ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό περιείχε, λέει, και επιδείξεις με τα Ραφάλ. Αφού τα ψωνίσαμε τα Ραφάλ με τα λεφτά ενός χρεοκοπημένου και φτωχοποιημένου λαού, γιατί να μην τα παραχαρούμε και στην ανώνυμη εταιρεία, έτσι, για να κάνει την δουλίτσα της. Ως εκ τούτη λοιπόν, πέρα από τα προφανή, τα έχει γράψει η Δήμητρα Ημυρίλα προχτές στον ημεροδρόμο, από τα προφανή, αυτά τα αγοραία, τα χυδαία, αυτή την εμπορευματοποίηση ακόμα και των ενόπλων δυνάμεων, όπου ένας ιδιώτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, να νοικιάζει εθνικά πολεμικά μέσα και κυρίως Έλληνες στρατευμένους για να φουσκώσει προφανώς τις εμπειρίες των VIP του. Υπάρχουν και μια σειρά σοβαρά ερωτήματα στα οποία η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Το πρώτο βέβαια και βασικό είναι τι συνέβη και έπεσε το αεροσκάφος. Επίσης, η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτόν τον έλεγχο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που το θέτω εγώ, το θέτουν αντιπτέραχοι εν αποστρατεία. Άκουσα για παράδειγμα τον Γιώργο Νταβρή να θέτει αυτό το θέμα. Επίσης, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις, που από ό,τι μαθαίνω με μια υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν αυτά το 2016 του τότε υπουργού του κ. Καμένου. Με ποιο ακριβώς σκεπτικό διατίθενται εθνικές πολεμικές εγκαταστάσεις στις οποίες πληρώνει ο ελληνικός λαός, διατίθενται πολεμικά αεροσκάφη που επίσης τα ακριβώς πληρώνει ο ελληνικός λαός, διατίθενται πιλότοι, παιδιά του ελληνικού λαού, για ιδιωτικής χρήσης επιδείξεις με πανάκριβο εισιτήριο και προφανώς με διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος. Τι είδους συμφωνίες είναι αυτές? Και οι εκπαιδευμένοι, οι έμπειροι Έλληνες πιλότοι υποχρεώνονται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές τις ιδιωτικές επιδείξεις? Επίσης, ποιο είναι το κόστος
για τη συμμετοχή της ελληνικής αεροπορίας σε αυτήν και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες επιδείξεις, διότι προφανώς προηγείται και έπεται έλεγχο, συντήρηση αεροσκαφών, καύσιμα, προσωπικό, τεχνική. Έχουμε ένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο συμβάλλεται με κάποιο τρόπο με την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία. Έχουμε κάποιο συμβόλαιο, κάποια συμφωνία. Έχουμε κάποιες ρήτρες ασφάλειας. Αλλά ξαναλέω, το πρώτο και το βασικό ερώτημα είναι τι συνέβη και έπεσε. Και μαζί με αυτό, ποιος έχει την ευθύνη της ασφάλειας των πτήσεων, ο επιχειρηματίας μήπως. Και εν πάση περιπτώσει, τι είδους οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά και πώς σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις. Ποιο είναι δηλαδή το προσδοκόμενο όφελος από τέτοιου τύπου επιδείξεις, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν, να θυμίσω, με τις επιδείξεις πολεμικές αεροπορίας όπως ο Αρχάγγελος του 2005. Τι σχέση έχουν όλα αυτά και ποιο είναι το προσδοκόμενο όφελος για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας? Πρέπει να απαντήσουν, τι λέτε? Επίσης, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, όλα αυτά τα χρόνια οι πρόβες των συμμετεχόντων αεροσκαφών γίνονται μέσα στον αστικό ιστό, στο σχηματάρι, στα ενόφυτα, στο δίλεση, στην Τανάγρα. Το ΔΕΑ αεροδρόμιο της Τανάγρας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, συνορεύει με την τοποθεσία που οι βιομήχανοι, με τις ευλογίες και με τη στήριξη της κεντρικής περιφερειακής εξουσίας αλλά και με την ανοχή τοπικών εξουσιών, θέλουν να κατασκευάσουν εκεί χώρο υγειονομικής ταφής βαρέων βιομηχανικών αποβλήτων. Και που με τις κινητοποιήσεις οι άνθρωποι εκεί έχουν καταφέρει ως τώρα την προσωρινή αναστολή αυτού του έργου. Και λέει ο Δημήτρης ότι γίνεται αντιληπτό, ξεκάθαρα, ότι οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός όπως το προχτεσινό ή ένα σεισμός ή ένα έντονο φυσικό γεγονός τεινάζει την περιοχή, τον αστικό ιστό της, τους εργαζόμενους στη βιομηχανική ζώνη, τους κατοίκους, τα παιδιά, που το λύκειο του σχηματαρίου απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα στον αέρα. Και ξαναθέτουν οι άνθρωποι εκεί το ζήτημα ότι δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, η συνύπαρξη του αεροδρομίου με το χιτά, το χιτβά που επιχειρούν να στήσουν, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που πρέπει, όπως λένε οι κάτοικοι και παλεύουν οι κάτοικοι, να αποφευχθεί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργελιζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Προφανώς και θα έρθω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλα αυτά τα κουβαρνταλίκια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Αλλά πριν θέλω να πάμε στο αδιανόητο. Γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Χτες, πρέπει να σας πω, υπήρχε στην εφημερίδα Καθημερινή η συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Τι προκύπτει λοιπόν από τη συνέντευξη αυτού του σύμμαχου, του καλού αυτού ανθρώπου? Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω, Διευθυντής Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα έχει πρόσβαση, δεν, ξεκάθαρα, ότι οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός όπως το προχτεσινό ή ένα σεισμός ή ένα έντονο φυσικό γεγονός τεινάζει την περιοχή, τον αστικό ιστό της, τους εργαζόμενους στη βιομηχανική ζώνη, τους κατοίκους, τα παιδιά, που το λύκειο του σχηματαρίου απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα στον αέρα. Και ξαναθέτουν οι άνθρωποι εκεί το ζήτημα ότι δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, η συνύπαρξη του αεροδρομίου με το χιτά, το χιτβά που επιχειρούν να στήσουν, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που πρέπει, όπως λένε οι κάτοικοι και παλεύουν οι κάτοικοι, να αποφευχθεί.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργελιζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Προφανώς και θα έρθω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλα αυτά τα κουβαρνταλίκια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Αλλά πριν θέλω να πάμε στο αδιανόητο. Γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Χτες πρέπει να σας πω, υπήρχε στην εφημερίδα Καθημερινή η συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Τι προκύπτει λοιπόν από τη συνέντευξη αυτού του σύμμαχου, του καλού αυτού ανθρώπου? Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω, Διευθυντής Οργανισμού Αντιπυραυλικής

για ένα έγκλημα που πρέπει, όπως λένε οι κάτοικοι και παλεύουν οι κάτοικοι, να αποφευχθεί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργελιζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Προφανώς και θα έρθω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλα αυτά τα κουβαρνταλίκια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Αλλά πριν θέλω να πάμε στο αδιανόητο. Γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Χτες πρέπει να σας πω, υπήρχε στην εφημερίδα Καθημερινή η συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Τι προκύπτει λοιπόν από τη συνέντευξη αυτού του σύμμαχου, του καλού αυτού ανθρώπου? Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω, Διευθυντής Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο, όπως λέγεται, κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή, δεν θα έχει πρόσβαση στο λογισμικό ενός συστήματος που διαφημίζεται από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη ως ο ακρογωνιαίος λίθος της αρχιτεκτονικής της ασφάλειας της χώρας. Αντίθετα, το λογισμικό αυτό θα βρίσκεται στην κατοχή του Ισραήλ. Δηλαδή, με βάση τις δηλώσεις του συμμάχου της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η ασφάλεια της χώρας επαφίεται σε ένα τρίτο κράτος, και μάλιστα σε ποιο κράτος? Στο κράτος δολοφόνο, στο κράτος γενοκτόνο, στο Ισραήλ. Αυτά, ξαναλέω, τα απίστευτα προκύπτουν από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Μοσέλ Πατέλ, έτσι λέγεται, Διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Όμως ξέρετε, τα απίθανα δεν σταματούν εδώ, γιατί είχαμε και άλλα απίθανα σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη. Ενώ λοιπόν στην έντυπη έκδοση της Καθημερινής, στη σελίδα 10, όπου και δημοσιεύεται η συνέντευξη του Ισραηλινού υπό τον τίτλο «Τα μυστικά της ασπίδας του Αχιλλέα», καταγράφεται τόσο η ερώτηση όσο και η αρνητική απάντηση του Πατέλ με ένα ξερό όχι στο αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον κώδικα. Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας και μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής, τόσο η ερώτηση όσο και η απάντηση, τι λέτε, είχε γίνει? Είχαν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχαν στην ηλεκτρονική έκδοση, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής κατόπιν προστέθηκαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν στην έντυπη έκδοση, και μάλιστα στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την απάντηση την οποία είχε δώσει ο Ισραηλινός στην έντυπη έκδοση. Συγκεκριμένα, η Καθημερινή στην ηλεκτρονική της έκδοση, εισαγωγικά και πριν από την παράθεση της συνέντευξης, από την οποία, ξαναλέω, είχε εξαφανιστεί η ερώτηση για τον κώδικα, είχε εξαφανιστεί το όχι του Ισραηλινού, είχα προσθέσει τη φράση που θα σας διαβάσω. Μάλιστα, σύμφωνα με Έλληνες και Ισραηλινούς αξιωματούχους, μέρος της συμφωνίας αποτελεί και ο πηγαίος κώδικας που σχετίζεται με τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου και ο οποίος θα βρίσκεται σύντομα στη διάθεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είχε προσθεθεί αθαίρετα στην ηλεκτρονική έκδοση, παρά το γεγονός ότι στην ίδια συνέντευξη ο συνεντευξιαζόμενος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Είχε κοπεί βέβαια από την ηλεκτρονική έκδοση και η ερώτηση και η απάντηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα διπλό όνειδος. Το πρώτο είναι η τοποθέτηση, η δήλωση του συμβαλόμενου με την Ελλάδα για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ότι η χώρα μας δεν θα έχει πρόσβαση στη διοίκηση και στον έλεγχο αυτού του χρυσοπληρωμένου συστήματος που διαφημίζεται μάλιστα ως το κομβικό σύστημα για την ασφάλεια της Ελλάδας. Και το δεύτερο όνειδος είναι το όνειδος της εφημερίδας Καθημερινή, όχι μόνο να λογοκρίνει τον εαυτό της,
από την έντυπη στην ηλεκτρονική της έκδοση.

0: αλλά και να διαστρέφει το ουσιαστικότερο μέρος της συνέντευξης που η ίδια φιλοξενούσε, ισχυριζόμενη τα αντίθετα από όσα δήλωνε ο συνεντευξιαζόμενος στην έντυπη έκδοση. Και μάλιστα σε δύο σημεία το έκαναν αυτό. Τόσο στην ερώτηση απάντηση που εξαφανίστηκε, όσο και στην λεζάντα της φωτογραφίας του Ισραηλινού, η οποία υπάρχει στην έντυπη έκδοση, η οποία επίσης εξαφανίστηκε από την ηλεκτρονική έκδοση και έλεγε ακριβώς αυτά. Το όχι, το ξέρω, του Ισραηλινού. Ότι δεν θα δώσουν τον κώδικα. Και μετά από λίγη ώρα, και αφού έγινε σάλος βεβαίως, με τόσο με τις δηλώσεις του Ισραηλινού όσο και με την τακτική της Καθημερινής, μετά το σάλο η Καθημερινή πρέπει να ξέρετε ότι επανήλθε στην ηλεκτρονική της έκδοση, όπου αφού δημοσίευσε όσα είχε εξαφανίσει προηγουμένως, μετά τι μας είπε, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το λένε. Σημειώνεται ότι μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης στην Καθημερινή της Κυριακής, το κείμενο ανανεώθηκε online με βάση νεότερη ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας για τον πηγαίο κώδικα. Η ενημέρωση υπογράμμιζε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν, προσέξτε, στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η συνεργασία θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων. Αυτό μπήκε, ξαναλέω, μετά τις 5 το απόγευμα, μετά το σάλο που έγινε. Κάνανε, λέει, ανανέωση online με νεότερη, λέει, ενημέρωση που είχαν από το Υπουργείο Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε το τι πανικός δημιουργήθηκε και εδώ και κυρίως εδώ από αυτή την αποκάλυψη του Ισραηλινού. Προσπάθησαν να λογοκρίνουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να παρουσιάσουν άλλα πράγματα στην ηλεκτρονική έκδοση από ό,τι εμφανιζόταν και εμφανίζεται στην έντυπη έκδοση, και βεβαίως να διαχειριστούν την ντροπή τους. Αλλά ξέρετε, η ντροπή της Καθημερινής είναι δική της υπόθεση, όπως και η ακόμα πιο ντροπιαστική διαχείριση αυτής της ντροπής. Όσον αφορά τώρα την ουσία του θέματος, αυτό το οποίο παρουσίασαν ως νεότερη ενημέρωση, τι λέει? Λέει ότι το Ισραήλ, προσέξτε, θα προχωρήσει, λέει, σε μεταφορά τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας. Δηλαδή ούτε ο κώδικας θα περάσει στις ελληνικές δυνάμεις, αλλά και η χρήση του συστήματος που σχετίζεται με την ασφάλεια της χώρας θα γίνεται, λέει, στην καλύτερη περίπτωση από κοινού με ξένο κράτος. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος εξ αρχής, τα οποία αρχικά έκαναν προσπάθεια να τα αποκρύψουν και κατόπιν ατυχώς να τα ανασκευάσουν κιόλας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι που ζούμε, και ξέρετε, αυτά τα ζούμε σε συνθήκες που, όπως προκύπτει, κυβερνούν απίθανοι δούλοι. Όπως το λέω, απίθανοι δούλοι.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική...
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ζητά ο νικητής των εκλογών Ούρλιχ Ζίγμουντ.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στην Άρτα.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
0: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, το έργο επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες, χωρίς σταματημό, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ειδικά λίγο πριν τις επικείμενες εκλογές, η παράσταση μετατρέπεται σε ένα υπερφωταγωγημένο σοου. Όλοι το ξέρουν αυτό και όλοι το ανέχονται. Και τι απομένει τελικά μετά από κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από τις κάθε εξαγγελίες, από την ψηφοθυρία του τίποτα, από την ευτέλεια, από τη χυδαιότητα με την οποία η επικοινωνιακή τους φτύνια βαφτίζεται κουβαρνταλίκι. Εκείνο που μένει είναι η αλαζονία του υπερόπτη. Να κοιτάει αφιψηλού το πόπολο την ώρα που μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, παριστάνοντας το γενναιόδωρο. Την ώρα που κομπάζει, από μέσα του βέβαια, ενίοτε και απ' έξω τους το κάνουν, για το δικαίωμά του, έτσι το θεωρούν, και την ικανότητά τους, έτσι το θεωρούν, να κοροϊδεύουν, να δημαγωγούν, να καπηλεύονται τη φτώχεια, τον πόνο, την ανασφάλεια και την αγωνία που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, παριστάνοντας τους μεγαλόψυχους. Εκείνο που μένει τελικά είναι η ασχήμια που φτάνει σε σημείο να αυτοαναγορεύεται και σε σωτηρία. Και πότε, μα ειδικά την ώρα που το πρόθυμο ακροατήριο των εγκάθετων κολαούζων και των πρετοριανών επεφημούν για να διεκπεραιωθεί αυτό το προπαγανδιστικό θαύμα. Είναι το θαύμα που βαφτίζει τα ψίχουλα παροχές. Αυτή η απάτη, αυτή η ετήσια γιορτή του ψεύδους, που όσο κοντύτερα στις εκλογές διενεργείται, τόσο πιο εξοργιστική γίνεται, έχει μία και μόνο αξία: να μετράει κανείς την ξυπασιά τους. Ξυπασιά είναι η μόνη παροχή στην οποία και συνεπής είναι και αστήρευτη. Πήγε λοιπόν και ο Μητσοτάκης και εμφανίστηκε να δίνει σωτηρία με δόσεις. Οι οποίες δόσεις αυτές είναι ευθυγραμμισμένες με τι βέβαια? Με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτές είναι οι παροχές. Παροχές ψηφοθυρίας, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ. Μιλάμε για ένα άθλιο εμπόριο δίθεν ελπίδας που έχει στήσει η κυβέρνηση για να συγκαλύψει ότι επιστρέφει ψίχουλα μπροστά σε αυτά που έχει αρπάξει από το λαό μέσω της φορολογικής αφέμαξης. Αυτό το οποίο έκαναν για μια ακόμα φορά είναι να μοιράζουν επιδόματα διαχείρισης της ανέχειας, και τα περισσότερα από αυτά, προσέξτε, σε μετεκλογικό χρόνο, έτσι ώστε πρώτα να εξαργυρωθεί στην κάλπη το κάλπικο εμπόριο της ελπίδας. Είναι ψήφισέ με και εγώ θα. Βαφτίσανε λοιπόν σαν μέρισμα ανάπτυξης, έτσι το λένε τώρα, ορισμένα επιδόματα. Προανήγγειλε αυξήσεις κοροϊδία στους μισθούς των εργαζομένων. Όλα αυτά βεβαίως αφήνουν ανέγκυχτη την λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, φυσικά ανέγκυχτη τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να στείνει ένα προεκλογικό σοου με επιδίωξη προφανή την υφαρπαγή της λαϊκής συνένεσης για την συνέχιση αυτής της πολιτικής. Είχαμε βαρύγδουπες εκφράσεις, όπως εκείνο το «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», όπως εκείνο το άλλο, ότι έχουν όραμα, λέει, η εθνικής προοπτικής για ένα άλμα στην ευημερία. Αυτά είναι τα οράματα τα οποία μας παρουσίασαν. Τα οράματα τώρα αυτά είναι φανερό ότι χωράνε στα επιδοματάκια και στα ψίχουλα προς ένα λαό τα εισοδήματα του οποίου εξαντλούνται στις 20 του μηνός. Πήγε λοιπόν στους συνταξιούχους και τους είπε ότι αντί να πάρουν 300 φέτος αυτό το επίδομα το ψίχουλο, θα τους το κάνει, λέει, 400. Θα τους το κάνει 400, μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για συν ένα κατοστάρικο. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή 8 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το ταρατατζούμ. Αυτό, λέει, έχει κόστος, γιατί οι άνθρωποι για αυτούς είναι κόστος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Αυτό, λέει, έχει κόστος 800 εκατομμύρια τα 400 λέει που θα πάρουν. Μα 800 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κλέβουν, είναι αυτά τα οποία λαιλατούν, είναι αυτά τα οποία αρπάζουν κάθε χρόνο με την εισφορά αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους. Καταλάβατε? Την κλοπή που υφίσταται οι συνταξιούχοι θα τους την επιστρέψει, λέει, ως μποναμά. Η κλοπή βέβαια συνεχίζεται. Και μέσω αυτής της κλοπής, αυτή την ώρα, υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδας 24 δισεκατομμύρια κλεμμένα. Κλεμμένα. Αλλά αυτοί κάνουν το... κάνουν το προεκλογικό τους σοου. Τι λέει το προεκλογικό τους σοου? Λέει ότι θα δόκουν, λέει, θα δόκουν αυτοί οι κουβαρντάδες, οι οποίοι όμως είναι και συνετοί, γιατί θέλουν και τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα καταργήσουν, λέει, το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις, αλλά πότε? Το 27, μετά τις εκλογές. Και όχι παντού, στην περιφέρεια. Στην Αττική, λέει, το 2029, γιατί τότε μπορεί να ξανά έχουμε εκλογές. Καταλάβατε? Επίσης, τι λέει? Λέει ότι θα δόκει, λέει, μηδενισμό φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εδώ δεν έχουν να φάνε. Το θέμα είναι να έχουν λιγότερο φόρο? Το θέμα είναι ότι δεν έχουν εισόδημα οι αγρότες με την πολιτική την οποία εφαρμόζουν. Μιλάνε για σταδιακή, λέει, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Πότε? Σε 15 μήνες. Σε 15 μήνες. Στους 15 μήνες. Γι' αυτό τσακώνονται με το Τσίπρα. Για εκείνο το 50 τσακώνονταν. Αυτές είναι οι βασικές του διαφορές. Γιατί είχαν πει 950, είπε ο Τσίπρας 1000, είπανε και αυτοί 1000. Σε 15, λέει. Σε 15 μήνες. Καμία κουβέντα, βεβαίως, για το 13ο μισθό, για το 14ο μισθό, για τη 13η σύνταξη, για τη 14η σύνταξη. Μιλάνε για τους συνταξιούχους και προβλέπουν, λέει, με βάση τα νούμερα, εκεί θα πάμε, στα 2,6% αύξηση συντάξεις από 1η-1η. Μα ο πληθωρισμός είναι 3,7. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, τελευταία στοιχεία, ήταν 3,7. Αυτοί λένε θα δώσουν 2,6. Αυτό το παπατζιλίκι, το οποίο εμφανίζεται, ξαναλέω, στη βαρότητα δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και ως μεγαθυμία και γαλαντομοσύνη, ξέρετε σε ποιο λαό απευθύνεται? Απευθύνεται σε έναν λαό ο οποίος του λένε ότι του δίνουν, λες και είναι δικά τους, λες και τα φέραν από το σπίτι τους, 2,2 δισεκατομμύρια, λέει το 27, αυτό είναι το πακέτο του Μητσοτάκη, 2,2 δισεκατομμύρια. Σε ποιο λαό τα λένε αυτά? Τα λένε σε ένα λαό που έχει πληρώσει το ματωμένο πρωτογενές πλεώνασμα μόνο για το εξάμηνο, μόνο για το εξάμηνο, στα 4,5 δισεκατομμύρια. Μόνο στο εξάμηνο του 2026 αυτό το ματωμένο, το ληστρικό πρωτογενές πλεώνασμα είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Πάμε δηλαδή για 10-12 δισεκατομμύρια μέσα στο 26. Αυτή, το κουβαρνταλίκι τους φτάνει μέχρι τα 2,2 για το 27. Ξέρετε που τα λένε αυτά? Τα λένε στη χώρα, σας έλεγα προηγουμένως, της ασπίδας του Αχιλλέα, που ο ελληνικός λαός θα φορτωθεί στις πλάτες του ένα χρέος πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Σε αυτό το λαό έρχονται και πουλάνε αυτού του είδους τα ψηφοθυρικά, τα δημαγωγικά κουβαρνταλίκια. Έρχονται σε ένα λαό που, ξαναλέω, ψάχνει στις 20 του μηνός να βρει το δίφραγκο, να του πούνε ότι θα πάρει μερικά ψίχουλα, όταν τους τελευταίους 18 μήνες σε αυτή τη χώρα 4 συστημικές τράπεζες έχουν καθαρά κέρδη πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Σε αυτή τη χώρα έρχονται αυτοί οι τύποι να πουλήσουν ανάπτυξη. Α, και επειδή δεν μπορούν να κρύψουν την καταγωγή τους, δεν μπορούν να κρύψουν τον νεοφιλελεύθερο φωτοστέφανο με το οποίο κυκλοφορούν. Ήρθανε και είπανε ότι θα δώσουν, λέει, θα δίνουν, λέει, για κάθε ευρώ που βάζει ο μπαμπάς και η μαμά, θα κάνουμε τους γονείς επενδυτές τώρα, θα πηγαίνουν στην τράπεζα να βάλουν για το νεογέννητο παιδί το κατοστάρικο και μετά θα έρχεται, λέει, μέχρι τα 1200 ευρώ και θα βάζει και ο κρατικός κορβανάς. Μάλιστα, τι ωραίο που ακούγεται όλο αυτό. Και δεν μας λέτε βρεχαμένοι. Εκείνη η οικογένεια η οποία δεν έχει φράγκο, με το δικό της το παιδάκι, τι θα γίνει? Γιατί με τ' άλλο παιδάκι που μπορεί το μπαξίσι, αντί να του το δώσεις του παιδιού στο χέρι, να το βάλεις στην τράπεζα εσύ ή ο νονός ή ο θείος, εντάξει, εκεί θα το βάλουμε στην τράπεζα και θα το έχουν οι τράπεζες να το αξιοποιούν για 18 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία επένδυση αυτή για τους τραπεζίτες. Για τ' άλλο παιδάκι που η μαμά του και ο μπαμπάς του δεν έχει να βάλει, με αυτό τι γίνεται? Ξέρετε τι γίνεται με αυτό? Αυτό γίνεται αυτό που μας είχε πει ο Μητσοτάκης ήδη πριν γίνει πρωθυπουργός. Τι μας είχε πει, να σας το θυμίσω? Δεν έχει, λέει, την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Βλέπετε, ακόμα και στα κουβαρνταλίκια τους δεν μπορούν να κρύψουν οι άνθρωποι τι ακριβώς εκπροσωπούν και σε τι ακριβώς Θεό πιστεύουν.
1: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπού, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Μούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com. Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Προφανώς το εκλογικό αποτέλεσμα χτες στην Σαξονία δεν είναι κάτι το απλό. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Φωτεινόπουλος. Είναι πολιτικός αναλυτής σε θέματα ευρωπαϊκής και δημόσιας πολιτικής με έδρα το Λονδίνο. Κύριε Φωτεινόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτό το 44% της ΑΦΠΕΝΤΕ στην Σαξονία?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να δηλώσω ότι είμαι εκπληκτός, όχι τόσο με τα αποτελέσματα της Σαξονίας, αλλά με την έκπληξη που διαβάζω από ορισμένους αναλυτές και πολιτικούς όταν παρατηρούν ξαφνικά την άνοδο του ΑΕΦΔ και της γερμανικής ακροδεξιάς. Σαν να περίμεναν κάτι διαφορετικό. Σαν να μην γνώριζαν ήδη ότι όταν ανακατεύεις φτώχεια, κοινωνικό ρατσισμό, παραπληροφόρηση, μιλιταρισμό και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παράγουν ανισότητες, σαν να μην ήξεραν ότι αυτός που κερδίζει είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μια ατζέντα διχασμού. Αυτά ως ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, το AfD είναι προϊόν συγκεκριμένων συνθήκων. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διακινείται. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα και όχι πριν 10 ή 15 ή 20 χρόνια, ας πούμε, η άνοδος και της γερμανικής και της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς? Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε μια σειρά από συνθήκες που τέμνονται και δημιουργούν μια πυρηνική αντίδραση που σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια κάθε φορά οδηγεί στην αποσταθεροποίηση των πολιτικών συστημάτων. Έχουμε ακραία φτώχεια σε συγκεκριμένα κοινωνικά μεσοστρώματα που στην Ανατολική Γερμανία ειδικότερα νιώθουν ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν καρπώνονται καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις τον εθνικό πλούτο που τους αναλογεί, νιώθουν αποκλεισμένα από τη λήψη των αποφάσεων και νιώθουν ότι τα κυβερνώντα κόμματα τα έχουν αμελήσει. Επιπλέον έχουμε σκληρό νεοφιλελευθερισμό και μάλιστα γερμανικού τύπου. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα για τη γερμανική παραγωγικότητα, την πειθάρχηση, την ανασυγκρότηση της οικονομίας απέναντι σε άλλες υπερδυνάμεις, είναι κάτι το οποίο φαίνεται τόσο από τους χριστιανοδημοκράτες ως μήνυμα, όσο εκπέμπεται και από την ακροδεξιά. Και έχουμε και ένα καινούργιο στοιχείο ενδεχομένως, αυτό που εγώ ονομάζω ένα νέο αναδυόμενο pop μιλιταρισμό, δηλαδή ένα σύμπλεγμα ιδεών και πολιτικών που έχουν μπει με έναν χαλαρό τρόπο μέσα στην καθημερινότητα της νεολαίας και ειδικότερα των πιο υποβαθμισμένων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτός ο pop μιλιταρισμός επιχειρεί να αποκαταστήσει το ρόλο της Γερμανίας ως ηγετίδα δύναμη. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τι συνέβη την τελευταία φορά που τέτοιες δυνάμεις πήραν τα ενία στη Γερμανία πριν 90 χρόνια. Και το πραγματικά φοβερό είναι ότι η στρατιωτικοποίηση ως μέθοδος πάνω απ' όλα εμφανίζεται με τρόπους πολύ σκληρούς που μέχρι πρόσφατα η αλήθεια είναι ότι ακόμη και εμείς οι αναλυτές δεν βλέπαμε στην Ευρώπη να έρχεται τόσο εμφατικά. Το γνωρίζετε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι εκπρόσωποι του γερμανικού στρατού πλέον γίνονται δεκτοί σε σχολεία και σε πανεπιστήμια στη Γερμανία για να προσελκύσουν νέους και νέες? Πολλοί από αυτούς, καταπατώντας όλες τις διεθνείς συμφωνίες για τα δικαιώματα των παιδιών, βρίσκονται ακόμη και σε φοιτητική ηλικία ή ότι σε πεζόδρομους μεγάλων γερμανικών πόλεων ο στρατός έχει περίπτερα που διαφημίζει στους πολίτες τα καλά του στρατού. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεθοδική προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία, με τη σημασία της Γερμανίας, είναι μια καλοοργανωμένη μεθοδική προσπάθεια να εξοικειωθούν οι κοινωνίες με την πιθανότητα ενός γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί μεν η αφορμή να είναι η κλιμάκωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, αλλά είναι και γενικότερο. Δηλαδή το AfD μπορεί να είναι μεν φιλορωσική φωνή στη Γερμανία, όμως επωφελείται από αυτό το πολεμικό κλίμα, ακριβώς γιατί ο μιλιταρισμός είναι το φυσικό του έδαφος. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα συνολικό πλέγμα συνθήκων, οι οποίες έχουν στρώσει το έδαφος εδώ και χρόνια στην άνοδο του γερμανικού εθνικισμού, και νομίζω ότι ένας άλλος παράγοντας που θέλουμε να δούμε για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το τι συνέβη στην Σαξονία είναι η τρομακτική συνένεση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα γύρω από πολιτικές που βρίσκουν αρκετούς Γερμανούς απέναντι. Δηλαδή,
0: πείτε μου, κύριε, και με αφορμή αυτό, λόγω του ειδικού ρόλου της Γερμανίας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα που μας περιγράφεται είναι αντίστοιχη και στην υπόλοιπη Γερμανία πέραν Σαξονίας?
1: Κοιτάξτε, η Σαξονία είναι ένα ειδικό κρατήριο το οποίο είναι αρκετά συντηρητικό από μόνο του, αν θέλετε. Έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μετά την δεκαετία του 90, κατά τη δεκαετία του 90 και μετά, ήταν αυτό εκεί που είδαμε τις μεγαλύτερες αλλαγές στην εκλογική και στην πολιτική συμπεριφορά. Και εκεί που ορίζωσε καλύτερα και μάλιστα τα πιο ακραία ρεύματα της γερμανικής ακροδεξιάς. Άρα η Σαξονία είναι μια ειδική κατάσταση. Υπάρχει όμως μια γενική εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το AfD στη Σαξονία δεν έκανε τοπική καμπάνια, δεν σήκωσε τοπικά ζητήματα, σήκωσε εθνικά ζητήματα. Και σήκωσε εθνικά ζητήματα γιατί βρίσκει ένα κενό πολιτικό, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι τα περισσότερα κόμματα στα αριστερά, να το πω έτσι, βασικά αναφέρομαι στην κεντροδεξιά, στο κέντρο, ακόμη και σε φωνές μέσα στην αριστερά, βλέπουν ότι βρίσκουν συνένεση σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Και εδώ δημιουργείται ένα κενό το οποίο ήθελαν να εκφράσουν. Δηλαδή, σχέση Γερμανία-Ισραήλ, ένα θέμα. Κλιμάκωση με Ρωσία, άλλο θέμα. Ενεργειακές προκλήσεις που όσον αφορά τη Γερμανία απορρέουν και από το Ρωσο-Ουκρανικό. Τρίτο θέμα. Αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου ως το μόνο πλαίσιο που μπορεί να ασκηθεί πολιτική. Τέταρτο θέμα. Σε όλα αυτά το AfD στέκεται μόνο του και έχει φτιάξει ένα ξεχωριστό πόλο. Και φυσικά το μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου που είναι η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας. Είναι ένα ερώτημα το τι έγινε με το μεταπολεμικό γερμανικό στρατιωτικό δόγμα, το οποίο υποχρεώνει τη Γερμανία να μην έχει ισχυρό στρατό, και πώς από αυτό ξαφνικά περάσαμε σε μια Γερμανία που όχι μόνο έχει συρθεί στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεσμεύεται σε αυτούς τους υπέρογκους προϋπολογισμούς, αλλά πλέον θεωρείται στους κύκλους του ΝΑΤΟ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του οχύρωμα απέναντι.
0: Μα θα έλεγε κανείς και σε νεοφόρο. Ακούσαμε τον Γερμανό Υπουργό να λέει πριν λίγους μήνες, ζούμε το τελευταίο μη πολεμικό ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη.
1: Τέτοιες δηλώσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν στη Γαλλία, υπάρχουν στη Βρετανία, στην οποία τυχαίνει να ζω τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιεί τον πιο φιλόδοξο στρατιωτικό επανεξοπλισμό της. Αυτή η αύξηση δεν αποφασίστηκε από κανένα ακροδεξιό κόμμα, κύριε Πογιόπουλε. Είναι αποφασισμένη από τον σοσιαλδημοκράτη την καγκελάριο του Υπουργού Οικονομικών. Και θα χρηματοδοτηθεί με καινούργια δάνεια για να μπορέσει να πιάσει τους στόχους του ΝΑΤΟ. Εδώ πέρα υπάρχει συνένεση και του Τσεντεού και του ΕΣΠΕΝΤΕ, των σοσιαλδημοκρατών και του Φιλελεύθερου Κόμματος και των Πρασίνων, ακόμη και φωνών. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι το ίδιο, τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως, δεν είναι όλα τα κόμματα το ίδιο, αλλά ακόμη και φωνές μέσα στην Λίνκε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό το οποίο το AfD έρχεται και προσπαθεί να εκφράσει με τον τρόπο που εκφράζει. Να πω το εξής πριν βάλω τελεία. Εκτιμώ ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα αποτελέσουν και πηγή κομματικών τριγμών έως και κρίσης στο εσωτερικό του AfD. Το AfD δεν έχει λιγμένο το κομμάτι του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, γιατί στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 2-0 ο Ηρακλής κέρδισε στην Τρίπολη τον Αστέρα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Super League. Στην ΑΕΚ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του τερματοφύλακα Θωμά Στρακώσια, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα στον αυριανό αγώνα με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather.
17: Γενικά έθυρος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και επειδή βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα, θέλω να σας πω ότι αυτός ο οποίος πρέπει να πιστώνεται ή να χρεώνεται απόψεις οι οποίες εκπέμπονται και από τη συχνότητα του Real, δεν είναι ο Real. Υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει την άποψη ότι είναι καλοί άνθρωποι αυτοί του AFD στη Γερμανία, δεν είναι η άποψη του Real. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πατριωτικό μόρφωμα εκεί, πατριωτικό κόμμα, μπορεί να έχει την ίδια άποψη και για τη Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα, αυτούς τους ναζισταράδες, ή μπορεί να έχει την ίδια άποψη για διάφορους φασίστες με περικεφαλαία που κυκλοφορούν ως σπαρτιάτες. Αν αυτή την άποψη έχει, είναι η δική του άποψη. Και άρα λοιπόν πρέπει να αντιχρεώνεται ή να αντιπιστώνεται αυτός ο οποίος τη λέει. Ας πούμε ο Μιλόν εδώ στο Real είναι και έχει την άποψη ότι αυτοί εκεί στη Γερμανία είναι ναζιστικά καθάρματα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι εντάξει μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα με το Χίτλερ και τη ναζιστική Γερμανία, γιατί τι ήταν, μια κουτσουλιά της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Έτσι προσπαθούν να το μακιγιάρουν να μαγειγιάνουν τον ναζισμό αυτοί οι τύποι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι δεν θέλουν, θέλουν περισσότερο Βίσμαρκ και λιγότερο Χίτλερ, δηλαδή να μην μαθαίνει η νέα γενιά εκεί στη Γερμανία τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Μιλάμε για μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν και σε επιχειρήσεις δολοφονίας αυτού του καθάρματος. Αυτοί εκεί λοιπόν τους αποκαλούν προδότες. Έφτασαν να κάνουν το συνέδριό τους πριν από τον Ιούλιο, 4-5 Ιουλίου στην Ερφούρτη, ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, γιατί ξέρετε ήταν 100 χρόνια από εκείνη τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στη Θουριγκία. Για αυτούς μιλάμε. Μιλάμε για αυτούς που ο επικεφαλής της νεολαίας τους έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία. Αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και φτάσανε στο σημείο να σαλιαρίζουν με αυτό τον καραγκιόζι το Μάσκ και να λένε ότι ο Χίτλερ, ακούσατε, ήταν λέει κομμουνιστής. Φτάσανε μέχρι εκεί, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά, τον εθνικισμό, τον φασισμό από τα ίδια τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι συμμετέχουν στη δημαγωγία του φασισμού, σε αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας, όλοι αυτοί οι οποίοι φτάνουν να συμμετέχουν ώστε ο φασισμός να αξιοποιεί την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών, το είχε κάνει, ξέρετε, πριν το Χίτλερ, το είχε κάνει η δημοκρατία, η λεγόμενη της Βαϊμάρης, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί. Όσοι λοιπόν συνενούν σε αυτή την κατεύθυνση, και όταν έχουν γραφίδες και όταν έχουν μικρόφωνα, να χρεώνονται αυτά τα οποία λένε. Από όσους πιστεύετε ότι πρέπει να τα χρεωθούν. Όσοι πιστεύετε ότι όσοι λένε τα άλλα πρέπει να τα πιστωθούν, να τα πιστώνονται. Απλώς να μην τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη που άκουσε αυτή τη λογορία μου. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Καλησπέρα, κύριε Τζίμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και για την ωραία τοποθέτηση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, παρά το γεγονός ότι άλλο ήταν το θέμα τη σημερινή μας συνάντηση, θέλω την άποψή σας για αυτό το οποίο εκδηλώθηκε με αυτό τον τρόπο και κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα βεβαίως. Στην Γερμανία με το 44% των απογόνων του ναζισμού.
1: Έχουμε μία σύγκληση, δύο, τουλάχιστον δύο, δύο είναι οι βασικές φραξιών μέσα στο σύστημα εξουσία. Αυτό το είδαμε κατεξοχήν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει και οικονομική υλική βάση και προφανώς και ιδεολογική. Υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις του συστήματος εξουσία, οι οποίες θέλουν μια πιο καθοσπρέπει και μια πιο νεοφιλελεύθερη, αμυγός νεοφιλελεύθερη διάσταση στην εξέλιξη πολιτικής τους. Δηλαδή θεωρούν ότι το παιχνίδι που άνοιξαν, είπαμε, την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 90, την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων παραγωγής, εφοδιασμού κτλ, δεν έχει χαθεί ακόμη, και επομένως εμφανίζονται ως μια πιο συστημική δεξιά. Θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες προσωρινές διαταραχές σε σχέση κυρίως με τον λεγόμενο αναδυόμενο κόσμο, οι οποίες όμως θα ρυθμιστούν σύντομα. Και υπάρχει και η άλλη πράξη του κατεστημένου, αυτή είναι η εκτίμησή μου, του συστήματος εξουσίας, η οποία θεωρεί ότι εδώ υπάρχει ένας δομικός στρατηγικός κίνδυνος για τη λεγόμενη Δύση, όπου η Δύση στην πραγματικότητα είναι η παλαιά και νέα απεικιοκρατία, οι παλαιές απεικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν συνασπιστεί γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσφύγουν σε ένα πιο σκληρό ολιγαρχικό ληστρικό μοντέλο περίφραστα στο εσωτερικό της Δύσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από τη διάλυση των ανταγωνιστών της Δύσης, μέσα από τη λαϊλασία και άρα τη διάλυση της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και άλλων αναδυομένων δυνάμεων. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, και γι' αυτό το λόγο άρα θα χρειαστεί και μια, επειδή θα υπάρξει πόλεμος και υπάρχει πόλεμος και αλλαγή μετασχηματισμού του οικονομικού μοντέλου στο εσωτερικό, υπό την έννοια του να αφαιρεθούν ακόμα περισσότερα χρήματα από κοινωνικές δαπάνες, επομένως θα έχουμε και όξυνση κοινωνική, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει, να ενταθεί, να υπάρξει μια πορεία εκφασισμού. Αυτό το εκφράζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ και οι δυνάμεις που συνασπίζονται γύρω από τον Τραμπ, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, και έχουμε και μια σειρά τέτοιων κομμάτων στην Ευρώπη, στην παλαιά απεικιοκρατία, τα οποία βεβαίως λόγω των αποτυχιών της συστημικής δεξιάς σε μια σειρά πολιτικών, μία εξ αυτών είναι στο μεταναστευτικό και μία άλλη είναι στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σηκώνουν μία σημαία ευκαιρίας που έχει να κάνει με την ειρήνη στο κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή την μη επίταση των διαδικασιών του πολέμου, της πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία, την οποία προωθεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε δει και από την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος παρά τις υποσχέσεις περί ειρήνη ούτε με τη Ρωσία, ούτε στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη στήριξε, αλλά αντιθέτως της χειροτέρευσε την κατάσταση, ο πόλεμος στη Ρωσία συνεχίζεται και έχουμε ένα πολύ οξυμέτωπο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρήσουν καμία από αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή το έχουμε δει ήδη. Θα επιταχύνουν την πορεία προς τον πόλεμο και θα επιταχύνουν και την πορεία προς τον εκφασισμό των κοινωνιών, προκειμένου να μπορέσουν να τις ελέγξουν ακριβώς εν όψη μια τέτοια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό, κύριε Τζίμα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια βαθιά παρακμή, ως ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ, έστω στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει σε καμία της φάση διακριτό καπιταλιστικό κέντρο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ελπίζει να έρθουν οι δυνάμεις που εκφράζουν η δημοκρατική της ΗΠΑ στα πράγματα, αλλά και με τις άλλες, με αυτές που εκφράζει ο Τραμπ κομμάτων στην Ευρώπη, στην παλαιά απεικιοκρατία, τα οποία βεβαίως λόγω των αποτυχιών της συστημικής δεξιάς σε μια σειρά πολιτικών, μία εξ αυτών είναι στο μεταναστευτικό και μία άλλη είναι στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σηκώνουν μία σημαία ευκαιρίας που έχει να κάνει με την ειρήνη στο κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή την μη επίταση των διαδικασιών του πολέμου, της πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία, την οποία προωθεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε δει και από την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος παρά τις υποσχέσεις περί ειρήνη ούτε με τη Ρωσία, ούτε στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη στήριξε, αλλά αντιθέτως της χειροτέρευσε την κατάσταση, ο πόλεμος στη Ρωσία συνεχίζεται και έχουμε ένα πολύ οξυμέτωπο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρήσουν καμία από αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή το έχουμε δει ήδη. Θα επιταχύνουν την πορεία προς τον πόλεμο και θα επιταχύνουν και την πορεία προς τον εκφασισμό των κοινωνιών, προκειμένου να μπορέσουν να τις ελέγξουν ακριβώς εν όψη μια τέτοια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό, κύριε Τζίμα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια βαθιά παρακμή ως ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ, έστω στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει σε καμία της φάση διακριτό καπιταλιστικό κέντρο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ελπίζει να έρθουν οι δυνάμεις που εκφράζουν οι δημοκρατικοί στη ΣΥΠΑ στα πράγματα,

0: ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε δει και από την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος παρά τις υποσχέσεις περί ειρήνη, ούτε με τη Ρωσία, ούτε στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη στήριξε, αλλά αντιθέτως χειροτέρευσε την κατάσταση. Ο πόλεμος στη Ρωσία συνεχίζεται και έχουμε ένα πολύ οξυμέτωπο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρήσουν καμία από αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή, το έχουμε δει ήδη. Θα επιταχύνουν την πορεία προς τον πόλεμο και θα επιταχύνουν και την πορεία προς τον εκφασισμό των κοινωνιών, προκειμένου να μπορέσουν να τις ελέγξουν ακριβώς εν όψη μιας τέτοιας μεγάλης πολεμικής αναμέτρησης.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό, κύριε Τζίμα?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια βαθιά παρακμή, ως ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ, έστω στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει σε καμία της φάση διακριτό καπιταλιστικό κέντρο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ελπίζει να έρθουν οι δυνάμεις που εκφράζουν οι δημοκρατικοί στη ΣΥΠΑ στα πράγματα, αλλά και με τις άλλες, με αυτές που εκφράζει ο Τραμπ, έχουν βρει τον τρόπο να συνεννοούνται. Δύσκολα, αλλά συνεννοούνται. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει και ίσως και θα πρωταγωνιστήσει λόγω κυρίως του γερμανικού βιομηχανικού κεφαλαίου, εάν μέχρι τότε δεν έχει διαλυθεί μέσα από εσωτερικές αντιθέσεις, θα ακολουθήσει το δρόμο του πολέμου και του αυταρχισμού, παύλα εκφασισμού. Είναι μοιραίο γιατί δεν έχει απεξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το βιομηχανικό της κεφάλαιο χρειάζεται μετασχηματισμό. Και η πολεμική βιομηχανία της προσφέρει αυτό ακριβώς. Μόνο που η πολεμική βιομηχανία μεγάλης κλίμακας χρειάζεται και μεγάλους πολέμους.
1: Πείτε μου πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
0: Και στη Μέση Ανατολή όπως και στο Ουκρανικό, ο πόλεμος, ιδίως στη Μέση Ανατολή, νομίζω όμως και στο Ουκρανικό, παρά την επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Το δομικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά μέσα από την καταστροφή του Ιράν ως κομβικού παράγοντα στην ευρασιατική σχέση. Η ευρασιατική προσπάθεια συγκρότησης, η οποία είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανταγωνιστικός πόλος και αφορά τη σχέση Ρωσίας, είναι αυτά τα βάση, αλλά όχι μόνο αυτό, προϋποθέτει ένα ισχυρό Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επομένως, ακόμη και πέραν του Ισραήλ και της σιωνιστικής, ακραία σιωνιστικής πολιτικής, η οποία έχει και αρχίσει συνολικό το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να καταστρέψουν το Ιράν. Επομένως ο πόλεμος είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Απλώς απέτυχε ο κεραυνοβόλος πόλεμος των πρώτων ημερών, το σενάριο Βενεζουέλας, και πλέον υπό συνθήκες ήττας τους προς το παρόν ΗΠΑ έχουν περάσει σε μια κατάσταση πολέμου φθοράς.
1: Έβλεπα προχτές αυτό που εμφανιζόταν ως υγιεινή εκδρομή που θα τέλειωνε σε λίγες μέρες. Να λένε πλέον οι Αμερικάνοι για παραμονή 50.000 στρατιωτών, με όλα τα εξαρτήματα βέβαια, αεροπλανοφόρα, μαχητικά κτλ., για όλο το 2027 στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει για όλους εμάς? Για παράδειγμα, έχω απέναντί μου ένα βεζινάδικο που έχει 2,4 τη βενζίνη.
0: Εδώ έχουμε πολλά ζητήματα. Το ένα είναι, τα βάζω πολύ σημαντικά, πολύ σύντομα. Το ένα είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το φάγμα μιας τεράστιας στρατηγικής ήττας. Οι χώρες της περιοχής, οι οποίες ταΐζουν με $3 εκατομμύρια τα data centers της ΗΠΑ και το Αμερικανικό χρηματιστήριο, όπως και την Αμερικανική αγορά ακινήτων, δηλαδή χώρες του κόλπου, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τη ΗΠΑ. Δεν τους πήραν ούτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, πήραν τους όποιους Patriot και τους μετέφεραν στην προστασία του Ισραήλ. Την όσα αδειάσανε και τους φορτώσαν ένα πόλεμο τον οποίο δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε ΗΠΑ ούτε οι σύμμαχοί τους. Πρώτα χτυπήθηκαν σκληρά οι Αμερικανοί στον κόλπο, και άρα και οι χώρες του κόλπου, που είναι συνένοχες, και τώρα χτυπιέται και η Ορδανία.

0: Ας συνεχιστεί ο πόλεμος, θα ξαναχτυπηθεί και η Κύπρος και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα στρατηγικής ήττας των ΗΠΑ ως προς τον έλεγχο των αραβικών μοναρχιών του κόλπου σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και θα πρέπει να παραμένουν στην περιοχή παρόλες δυσκολίες. Δεύτερον, οι οικονομικές συνέπειες είναι τρομερές και θα συνεχίσουν να ελύνονται σε όλο το εύρος των εποδιαστικών αλυσίδων. Και μέχρι τώρα οι τιμές που βλέπουμε είναι σχετικώς ελεγχόμενες, εν πολύ γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στρατηγικά αποθέματα και τον ΗΠΑ και γενικότερα. Μία κλιμάκωση ακόμα μεγαλύτερη του πολέμου, την οποία μην ξεχνάτε ότι έχουν καλέσει ακόμα και Κύπροι πολιτικοί, δηλαδή να πονέσουμε τώρα οικονομικώς, δηλαδή εμείς όχι εκείνοι, και προφανώς είναι διάψη μεγάλωτε και Ελλαδίδες πολιτικοί, για να καθαρίσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τη δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό και με στη ΣΥΠΑ και στη λεγόμενη Δύση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μια τέτοια πολιτική με συμβατικά όπλα πολύ δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή έχουμε την απειλή του φάσματος από τη μια ενός πυρηνικού κλείσματος και από την άλλη ενός μακροχρόνιου πολέμου, ο οποίος θα οδηγήσει σε συνολικό μπλοκάρισμα σε μια σειρά πρώτων υλών που είναι απολύτως απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία, λιπάσματα και διάφορα άλλα. Το τρίτο, σε συνθήκες πολέμου έχουμε μια χλήρη σχεδόν εξαφάνιση της εθνικής κυριαρχίας μιας σειράς κρατών. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που θεωρώ το μείζον σκάνδαλο, όχι με την έννοια την οικονομική μόνο, με την έννοια την εθνική και την υπαρξιακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια τέτοια συγκυρία χώρες όπως η Ελλάδα, χρηματοδοτεί το Ισραήλ με 3 δις και του παραχωρεί, όπως αποδεικνύεται με την ιστορία του πηγαίου κώδικα για το σύστημα Αχιλλέας, ο οποίος θα ελέγχεται από το Ισραήλ, και τον πλήρη έλεγχο της αεράμυνας του Αιγαίου, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο της εθνικής άμυνας. Αυτός ο πιθαναγκασμός κρατών διαχειραγωγούμενων κυβερνήσεων να διαλέξουν στρατόπεδο δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μείζονες πολιτικές συνέπειες, δηλαδή ένταση του αυταρχισμού, διότι κάποια στιγμή οι λαοί αρχίζουν και αντιδρούν σε όλα αυτά, και προφανώς και σε μείζονες οικονομικές συνέπειες.
1: Κύριε Τζιμάνε, σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
23: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
22: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
23: Είμαστε καλά για τώρα.
22: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
23: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
22: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
23: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα και θέλω να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θέλω να πάμε εδώ στις γειτονιές μας στην Αθήνα, σε μια συγκεκριμένη στην Κυψέλη, που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα θεματάκι, ίσως και θεματάρα, με την ελληνικό μετρό. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας ο δικηγόρος, ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης. Κύριε Καμπαγιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε την ιστορία εξ αρχής, τι έχει προκύψει εκεί.
1: Η ιστορία είναι μεγάλη, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες κατοίκους αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη, γιατί τα έργα της διάνοιξης της σύραγγας της νέας γραμμής του μετρό, αυτή που λέμε η γραμμή 4, τα οποία διήλθανε, περάσανε κάτω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, από την πλατεία της Κυψέλης στην Ευελπίδων δηλαδή, για να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, σήμαναν ζημιές σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της περιοχής. Δηλαδή οι κάτοικοι άρχισαν να βλέπουν ρηγματώσεις, άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, πόρτες να μην κλείνουν, ενδείξεις δηλαδή ότι υπάρχει καθίζηση έτσι στην πολυκατοικία. Και αυτό αφορά δεκάδες πολυκατοικίες. Δεν αφορά δηλαδή μία και δύο.
0: Αρχικά είχαμε γνώση για 14 κτίρια που εμφάνιζαν.
1: 14 ήταν τα κτίρια για τα οποία η Μετρό έδωσε τα στοιχεία που επιμόνως ζητάμε εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Δήμαρχο της Αθήνας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη ήρθαν στα χέρια των κατοίκων. Η ίδια η Μετρό ομολογεί σε χαρτί το οποίο αναρτήθηκε στη διάβγεια ότι είναι τουλάχιστον 20 οι πολυκατοικίες. Εμείς τις μετράμε 25. Έχουμε βρει δηλαδή κατοίκους οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί και με επίδοση εξώδικης δήλωσης, και σας λέω ότι υποκαταγράφουμε το φαινόμενο. Οι πολυκατοικίες είναι περισσότερες, δηλαδή οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές.
0: Έχω υπόψη μου δήλωση της ελληνικό μετρό και της κοινοπραξίας ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν προκύπτει ζήτημα κινδύνου για την παραμονή των κατοίκων στις κατοικίες τους. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ίσως πιο προβληματικό από τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι. Οι ζημιές είναι μεγάλες. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάποιες ανεπαίσθητες, ας πούμε, ζημιές ή ανεπαίσθητες ρηγματώσεις. Αφορούν τα φέροντα στοιχεία που λέμε της πολυκατοικίας, δηλαδή αφορούν υποστηλώματα, υπάρχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Είναι ακόμα πιο προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η εταιρεία να απαντήσει στους κατοίκους. Αυτό που μου λέτε τώρα, για παράδειγμα, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι πραγματικό. Μάλιστα τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τους μηχανικούς της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας της ΑΒΑΞ επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχουν ζημίες στα φέροντα στοιχεία, στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν δομητικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν, και άρα η δήλωση που κάνει η εταιρεία ότι δεν υπάρχουν δομικά προβλήματα, δεν υπάρχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, οι κάτοικοι είναι απολύτως ασφαλείς, είναι δηλώσεις οι οποίες διαψεύδονται από τα δικά τους τα στοιχεία.
0: Αυτά λέτε καταγράφονται στα έγγραφα των μηχανικών της Μετρό και της κοινοπραξίας.
1: Ακριβώς, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτά είναι, βασιζόμαστε, για να σας πω, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω, στα έγγραφα των μηχανικών της ίδιας της Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας. Είμαστε σε αναμονή των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων, των μηχανικών του ΤΕΕ δηλαδή, οι οποίοι έχουν τεθεί ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, να μην είναι δηλαδή υπάλληλοι της Μετρό. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι που μας ακούνε καταλαβαίνουν ότι είναι άλλο πράγμα να είναι κάποιος ανεξάρτητος, να μην είναι υπάλληλος δηλαδή μιας εταιρείας όταν έρχεται να γνωμοδοτήσει, και είναι άλλο πράγμα άμα έχει το διευθυντικό δικαίωμα, ας το πω έτσι, ας πούμε, με έναν τρόπο που όλοι το καταλαβαίνουμε. Και άρα περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι τα προβλήματα θα βγουν και θα είναι ακόμα πιο εμφατικά, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή οι κάτοικοι, οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι οι οποίοι στα καλά καθούμενα άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, μας περιγράφουν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ότι εξακολουθούν δηλαδή και αυτές τις μέρες που μιλάμε, ενώ έχουν εδώ και 2,5-3 μήνες έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας. Ο Μετροπόδικας έχει σταματήσει να διανοίγει τη σύραγγα από 8 Μαΐου. Και όμως εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εμφανίζονται καινούργιες ρογμές και ρηγματώσεις στις πολυκατοικίες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Οι κάτοικοι ζητάνε αυτονόητα πράγματα. Ζητάνε μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης στα σπίτια τους. ζητάνε να γίνουν οι αποκαταστάσεις αφού εξασφαλιστεί ότι τα σπίτια τους δεν έχουν πρόβλημα εστάθειας, και κάποιος πρέπει να το απαντήσει αυτό με ένα κατηγορηματικό τρόπο, και φυσικά ζητάνε εγγυήσεις να μην ξαναξεκινήσει το έργο και να έχουμε τα ίδια. Δηλαδή, έχει σταματήσει εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Οι επόμενες πολυκατοικίες, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν με τον τρόμο ότι θα ξαναξεκινήσουμε τα έργα και θα έχουμε τα ίδια. Άρα, τα αιτήματα των κατοίκων είναι απολύτως αυτονόητα.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εξώδικες δηλώσεις από 85 τουλάχιστον ιδιοκτήτες κατοικιών. Προς τις εταιρείες έχουν απαντήσει οι εταιρείες αυτές τις εξώδικες δηλώσεις?
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι οι εταιρείες δεν απάντησαν ούτε για να μας πούνε ότι έλαβαν τα εξώδικα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Έρχονται δηλαδή 85 ιδιοκτήτες, κάποιοι εκ των οποίων είναι και διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρες πολυκατοικίες. Άρα, ο αριθμός είναι υποεκτίμηση σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος έχει δει, ας πούμε, τα σπίτια του να παθαίνουν ζημιές ή φοβάται ότι θα πάθουν τα σπίτια του ζημιές. Απευθύνονται στις εταιρείες με εξώδικες δηλώσεις και τους λένε 1, 2, 3 πράγματα χρειαζόμαστε, και δεν έχουμε ούτε καν μία απάντηση η οποία να πει ότι εδώ πέρα λάβαμε το έγγραφό σας και του δίνουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Αντίθετα, αναγκάζονται οι εταιρείες, αναγκάζεται η Ελληνικό Μετρό να δώσει κάποια, λίγα, όχι όλα, από τα έγγραφα τα οποία ζητάμε στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος και αυτός τα αξιώνει με ομόφωνη απόφαση, και άκουσον άκουθον δεσμεύει τον Δήμο, και προσπαθούν να δεσμεύσουν και εμένα σαν συνήγορο και τους τεχνικούς συμβούλους, με όρους εμπιστευτικότητας. Ότι δηλαδή εγώ θα πάρω τα συγκεκριμένα έγγραφα στα χέρια μου και δεν πρόκειται να τα δώσω στους κατοίκους, στους ιδιοκτήτες που έχει χτυπηθεί το σπίτι τους. Άκουθον, άκουθον. Είναι μια αντίληψη,
0: μάλιστα,
1: η οποία αντιμετωπίζει τους κατοίκους σαν να είναι νήπια. Δεν δικαιούνται να μάθουν για αυτό το πράγμα το οποίο τους έχει συμβεί, όταν είναι οι κατεξοχήν έχοντες ένομο συμφέρον να πληροφορηθούν.
0: Πείτε μου, πριν κλείσουμε, πώς θα αμυνθούν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι, να το πω κομψά τώρα, στην αβεβαιότητα? Πώς θα αμυνθούν, ποια είναι η διαδικασία, τι έπεται?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτον οργανώθηκαν συλλογικά, δηλαδή φτιάχτηκε μια πρωτοβουλία, και άρα δεν το αντιμετωπίζουν το ζήτημα ο καθένας μόνος του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ο διπλανός σου υφίσταται το ίδιο πρόβλημα και κάνετε από κοινού μια πρωτοβουλία, και έχουν απευθυνθεί σε όλους τους φορείς. Έχουν απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και χαιρόμαστε που υπάρχει ομόφωνη στήριξη από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν απευθυνθεί σε καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χαιρόμαστε που καθηγητές του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, και εδώ παίζει και ρόλο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, του στηρίζουν με τις τεχνικές του γνώσεις. Έχουν νομικούς συμπαραστάτες, και από αυτή την άποψη θα κάνουμε και τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και για να λάβουμε όλα τα έγγραφα. Να εξαναγκαστούν δηλαδή οι εταιρείες να μας δώσουν τα έγγραφα, αλλά και πολύ σημαντικό για να έχουμε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση των συγκεκριμένων έργων, άμα δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, έχοντας όλα τα έγγραφα από τη δική μας την πλευρά στη διάθεση των τεχνικών μας συμβούλων, ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν τέτοιου τύπου ζημιές.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ακουστεί το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We'll be right back.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο των Real, στον Παοκάρα, στον Παναγιώτη, στην Ούλη, Ελένη μου να σε καλά, στον Κωνσταντή, στον Χρήστο. Πολλούς χαιρετισμού στον Άγγελο και την Ιωάννα. Στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αμάρινθο, καλησπέρα στο Ερεβάν, καλησπέρα στο φίλο τον Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στο Δήμο. Κυριάκο μου, μου λέει ο Κυριάκος για αυτό το θάψιμο της τεράστιας, της μεγαλειώδους κινητοποίησης Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ξέρεις, Κυριάκο, υπάρχει η πλαστή πραγματικότητα και υπάρχει και η αόρατη πραγματικότητα. Η αόρατη πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς, αυτό το πρωτοφανές θάψιμο που λες, που έπεσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η πλειοψηφία ανήκει στους εφοπλιστές, ξέρετε. Είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Εξαφανίστηκαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές το Σάββατο. Δεν χωρέσανε στα δελτία ειδήσεων, δεν χωρέσαν στις εφημερίδες τους. Δεν κατάφεραν να βρουν, παρά την τόση αντικειμενικότητα που έχουν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε μία από τις δεκάδες τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Είναι φανερό λοιπόν πως όταν πρέπει να στηρίξεις την πολιτική της εκμετάλλευσης, την πολιτική του πολέμου κτλ. Βεβαίως να υποστηρίξεις την πολιτική των δημοσιονομικών ορίων, των ματωμένων πλεονασμάτων, της φορολιστίας και την ίδια ώρα να προπαγανδίσεις τα ψίχουλα ως κουβαρνταλίκι, μπορείς να εξαφανίζεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια που αξίζει μέχρι και Πούλιτζερ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Από το Γερμανία-Ρωσία θα ξεκινήσουμε, καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη, σε αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, καθώς και το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία είχε λάβει την απόφαση αφότου κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγορία την οποία η Ρωσία βέβαια χαρακτήρισε παράλογο κατασκεύασμα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να τερματίσει τη λειτουργία του το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πολιτιστικά κέντρα ΓΕΤ της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους και το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο στις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Πού άλλου πάμε?
2: Θα πάμε στην Βρετανία, εκεί όπου εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Πόρτσμουθ στη Βρετανία, όταν ένα σκάφος που μετέφερε 140 ετούντες άσυλο εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τις ακτές της πόλης. Απέκλεισαν τους δρόμους για ώρες, δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν όλη νύχτα ώστε να εμποδίσουν τη μεταφορά των ανθρώπων σε κέντρα υποδοχής. Η διαμαρτυρία έληξε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν η αστυνομία εξέδωσε εντολή διάλυσης του πλήθους, απειλήσε και με συλλήψεις. Θεωρείται η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο σκάφος με μετανάστες μεταφέρεται στην συγκεκριμένη πόλη, αλλά και η πρώτη φορά που μια πολυπληθής ομάδα ακροδεξιών επιχειρεί να εμποδίσει την άφηξή τους.
1: Μάλιστα. Ζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο
9: σε... Η ώρα είναι 9.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Ελλάς Ήρω Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Real Weather.
22: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ τότε το διάλεξα το τραγούδι πριν να πει ο Μητσοτάκης
1: οτιδήποτε. Ναι, καλά, όχι. Τώρα αυτού καπρό και τα λοιπά.
0: Όχι, το είχα δει από πριν, το είχα σκεφτεί. Αυτό λέω. Είναι ποιος, πώς, γιατί φαγωθήκανε όλη την περασμένη. Τι που είναι η κυρία Ελένη, την έφαγε στην κυρία. Ναι, λέω ότι χώνεψα κιόλα.
1: Μα δεν
0: πήγε, έφυγε καθέ. Και η κυρία Ελένη. Πού είναι η κυρία Ελένη. Πούντο το δαχτυλίδι. Με φάγανε, μου φάγανε την ψυχή.
1: Και είχε σκεφτεί, δηλαδή πριν το πει ο πρωθυπουργό να με υποδεχθεί με τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Ή αυτό.
1: Αλήθεια, βρεμανόλη.
0: Ναι, ή αυτό. Ή το άλλο που λέει.
1: Πρόσεχε, τραγουδέ, θα πεις τώρα, όχι, γιατί ρομαντικά το έχεις πάει. Αλλά είσαι ικανός τώρα να κάνεις την ανατροπή, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έβλεπα τα. Πες το, σχοινάς και. Σχοινάς και γαρμπή.
1: Ναι.
0: Και ζήσαμε μόνο για λίγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Μόνο για λίγο και χωρίσαμε. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που διάλεξες τα δύο.
0: Ναι, ναι. Και τώρα όλοι θα νομίζουν ότι το βάλαμε για τα Μητσοτάκη και δεν το βάλαμε για τα Μητσοτάκη.
1: Ποιος να μας πιστέψει τώρα,
0: όχι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Όχι, βασικά, τι περιμένει. Εσύ είχες διαλέξει άλλα τραγούδια. Απλά μπήκα εγώ και λέω, παιδιά, αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα, όχι, για να το πούμε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, καλησπέρα σας και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Ναι, πες μας και αυτό, τα υπόλοιπα. Καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό. Εκεί θα μείνω. Ναι. Εκεί θα μείνω.
0: Εντάξει,
1: καλή σεζόν να έχουμε. Έτσι. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να σε πιστέψω ότι όντως το είχες σκεφτεί από πριν. Εγώ πιστεύω ότι η έμπνευσή σου ήταν ο πρωθυπουργός. Και έχω να πω ότι αυτή η ατάκα του πρωθυπουργού ήταν από τις καλές. Παραπολιτική, έτσι, εντάξει. Ήταν πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο ενός σχολείου τέτοιου τύπου. Ήταν ωραία ατάκα του πρωθυπουργού.
0: Κοίτα, νομίζω ότι δεν σκέφτηκε όλο το τραγούδι.
1: Όταν του έγινε η ερώτηση.
0: Ναι, από τον Ευγενίδη.
1: Από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ναι, το περίμενα ότι θα μου την κάνει.
0: Καλά, εντάξει, στις μισές ερωτήσεις αυτό είπε. Ναι. Αλλά το απαντήσει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, γιατί λέει το τραγούδι ξεκάθαρα. Πώς να γλιτώσει μάτια με ένας από τον άλλο.
1: Ναι. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια.
0: Έτσι, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Δηλαδή το τραγούδι. Ναι. Πέρα από το μαέλα που τα λέω. Είναι τραγούδι που μένουν μαζί στο τέλος. Αποδέχονται ο ένας τα λάθη του άλλου και τα προβλήματα και μένουν μαζί.
1: Είναι ξεκάθαρα, περιγράφει μια σχέση πάθους αυτό το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορεί να γλιτώσει ένας από τον άλλο. Πώς να αλλάξουμε ουρανό.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι για μένα δεν ήταν η σωστή επιλογή η τραγουδιού. Θα μπορούσε, ας πούμε, να βάλει.
1: Ναι.
0: Πάλι θα πάω σε γαρμπή, γαρμπή ρέμο. Ασυμφωνία χαρακτήρων.
1: Ναι, αλλά πάλι τα αυτοί.
0: Μα ευθύνη δηλαδή εμείς δεν έχουμε καμία, κατά τη γνώμη όλων των μαρτύρων. Του χωρισμού μας και την ηγορία, απλή ασυμφωνία χαρακτήρων.
1: Μα αυτό προϋποθέτει να είναι μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο πρωθυπουργός. Άλλο πράγμα ήθελε να πει. Ναι. Ναι. Πάντως από αυτό το τραγούδι, εμένα ο στίχος που μου αρέσει είναι «Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο». Ωραίο.
0: Φοβερό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, και μια και ξεκινήσαμε με την ΔΕΘ. Λοιπόν, Μανώλη, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Νομίζω ότι σε αυτή τη νέα σεζόν θα πρέπει κάποια πράγματα να βάλουμε σε μια άλλη βάση. Θα πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε νοοτροπία.
0: Ήρθε, παιδιά, και λοιπόν, θα ήρθε να τα αλλάξει όλα.
1: Όχι όλα. Ένα πράγμα όμως νομίζω.
0: Ή αλλάζουμε ή ρημάζουμε. Ή βουλιάζουμε, τέλος πάντων, ό,τι λέει.
1: Ένα πράγμα όμως νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Να το κάνουμε.
1: Δεν είναι δύσκολο. Άκου να δεις.
0: Εσύ, θα το κάνουμε.
1: Θα πάρουμε έναν κουμπαρά. Γουρουνάκι προτείνω. Mm. Να είναι κλασικός, να παραπέμπει και στα παιδικά μας χρόνια. Στρουμπουλό, ροζ, ωραίο. Yeah. Και για κάθε ένα ευρώ που βάζεις, θα βάζω κι εγώ ένα ευρώ. Πώς σου φαίνεται η ιδέα. Στο τέλος της σεζόν θα μαζέψουμε, θα το σπάσουμε και θα δούμε πόσα λεφτά μαζέψα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ένα ποτηράκι δεν βάζουμε, να βλέπουμε και όλα να ξέρουμε. Άκου, αυτό για να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Αυτό για να δουλέψει. Πρέπει να μπει ποινή.
1: Τι ποινή?
0: Ποινή, δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να πούμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έτσι, και κάθε φορά που θα το λέμε θα πέφτει χρήμα. Αλλιώς δεν θα δουλέψει αυτός ο κουμπαράς.
1: Μα ναι, αφού εδώ ο οικογενειακός κουμπαράς για τα παιδιά δεν έχει point system τώρα. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Στην καθημερινότητα της εκπομπής μας να το ακολουθήσουμε. Αυτό προτείνω. Τι point system τώρα, γιατί βάζεις τέτοιους κανόνες.
0: Σου είπα για τον κουμπαρά της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Ο κουμπαράς της εκπομπής για να δουλέψει πρέπει να έχει ποινή. Δηλαδή πρέπει κάτι να πούμε, να βρούμε μια λέξη, να λέμε ας πούμε ότι κάθε φορά που θα λέμε κάτι στραβό για τον Πρωθυπουργό ή για τον Υπουργό Υγείας θα βάζουμε μέσα 5 ευρώ.
1: Αμάν, μωρέ, Μανώλη.
0: Λέω ρε παιδί, ένα παράδειγμα εδώ. Θες να πούμε για τον Τσίπρα. Ορίστε, άντε και εσύ τώρα. Για τον Ανδρουλάκη, θες. Για τον Ανδρουλάκη.
1: Το ανοίγεις πολύ τώρα. Το Δούκα. Τι θα λέμε. Δεν θα λέμε τίποτα όμως μετά.
0: Ε. Ναι, αλλά ξέρεις πόσα λεφτά θα μαζευτούνε. Χαμός θα γίνει.
1: Χρειάζεται θυσίες για να μαζέψεις λεφτά.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, μα
0: δεν γίνεται. Πες τώρα εσύ ποιος αποταμιεύει. Έτσι, και εγώ έχω απορίες πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτά θα φορολογούνται. Θα είναι αφορολογητά. Γιατί το περίμενε, γιατί το λέω. Βάζει ένα όριο προφανώς.
1: Βάζει ένα όριο.
0: Ωραία. Και σου λέει, δηλαδή σκέφτεται τώρα άλλο. Είχα 5.000 στην άκρη μαύρα. Και πάω και τα κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του νεογέννη του παιδιού μου. Και έρχεται το. Πανεπιστήμιο, πού τα έχει αυτά.
1: Ούψ. Ούψ.
0: Πού είναι αυτά. Από πού ήρθαν.
1: Θέλει τρόπο, σιγά σιγά. Κατοστάρικο, ναι. Κατοστάρικο. Θα και, το χτίζει. Ναι.
0: Και μετά θα βάζει και πολιτεία.
1: Ναι, θα βάζει.
0: Και άμα χρωστά, θα είναι ακατάσχετο.
1: Λογικά. Ναι.
0: Για όλο το ύψο του.
1: Λένε Κατσαμπέκι με λένε, δεν με λένε Κυριακό Πιλιαράκη.
0: Δεν ξέρω, όχι, έχω απορίες, πρακτικές απορίες έχω. Φαντάζομαι ότι ναι. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι ακατάσχετος.
1: Κι εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Εφόρου ζωής, ενώ ότι δεν είναι χρήματα τα οποία θα μπορεί με κάποιο τρόπο το κράτος ας πούμε, να βάλει χέρι γιατί υπάρχουν οφειλές. Γιατί αν υπάρχουν οφειλές, υπάρχουν οφειλές. Έντερον εκάθερον.
1: Ίσως.
0: Συνδικαιούχο, γιατί ρωτάω, ποιος θα είναι συνδικαιούχος. Γιατί αν ο συνδικαιούχος έχει οφειλές. Θα πρέπει το σύστημα να τα διαχωρίσει.
1: Δεν ξέρω αν γίνανε τέτοιου τύπου ερωτήσεις πρακτικές σήμερα στον Υπουργό, στην εξειδίκευση των μέτρων.
0: Επίσης το κράτος, το μάθουμε αυτά από τον κύριο Ρίζο. Επίσης το κράτος, καλό, ωραία είναι όλα αυτά. Θα είναι και το κράτος συνδικαιούχος στο λογαριασμό.
1: Όχι, απλά εσύ, καταθέτεις. Μα είναι δυνατόν να είναι συνδικαιούχος το κράτος στο λογαριασμό.
0: Αν είναι δυνατόν, η ερώτηση ήταν αν είναι δυνατόν.
1: Πώς το εννοείς,
0: αν είχαμε τώρα το καρακουμπάρα θα βάζεις 5 ευρώ.
1: Εμείς θα είμαστε σε
0: εγώ θέλω αύριο
1: κουμπαρά.
0: Το πρωί. Εγώ θέλω πόσα παιδιά γεννιούνται την ημέρα στην Ελλάδα. 100. Θέλω αύριο το πρωί να πάνε να γίνουν 100 καταθέσεις των 100. Και κάθε μέρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Να δεις σε πόσες μέρες θα σταματήσει το μέτρο να ισχύει. Έλα τώρα. Ωραίο είναι. Πρόσεχε, δεν είμαι αρνητικός.
1: Εντάξει, είναι μια σκέψη ωραία. Αλλά κοίτα τώρα. Προϋποθέτει να μπορεί η οικογένεια να δώσει αυτά τα λεφτά. Αυτό προϋποθέτει. Άρα, για να το πούμε απλά, εννοώ ένα ποσό. Ναι. Ένα ποσό. Ένα
0: βασικά,
1: ποσό.
0: Είναι η χαμηλότερη κατάθεση που μπορεί να κάνει, δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Έχω δεκαετίες να κάνω.
1: Κοίτα.
0: Σε αποταμιευτικό εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω. 10 ευρώ, α πούμε, μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι θα μπορεί.
1: Φαντάζομαι, ναι. Άρα, η προϋπόθεση είναι να μπορεί να κάνει μια κατάθεση. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Εφόσον υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, λογικά, πολύ απλά και λογικά, κάποιοι ξερούνται. Ποιοι. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κατάθεση. Μήπως αυτοί είναι οι ευάλωτοι που χρειάζονται βοήθεια. Οι ευάλωτοι γονείς με παιδιά μικρά. Δηλαδή αυτοί δεν χρειάζονται βοήθεια.
0: Και θα σου πω τώρα, νομίζω ότι αυτό με
1: η
0: την κατάθεση.
1: Η περισσότερη βοήθεια
0: θα σου πω κάτι. Αυτό με την κατάθεση. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Εάν εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κατάθεση, θα ένιωθα πολύ μειονεκτικά. Δηλαδή, προσωπικά. Θα λειτουργούσε αρνητικά σε μένα το ότι δεν μπορώ να το κάνω παρά το ότι υπάρχει κρατική αρρωγή να βάλει το ίδιο ποσό που θα βάλω και εγώ γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να βάλω ή ξέρω εγώ έχω τη δυνατότητα να βάλω 5 ευρώ το οποίο το θεωρώ αστείο να βάλει και άλλα 5 το κράτος και μπορεί τον άλλο μήνα αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι ναι για κάποιους θα λειτουργήσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Για κάποιους άλλους θα λειτουργήσει λιγότερο, επίσης είναι ωραίο. Για κάποιους νομίζω δεν θα λειτουργήσει καθόλου.
1: Ναι. Επίσης, μία παράμετρος αυτού του μέτρου είναι ότι φαντάζομαι ότι είναι ένας κλειστός λογαριασμός. Δηλαδή, αν στα 18 χρόνια, μέχρι να γίνει 18 χρονών το παιδί, για παράδειγμα, υπάρξει ανάγκη στην οικογένεια να τραβηχτούν από αυτά τα χρήματα.
0: Δεν μπορείς, φαντάζομαι. Όχι, νομίζω ότι δεν μπορείς.
1: Αν σπάσει δηλαδή αυτό.
0: Μα σου λέει ότι αυτή είναι η εξασφάλιση του παιδιού ότι θα πάρει ένα. Ποσό όταν ενηλικιωθεί.
1: Αν υπάρξει ανάγκη για το παιδί, χτύπα ξύλο, ένα ζήτημα υγείας, κάποια νοσηλεία, οτιδήποτε, κατάλαβες θέλω να πω.
0: Εκεί. Κατά την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να την καλύπτει το κράτος και να μην παίρνει από το κουμπάρα.
1: Τι να καλύπτει το κράτος.
0: Την ανάγκη.
1: Την όποια ανάγκη.
0: Εννοώ ανάγκη υγείας. Δεν υπάρχει άλλη ανάγκη για την οποία θα σπάσει ένα κουμπάρο.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά να σκεφτούμε λιγάκι πόσες φορές γίνονται εκκλήσεις για προβλήματα υγείας παιδιών ή και άλλων ανθρώπων, αλλά και παιδιών από τους γονείς, ας πούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού, για να μαζευτούν χρήματα για νοσηλεία.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε ένα θέμα με τη γυναίκα, την καρκινοπαθή.
1: Ναι.
0: Που να είναι καλά γυναίκα. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανέδειξε ένα θέμα που φαίνεται ότι κάποια πράγματα φτάνουν στον Πρωθυπουργό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πρέπει σε κάποια στιγμή, και δεν αναφέρομαι τώρα στον Πρωθυπουργό, αναφέρομαι γενικά στο κράτος, mm-hmm. ούτε καν στην κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει σε κάποια στιγμή το κράτος να αποφασίσει ποιοι έχουν πρόσβαση με πρόβλημα και ποιοι δεν έχουν στον Πρωθυπουργό.
1: Mm-hmm. Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που είναι στη μοίρα της γυναίκας αυτής,
1: mm-hmm.
0: που δεν έχουν πρόσβαση.
1: Mm-hmm.
0: Και ξέρω και άλλους ανθρώπους που έχουν άλλα προβλήματα, που έχουν στείλει δεκάδες επιστολές και δεν έχουν πρόσβαση. Και δεν λέω ότι είναι κακό το ότι δεν έχουν πρόσβαση, γιατί δεν γίνεται να παίρνει 1000 επιστολές την ημέρα και να ενημερώνεται για όλες.
1: Ούτε μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα.
0: Ούτε μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα. Έτσι, αν όμως δεν μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα, δεν μπορεί να είναι και παράδειγμα.
1: Mm.
0: Έτσι, γιατί χρέος της πολιτείας είναι αυτό. Να λύνει τα προβλήματα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, δεν έχουμε πει. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη ήρθε, δεν την έφαγα. Γιατί φοβηθήκατε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ανθρώπινο, αλλά είναι εδώ. Και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Κυρία Ειρήνη, πάρτε τον κύριο Χατζόπουλο, διότι από σήμερα θα υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο. Οι συνεδεύσεις μας θα είναι στην πρώτη ώρα και στις 10 θα ανοίγουμε γραμμές για το θέμα της ημέρας.
1: Και σήμερα. Ακροάτες.
0: Και σήμερα.
1: Το εννοείται. Θέμα της ημέρας, τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Είναι η ελληνική δισκογραφία και τα ντουέτα. Όχι, εντάξει.
1: Μας αρέσει εμάς αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό όμως. Είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες, οι ανακοινώσεις, εμείς σήμερα θα το επικεντρώσουμε.
0: Συντάξεις, μικρομεσαίοι, εντάξει, δημόσιοι πάλι προφανώς το 500άρικο. Κατά κύριο λόγο αυτά.
1: Εκεί θα πάμε, ναι. Κατά κύριο λόγο. Βέβαια και τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με επιμέρους θέματα της Διεθνούς Έκθεσης. Αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις. Και θα έχουμε και όλη την κινητικότητα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί περιμένουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς. Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που είναι στη μοίρα της γυναίκας αυτής,
1: mm-hmm.
0: που δεν έχουν πρόσβαση.
1: Mm-hmm.
0: Και ξέρω και άλλους ανθρώπους που έχουν άλλα προβλήματα, που έχουν στείλει δεκάδες επιστολές και δεν έχουν πρόσβαση. Και δεν λέω ότι είναι κακό το ότι δεν έχουν πρόσβαση, γιατί δεν γίνεται να παίρνει 1000 επιστολές την ημέρα και να ενημερώνεται για όλες.
1: Ούτε μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα.
0: Ούτε μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα. Έτσι, αν όμως δεν μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα, δεν μπορεί να είναι και παράδειγμα.
1: Mm.
0: Έτσι, γιατί χρέος της πολιτείας είναι αυτό. Να λύνει τα προβλήματα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, δεν έχουμε πει. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη ήρθε, δεν την έφαγα. Γιατί φοβηθήκατε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ανθρώπινο, αλλά είναι εδώ. Και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Κυρία Ειρήνη, πάρτε τον κύριο Χατζόπουλο, διότι από σήμερα θα υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο. Οι mm-hmm. συνεδεύσεις μας θα είναι στην πρώτη ώρα και στις 10 θα ανοίγουμε γραμμές για το θέμα της ημέρας.
1: Mm. Και σήμερα.
0: Ακροάτες. Και σήμερα.
1: Το εννοείται. Θέμα της ημέρας, τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Είναι η ελληνική δισκογραφία και τα ντουέτα. Όχι, εντάξει.
1: Μας αρέσει εμάς αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό όμως. Είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες, οι ανακοινώσεις, εμείς σήμερα θα το επικεντρώσουμε.
0: Συντάξεις, μικρομεσαίοι, εντάξει, δημόσιοι πάλι προφανώς το 500άρικο. Κατά κύριο λόγο αυτά.
1: Εκεί θα πάμε, κατά κύριο λόγο. Βέβαια και τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με επιμέρους θέματα της Διεθνούς Έκθεσης. Αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις. Και θα έχουμε και όλη την κινητικότητα.

0: Αν όμως δεν μπορεί να λύνονται έτσι τα προβλήματα, δεν μπορεί να είναι και παράδειγμα. Έτσι, γιατί χρέος της πολιτείας είναι αυτό, να λύνει τα προβλήματα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, δεν έχουμε πει. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη ήρθε, δεν την έφαγα, γιατί φοβηθήκατε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ανθρώπινο, αλλά είναι εδώ. Και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Κυρία Ειρήνη, πάρτε τον κύριο Χατζόπουλο, διότι από σήμερα θα υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο. Οι συνεδρίες μας θα είναι στην πρώτη ώρα και στις 10 θα ανοίγουμε γραμμές για το θέμα της ημέρας.
1: Και σήμερα. Ακροατές.
0: Και σήμερα.
1: Εννοείται. Το θέμα της ημέρας τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Είναι η ελληνική δισκογραφία και τα ντουέτα. Όχι, εντάξει.
1: Μας αρέσει εμάς αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό όμως. Είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες, οι ανακοινώσεις, εμείς σήμερα θα το επικεντρώσουμε.
0: Συντάξεις, μικρομεσαίοι. Εντάξει, θυμώσει πάλι προφανώς το 500άρικο. Κατά κύριο λόγο αυτά.
1: Εκεί θα πάμε, κατά κύριο λόγο. Βέβαια και τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με επιμέρους θέματα της Διεθνούς Έκθεσης. Αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις. Και θα έχουμε και όλη την κινητικότητα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί περιμένουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, περιμένουμε τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Γενικά, αυτό το διάστημα, Μανώλη, πολλοί μας φροντίζουν, ρε παιδί μου. Πολλοί για το καλό μας γίνονται πράγματα, κοιτάζονται πράγματα.
0: Τον κύριο Χατζόπουλο.
1: Πάρα πολύ.
0: Τον κύριο Χατζ... ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ ήρθες και άνθησαν τα μηνύματα.
1: Τι θες?
0: Δεν έχει γίνει, τι πράγμα είστε εσείς? Ρε, δεν είμαστε καλά. Δεν έχω. Πώς τα πέρασες καλά?
1: Κοίταξε. Εδώ ήμουν, το λέγαμε και νωρίτερα έτσι μεταξύ μας. Εδώ στην Αθήνα, ενώ στην
0: Αττική,
1: κατά κύριο λόγο. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Ήταν ένα καλοκαίρι λίγο ειδικών συνθήκων. Όλα όμως μια χαρά, όλα καλά. Τις δυνάμεις που έπρεπε να πάρουμε, τις πήραμε. Δηλαδή ξεκινάμε. Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω. Εντάξει. Θα φανεί.
0: Ναι, για μένα δεν λέω, τα έχω πει, τα ξέρεις, έχω λύσει πάση γουρουνάκια. Και έχω φάει. Καλώς όρισα την Καλαμάτα, στην Καλαμάτα ήσουνα?
1: Όχι, δεν ήμουνα στην Καλαμάτα.
0: Αυτή λέει ήταν η επτασφράγιστη έκπληξη. Λέει ο Real Blogger, λέγανε ότι θα είχε μια έκπληξη. Νομίζω ότι είχε κάποια έκπληξη.
1: Κοίταξε, αυτό η πληροφορία έχει βγει, η αλήθεια είναι, ότι θα υπάρχει ένα μέτρο έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, ότι πάντοτε συνηθίζεται μάλλον αυτό και θα υπήρχε ένα μέτρο έκπληξη. Αλλά και εγώ δεν υπήρξα.
0: Εδώ ο Νίκος μας λέει πανέξυπνος. Γιατί?

0: και σας ευχαριστώ πολύ για να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους.
1: Θα σας κρατήσουμε και μετά τους τίτλους στο Γεμισή, είναι ένα λεπτό ακριβώς. Σας το, απλά σας
2: αλλά σας το, να ξεκινήσουμε λιγάκι. Εσείς από αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, πιστεύετε ότι αντιμετωπίστηκε ένα κομμάτι των ετοιμάτων σας, ένα μέρος?
0: Να τοποθετηθώ.
2: Ναι.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, εμπέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί 1,09 ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα δεν γίνεται το θέμα. Γι' αυτό εμείς λέμε, είναι ημίμετρα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι αντίδωρο, και εμείς θέλουμε συνολικές παρεμβάσεις στο εισόδημα των συνταξιούχων. Εμείς προτείνουμε μέτρα που θα απομακρυνθούν οριστικά όλους τους συνταξιούχους από φτώχεια και από την ακρίβεια. Αυτή είναι πραγματικότητα σήμερα που μπορούμε να κάνουμε.
2: Πάντως στην επαναφορά 13η σύνταξη την απέκλεισε για μια ακόμη φορά.
0: Τι προτείνουμε εμείς?
2: Βεβαίως.
0: Εμείς τι λέμε? Ζητάμε επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξης ακέραιας. Αυξήσεις πάνω από το πληθωρισμό. ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θυμάστε, το ΕΚΑΣ το δίναμε 230 ευρώ το μήνα σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Mm-hmm. Αν κάποιος παίρνει 500 συν 230, πάει 730. Με τα 730 συν την επικούρηση θα φτάσει 8,5 με 9. Αυτό, γι' αυτό λέμε εμείς, η κατώτερη σύνταξη πρέπει να είναι στα 900 ευρώ για να μπορούμε να ζήσουμε. Κατάργηση της ΕΑΣ. Η ΕΑΣ είναι 24 δις στην Τράπεζα Ελλάδος. Άρα ζητάμε πράγματα που μπορούν να γίνουν. Όμως θέλω να σας πω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό για το δίκτυο. Έχουμε ξεχάσει τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Μόνο εμείς το βάζουμε. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Και να σας πω τρεις λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Αν είναι ένα αντρόγινο που παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο στη ζωή, δεν παίρνει ο δεύτερος καθόλου σύνταξη από τη σύνταξη του ανθρώπου που έφυγε.
1: Δεν υπάρχει σύνταξη κυρίας.
2: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Γι' αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Μόνο έτσι θα λυθεί το θέμα.
1: Άρα τώρα, επί της ουσίας, κύριε Χατζόπουλε, οι συνταξιούχοι τι πήραν από αυτή την ΔΕΘ?
0: Θα σας είπα τι πήραν. 1,09 ευρώ. Μα αυτό διαιρέστε το. Το 400-365.
1: Δεν αμφισβητώ το ποσό.
0: Αυτά πήραν 400 ευρώ και έγινε και μια άλλη αδικία. Δίνει στα 2.200.000 και στα 300.000 που είναι κάτω από 65 ευρώ.
2: Αυτό
0: δεν
2: ακριβώς.
0: Του δίνει ούτε ένα ευρώ.
2: Είναι εκτός αν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, έτσι δηλαδή αναπηρικές και τα λοιπά, αν είναι κάτω από 65.
0: Όχι.
2: Όλοι. Όλοι.
0: Από ό,τι είπε σήμερα. Mm-hmm. Κάτω από 65 ετών είναι 300.000 συνταξιούχοι. Δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ από τα 400 αυτά τα ψίχουλα που δίνουν.
1: Τα 400 ισχύουν για τώρα, για τον Νοέμβριο.
0: Για τον Νοέμβριο.
1: Τα οποία ήταν 250 και συν 50 300 και τώρα γίνανε 400.
0: Σωστό. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς έγινε.
1: Ναι.
0: Εμείς είπαμε όμως ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, είπαμε ότι εμπέζει και λέει και ψέματα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει τη διάταξη που έλεγε ότι θα δίνεται κάθε Μάη ένα κομμάτι της 13ης. Προσέξτε, εγώ είμαι αντικειμενικός, είμαι πραγματιστής. Ένα κομμάτι ήταν 1,1 δις. Ο κ. Μητσοτάκης, αναρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ψήφισε, έλεγε μην παίρνετε τα ψίχουλα, και όταν έγινε πρωθυπουργός το κατήργησε. Άρα από το 20 μέχρι σήμερα 7 χρόνια μας χρωστάει 7 χρόνια επί 1,1 δις 7,7 δις. Και αυτά τα χρήματα που πήγανε, γιατί δεν μας τα έδωσε, γιατί κατήργησε? Αυτός έλεγε μην παίρνετε τα ψίχουλα, τα οποία τα έχει ψηφίσει. Άρα δεν είναι ψέμα στους συνταξιούχους.
1: Κύριε Χατζόπουλε, για 1,5 λεπτό υπομονή για να έρθουν οι τίτλοι και αμέσως μετά επιστρέφουμε σε εσάς για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Στους 97,8.
1: They don't try to call. 32 λεπτά μετά τις 9 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Χατζόπουλο του Δικτύου Συνταξιούχων, τον πρόεδρο του Δικτύου Συνταξιούχων.
2: Έχουμε μηνύματα από συνταξιούχους, κύριε Χατζόπουλε. Τα συναισθήματα, απογοήτευση, πίκρα, εμπεγμός μας γράφει εδώ πέρα ένας από τους ακροατές. Πρόταση, λέει, σε σχέση με τις, με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, λέει, έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 δόσεις. Πόσα χρόνια, λέει, ακόμα να περιμένουν 400.000 συνταξιούχοι?
1: Η αλήθεια είναι ότι για την εισφορά είχε ακουστεί ότι κάτι θα...
2: Είχε ακουστεί αυτό, ναι. Εσείς είχατε κάποια ενημέρωση, είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις σε σχέση με αυτό?
0: Κοιτάξτε, παιδιά, λίγο να το ξεκαθαρίσω. Συγγνώμη κιόλας. Είχαν ακουστεί πολλά. Εγώ, επειδή σας είχαν ρωτήσει πάρα πολλοί συναδελφοί σας, είχα πει κάτι. Ότι μην ακούνε τι λέει καθένας. Να δούμε τι θα πει. Και διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά, πρόσθετε τη λέξη, μπούρδες. Γιατί η κατάργηση της ΕΑΣ, αφού τα 24 δις στην Τράπεζα Ελλάδος, γιατί δεν τα δίνει πίσω? Γιατί θα μου πείτε, κύριε Χατζόπουλο, δεν έχουμε λεφτά. Και θα σας απαντήσω διαφορετικά. Πες ότι δεν έχουμε λεφτά. Αυτά τα 24 δις που είναι εκεί στην Τράπεζα Ελλάδος, γιατί να μην καταργηθεί η ΕΑΣ? Ας καταργηθεί και ας μην δοθούν. Εμείς ζητάμε να πάρουμε και τα 24 δις πίσω. Ας καταργηθεί τελείως και ας μείνει αυτά εκεί. Άρα δεν θέλει πολιτικά. Η γνώμη δικιά μου είναι αυτή, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί υπεύθυνος της πολιτικής είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ο διορισμένος υπουργός που λέγεται Πιερακάκης και αύριο μπορεί να λέγεται το όνομά μου Νίκος Χατζόπουλος. Άρα μπαίνουν ζητήματα τα οποία πρέπει αυτά να τα απαντήσουμε και πρέπει να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές και τις άθλιες πολιτικές. Ένα άλλο που πρέπει να σας βάλω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε η δυνατότητα. Πρόσφατα, αν θυμάστε, λύθηκε ένα κομμάτι εν μέρη. Ποιο? Η συντάξη κυρίας εξιδίου δικαιώματα. Και τι μας λέει, που ήταν αίτημα του δικτύου, γιατί πριν τρεις μήνες είχαμε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή που έλυνε στο σύνολό του. Και τι λένε, λένε, αν ο θάνατος είχε γίνει από 13-5 του 16, θα παίρνε το 70% μέχρι που θα φύγει ο δεύτερος από τη ζωή. Mm-hmm. Πριν το νόμο, πριν το 13-5 του 16, το αφήνε στο 35 και στο 25. Δεν, τη στιγμή που είναι πληρωμένες στις ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Δεύτερο κομμάτι εκεί επάνω που είναι σημαντικό. Στους 8.522 του δημοσίου που είχε κοπεί και επανήλθε, δεν δίνεται αναδρομικά που έχουν κόψει.
1: Καλά, αναδρομικά δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν.
0: Τις επικουρικές το έχουν 35%, δεν το φέρανε 70. Εδώ μιλάμε για 280.000 συνταξιούχους. Άρα εμείς αν δίκτυο βάζουμε ζητήματα, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που σας ευχαριστώ που μου δίνετε λίγο χρόνο παραπάνω. Εμείς στο δίκτυο, εγώ προσωπικά ασχολούμαστε, γιατί όπως γνωρίζετε ήμουν εργαζόμενος στο ΙΚΑ και ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΙΚΑ και ξέρουμε από ασφάλιση. Ασφάλιση και συντάξεις πρέπει να είναι μαζί. Γι' αυτό ίσως βάζουμε και τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους.
2: Ναι. Μας γράφει εδώ ένας ακροατής ότι δεν έγινε καμία αναφορά για τα οφειλόμενα αναδρομικά των συνταξιούχων, αυτό που λέγατε τώρα, με αποφάσεις λέει του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Μας γράφει ότι ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα δοθούν σε όλους.
0: Κάθε να δείτε. Ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές είχε υποσχεθεί τα πάντα. Το είναι αλήθεια που λέει ο κύριος συνάδελφος συνταξιούχος. Δυστυχώς όταν έγινε πρωθυπουργός λέει ακριβώς τα αντίθετα, και το θέμα είναι άλλο όμως, ότι αυτό που κάνει, που λέει ψέματα και συνεχίζει, δεν είναι καλό για τη χώρα. Ξέρετε γιατί δεν είναι καλό? Εμείς πρέπει να στηρίζουμε τη δημοκρατία. Τα είδε τα αποτελέσματα της Γερμανίας, τα ακροδεξιά σχήματα.
1: Εντάξει, τοπικές εκλογές βέβαια είναι εκεί και άλλα ζητήματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, όταν πας να μηδενείς τα πάντα, φτάσεις σε αυτό το σημείο. Μακάρι να μην γίνει, γιατί εγώ είμαι αντίθετος στα ακροδεξιά σχήματα. Είμαι ξεκάθαρο. Είδες δε τι έζησε η χώρα μας με τους Γερμανούς, το Χίτλερ που σκότωνε τους πάντες. Είμαι αντίθετος. Είμαι άνθρωπος της δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και τις εξειδικεύσεις και...
0: Ναι, μα δεν υπάρχει. Τελείωσε αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα πλέον. Εννοώ, ναι, έχει τελειώσει σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
0: σας παρακαλώ, η κυβέρνηση μπορεί να έρθει αύριο το πρωί και να περάσει η διάταξη και για την εισφορά ηλεκτρική.
1: Ναι, οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει.
0: Για το ΕΚΑΣ που σας είπα.
1: Προφανώς και μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. Σωστά.
2: Ναι, και επειδή είναι και μια περίοδος που πλέον μπαίνουμε σε τροχιά προεκλογή, εκλογών,
1: είμαστε
2: πλέον. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιες καινούργιες ανακοινώσεις σε χρόνο πιο κοντινό στην άνοιξη.
0: Θα ήθελα να πω δύο λέξεις, γιατί το λέμε εμείς σαν δίκτυο και ήταν και μια πρόταση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που είπαμε και εμείς και το λέμε συνέχεια, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε συμμετοχή στα φαρμακά μας, είναι μεγάλο θέμα, παιδιά. Τουλάχιστον σε κάτω να βάλει και να πει κάτω από 1.200 ευρώ. Δηλαδή καταλάβατε ότι εμείς δεν είμαστε των άκρων, πάμε και διαλύουμε τα πάντα. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος που πληρώνει 500 ευρώ, η μητέρα σας ή ο πατέρας σας, κάθε χρόνο. Αυτά είναι ένα στο εισόδημα των συνταξιούχων. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ανοίξει φαρμακεία, να έχουμε ανοίξει τα φαρμακεία Δευτέρια. Μιλάμε και τέτοια πράγματα. Πάμε σε άσχημες.
1: Χρόνια τώρα έχουν ανοίξει Δευτέρια τα φαρμακεία.
0: Δεν είναι διαφωνώ μαζί σα.
1: Δεν είναι τωρινό, δυστυχώς.
0: Άρα εμείς κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες.
1: Πιστεύω
0: να μας ακούνε. Έγινε μια ερώτηση προηγουμένως. Εάν η κυβέρνηση πώς το λένε, μιλάει μαζί μας. Εμείς είμαστε δηλαδή αυτό που έκανε προχτές η κυρία Κεραμέως και τη ζητήσαμε τρεις φορές να τη δούμε και δεν μας είδε, τι να κάνουμε? Είπαμε ότι αυτή η ρύθμιση εξιδίου δικαιώματος θανάτου είναι λάθος αυτή η λογική. Πώς θα το κάνουμε? δεν γίνει το πρόβλημα.
1: Τώρα εν ώψη εκλογών.
0: Πού να απέναντίσουν.
1: Εν ώψη εκλογών θα κάνετε συναντήσεις, κύριε Χατζόπουλε, τώρα εν ώψη εκλογών δεν γίνεται.
0: Τι να σα πω. Εμείς, όποιος μας τα λέει, θα πάμε. Εμείς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Για άλλη μια φορά που μου δώσατε και το χρόνο, γιατί είπαμε πολλά θέματα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.
1: Εδώ τώρα να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα βγουν και άλλοι συνταξιούχοι που εκπροσωπούν πλέον σωματεία, επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα σχετικό,
2: ναι,
1: από τον Δημήτρη. Που είναι ανακλάδο, όχι ανακλάδο, αναταμείο. Γιατί δεν είναι πολλοί οι πλέον οι συνταξιούχοι που συνδικαλίζονται και που βγαίνουν στα μέσα. Mm-hmm. Για να το πω πιο σωστά. Γιατί που συνδικαλίζονται είναι πολλοί. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, σας απάντησα μόλις για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, πάμε εντάχει και στον κύριο Κουγιουμτζή, που είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουγιουμτζή, και πρόεδρος των εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Πλάκας.
14: Μοναστηρακίου.
1: Του Μοναστηρακίου.
2: Καλησπέρα σας,
1: γεια
2: σας,
1: κύριε Κουγιουμτζή. Καλή εβδομάδα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εξαγγελίες, death.
14: Εντάξει, τουλάχιστον είχε αναπτυχθεί εκ μέρους των εμπόρων, επαγγελματιών, μικρομεσαίων γενικότερα, ότι φέτος θα δοθούν από την κυβέρνηση αρκετά, γιατί οφειλόταν από το παρελθόν. Πέρσι στην Διεθνή Έκθεση την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, δεν είχαμε ακούσει τη λέξη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ούτε ένα μέτρο είχε δοθεί. Νομίζω ότι μιλήσαμε και τότε κάποια στιγμή και τα λέγαμε. Τώρα οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά καιρούς στο πρόσφατο παρελθόν είχε βγει και είχε ανακοινώσει ότι αυτή η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους αγρότες και στους συνταξιούχους. Αν θυμάμαι καλά, αυτά εγώ είχα ακούσει. Τελικά όμως αυτά που δεν ακούσαμε είναι τα περισσότερα, με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε με μέτρα τα οποία είναι σε βάθος χρόνου, είναι μέτρα που θα έλεγα ότι δεν λύνουν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και γίνουμε λίγο πιο σαφείς, μιλάμε για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολογίας, κάτι που το ζητούσε ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος.
2: Κύριε Κουγιουμτζή, αυτό αφορά στους συνεπείς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, επαγγελματίες. Δηλαδή, θέλω να πω πόσοι είναι οι συνεπείς επαγγελματίες που έχουν, τα πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι η πλειονότητα?
14: Δεν είναι η πλειονότητα. Από ό,τι λένε, περίπου το 90%. Έτσι, είναι οι συνεπείς. Παρ' όλα αυτά, δεν μιλάμε για κατάργηση της τεκμαρτής φορολογίας. Έτσι, μιλάμε για ένα ποσοστό κατάργησης, και αυτό σύντο χρόνο και σε ένα βάθος χρόνου θα επέλθει κάποια στιγμή και η κατάργησή της. Τη στιγμή όμως, βέβαια, που έχουμε ψηφιοποιημένη πια εποχή, έχουμε συνδέσει ταμιακές μηχανές με POS, έχουμε My Data, έχουμε το τιμολόγιο το ηλεκτρονικό, όπως και το δελτίο αποστολής, οπότε δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω εγώ, και κυρίως για το εμπόριο που εκπροσωπώ, όταν έχουμε 85% χρησιμοποίηση του πλαστικού χρήματος, δεν υπάρχει λόγος έτσι να υπάρχει και να συνεχίζεται η τεκμαρτή φορολόγηση. Ένα άλλο μέτρο το οποίο πιστεύουμε ότι θα έλεγα ότι είναι άδικο μέτρο, είναι μνημονιακό μέτρο προκαταβολή φόρου, και το μειώνει αυτή τη στιγμή
1: 50%.
14: Ναι, 5%.
1: Όχι 5, 50.
14: Όχι, πηγαίνει από τις ατομικές επιχειρήσεις από 55 σε 50. Έχετε δίκιο στο 50. Η μείωση όμως είναι
1: 5%. Α, 5%, ναι, σωστά.
14: Η μείωση είναι 5%, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι άμα εγώ ήμουν κυβέρνηση, δεν θα προχωρούσα σε ένα τέτοιο μέτρο. Γιατί...
1: Πόσο δηλαδή περιμένατε, ή με πόσο θα ήταν ικανοποιημένος ο χώρος?
14: Κατάργηση του καταβολής φόρου, κάτι που το έλεγε αυτή η κυβέρνηση από το 2019, ότι θα καταργήσει όλους τους μνημονιακούς.
2: Έχει χαρακτηριστεί άδικο αυτό το μέτρο, έτσι?
1: Δεν ξέρω το δημοσιονομικό κόστος ποιο θα ήταν, βέβαια, σε αυτό, κύριε Κούγιουμτσί, έτσι.
14: Κοιτάξτε, το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να το δει η κυβέρνηση, γιατί από την άλλη πλευρά έχει και ένα υπερπλεώνασμα από έμεσους άδικους φόρους. Εκεί βέβαια διαταράσσεται, λέει, η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά μπορεί έμεσα, για να μην δίνει και ραπόρτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει σε μείωση, ας πούμε, του ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης, για να καταπολεμήσει και την ακρίβεια, κυρίως στα τρόφιμα, να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει διαθέσιμο και προς κατανάλωση εισόδημα, και να αυξηθεί και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων καταναλωτών. Άρα υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι αν υπάρχει θέληση εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης. Από την άλλη, έχουμε και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
1: Όπως?
14: Όπως ακατάσχετος ειδικός λογαριασμός για τους επαγγελματίες.
1: Το οποίο είναι μια πάγια, ένα πάγιο έτοιμά σας.
14: Ναι, είναι διαχρονικό. Ναι. Εδώ και θα έλεγα 5-6 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
14: Και το συζητάμε.
1: Από την περίοδο του κορονοϊού.
14: Ακριβώς. Ναι. Ένα άλλο που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και θα μπορούσε να προχωρήσει και να εισέψει χρήματα στα δημόσια ταμεία, οι 72 δόσεις να γίνουν 120 δόσεις, αλλά για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι εμπορικοί επιχειρηματίες προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, εκεί φαίνεται ότι το πράγμα χωλαίνει στις 72 δόσεις, γιατί έχουν βάλει ορόσημο χρονικό το 2024, τέλος του 2024, και θα πρέπει, με την προϋπόθεση, να έχεις ρυθμίσει από το 2024 και ως τώρα τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Εμείς ζητάμε για όλα και μέχρι χθες 120 δόσεις. Κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, και όχι βέβαια και με το επιτόκιο 5,84%, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό το επιτόκιο. Να ήταν ένα 3% όπως είναι στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και βεβαίως δεν ακούσαμε κάτι, από ό,τι φαίνεται βέβαια αύριο θα εξειδικευτούν κάποια μέτρα στο κομμάτι το ενεργειακό, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι τουλάχιστον τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων έχουν εκτοξευθεί κατά 40% επάνω. Και μέσα σε αυτά έχουμε αύξηση τις ενέργειες, κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας, και της αύξησης βέβαια των ενοικίων. Πάλι δεν ακούστηκε κάτι που ήταν ζητούμενο εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, τουλάχιστον να υπάρχει μια προστασία μεγαλύτερη των 3 χρόνων για τις μισθώσεις, και βεβαίως αυτό που είπα πριν για την ακρίβεια, που αφορά όλους μας, αλλά αφορά και εμάς ουσιαστικά. Δεν ακούστηκε κάτι όπως θα θέλαμε, τουλάχιστον, και να υποθεί κάτι για αυτό που λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, και το ζητάμε και εμείς οι επιχειρηματίες, αλλά το ζητάει όλη η κοινωνία. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πέρασαν 36-37 δις ταμείο ανάκαμψης, δεν δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο, δεν έφτασαν χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οπότε, και μάλιστα το ταμείο ανάκαμψης λέγεται και ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. για να μπορέσουμε να αντέξουν και οι επιχειρήσεις, να αντέξει και η οικονομία, αλλά να δώσει και προστιθέμενη αξία γενικά και στην κοινωνία και στην οικονομία αυτό. Όλα αυτά δυστυχώς τα βλέπει αρνητικά ο επιχειρηματικός και εμπορικός κόσμος της χώρας και ιδίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και καταλαβαίνετε ότι επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω και τι αντίκτυπο θα έχουν.
1: Συνήθως οι εξαγγελίες δεν έχουν θετικό αντίκτυπο.
14: Οι εξαγγελίες που είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές βεβαίως, αλλά αυτές που έχουν μέσα το κίνδυνο της κοροϊδίας προς αυτούς που απευθύνονται, όπως σας είπα και σας ανέλησα προηγουμένως, μπορεί να έχουν και αρνητικό αντίκτυπο πολλές φορές, έτσι. Και ξέρετε, ο κόσμος αυτός των μικρομεσαίων δεν έχει κομματικό χαρακτήρα μέσα του, και το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό ψηφίζει ανάλογα το πώς διευκολύνεται ο κόσμος αυτός, πώς προχωράει η οικονομία, τι σχέσεις μπορεί να υπάρχουν της κυβέρνησης με τον κόσμο αυτά, αλλά και γενικότερα με αυτό που είπα πριν, ένα παραγωγικό μοντέλο, με ένα μοντέλο που θα φέρει δυναμική στο χώρο. Οπότε νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι μπορεί να κρατάει και κάποια μέτρα για ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες ή λίγο πριν.
1: Ναι, αναλόγως να δει λίγο τις μετρήσεις, να δει πώς πάει και αναλόγως να.
2: Κύριε Κούγιουμτζή, τώρα πριν από μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε αυτός ο 1,5 μήνας των θερινών εκπτώσεων. Έχετε μία αποτίμηση, μία εικόνα πώς πήγαν τα πράγματα?
14: Ναι, δύο έρευνες είδαν το φως δημοσιότητας. Είναι της ΕΣΕΕ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, και η δική μας, του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κοντά στο 70% των εμπόρων της Αθήνας μας απάντησαν ότι ήταν αρνητικό το πρόσημο σε σχέση με πέρσι, στην κατανάλωση.
1: Πόσο είπατε, τι ποσοστό?
14: 70%. Επακριβία ήταν 72%. Και μόνο, ενώ τη ΕΣΕΕ ήταν κοντά στο 60%, συμπεριλαμβάνει όλη την Ελλάδα βέβαια η Ελληνική Συνομοσπονδία, εκεί ήταν λίγο πιο μειωμένο σαν ποσοστό. Φαίνεται ότι ουσιαστικά και εδώ υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι στην περιφέρεια. Και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι, από ό,τι θυμάμαι, πάλι είχαμε αρνητικό πρόσημο. Αυτό συνεχίζεται, άρα σημαίνει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν κατά πολύ για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και περιμέναμε, τουλάχιστον από τις εξαγγελίες αυτές, να υπάρχει κάτι θετικό, ούτως ώστε να δώσει ανάσα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί το έχουμε πει πάλι από τη δική σας συχνότητα, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί αυτό που λέμε τη ράχου κουκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής απασχόλησης.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κούγιουμτζή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κούγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και πρόεδρος των καταστηματαρχών του Μοναστήρα Κίου, του Ιστορικού Κέντρου. Λέει εδώ ο Γιάννης, τα 300 λέει του Τσίπρα δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές ήταν 13η σύνταξη, τα 400 του Μητσοτάκη είναι επίδομα σανού και ψίχουλα, για να μην έχετε κενά. Πρώτα απ' όλα δεν, ούτε επίδομα σανού χαρακτηρίσαμε κάτι, ούτε ψίχουλα. Από εκεί και πέρα οι παραγωγές τάξης μπορούν να κρίνουν από μόνες τους τι είναι το κάθε τι. Ωστόσο, με μια πολύ σύντομη αναζήτηση για το κόστος ζωής, το κόστος ζωής αυξήθηκε από το 19 στο 26 στο 24,6%. Έτσι, τα 300 το 19 και τα 400 το 26, ας κάνει ο καθένας τον υπολογισμό να δει επί της 100 τι ποσοστό είναι. Έτσι, και τα 300 το 19 για μένα δεν ήταν ικανοποιητικό ποσό.
2: Και για πολλούς ακόμη επίσης, γιατί και τότε εγώ θυμάμαι ότι είχε ασκητή κριτική.
1: Με προσωπική αντίληψη, δεν θεωρώ ότι ήταν
2: είχε ασκηθεί κριτική και τότε, το θυμόμαστε αυτό πολύ καλά. Μπορείς να βαφτίσεις ό,τι θέλεις ένα ποσό, με όποιο όνομα θέλεις μπορείς να το βαφτίσεις.
1: Εννοείται.
2: Το θέμα είναι το ταμείο, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Το πορτοφόλι, η τσέπη, να το πούμε διαφορετικά. Εκεί τι μπαίνει, εκεί τι υπάρχει. Λοιπόν, μας κάνει εδώ ο ακροατής μας ερώτηση. Αύριο θα είναι ο κύριος Ρίζος.
1: Βέβαια, πρώτο θέμα.
2: Μαζί μας, δηλαδή, όσοι έχετε κάποιες ερωτήσεις τώρα και με το δεδομένο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού και της εξειδίκευσης που έγινε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, ερωτήσεις και απορίες σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ή οτιδήποτε άλλο και τα εργασιακά θέματα, βεβαίως αύριο ο κύριος Ρίζος θα είναι κοντά μας.
1: Εννοείται. Πρώτον. Δεύτερον, Δημήτρη μου, να μιλάμε στον ενικό. Αν είδες καθόλου τη διάρκεια της ημέρας στο πρόγραμμα του Real FM, υπήρχαν διάφοροι εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων. Μην αρχίσω τώρα να σου λέω ποιοι βγήκαν σήμερα και θα πρέπει να το αναζητήσεις. Δεν έχω το χρόνο αυτή τη στιγμή να το κάνω. Κάθε μέρα θα έχουμε. Αύριο, ας πούμε, έχουμε τον κύριο Ρίζο που θα εξειδικεύσουμε κάποια πράγματα. Αλλά κάθε μέρα θα έχουμε και κάποιον εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων για να δούμε λίγο πώς εκείνοι αντιμετωπίζουν, προσμετρούν, υπολογίζουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Μην αντιδράσει σε κάτι που ξέρεις πολύ καλά το κάνουμε. Λέει ο Κυριάκος, αν χαμηλώσει, λέει, τους φόρους η κυβέρνηση, τους αγρότες πώς θα τους πληρώσει. Σωστά. Και τώρα οι αγρότες, τώρα μην συζητήσουμε, γιατί είπε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός για το ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν της θανάτωσης των ζώων, που το ανοίξαμε την περασμένη εβδομάδα. Και σε ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει τρόπος. Ο εμβολιασμός υπάρχει και είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κυκλοφόρησαν και μέσω των μηνυμάτων σας διάφορα ότι δεν είναι εγκεκριμένος. Λοιπόν, για τον αυθόδη πυρετό είναι εγκεκριμένος. Και εφαρμόστηκε και στην Κύπρο. Και δεν το φάγανε εκεί το παραμύθι για το χαλούμι ότι δεν θα φύγει έξω. Γιατί θα ακούνε και στη Λέσβο και θα τους έχουν σηκωθεί οι τρίχες. Τώρα που πάει και ο στρατός εκεί για να αναλάβει. Λοιπόν, να τα λέμε λίγο τα πράγματα, να τα βλέπουμε λίγο τα
2: και
1: πράγματα.
2: Και να δούμε και πώς θα πάει εκεί η αυτή η ιστορία στη Λέσβο. Γιατί το άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσε με τον κύριο Κόμβο εδώ.
1: Δεν έχεις καταλάβει τι θα γίνει,
2: ναι,
1: εάν περάσει από το παπούτσι μου το μικρόβιο στην υπηρετική χώρα.
2: Ναι. Και εμείς ξεχνάμε ότι βγαίνουμε από μια τουριστική περίοδο, έτσι. Δηλαδή, οι μετακινήσεις είναι πολύ πιο συχνές. Ο Κυριάκος όμως, έτσι όπως το θέτει, Μανώλη, μου επιτρέψεις, μιλάει για τις παροχές συνολικά προς τους αγρότες. Έτσι. Εδώ αναγνωρίζεται τουλάχιστον σε έναν βαθμό, γιατί αυτήν την εβδομάδα θα μιλήσουμε και με αγρότες για την αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έτσι, να δούμε αν ικανοποιούνται κάποια από τα αιτήματα που έχουν. Όμως εδώ λαμβάνεται μία μέρημνα για ένα κλάδο ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη λογική που λέει ότι τους δίνει αυτό, τους δίνει είτε ο άλλο, θα τους πληρώνουμε κιόλας από πάνω τώρα τους αγρότες που δεν παράγουν. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα.
1: Εγώ λέω να τους εξαφανίσουμε. Γιατί ξέρεις, άμα κάτι δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται και να το πληρώνεις. Απλές δραστικές λύσεις.
2: Τσακ μπαμ.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είσαι, εσύ αγρότης. Ήσουν, δεν είσαι. Α, πού πήγε. Ο Γιώργο, πού ήσουν. Ops. Δεν ήσουν εδώ. Δεν ήσουν. Νομίζεις.
2: Λοιπόν, έχει στείλει τώρα ένα σκίτσο ο Πάνος. Ευχαριστώ κιόλας, Πάνο, που με καλοδέχεσαι. Για τα τεκτενόμενα, βεβαίως. Ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσος. Εγώ θα σου. Μανώλη, μπες δες
1: το. Το δω. Το με μπροστά μου το.
2: Λοιπόν, όπου είναι ένας κύριος, ο οποίος είναι πραγματικά έτσι μπαφιασμένος, θα λέγαμε, τα έξοδα. Έχει γύρω-γύρω κούτες με χαρτιά. Οι κούτες γράφουν έξοδα. Τα χαρτιά ξεχυλίζουν τις κούτες. Σημειώνει, έχει ένα μολύβι, κρατάει το κεφάλι του. Έχει και το κομπιουτεράκι μπροστά, κάνει τους υπολογισμούς του. Και το συνεφάκι της σκέψης του γράφει «Death ή δεν». Και αυτό είναι το ερώτημα, έτσι.
1: Δεν ξέρω εγώ, η φωτογραφία μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν σταυρόλεξο.
2: Αμάν ρε Μανώλη τώρα.
15: Το γύρωσα.
2: Όχι, μα δεν είναι να το γιώσεις. Δεν μοιάζεις καταρχάς εσύ.
15: Όχι.
2: Δεν μοιάζεις με τον κύριο αυτό.
15: Καλά.
2: Μοιάζεις εσύ λεβέντης άνθρωπος τώρα με αυτό το κύριο.
15: Δύο μέτρα παλικάρι.
2: Τον καταβεβλημένο από τα προβλήματα της ζωής. Τον παφιασμένο. Πώς το έλεγε, πώς το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τον. Πώς το είπαμε.
15: Το μυρλιάρι, μύρλα.
2: Ναι. Εδώ ο άνθρωπος αυτός έχει μύρλα μεγάλη. Κατάλαβες. Ναι, εσύ δεν είσαι έτσι.
15: Όχι.
2: Όχι.
15: Εντάξει.
2: Ναι.
15: Λοιπόν, ειδήσεις.
2: Πάμε, πάμε.
15: Δύο, περίμενε. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γιατί θα επιστρέψουμε. Τι είχες δώσει στην αρχή.
2: Τι είχα δώσει.
15: Δεν ξέρω.
2: Τι τραγούδι είχα δώσει.
15: Άντε, να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε αυτό και να σου πω γιατί το επέλεξα μετά όμως. Ναι.

0: Εδώ που λες ο Νίκος μας λέει πανέξυπνους.
1: Ναι, φαντάζομαι επειδή. Τώρα εγώ, όχι.
0: Επειδή ήρθε, λέει ρε παιδάκια, λέει τώρα και για τις τράπεζες να αυτός ο κουμπάρας του Μητσοτάκη. Αφού είστε και οι δύο πανέξυπνοι, δεν το καταλάβατε. Έμα πέστα ρε Νίκο, για το πανέξυπνο. Ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα, όλα λέει τα ψεύτικα που δημιουργούν ψευδεστήσεις είναι ωραία, αλλά συγχρόνως ουτοπικά. Real FM να ακούτε. Εγώ δεν το.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: ναι. Να σου πω, Μανώλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?
0: Μακουλή.
1: Ωραία. Να σου πω, επειδή μας το γράφει εδώ και ένας ακροατής, η Μύρλα. Η Μύρλα, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Σταματήστε τη Μύρλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Δεν τα άκουσα.
1: Ναι, βέβαια. Και τώρα μας το γράφει εδώ ένας ακροατής ότι θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Μας το γράφει δηλαδή την δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνο όλη τη μέρα μύρλα και μιζέρια.
0: Μύρλα.
1: Μύρλα.
0: Το μύρλα. Είναι αργόλη η ελληνική λέξη, τα βρήκα κατευθείαν. Το που βρήκα, σημαίνει τη συνεχή γκρίνια, την συνεργεία, ναι, ναι, ναι, την μουρμούρια, ακόμα και το άτομο που γκρινιάζει σταμάτα για σήμαντα πράγματα.
1: Από πού προέρχεται?
0: Έχει δίπλα φωτογραφία μου. Ε?
1: Από εδώ και πέρα δεν θα σε λέω. Δεν θα λέω ότι γκρινιάζει μερικές φορές.
0: Ναι, υπάρχει και βιβλίο. Παιδικό ότι... Μύρλα γκρινιάρα. Άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάω, ναι. Ο κύριος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Δικτύου Συνταξιούχων. Καλησπέρα, κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζόπουλε.
2: Καλησπέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

But then I spent so many nights thinking how.

0: Δεν ξέρω αν σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ. Εκτός από τις δύο, ήταν πολύ ωραία εκτός από τις δύο στιγμές που την πατήσανε και φάνηκε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Gloria Gaynor. Εμβληματικό αυτό το τραγούδι, έτσι, τα Will Survive. Είπα να το ακούσουμε έτσι από αυτή την live εμφάνιση. Με διευθυντή ορχήστρα στον Αντρέ Ριέ και την Ρόν Αλμπέρτη που κάνει την εκτέλεση. Αν δει κάποιος το βίντεο, θα δει πραγματικά όλες τις ηλικίες σε αυτή τη συναυλία. Όλες τις ηλικίες.
1: Τι εννοείς, χτυπιούνται τις συναυλίες σε επίπεδο κοινού.
0: Ναι, σε επίπεδο κοινού.
1: Και στον Αντρέ Ριέ έτσι πάνε.
0: Ναι. Και για το συγκεκριμένο τραγούδι να χορεύουν όλες οι ηλικίες.
1: Είναι διαχρονικό.
0: Ξεκάθαρα διαχρονικό.
1: Λοιπόν, 211-200-8200, ανοίγουμε γραμμές για θέματα που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κυβερνητικές εξαγγελίες.
0: I will survive και χωρίς κουμπαρά μας, λέει ο Real Blogger. Για να δούμε.
1: Καλά, μέχρι
0: από
1: τώρα,
0: τα μέτρα αυτά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, κουμπαράδες, θέλω να σου πω, καλούς κουμπαράδες λεπτόφλουδους, έτσι, στο παζάρι στο σχιστό.
0: Γιατί λεπτόφλουδος?
1: Για να σπάει εύκολα, τι γιατί?
0: Όχι, να σπάει δύσκολα. Για να αποφεύγουμε και τα ατυχήματα. Μπορεί να κάποια στιγμή να το σπρώξει, να πες, μη σπάσει.
1: Συγγνώμη, ο κουμπαράς είναι για μας.
0: Ναι, για μας.
1: Ναι, ο άλλος είναι. Είναι πες.
0: Για μας είναι.
1: Θες να τον κάνουμε τραπεζικό?
0: Ναι.
1: Να μην πότε τίποτα. Ποτέ. Με το που θα μπαίνουν, θα μπαίνει σε πάλι. Φορεία. Εδώ είσαι. Ωπ, τι έχουμε εδώ.
0: Οπα, θα μάζεψεις τα λεφτουδάκια. Είχες. Αλλά μου λέγες.
1: Τους. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εκτός λέει από το να ξαναβγεί, τώρα σοβαρά πιστεύει κανείς ότι τον απασχολεί κάτι άλλο? Κύριος Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάθε πρωτο... Εντάξει, το μη γενικεύσω, αλλά θα γενικεύσω λίγο, δεν πειράζει.
0: Για γενικεύσε.
1: Νομίζω ότι κάθε πρωθυπουργός, αυτό το οποίο, στο οποίο στοχεύει να ξαναβγεί η κυβέρνησή του. Μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, όχι ότι θα ασχοληθεί κανείς. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ζήσει όσα χρόνια, ότι ασχολήθηκε κανείς σοβαρά με τα προβλήματα. Γιατί αν είχε ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα του τόπου, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, λέω.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια κάποιος μπορεί να σου πει τώρα ότι ρε παιδί μου, μήπως τα μηδενίζεις όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μήπως τα αντιμετωπίζεις όλα έτσι με έναν τρόπο απεσιόδοξο.
1: Όχι,
0: και
1: αυτό
0: πεσημιστικό.
1: Πού είναι η απεσιόδοξη εδώ? Ρεαλισμός είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε φάει τρία μνημόνια στο κεφάλι.
0: Τα φάγαμε.
1: Έτσι.
0: Τα φάγαμε, τα φάγαμε.
1: Μειώσεις μισθών, κλειστές τράπεζες, μειώσεις συντάξεων, περικοπές, ναι, κέρατα, δίχαλα, τόνα, τάλο. Αυτά όλα συνέβησαν γιατί? Επειδή ενδιαφέρονταν για μας, για το υπερβολικό ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι αυτό που λέει. Δεν ξέρω πώς το λέει, ότι ρε παιδί μου, εγώ νοιάζομαι για σένα πραγματικά και ναι, θέλω να σε ελαφρύνω από το βάρος.
0: Ναι, είναι αυτό το κλασικό τραγούδι για το καλό μου.
1: Μπράβο. Έτσι. Μπράβο.
0: Γι' αυτό γίνονται τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Το είπαμε, θα αλλάξουμε το μοντέλο της εκπομπής σε σχέση με πέρσι και τη δεύτερη ώρα θα μιλάμε ζωντανά με εσάς και θα συνεχίζουμε βέβαια μετά μέχρι τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη μετά τις 11. Άρα μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 για να μιλήσουμε ζωντανά για θέματα που αφορούν τις όμως για θέματα που αφορούν τις τις δεσμεύσεις.
0: Σήμερα ναι, αποκλειστικά και μόνο για αυτό το θέμα, για ό,τι ανακοινώθηκε, ναι, από τον Πρωθυπουργό και ό,τι εξειδικεύθηκε, και αύριο έχουμε εξειδίκευση μέτρων σχετικά με την ενέργεια. Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα της ενέργειας αρκετά, τα μέτρα, καίει το θέμα αυτό ως γνωστόν.
1: Ναι, την ενέργεια, γιατί θα γίνει κάτι με την ενέργεια? Α, ναι, περίμενε, είναι και αυτό το πρόγραμμα, είναι αυτό το πρόγραμμα που θα βάλουμε όλοι στο σπίτι, αυτό το, τους ηλιακούς.
0: Θα τους βάλουμε, βέβαια.
1: Όποιος έχει τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Κάποτε λέει, βρίσκεις κουμπαράδες σε μεγάλη ποικιλία, λίγο πιο πάνω από το Real, στα Πασίγνωστα, Κανατάδικα, τα Μαρουσιού. Έχει, τα Κανατάδικα είναι ακόμα εδώ. Και τώρα μπορεί να βρίσκεις. Έχει λιανική στα Κανατάδικα.
0: ότι τώρα το πρόβλημά μας είναι ο κουμπαράς.
1: Ναι.
0: Να βρούμε ένα καλό κουμπαρά. Δηλαδή τα άλλα τα έχουμε λυμμένα, έτσι. Το έχουμε λύσει. Το τι θα μπαίνει μέσα.
1: Να, η κυρία Γιώτα λέει, γιατί λέει κουμπαράς, να αγοράσουμε ταχυδρομικούς φακέλους να τους γεμίσουμε. Αυτό με τους φακέλους, να σας πω, κυρία Γιώτα, τώρα δεν θέλω να σας.
0: Εμένα το πρόβλημά μου είναι να στο γεμίσουμε
1: όχι,
0: πάντως.
1: Όχι, όχι, το είναι λέει πολλά τα λεφτά, αλλά δεν παίζουμε με φραγκοδίφραγκα. Περίμενα, θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό με τους φακέλους, κυρία Γιώτα, δεν θέλω να σας θίξω, αλλά είναι. Πώς το λένε, παραξενιά των συνταξιούχων. Που γεμίζουν. Ναι, δεν βέβαια. Κουμπαρά, όχι. Φάκε, όπου βρει φάκελο, βάζει μέσα και κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λογικό δεν είναι αυτό. Το κρύβεις πιο εύκολα το φάκελο.
1: Ναι, και τον πετάς πιο εύκολα. Το κουμπαρά δεν τον πετά.
0: Έχουν γίνει ατυχήματα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Για ανοίγεις όλα τα φακελάκια μετά και κάθεσαι και κοιτάς. Τι έχουν, μην έχουν τίποτα. Λοιπόν. Κύριε Κώστα από τον Πειραιά, είστε γουρλής.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί ανοίγουμε τις γραμμές μαζί σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κατσαμπέκη, γιατί εσάς, τον κύριο Παρδάλη.
1: Δεν ξέρω την κυρία Κατσαμπέκη, ποιον θα χαιρετήσει.
0: Αμάν, βρε, σημάνι, όχι, τον άνθρωπο.
2: Όχι, το είπα.
1: Αστειεύομαι, κύριε Κώστα, αστειεύομαι.
2: Ναι, ήθελα λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια να σας πω την αλήθεια. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω, αλλά μου είπε και η κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο ότι να μην ξεφύγω είναι μόνο για τη ΔΕΦ.
1: Μπράβο.
2: Ωραία. Ας ξεκινήσω λοιπόν από αυτό το επίδομα πείνας που και καλά ας πούμε βοηθάνε τους συνταξιούχους. Και λέω λοιπόν το εξής.
1: Επίδομα πείνας τώρα... εσείς το βαφτίζετε.
2: Τι είναι?
1: Επίδομα. Τι είναι? Δεν είπε, δεν μίλησε η κυβέρνηση για επίδομα πείνας. Επίδομα.
2: Καλά, η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι λέει, ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
2: Ναι. Αλλά...
1: Λέω, εσείς το βαφτίσατε.
2: Οπωσδήποτε, όχι μόνο εγώ και πολλές χιλιάδες άλλων συνταξιούχων.
1: Για πάμε.
2: Λέω λοιπόν το εξής. Υποτίθεται, καταρχάς γιατί νομίζουμε ότι είναι έξυπνοι, αλλά είναι πονηροί, δεν είναι έξυπνοι, είναι πονηροί. Καταρχάς, λένε ότι το ποσοστό αύξησης από το πρώτο του 27 θα κυμανθεί στο 3%. Το 3% λοιπόν, σε μία μέση σύνταξη των 1.100 ευρώ, 1.150, είναι 414 ευρώ συνολικά. Είναι 34 κάπου εκεί το μήνα, 414. Όπως πέρσι και πρόπερσι που έδινε την αύξηση το 2,4, ήταν αυτό που έδινε τα 200 ευρώ πάλι στους πιναλέους. Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή πραγματικά. Αυτή η κυβέρνηση λέγεται δημοκρατική. Και λέω, ποια είναι η δημοκρατία ακριβώς που και οι δημοκρατικοί όροι και μέθοδοι που χρησιμοποιούν και ακολουθούν?
1: Μισό λεπτό κύριε Κώστα. Δεν λέγεται δημοκρατική, έχει εκλεγεί από το λαό.
2: Έχει εκλεγεί από την μειοψηφία του ελληνικού λαού, κύριε Παρδάλη.
1: Όχι, έχει εκλεγεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που πήγε να ψηφίσει.
2: Που πήγε να ψηφίσει.
1: Ναι, άρα αυτό δεν είναι η μειοψηφία του λαού. Η ψήφος μετράει επί των ψηφισάντων.
2: Επί των ψηφισάντων. Όταν λοιπόν έχει πάρει 2.100.000 ψήφους,
1: ναι.
2: Γιατί από τα 10 πήγαν τα 5 εκατομμύρια
1: χωρίς να είναι η πλειοψηφία.
2: Έτσι, είναι η πλειοψηφία στους ψηφίσαντες.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως επιτάσσει το Σύνταγμα. Ας πηγαίνανε και τα 10 εκατομμύρια. Όσοι τέλος πάντων δικαιούνται.
2: Ωραία. Δεν έχει σχέση το ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, γίνονται σε συγκεκριμένες περιόδους. Να πάνε για μπάνιο, να πάνε για τουρισμό.
1: Τώρα υπάρχει και επιστολική ψήφος. Μπορεί κάποιος να ψηφίσει εξ αποστάσεως. Πρώτον. Δεύτερον. Μισό λεπτό.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για τις συγκεκριμένες εξαγγελίες, τις προχτεσινές, διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των πολιτών.
2: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι κρίνεται. Θετικά ή αρνητικά, αυτό θα το κρίνει ο καθένας, εσείς, εγώ.
2: Έτσι, συμφωνώ.
1: Κρίνεται για τις επόμενες εκλογές που ούτως ή άλλως είναι κοντά. Γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά, άρα σε προεκλογική περίοδο.
2: Συμφωνώ, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο έσχατο πριν την πείνα και εγώ δεν είμαι από τις χειρότερες περιπτώσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή έχω μία μέση προς το ανώτερο σύνταξη. Σας είχα πάρει πριν από 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και σας είχα πει, αν θυμόσαστε, για τα δάνεια. Το θυμόσαστε που σας είχα πει για τα δάνεια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν εργαζόμαστε, καταρχάς, για ποιο λόγο εγώ, επειδή θα κλείσω τα 65 τώρα, επόμενων ημερών, δεν παίρνω εγώ έστω τα τσίχουλα. Όταν βγήκα εγώ στα 62 και βγήκαμε 40 χρόνια, 42, από ποιος είναι αυτός δηλαδή ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης ο οποίος λέει ότι θα, από τα 65 και πάνω, για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα βάζει ηλικιακό και πώς το λένε και μισθολογικό εισοδηματικό κριτήριο, για ποιο λόγο?
1: Λέτε ότι δεν θα πρέπει να μπει?
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Εγώ δεν καλά, πήρα, το εισοδηματικό δεν είναι λάθος.
2: Όχι, είναι λάθος. Να σας πω για ποιο λόγο είναι λάθος.
1: Γιατί
2: επειδή εγώ βγήκα στη σύνταξη το 23, εργάστηκα λοιπόν για 2 χρόνια μέχρι να μου βγει η κανονική σύνταξη. Η κανονική λοιπόν σύνταξη μου βγήκε μετά από 2 χρόνια. Έκανα εξαγορά του στρατού και άλλον 1 χρόνο για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη. Ξεπέρασα τα 40 χρόνια, σας λέω, πήγα 42 χρόνια. Καταρχάς έκανα εξαγορά του στρατού. Γιατί? Είχα εγώ την επιλογή να μην πάω στο στρατό?
1: Όχι, κανείς μας δεν την έχει.
2: Υπηρέτησα λοιπόν 22 μήνες στην Κομωτινή, 7,5-8 μήνες. Λοιπόν, έφυγα από τη δουλειά μου, ξεπουπουλιάστηκα οικονομικά και τώρα πρέπει να τους πληρώσω, λέει, γιατί ας πούμε πρέπει να κάνω εξαγορά του στρατού. Ταυτόχρονα, εγώ επειδή δεν είχα μέσον για να καθίσω στο Πειραιά και στην Αθήνα, έτσι, έπρεπε ας πούμε να πληρώσω και τα έξοδα για να πηγαίνω έρχομαι και να μπορέσω εκεί να ζήσω και να ξεπουπουλιάσω πλέον εκεί τους γονείς μου και πάει λέγοντας. Και αυτό δεν είναι για μένα. Δεν το συζητάω. Θέλω να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Δεν το συζητάω. Αφορμής δοθήστη σε μου συζητάω ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες εκατομμύρια πολίτες. Μιλάω και για την εξαγορά του στρατού και λοιπά, και για το ότι μου λένε στα 62 με 40 χρόνια. Βγήκαμε λοιπόν στα 62. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο οποιοσδήποτε Μητσοτάκης ο οποίος λέει ότι θα, από τα 65 και πάνω, για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα βάζει ηλικιακό και πώς το λένε και μισθολογικό εισοδηματικό κριτήριο, για ποιο λόγο?
1: Λέτε ότι δεν θα πρέπει να μπει?
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Εγώ δεν καλά, πήρα, το εισοδηματικό δεν είναι λάθος.
2: Όχι, είναι λάθος. Να σας πω για ποιο λόγο είναι λάθος.
1: Γιατί
2: επειδή εγώ βγήκα στη σύνταξη το 23, εργάστηκα λοιπόν για 2 χρόνια μέχρι να μου βγει η κανονική σύνταξη. Η κανονική λοιπόν σύνταξη μου βγήκε μετά από 2 χρόνια. Έκανα εξαγορά του στρατού και άλλον 1 χρόνο για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη. Ξεπέρασα τα 40 χρόνια, σας λέω, πήγα 42 χρόνια. Καταρχάς έκανα εξαγορά του στρατού. Γιατί? Είχα εγώ την επιλογή να μην πάω στο στρατό?
1: Όχι, κανείς μας δεν την έχει.
2: Υπηρέτησα λοιπόν 22 μήνες στην Κομωτινή, 7,5-8 μήνες. Λοιπόν, έφυγα από τη δουλειά μου, ξεπουπουλιάστηκα οικονομικά και τώρα πρέπει να τους πληρώσω, λέει, γιατί ας πούμε πρέπει να κάνω εξαγορά του στρατού. Ταυτόχρονα, εγώ επειδή δεν είχα μέσον για να καθίσω στο Πειραιά και στην Αθήνα, έτσι, έπρεπε ας πούμε να πληρώσω και τα έξοδα για να πηγαίνω έρχομαι και να μπορέσω εκεί να ζήσω και να ξεπουπουλιάσω πλέον εκεί τους γονείς μου και πάει λέγοντας. Και αυτό δεν είναι για μένα. Δεν το συζητάω. Θέλω να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Δεν το συζητάω. Αφορμής δοθήστη σε μου συζητάω ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες εκατομμύρια πολίτες. Μιλάω και για την εξαγορά του στρατού και λοιπά, και για το ότι

0: από 2 χρόνια. Έκανα εξαγορά του στρατού και άλλων 1 χρόνο για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη. Ξεπέρασα τα 40 χρόνια, σας λέω, πήγα 42 χρόνια. Καταρχάς, έκανα εξαγορά του στρατού. Γιατί? Είχα εγώ την επιλογή να μην πάω στο στρατό?
1: Όχι. Κανείς μας δεν την έχει.
0: Υπηρέτησα λοιπόν 22 μήνες στην Κομωτινή, 7,5-8 μήνες. Λοιπόν, έχασα από τη δουλειά μου, έφυγα από τη δουλειά μου, ξεπουπουλιάστηκα οικονομικά και τώρα πρέπει να τους πληρώσω, λέει, γιατί ας πούμε πρέπει να κάνω εξαγορά του στρατού. Ταυτόχρονα, εγώ επειδή δεν είχα μέσον για να καθίσω στο Πειραιά και στην Αθήνα, έτσι, έπρεπε ας πούμε να πληρώσω και τα έξοδα για να πηγαίνω έρχομαι και να μπορέσω εκεί να ζήσω και να ξεπουπουλιάσω πλέον εκεί τους γονείς μου και πάει λέγοντας. Και αυτό δεν είναι για μένα. Δεν το συζητάω. Θέλω να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Δεν το συζητάω. Αφορμής δοθήσει σε μου, συζητάω ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες εκατομμύρια πολίτες. Μιλάω και για την εξαγορά του στρατού κλπ. Και για το ότι μου λένε στα 62 με 40 χρόνια. Βγήκαμε λοιπόν στα 62 με 40 χρόνια. Εργάστηκα μέχρι, σας λέω, για να μου βγει η κανονική σύνταξη και μου αλλάξαν τα φώτα. Ναι. Την πρώτη φορά πλήρωσα 2.000 εφορία και τη δεύτερη 1.5. Η δεύτερη ήταν γιατί ήταν λιγότερο από 12 μήνο, ήταν 9 μήνο. Ταυτόχρονα το εισόδημά μου αυτό που της εργασίας μου σαν εργαζόμενος συνταξιούχος, γιατί έχουμε και την πιπίλα ότι αν τυχόν σε πιάσουμε έχεις 12 συντάξεις πρόστιμο, οπότε λοιπόν το δηλώνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε νόμιμοι, εμείς δεν είμαστε και σαν αυτούς εδώ που τα λέμε, το δηλώνουμε λοιπόν και στο εισόδημα το συντάξιμο προστίθεται και το εισόδημα του εργαζόμενου συνταξιούχου. Έρχεται λοιπόν και βγαίνει ένα ποσό 20-25 ανάλογα τι παίρνει ο καθένας. Μαζί με τη σύζυγο ξεπερνάω τα 35.000 ευρώ. Με πετάει έξω από τον τουρισμό για όλους, με πετάει έξω από τις διακοπές που τις δίπα κλπ, με πετάει έξω από το επίδομα των 400 και πάει λέγοντας. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Πραγματικά σας μιλάω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να το καταλάβω. Και ταυτόχρονα από τα χρήματα αυτά που είναι πλασματικά σας δίνω, δεν πειράζει, ας πω και προσωπικά μου, 700 ευρώ το μήνα δίνω δάνειο. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Ναι. Είμαι με 40 ευρώ μέχρι να ξαναπληρωθώ τέλος του μήνα για να είμαι εντάξει στις φορολογικές μου και στις δανειακές μου υποχρεώσεις. Και έρχεται στο εισόδημα αυτό και μου λέει, φίλε, μισό λεπτό, εγώ βλέπω ότι έχεις βγάλει 20, ας πούμε 25, λοιπόν δεν αφαίρει τα 8.500 που του δίνω εγώ το χρόνο στη τράπεζα, τα έχει εκεί και με φορολογεί για ένα εισόδημα εγώ το οποίο δεν το έχω στην τσέπη. Όπως αύριο στην κυριολεξία, το 27 δηλαδή, για τα εισοδήματα του 26, συγγνώμη, ελπίζω να μην σας ζαλίζω και σας κουράζω. Όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά. Το 27 λοιπόν που θα κάνω για τα εισοδήματα του 26 θα είναι η σύνταξή μου, μιλάω παραδειγματικά, 15-16.000, 20, όσο θέλετε. Από τα 20 πάλι θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα 8,5. Θα έρθουν να μου πούνε, έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ ρε Κώστα, πώς ζεις εσύ από 15 που παίρνεις 12, 10 σύνταξη που σου αφαιρούμε τα 8,5 και ζεις με 6.000 το χρόνο, με 5, με 7. Τους ενδιαφέρει? Όχι.
1: Το επίδομα δεν το παίρνετε τώρα, κύριε Κώστα?
0: Όχι, δεν το παίρνω. Γιατί? Όχι, βέβαια, του χρόνου. Γιατί δεν έχω κλείσει τα 65. Έπρεπε να έχω κλείσει τα 65 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.
1: Ναι, αλλά βγήκε.
0: Και αυτό ισχύει για κάπου 300.000 από ό,τι έχω ακούσει.
2: Ναι, τόσοι είναι. Αυτό το έχουν σημειώσει, το σημειώνουν και άλλοι συνταξιούχοι. Έχουμε αρκετά μηνύματα.
0: Το είπε και ο κύριος Χατζόπουλος,
2: ναι,
0: που άκουσα προηγουμένως, και όλοι.
2: Απλά να διευκρινίσουμε, επειδή το είπατε νωρίτερα, ότι παρακαλώ, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για αυτό. Δηλαδή, αυτό...
0: Όχι, εδώ ναι, το άκουσα αυτό. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι, δεν έχει δώρα πλέον εισοδηματικά. Αλλά αυτές οι συντάξεις, όπως και αυτή η μισθή, για αυτόν τον λόγο το έθεσα από την αρχή, είναι μισθοί και συντάξεις πείνας. Μειώνουν, λέει, τις ασφαλιστικές τις φορές. Μα όταν μειώνουν τις ασφαλιστικές τις φορές κατά μια ποσοστιαία μονάδα, μισή, μια μισή, Στον εργοδότη βέβαια μειώνουν.

0: είναι περισσότερο. Όταν λοιπόν μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, εσείς που είσαστε νεότεροι εμού, όταν θα πάτε να πάρετε σύνταξη, τι ακριβώς θα πάρετε? Μπορείτε, ξέρετε, σας το έλεγε και ο κύριος Κουμπούρης νομίζω, και ο κύριος, ήταν πολλοί που έχουν βγει πρόεδροι συνταξιουχικών ενώσεων. Ξέρετε τι θα πάρετε? Και εμείς ας πούμε πρέπει να χειροκροτήσουμε το ότι αυτό είναι δημοκρατία, και ταυτόχρονα θα βγάλουμε τώρα και τον Κασιδιάρη να μας σώσει, που έκανε εκπομπές μέσα, εγκληματική οργάνωση χαρακτηρισμένη η Χρυσή Αυγή, και έχει γραφεία και έκανε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις και εκπομπές μέσα από τη φυλακή. Και αυτό το λέμε δημοκρατία? Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη οργή, η οποία οργή γίνεται μίσος στον κόσμο, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ούτε διαβασμένοι, ούτε, αν θέλετε να το πάρω και αυτό, ιδεολογικά προσανατολισμένοι για να μπορούν όλα αυτά να τα εξηγήσουν. Και θα πάμε σε πολύ δύσκολες περιόδους. Ήδη βλέπετε ότι παγκόσμια μας πηγαίνουν για πόλεμο. Εκεί πάει το πράγμα. Είναι 100% σίγουρο.
1: 100% που είναι.
0: Από πού είναι το 100% σίγουρο? Το ότι γίνεται στη Μέση Ανατολή ο πόλεμος, και ο Τραμπ ό,τι θέλει κάνει, ονομάζει τις λίμνες του Οντάριο Αμερικής, τον κόλπο του Μεξικού Αμερικής, το ότι ο Πούτιν βομβαρδίζει την Ουκρανία, η Ουκρανία βομβαρδίζει την Ρωσία και Τούμπαλιν, και όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Πού το βλέπετε εσείς ότι θα έχει αίσιο τέλος?
1: Δεν βλέπω. Δεν έχει, αλλά...
0: Κύριε Παρδαλή, δεν είμαι από τους ανθρώπους ούτε που φοβάμαι, αλλά ούτε και που θέλω να σπείρω τον τρόμο όπως κάνουν αυτοί. Αυτοί, είδατε, έχουν κάθε φορά το κερασάκι, έχουν την πιπίλα. Αν δουλέψεις και σε πιάσω 12 συντάξεις, αν δεν κάνεις το εμβόλιο που έκανα, 4 εμβόλια, για να μην νομίζετε ότι είμαι και αντιεμβολιαστή, δηλαδή, γιατί καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε πλέον, όπως μιλάμε, πρέπει και στο δημόσιο λόγο, ένα λόγο παραπάνω. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα. Αν δεν κάνεις αυτό, θα έχεις εκείνο. Όμως προσέξτε, εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης για να πάω να βάλω μαλλιά, ούτε για να αγοράσω τον 700 τα Ray-Ban και να τον φυλάνε. Έτσι δεν είναι?
1: 600.
0: Εγώ θέλω να επιβιώσω, και να επιβιώσω και να ζήσω αξιοπρεπώς.
1: Ναι,
0: ξέρουν αυτοί οι τύποι αξιοπρέπεια τι σημαίνει? Το γνωρίζουν? Προφανώς δεν το γνωρίζουν, γιατί αν το γνώριζαν, αυτές τις δηλώσεις που κάνουν και έτσι όπως βγαίνουν τα νούμερα, γιατί νούμερα είναι, δεν τα λέγανε, ούτε θα τα κάνανε αυτά. Θα ντρέπονταν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για το ύφος μου. Ελπίζω να μην ήταν πολύ έντονο, αλλά πραγματικά.
1: Υπάρχουν αμφισβητήσεις για την ηλικία σας, ότι πώς πήρατε σύνταξη 23, αφού δεν ήσασταν 61, όχι 62, αφού δεν έχετε πει 65.
0: Όχι, 62. Το 23 που πήρα ήμουν 62 και 40. Για να πάρεις πλέον σύνταξη πρέπει να έχεις 62, να έχεις 62 συμπληρωμένα και να έχεις 40 έτη ασφάλισης, 40 και πάνω. Αν δεν έχεις, πας στα 63 αν συμπληρώνεις τα 40 χρόνια, στα 64, στα 65. Αν δεν τα έχεις, πας στα 67 και βγαίνεις πλέον με το όριο ηλικίας. Και η ερώτηση μου είναι, γιατί δεν ήμουν νομιμότατος? Με έχει 2 χρονιές, με έχει πετάξει εκτός, γιατί δεν είμαι, λέει, 65. Δεν έχω συμπληρώσει όχι τον χρόνο που τρέχει, αλλά τον προηγούμενο χρόνο. Εντάξει,
1: το έχετε συμπληρώσει, αλλά δεν έχετε...
0: Όχι, δεν έχω συμπληρώσει ακόμα. σε ένα μήνα, ενάμιση θα το συμπληρώσω το 65.
1: Για ένα μήνα το χάνετε, αυτό λέω.
0: Μπράβο. Στην ουσία δεν το χάνω για ένα μήνα, το χάνω για 10 μήνες. Γιατί έπρεπε να είναι 31 12 του 25.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλάβατε. Όπως ας πούμε και οι φετινοί, ας πούμε, 64ηδες του χρόνου που δεν θα έχουν συμπληρώσει πάλι το 65ο φέτος, δεν θα το πάρουν. Και πάει λέγοντας.
1: Στο ποδόσφαιρο αυτό το λέμε δοκάρι.
0: Δοκάρι και έξω. Είναι στο μυαλό τους και στο κεφάλι.
1: Όχι, δοκάρι και έξω είναι αυτό. Του χρόνου δοκάρι και μέσα.
0: Μα κύριε Παρδάλη, δεν είναι τα χρήματα αυτά να σε σώσουν.
1: Όχι, αλλά
0: σας λέω.
1: Είναι όμως...
0: Όσο θα δώσουν την αύξηση, το πηγαίνουν έτσι. Τα δάνεια που οφείλουν όμως τα δύο κόμματα, του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που είναι από ό,τι λένε πάνω από ένα δις, εκεί.
1: Στο σύνολο. Εντάξει, εκεί. Άλλο πράγμα είναι
0: αυτό. Ας το δει ο ελληνικός λαός και ας πράξει ανάλογα. Θέλω να πιστεύω να πράξει με σύνεση, με σοβαρότητα, να σκεφτεί και να μην πηγαίνει να ψηφίζει και τα φασιστόμουτρα, να μας σώσουν τα φασιστόμουτρα.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε αλλάξει πλέον λίγο το κόνσεπτ της εκπομπής και μιλάμε και μαζί σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά με θέματα της επικαιρότητας που έχουμε δείξει την πρώτη ώρα και προκειμένου για σήμερα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι κυβερνητικές εξαγγελίες.
1: Θα πάμε όμως και σε κάτι έτσι που μου έχει κάνει εντύπωση τώρα τις τελευταίες ώρες.
0: Για πες.
1: Γίνονται κάποιες διαδηλώσεις στη Γερμανία,
0: ναι,
1: έτσι, για την νίκη του ακροδεξίου του ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία. Έβλεπα λοιπόν στις εικόνες, στις φωτογραφίες που μεταδίδουν έτσι τα πρακτορία, ότι οι διαδηλωτές, γιατί ξέρεις, ακούγεται κάπως περίεργο όταν υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, να υπάρχουν κάποιες διαδηλώσεις κατά του αποτελέσματος του εκλογικού. Σε αυτές τις διαδηλώσεις λοιπόν γίνεται αναφορά και στο αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό, δηλαδή πώς το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ αναδείχθηκε νικητής. Όμως τα βέλη στρέφονται και κατά του καγκελάριου, του Μέρτς. Βλέπω ότι...
0: Που άφησε μέσω της πολιτικής,
1: ναι,
0: του να... καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πώς βγήκε, γιατί πήγανε αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ απλό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή...
1: Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση αυτό το αποτέλεσμα. Οι εκπρόσωποι του κόμματος λένε ότι θα κάνουν και προσπάθεια να σχηματίσουν κυβέρνηση. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν.
0: Πιθανότατα.
1: Ναι, ναι. Αλλά μόλις τρεις έδρες απολείπονται.
0: Ναι, δεν ξέρουμε γιατί θα. Ναι, τέλος εντάξει.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν το καταφέρουν, έχει καταγραφεί μια πραγματικότητα που
1: για
0: τη Γερμανία είναι ζωφερή.
1: Είναι ζωφερή για τη Γερμανία. Ο ίδιος ο Μέρτς είπε ότι έχουμε αφήσει πίσω τον εθνικισμό ως χώρα.
0: Δεν φαίνεται αυτό από το αποτέλεσμα.
1: Στο συγκεκριμένο κρατήδιο.
0: Ναι, δεν φαίνεται. Και δεν ξέρεις αύριο τι θα ξημερώσει, οπουδήποτε.
1: Είναι αυτή η αντίδραση στις πολιτικές του Μέρτς, έτσι. Πολύ αποδυναμωμένος βγήκε από τις εκλογές τις συγκεκριμένες. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία στη Γερμανία, πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν τα έχει πάει και καλά ο Μέρτς.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, κυρία Ελένη, κυρία Ρούλα. Καλή δύναμη και στους δυο σας. Πόσο αληθινά λέει είναι όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Κώστας. Με 40 χρόνια και 62 μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Κάποιος με 25 χρόνια εργασίας και 65 χρονών, μάλλον 66 παίρνει το επίδομα. Με 40 χρόνια εργασίας και 64 δεν το παίρνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και για την εισφορά αλληλεγγύη ταξιούχονται κουβέντα. Αυτά λέει τόσο καλά.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα, όταν έχεις την ιδιότητα του συνταξιούχου, γιατί να μπαίνει αυτό το ηλικιακό όριο? Καλά, γιατί να μπαίνει, καταλαβαίνω γιατί να μπαίνει ως κόφτης, έτσι. Αλλά εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα, δηλαδή αυτό που περιγράφει η κυρία Ρούλα, ότι έχω την ηλικία αλλά λιγότερα χρόνια, δεν έχω την ηλικία αλλά έχω πολύ περισσότερα χρόνια εργασίας. Είναι δυνατόν να μην το δικαιούμε?
0: Κοίτα, δεν ξέρω το δημοσιονομικό κόστος, δεν το έχω κοιτάξει και να είμαι ειλικρινής, αλλά η λογική λέει ότι ο συνταξιούχος που βγαίνει φυσιολογικά στη σύνταξη, ενώ όχι με 15 και 18 χρόνια που υπήρχε κάποτε.
1: Δεν υπάρχει πια αυτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει εδώ και. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά υπήρξε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα έπρεπε λογικά να παίρνει, να έχει τα ίδια δικαιώματα.
1: Αφού έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου.
0: Δηλαδή είσαι συνταξιούχος,
1: είσαι
0: 64, δεν παίρνεις υψηλότερη σύνταξη. Για ποιον? Ναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα μιλάμε για 3 χρόνια, έτσι. Γιατί το 62 είναι ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια.
0: Όριο.
1: Είναι το όριο το ηλικιακό. Είναι το όριο το ηλικιακό. Μπορούσε,
0: ναι, δεν ξέρω όμως. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο
1: και το κόστος. Και όπως είπε ο κύριος Κώστας, του το στερεί για 10 μήνες. Γιατί πρέπει να.
0: Ναι, θα το πάρει βέβαια του χρόνου.
1: Του χρόνου, ναι. Του χρόνου.
0: Όπως λέγαμε και πέρσι, ότι θα το πάρουν φέτος εκείνοι που δεν το πήρανε πέρσι. Και θα πηγαίνει έτσι μέχρι αν κάποιος τα. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξει κάποιος, για να είμαι ειλικρινής. Παιδιά, λες μην έχουμε αυτά πάτη. Οι Γερμανοί ποτέ δεν ξέχασαν την ήττα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Α, δεν ξέρω. Ριαλλογερτή κάνανε οι Γερμανοί. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν ξέχασαν ή δεν ξέχασαν. Κάποιοι δεν θα το ξέχασαν, κάποιοι δεν θα θέλουν να το θυμούνται. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, επίσης Γιάννη, το να έχει κάποιος άποψη για το να τι να μην ψηφίσουμε δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητος να έχει και πρόταση για το τι να ψηφίσουμε. Mm. Δηλαδή, το βλέπω και από μένα που το έχω πει ότι δεν έχω καταλήξει, ας πούμε, ως πολίτης στο τι θα ψηφίσω, αλλά αν έμπαινα σε μια κουβέντα στο καφενείο, όχι εδώ, με πολύ μεγάλη ασφάλεια θα έλεγα, παιδιά, δεν γίνεται να ψηφίσεις, να ψηφίσω αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω πρόταση για το τι θα ψηφίσει κάποιος. Δεν έχω πρόταση για μένα.
1: Ναι, εντάξει, ο Γιάννης το βάζει σε ένα επίπεδο ντροπής, ότι ντρέπεται να το προτείνει.
0: Γιατί να ντραπώ? Αν έχω κάτι να προτείνω και έχω επιχειρήματα, θα το κάνω. Αλλά έχω όμως επιχειρήματα, ξαναλέω, ως πολίτης, για το τι δεν θέλω να ψηφίσω. Αλλά δεν έχω καταλήξει στο τι θέλω να ψηφίσω ή αν υπάρχει κάτι που να με αντιπροσωπεύει στο να ψηφίσω.
1: Και αυτό που περιγράφεις είναι ένα κλασικό δίλημα, έτσι, που έχει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν το έχει ο κόσμος το δίλημα.
1: Όχι, το έχει και καταγράφεται. Δεν είναι έτσι, ας πούμε, στον αέρα αυτό. Δηλαδή, καταγράφεται αυτή η δυσκολία του κόσμου να αποφασίσει. Είναι αυτή η γκρίζα ζώνη που λέμε.
0: Κυρία Ευγένεια, στάζει μέλι το στόμα της για σένα.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Πες το.
1: Όχι, τίποτα. Πες εσύ.
0: Στάζει μέλι. Είδα το μήνυμα τώρα και δεν μπορούσα να μην το πω. Ναι. Πόσο μας λείψατε. Πιστεύω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε. Ναι. Ανανεωμένα μας κρατάτε στροφιά τα βράδια. Είστε πολύτιμη παρέα για μας.
1: Ορίστε.
0: Να σας ακούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί επιπλέον μας ενημερώνετε και για γεγονότα της επικαιρότητας. Εύχομαι όλοι να έχουμε υγεία, να περάσουμε την παρέα τη νέα σεζόν. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Βλέπεις.
1: Βλέπεις.
0: Μόνο ένας έστειλε μήνυμα αρνητικό την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος που μου έστειλε,
0: ναι,
1: που δεν
0: εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι ήταν τρολάκι.
1: Ξεκάθαρα το πιστεύω.
0: Κάποιος που είχα βάλει εγώ.
1: Σε έχω για τέτοιο άνθρωπο, αλήθεια. Διαβολάκι. Διαβολάκι του πληκτρολογίου είσαι.
0: Και το περίμενα και ήρθε και στα σπαμ.
1: Α. Και τι έλεγε. Κακός άνθρωπος και τα λοιπά.
0: Άντε μωρέ, καλύτερα σε χωρίς την κατσαμπέκη. Και εκεί με το χιούμορ σας. Τι παιδί μου, ξινός άνθρωπος τώρα, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή,
1: μες στην πίκρα.
0: Τόσες μέρες που έλειπες, εγώ ετοίμαζα εδώ συνταγές, πράγματα. Φοβερά.
1: Έχεις ετοιμάσει συνταγές. Έχεις πράγμα, έχεις φτιάξει κατάλογο.
0: Όχι, παρδάλι, παίρνει, θα σου πω τώρα.
1: Ναι, μου πεις.
0: Όταν ένα καράβι πρέπει να έχει καπετάνιο, ναι, και λες, εγώ δεν θέλω αυτό το καπετάνιο, ναι, θα πρέπει να προτείνεις τη θέση, αλλιώς το καράβι θα μείνει ακυβέρνητο. Σιγάρε, Γιάννη, μην κάνουμε και πειρατεία, ρε Γιάννη. Σιγάρε, Γιάννη, μην γίνουμε και Τζακ Σπάρο, ρε Γιάννη. Σαν την άλλη την ελληνική ταινία που ήταν ο καπετάνιος και πήγε άλλο και έβαλε το ζώο, το άλλο πήγε και έβαλε, παιδιά, στο καράβι που ήταν μέσα ο βλάκας, πήγε και έβαλε φωτιά δίπλα στα καύσιμα ο βλάκας. Δηλαδή στο καράβι που ήταν πάνω πήγε και έβαλε φωτιά δίπλα στα καύσιμα. Μαύρε βλάκα, δεν καταλαβαίνεις ότι άμα βυθιστεί το καράβι θα πας και εσύ.
1: Απλά πράγματα. Τόσες μέρες έλειψα. Αυτή η σχέση σου η καταπληκτική με τον Γιάννη δεν έχει αλλάξει, παιδί μου.
0: Όχι, τι αλλήμωνο.
1: Ίδιο πράγμα, έτσι, το κρατάτε ζωντανό.
0: Αλλήμωνο.
1: Δεν ξέρω τι κάνετε, πώς τα καταφέρνετε και το κρατάτε
0: εδώ
1: έτσι ζωντανό.
0: Μόλις ήρθε, παιδιά, λείπει 8 εβδομάδες. Καλή ξεκούραση στην κυρία Κατσαμπέκη. Που την ακούμε από τις πρωινές ώρες. Θα την ονομάσω η μάνα του ραδιο. Α, Χριστέ μου. Η μάνα του ραδιοφώνου του Real FM. Κρατάω το μήνυμα γιατί έχει λουλουδάκι, καρδούλα, κάτι άλλο και δελφίνι.
1: Το δελφινάκι είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, και το τετραγωνάκι, κάτι ήθελε να στείλει που δεν ήρθε.
1: Ναι. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Νίνα από τα Άνω Πατήσια. Καλησπέρα σας, κυρία Νίνα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
2: Σας αναζητούσα την παρεούλα μου. Περάσατε καλά
1: ωραία,
2: τις διακοπές.
1: Ωραία, πολύ ωραία, κυρία Νίνα. Ελπίζω και εσείς να έχετε έτσι να ξεκουραστήκατε κάποιες μέρες, να μπορέσετε να ξεκουραστείτε.
2: Εγώ ξεκουράστηκα, ήθελα, δεν ήθελα, γιατί χτύπησα το πόδι μου.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά σας.
2: Μάστε καλά. Τι έγινε με τα Θεσσαλονίκη, όλο λόγια είναι. Κάτσε να κλείσω το ράδιο.
0: Για κλείστε.
2: Ό,τι λέει είναι όλα ψέματα. Απλώς θέλει να ξαναπεί.
0: Ψέματα γιατί,
2: τάζει,
0: αφού έχει πει ότι θα τα κάνω τότε. Είπε, τι θέλετε, πότε, αύριο, σήμερα.
2: Αλήθεια. Τίποτα δεν θα κάνει.
0: Πώς, γιατί το Νοέμβριο θα πάρετε 400 ευρώ.
2: Ναι. Και πού είναι το 45 που μας έδινε το Νοέμβριο. Εγώ δεν είδα.
0: Ποιο?
2: Είπε ότι για πάνω από 65 χρονών θα δώσει 40-50 ευρώ το μήνα, το Νοέμβριο, το περασμένο.
0: 400 ευρώ είπε ότι θα δώσει. 300 ήταν να δώσει, θα δώσει 400.
2: Εδώ δεν έδωσε 40 που είπε και θα δώσει 400. Ούτε καν. Τίποτα από όλα αυτά που λέτε θα κάνει. Γιατί πάψανε να τον πιστεύουν πλέον, το λέει για θέλει να ξαναβγεί. Δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Κουμπαράδες λέει να παίρνουμε στα χλαμπάρες, να βάζουν και αυτοί λεφτά. Εδώ τα παιδιά μας πάνε έξω. Τα διώχνει τη νεολαία, τη διώχνει. Αυτό είναι ωραίο. Λίγα έχει κάνει. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να ξαναβγεί. Αυτός κατέστρεψε την Ελλάδα. Σκόνει και πού, τίποτα δεν θα αφήσει. Αυτός που αναλάβει, τον λυπάμαι τον καημένο θα περάσει. Ακρίβεια, πάω στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ πήγαινα παλιά και παίρνω για 2 μήνες. Και τώρα πάω και παίρνω 3 πράγματα, 4. Και ξέρω οικογένειες που πεινάνε, πραγματικά δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Κυρία Νίνα, αυτά που ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση, πιστεύετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο?
2: Όχι, δεν θα κάνει τίποτα για μένα. Ψέματα λέει, γιατί απλώς θέλει να ξαναβγεί. Αλλά δεν πρόκειται να βγει, γιατί ξυπνήσαν και συνταξιούχοι, φαντάζομαι, και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Να κάνει τι, αφού τα διαλύσαν όλα. Το γιατρό πληρώνουμε τα φάρμακα. Δούλευα 40 χρόνια, κορίτσι μου. Και έπαιρνα μια σύνταξη αξιοπρεπής. Αν δεν είχα σπίτι, ειλικρινά δεν θα μπορούσα να βγω. Γιατί εγώ έχω το κορίτσι μου, το γαμπρό μου και την εγγονή μου, αλλά δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να τη πω δώσ' μου λεφτά. Καλύτερα εγώ να αυτοκτονήσω. Σας μιλάω ειλικρινά. Είμαι τόσο απογοητευμένη και έχω τέτοιο θυμό με αυτούς. Να λέει ο Φλωρίδης με τέτοιο θράσος, σταματήστε την κλάψα, λέει, να ξεχάσετε τα τέμπη. Τι λες ρε, είναι στα καλά του? Είναι κουβέντες αυτές να λες στους γονείς που χάσανε τα παιδιά τους? Αυτοί έχουν ζωή, αυτοί οι ανθρώποι. Μέχρι να φύγουν θα είναι κλείνει το σπίτι. Και εγώ σας λέω, αν δεν είχα πάρει σπίτι δεν μπορούσα να επιβιώσω. Και δούλευα 40 χρόνια. Έτρεχα με την ψυχή στο στόμα να προλάβω, γιατί είχα το παιδάκι μου σπίτι. Με βοήθησε η αδερφή μου, αλλά και αυτό με έψαχνε. Αυτό μου λέει τώρα. Τώρα λέει, μαμά που δουλεύω, καταλαβαίνω τι πέρασες. Αλλά εγώ πέρασα τα πάντα. 40 χρόνια φανταστείτε, και να μου βάλει την εισφορά αλληλεγγύης. Γιατί θα σε δώσω εισφορά αλληλεγγύης? Να δώσουν αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά. Εμείς από εμάς περιμένουν να βγάλει τα λεφτά. Το ένφια πάλι, όποιος έχει σπίτι λέει θα πληρώνει διπλό. Γιατί μαζί το πήραμε? Δεν μπορεί άλλος να έχει ένα σπίτι? Πού βγήκε αυτό το πράγμα? Το ακούσατε φαντάζομαι, γιατί εγώ πάντα ενημερώνομαι.
0: Μάλιστα.
2: Να κάνει παιδιά λέει, ποια παιδιά, αφού τα διώχνουν τα παιδιά, και θα βάλει κουμπαρά και θα χλαμάρες. Θα βάλει τάχα και θα τα πάρει τα λεφτά, όχι θα δώσει. Τι έχει δώσει το φτωχό? Έχω μια κοπέλα που την ξέρω, την έχω, δηλαδή έρχεται καμιά φορά και με βοηθάει έτσι στο σπίτι, ας πούμε τώρα με το πόδι, και τι της δίνω? Ένα μπολάκι φαγητό και κλαίει, μου φυλάει τα χέρια. Εγώ ξέρετε πώς νιώθω, απέσια νιώθω. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Όλα που λέει δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Τα λέει γιατί θέλει να ξαναβγεί. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί, γιατί ξυπνήσανε. Και συνταξιούχοι τον βρίζουνε, γιατί συνταξιούχοι τον βγάλανε πιο πολύ. Και διώχνει την νεολαία, αυτό λένε. Σπουδάζει άλλο το παιδί του, δίνει του κόσμου τα λεφτά και αυτό αναγκάζεται να πάει έξω, γιατί εδώ τους δίνει ψίχουλα. Έχω ένα νηψιό που είναι το κάτω στην Κρήτη, από το Ηράκλειο είμαι, και μου λέει τι να κάνω θεία, θα φύγω, λέει, θα αναγκαστώ να φύγω. Τα νίκια είναι στα ύψη. Δεν έχουν σπίτια και θα φτιάξουν. Πότε έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία κάτι για το θυμάμαι? Τίποτα δεν έκανε. Ο Ανδρέας έφτιαξε σπίτια για τους φτωχούς. Κασιμίτη στα έργα που γίνανε, που λένε ότι τα κάνετε, πέστε με ένα έργο που κάνανε, έστω ένα περίπτερο κάτι. Και κόβανε κορδέλες μετά η κυρία Ντόρα με το.
0: Ποιο με το Σιμίτη?
2: Ναι.
0: Ο Σιμίτης ήταν, το έργο ήταν μακέτο. Γνωστό αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τα έργα τα έκανε το Πασόκ. Αυτοί πέστε μου τι κάνανε. Πέστε μου κάτι που κάνανε. Τα περίπτερο δεν έχουν, μπορούν να κάνουν, δεν φαίνε. Γιατί πάει ο Άδωνης, βρίζει τους γιατρούς, τους βάζει χειροπέδες, τα είδατε νομίζω αυτά που είχε πάει. Μετά επειδή διαμαρτυρήθηκε ο άλλος γιατρός, είχε και 10 μπατατζίδες, του δίνει μία στο κεφάλι και τον έστειλε στην εντατική. Και έβαλε χειροπέδες στο γιατρό.
0: Καλά, δεν πήγε κανείς στην εντατική τώρα.
2: Τα είδα, όχι. Το γιατρό τον άλλο παιδί πήγε να υποστηρίξει το διευθυντή, γιατί του λένε τι θέλετε εδώ, κύριε. Γιατί πάει με 15 μπατατζίδες εκεί. Γιατί δεν πάει μόνος του?
0: Έχει ασφάλεια.
2: Έχει τα κότσια, ναι. Και όπου πάει βρίζει τον κόσμο. Και βρίζει από και ο άλλος, πώς τον λένε, τον εκπρόσωπο. Γιατί τέτοια λίστα με τον Τσίπρα? Γιατί ήρθες ρε, λέει. Καλά καθόσουν εκεί.
0: Τόση ώρα μιλάτε, μια φορά Τσίπρας δεν είπατε. Επειδή σε 5 λεπτά πέρασανε.
2: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να έρθει στην πατρίδα του? Που πούσος 52 χρονών είναι. Αυτή είναι πιο πολύ, πόσο χρονών είναι? Τι, γιατί να μην έρθει δηλαδή? Τι περιμέναν, θα παρατηθεί 52 χρονών? Για ποιο λόγο παρατηθεί? Αυτή είναι καλύτερη που μας κυβερνάνε. Αυτός δεν έφαγε τουλάχιστον χρήμα. Δεν έβαλε 35 δις που πήραν, τα κάνανε.
0: Όχι, αλλά έκανε και
2: 35 δις τους άφησε.
0: Έκανε και ο Τσίπρας τα δικά του όμως.
2: Τι έκανε, για πέστε μου.
0: Τι έκανε?
2: Δεν πήγαινε ο κόσμος να πηγαίνει να ψάχνει τους κάδους που
0: βαμβάνε? Όχι, απλά έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην πηγαίνει ο Λαφαζάνης και κόβει πληστηριασμούς.
2: Ναι, ενώ αυτοί τώρα βοηθάνε τους ανθρώπους.
0: Όχι, δεν είπα εγώ τι βοηθάνε. Εγώ δεν είπα ότι βοηθάνε.
2: Αλλά
0: ποιος το ξεκίνησε όμως?
2: Για το φτωχό. Και επειδή ο καθένα γιατί? Γιατί δεν τα. Να τα καταργούνε. Αλλά δεν τους συμφέρει. Να λέει θα δώσω σπίτια. Εσύ θα δώσει σπίτια, θα φτάνει τα κτίρια πρώτα απ' όλα που έχει το δημόσιο. Γιατί να πληρώνει άλλο το σαντζί για να πληρώνουμε τα κοροϊδά? Πόσα κίνητα έχει, αυτό δεν είπε ότι θα κάνει? Έκανε κάτι, πέστε μου, ένα που έκανε, που το είπε και το έκανε. 6 χρόνια είναι τώρα, αυτά θα πάνε. Αλλά δεν πρόκειται να βγει. Γι' αυτό κάθεται και τάζει. Αλλά δεν ξέρω τι μένω, ειδικά ο Άδωνης με το Μαρινάκι, γιατί βρίζουν σιδεότατα το Τσίπρα. Και δεν τους λέει τίποτα. Το εποκεπέ ποιος το έκανε? Εγώ? Ο Τσίπρας το έκανε το εποκεπέ.
0: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Η κλεψιάς εκεί με το που παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας το έκανε. Λίγο δεν τρέπονται? Νομίζω ότι είμαστε λύθοι και δεν θα θυμόμαστε τι κάνανε. Έπαιρνα εγώ μια σύνταξη αξιοπρεπής και μετά μου το έκανε επίδομα. 40 χρόνια δούλευα, σου ξαναλέω. Είχα και ένα παιδί και η καρδιά μου χτύπαγε να τρέξω να προλάβω το λεωφορείο, να γυρίσω να μην περιμένει. Ακόμα μου το λέει. Το μόνο παράπονο λέει μαμά, αλλά τώρα που έχει παιδί καταλαβαίνει. Θα κάνει λέει κουμπαρά να βάζει λεφτά, αυτός θα κάνει αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν θα κάνει και θα είμαστε εδώ. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί απλώς τα λέει έτσι για να ξαναβγεί, αλλά δεν πρόκειται να βγει. Ξυπνήσαν τα κοροϊδά. Είναι έξαλλοι και οι αγρότες και οι συνταξιού. Εγώ ποτέ δεν ψήφισα βέβαια αυτούς, αλλά λέω όλοι τα λένε. Και στην Κρήτη να μην ξαναπάει, κανένας δεν τον θέλει, στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Πήγε εκεί και τον βγάλανε από την πίσω πόρτα για να φύγει.
0: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νίνα.
2: Και εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Είσαστε καλά και εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχω γίνει έξαλλη που σακώ να λένε παραμύθια κάθε μέρα. Να μην μιλάνε τουλάχιστον.
0: Να είστε καλά.
2: Να προκαλούνε.
0: Καλό βράδυ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ο... Πού είναι τώρα, το χάσα. Ρε. Από τη Θεσσαλονίκη. Πού είναι, ρε παιδιά.
1: Ψάχνεις.
0: Ψάχνεις,
1: δεν το βρίσκεις μήνυμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα είναι σίγουρο. Γεια σου, κύριε Νίκο, θυρωρό στη Νέα Υόρκη. Έχουν αργία, λέει, σήμερα κάτι σαν την Πρωτομαριά. Πρωτομαγιά. Έβγαλα δική μου γιορτή. Έστεινε μία. Να το βρήκα. Ποιο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον ένα τεστ φοβερό. Political Compass. politicalcompass.org. Εντάξει, δεν έχει ελληνικά, αλλά μπορείτε να το κάνετε μετάφραση. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έχει πολλά τεστ.
1: Είναι ένα τεστ που το κάνεις για να διαπιστώσεις πού βρίσκεσαι ιδεολογικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και μπορεί να σε βγάλει, ναι, μπορεί να σε βγάλει αλλού νταλού. Αν εγώ και ο εργάτης μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Πρόδρομος Μποδοσάκης, Αθανασιάδης. Μάστε. Μια παρατήρηση λέει, που νομίζω λείπει από τη δημόσια συζήτηση. Το κορυφαίο σύστημα στον κόσμο, το Ολλανδικό, δεν είναι πιο έξυπνα σχεδιασμένο από τα υπόλοιπα. Είναι απλώς πιο γενναιόδωρα χρηματοδοτημένο. Εισφορά περίπου 20% του μισθού, υποχρεωτική συμμετοχή για το 90% των εργαζομένων. Εδώ μπορεί να φτιάξει κουμπαρά και να μοιράσει αυτό το 20%. Όταν συζητάμε για βιώσιμο ασφαλιστικό, συζητάμε συνήθως για ηλικίες και τύπους υπολογισμού. Η πραγματική μεταβλητή είναι πόσο μπαίνει μέσα και από πόσο νωρίς αυτά. Κύριε Πέτρο, τώρα το λύσα το κάνατε, γιατί η τοποθέτηση είναι σωστή. Με την ταχύτητα που τη διάβασαν, την καταλάβανε 5 στους 10. Δεν είναι μεγάλη.
1: Ήθελα να σου το πω, Μανώλη, με έναν τρόπο, η αλήθεια είναι. Το διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πάντα διαβάζω πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάντα. Καλά λίστα, υπέρπ. Τα υπέρ, λέει, Παρδάλη, κυρία, τι έκανα Τσίπρα. Παρδάλη, εγώ, κυρία, εσύ. Τι έκανα Τσίπρα, σε έκανε και αυτό, ζούσε καλύτερα, χειρότερα τότε. Αλλά σε θυμάμαι άλλον, όταν πρωτοβγήκε στέση στο πρωί και 5 Νίνα. Το 19, λέει για τον Τσίπρα, Καραγκιόζη, ρε, τι είσαι εκπρόσωπο. Εγώ εκπρόσωπο, εγώ Καραγκιόζη, εκπρόσωπο του Μητσοτάκη, και εσύ δεν τρέπεσαι λίγο, ντροπή σου, παλιωτόμαρο.
1: Σε βρήσανε, Μανώλη.
0: Είσαι αυτό, λέει, υποστηρίζει τα συμφέροντα του αφεντικού σου, θα κάνει για να έχει δουλίτσα. Καθήκη. Γεια σα, κύριε Λοΐζο.
1: Σε έλουσαν, Μανώλη, μόλι.
0: Ναι. Δεν είναι. Δεν μπορώ, λέει, να ακούω τόσο αρνητισμό, τόσο φανατισμό, τόσο μίζο για έναν άνθρωπο. Είναι και πολιτικό, ενώ ο Τσίπρα στην προλαγνία τα έκανε όλα τέλεια. Μα είχε ταράξει φόρου. Δεν ήξερα άλλη πηγή εισφορών για το κράτο. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι. Βέβαια, το μαξιλεράκι από του φόρου βγήκε. Και μπορέσαν να μετακυκοιμηθήκανε κάποιοι. Βάλανε κάπου το κεφάλι του, ενώ. Καλώ όρισε, κυρία Κατσαμπέκη. Λοιπόν, ωραίο λούσιμο. Σαν να ακούω, λέει, από τώρα μια εκπομπή κοντά στο Δεκέμβρη. Ο Γιάννης έχει κάνει και χρόνο, κάνει ταξίδια στο χρόνο. Παρδάλης, τελικά τα πήρατε τα 400 απάντηση και τι να τα κάνω ψίχου, λένε. Μα εσείς λέγονται δεν θα τα δώσει. Και που τα έδωσε μας κοροϊδεύει. Εγώ θα μείνω στο 1,09 την ημέρα για ένα χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, εσύ δεν έχεις πει κάποια άποψη αυτή τη στιγμή για το αν είναι αρκετά, λίγα, πολλά, καθόλου ή οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι προφανές. Μισό λεπτό. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι λίγα. Αλλά μπορεί να δώσει περισσότερα. Και δεν τα δίνει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ασφαλίζουν μεγάλα κρατικά συμβόλαια για την προμήθεια οπλισμού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η δασική φωτιά στην Εύβοια και η κατάσβεση συνεχίζεται σε λίγες διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική Βιωτία Εύβοια, Λακωνία, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Φλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Παρόλα που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο. Θα χάσει την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη για την Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 16 του μήνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Και πάλι αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας που επέστρεψε. Και συνεχίζουμε πρώτα με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τις 2. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχετε στείλει πάνω από 100 μηνύματα. Και πολλά από αυτά δεν τα έχουμε διαβάσει. Λοιπόν. Α, μου έχει στείλει εδώ ο κύριος Πέτρος ένα τύπο λίπ που τα καθορίζει όλα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημασύνης. Θέλει μελέτη τώρα αυτό, κύριε Πέτρο. Πρέπει να το στείλω, να το πάρω, να το κάνω αντιγραφή, επικόλυση. Έψαχνα τις λέξεις για να το πω ελληνικά, ρε φίλε, copy-paste. Έχουμε γίνει. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ήθελα να μιλήσω για το πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς.
0: Ναι.
1: Για το θέμα της παιδείας.
0: Ναι.
1: Αν κατάλαβα καλά, η επιδίωξη είναι να έχουν, ας πούμε, πιο ισότιμες δυνατότητες οικογένειες με άνεση οικονομική σε σχέση με οικογένειες λιγότερο άνετες, τα παιδιά τους δηλαδή να έχουν πιο έτσι ίσες ευκαιρίες, κάπως έτσι από ό,τι κατάλαβα. Εκεί αποσκοπεί, νομίζω, αν κατάλαβα καλά. Δεν ξέρω αν το συμφωνείτε.
0: Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο σημείο, ψάχνω να το βρω.
1: Μπράβο, κοιτάξτε το.
0: Κατάργηση των πανελλαδικών, βλέπω. Αλλαγή του σχολικού μοντέλου. Μισθολογική αναβάθμιση. Προσλήψεις προσωπικού, σχολική ειρήνη και συμπερίληψη. Τι είναι αυτό που μου είπατε,
1: αλλαγή. Με στόχο τι, δηλαδή. Τα κάνεις αυτά για να έχεις ένα στόχο, κάτι να διορθώσεις, κάτι να κάνεις. Αλλά συγκεκριμένα, αν κατάλαβα, είναι απλώς ήταν θέμα, ας πούμε, να είσαι πιο ίσες ευκαιρίες από οικονομική
0: πλευρά. Μισό λεπτό. Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, που εγώ, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, όχι όμως επειδή το λέει ο Τσίπρας, εγώ το λέω πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Όχι, δεν το λέω πολλά χρόνια στη λογική του ότι εγώ θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα, προφανώς είναι ένα κριτήριο, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά για μένα πολλές φορές έχουν εξελιχθεί σε λεμιτόμο για παιδιά τα οποία έχουν διαβάσει και έχουν βρεθεί σε μια πολύ κακή μέρα.
1: Σαφώς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, πάνω το πρώτο. Και πρώτα απ' όλα και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να αποστηθήσεις τόση ύλη.
0: Λάθος είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα σοβαρό, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα σοβαρό πανεπιστημιακό σύστημα, και το λέω αυτό διότι εκτιμώ τα ελληνικά πανεπιστήμια πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά τα ελληνικά πανεπιστήμια κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί.
1: Έχετε συγκρίνει με κάτι άλλο?
0: Τα συγκρίνω, τα έχω συγκρίνει.
1: Εννοώ εμπειρία, πρέπει να έχεις εμπειρία από αυτά για να το συγκρίνω.
0: Από πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν έχω εμπειρία, αλλά βλέπω την αποδοχή που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό ως εργαζόμενοι, ως επαγγελματίες.
1: Αυτό έχουν αποδοχή. Γιατί νομίζετε ότι έχουν μεγαλύτερη αποδοχή από τη Γερμανία ή οι άλλες θεσπότητες?
0: Για πείτε με εσείς την άποψή σας.
1: Εγώ δεν έχω σίγουρη άποψη, αλλά δεν νομίζω να τα ελληνικά πανεπιστήμια να είναι ιδιαίτερα καλά. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο μπορεί από μόνο του τον πρώτο-δεύτερο χρόνο να ξεσχαρτάρει ποιοι είναι εκείνοι οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν.
1: Ναι, εντάξει, ένας χρόνος αρκετό είναι, γιατί θα πάει όλος 2 χρόνια.
0: Βάζω 1 και 2 χρόνια, βάζοντας μέσα και κάποια κοινωνικά κριτήρια. Γιατί υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται, υπάρχουν φοιτητές που μπορεί να τους τύχει μια ατυχία στη ζωή τους οικογενειακή, να χάσουν κάποιο πρόσωπο ή κάποια ασθένεια. Γι' αυτό βάζω και μέσα και κοινωνικά κριτήρια και βάζω πλέον του 1 χρόνου.
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ στις εξετάσεις αυτές, πανελλαδικές κτλ., κάθε είδους εξετάσεις αυτού του είδους, είναι η αποστήθηση που πρέπει να κάνεις.
0: Θα σας το πω λίγο διαφορετικά, γιατί λέω για ένα και δύο χρόνια. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που έλεγε για την εξέλιξη του ψηφιακού κράτους και το πώς σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι το σύστημα το οποίο είναι ηλεκτρονικό πλέον λειτουργεί απρόσκοπτα. Τώρα δεν το λέω μοταμό, η γενική ιδέα λειτουργεί απρόσκοπτα και η έλλειψη της ανθρώπινης παρέμβασης απομακρύνει και την πιθανότητα μικρών παρατυπιών.
1: Για τις πανελλαδικές?
0: Όχι, όχι, γενικά.
1: Γενικά, πού γενικά, ποιες είναι?
0: Ας πούμε στην εφορία. Στην εφορία πια υπάρχει η αυτόματος. Ναι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι δεν υπήρχε κάποιος να κάνει μια ερώτηση και να πει, να ρωτήσει. Κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει μπει στις 75 δόσεις και πληρώνει τις 65. Έχει φτάσει στην 65η. Άρα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του.
1: Ναι.
0: Και χάνει τη δεύτερη δόση, γιατί έχει δικαίωμα να χάσει μία δόση.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Κάνει τη δεύτερη δόση και το σύστημα τον πετάει έξω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει κάποιος να το ρωτήσει, ρε άνθρωπε, δεν είναι ότι, ναι, ότι έχασε τη ρύθμιση στην τρίτη δόση, στην έβδομη, στην 15η. Έφτασε στο χρόνο που θα αποπλήρωνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ρε άνθρωπε, τι συνέβη και έχασε τη δόση?
1: Ναι,
0: μήπως συνέβη κάτι?
1: Αλλά σίγουρα, αλλά με την παιδεία πώς συνδέεται αυτό τώρα?
0: Στη λογική του ότι επειδή το σύστημα δεν είναι ηλεκτρονικό της επιλογής, χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας να κρίνει τον πρώτο, ενδεχομένως και τον δεύτερο και τον τρίτο χρόνο, αν μπορεί κάποιος να συνεχίσει. Γιατί μπορεί κάποιος, παιδό, δεν κάνει αυτός. Γιατί δεν κάνει? Τον πρώτο χρόνο ήταν καλός. Τώρα κάτι συνέβη. Συνέβη κάτι?
1: Ναι, εντάξει. Να κάνεις ελεύθερη εισαγωγή, να μπει κάποιος με ελεύθερη εισαγωγή, να κάνει ένα χρόνο, να κάνει δύο, να κάνει τρία, να το μετάξει τον τρίτο, εντάξει.
0: Είναι, ελεύθερη εισαγωγή με βάση το εθνικό απολυτήριο, όμως. Όχι να μπει κάποιος με απολυτήριο
1: 10. Εγώ αυτό ήθελα να δείξω όταν είπα. Αρχικά αυτό ήταν το θέμα μου, ότι βγήκε ο Τσίπρας και προφανώς θέλει να αποκατασχίσει κάποια ισότιμη πρόνοια, να είναι ίσες ευκαιρίες. Και επειδή είδα που προτείνει κατάργηση των πανελλαδικών, προφανώς θα καταργηθεί και το απολυτήριο, φαντάζομαι, και η βαθμολογία θα τη βγάζει από τους βαθμούς του λυκείου. Αυτό κατάλαβα. Όμως, εδώ τίθεται ένα θέμα, γιατί η ίδια βαθμολογία θα παίρνει κάποιος που πάει στο δημόσιο λύκειο και η ίδια βαθμολογία αυτός που πάει στο ιδιωτικό το λύκειο. Δηλαδή αυτό όχι μόνο δεν καταργεί τις άνισες ευκαιρίες, αλλά δηλαδή εκεί όταν υπάρχει ιδιωτικό λύκειο που βαθμολογεί και βασίζεται
0: αυτό θα υπάρχει πάντα, δεν μπορεί να... Ναι, αυτό θα υπάρχει πάντα, όμως δεν μπορεί να καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση.
1: Η ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη αυτό. Γιατί είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που καθορίζει τα πάντα. Δηλαδή, ή θα πεις ότι τα αφήνω όλα ελεύθερα. Δηλαδή, όποιος θέλει ιδιωτικό λύκειο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό.
0: Μα αυτό είναι ελεύθερο το ιδιωτικό λύκειο. Όποιος έχει τη δυνατότητα πάει, όποιος δεν έχει δεν πάει.
1: Αυτό λέω. Ή το αφήνεις ελεύθερο όλα, δηλαδή ιδιωτικά εννοώ. Ιδιωτικά. Οπότε κάποιος που έχει χρήματα, ας το πούμε έτσι, θα μπορεί να αγοράζει τη βαθμολογία του.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν... Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Τη βαθμολογία σου στο λύκειο μπορεί να την αγοράσεις όπως λέτε. Όμως, αν η γνώση σου δεν είναι επαρκής και μπει στο πανεπιστήμιο... Το πανεπιστήμιο, πρώτα απ' όλα με τις πανελλαδικές δεν είναι βέβαιο ότι θα μπεις. Αλλά αν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση που εκεί.
1: Δεν χρειάζονται οι πανελλαδικές στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Πώς δεν χρειάζονται?
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε?
1: Οι πανελλαδικές στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν χρειάζονται τις πανελλαδικές, αφού μπαίνεις ελεύθερα.
0: Δεν μπαίνεις ελεύθερα. Ποιος το λέει αυτό?
1: Ιδιωτικό.
0: Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο λέτε?
1: Ναι.
0: Απληρώνεις και μπαίνεις, είναι προφανώς.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Λέω το. Μισό λεπτό.
1: Είπατε για πανελλαδικές.
0: Εξαιρέστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πάμε στη μέση εκπαίδευση, ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικό λύκειο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν κάποιος αγοράζει το βαθμό του στο ιδιωτικό λύκειο, δεν συνεπάγεται ότι θα περάσει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, όχι, σαφώς εγώ μιλάω για όλα ιδιωτικά. Δηλαδή, έχω εγώ άνεση.
0: Αυτό θα γίνεται και τώρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Ναι, όχι, στην Ελλάδα γίνεται. Στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό γινόταν πάντα.
1: Ας αφήσουμε στο. Ναι, στην Ελλάδα γίνεται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ θέλω να πω. Επειδή ο Τσίπρας υποτίθεται ότι θέλει να διορθώσει τις άλλες ευκαιρίες και προτείνει κατάργηση των πανελλαδικών και να λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στο Λύκειο. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα, πώς θα λαμβάνει τη βαθμολογία στο Λύκειο υπόψη, όταν στο Λύκειο ο καθένας μπορεί να ιδρύσει ένα Λύκειο, ας το πούμε, έχει μια ευκαιρία, ιδρύει ένα Λύκειο ιδιωτικό και πουλάει βαθμούς.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Μα άμα θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Άμα είναι ποσοδοφόρο, θα το κάνει. Θα πει αυτό.
0: Ναι, και πάλι όμως η είσοδο στο πανεπιστήμιο.
1: Τα έχουν κάνει ήδη δηλαδή, αλλά.
0: Ναι, η είσοδο στο πανεπιστήμιο, ξαναλέω και πάλι, με βάση έναν αγορασμένο, όπως λέτε εσείς, βαθμό, δεν θα δείξει τον πρώτο δεύτερο χρόνο.
1: Μα αυτό θα είναι ιδιωτικό και το πανεπιστήμιο.
0: Τότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, γιατί αν πληρώσω
1: αυτό
0: για να πάω στο Λύκειο, αν πληρώσουν οι γονείς μου για να πάω στο Λύκειο και πληρώσουν μετά για να πάω και στο Πανεπιστήμιο.
1: Πληρώνεις, παίρνεις, είναι η ιστορία αυτή. Ό,τι πληρώνεις.
0: Ναι, αλλά αυτό αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα.
1: Στον ιδιωτικό βέβαια.
0: Εννοείται,
1: εννοείται. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι Ευρωπαίοι, η μεσαία τάξη της Ευρώπης, είχε τέτοια ζήλια με την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί έβλεπε τους Έλληνες της μεσαίας τάξης προπάντων να παρακάμπτουν τις εξετάσεις, τις εισαγωγικές στα πανεπιστήμια, ενώ οι δεν μπορούσαν και είχαν μια τέτοια, και, ναι. Γιατί έβλεπαν όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, όλα τα μερικά συγκεκριμένα, ξέρετε, Ιταλία, Γαλλία, ανατολικές χώρες κτλ. Τα έβλεπαν που ήταν γεμάτο Έλληνες. Δηλαδή ξέρανε ότι οι Έλληνες, η εύπορη τάξη της Ελλάδας έχει κανονίσει τα παιδιά της να παρακάμπτουν τις εξετάσεις τις εισαγωγικές και να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και να βουτάνε διπλώματα. Και ζηλεύανε και ζηλεύουν ακόμα δηλαδή.
0: Πάντως, δεν μπορούν να το κάνουν. Πάντως, κύριε Γιώργο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αναφερθώ και δεν ξέρω για την Ευρώπη, για να είμαι ειλικρινής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πας έτσι, πληρώνω και μπαίνω.
1: Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι κάνεις αίτηση, προφανώς και υπάρχουν δίδακτρα τα οποία πληρώνεις σε περίπτωση που γίνεις δεκτός, αλλά πρέπει να γίνεις δεκτός και εξετάζεται μια σειρά από στοιχεία για να γίνεις δεκτός. Δηλαδή,
1: αυτό στα λόγια, ναι.
0: Όχι στα λόγια, γιατί και τα ιδρύματα.
1: Έχω δει δημοσίευση στο διαδίκτυο που μόνο αυτό δεν λένε.
0: Γιατί
1: δηλαδή,
0: και τα ιδρύματα
1: είναι...
0: αυτά παίζουν η φήμη τους.
1: Ναι, όχι, μάλιστα λέγεται ότι είναι πασίγνωστο στο διαδίκτυο. Δεν τα ξέρω, εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, αλλά από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο είναι πασίγνωστο ότι αγοράζεις, ας πούμε, δηλαδή εντάξει, πρέπει να έχεις και πορτοφόλι βέβαια. Άμα το έχεις, ό,τι πληρώνεις παίρνεις και εκεί. Αυτό λέγεται στο διαδίκτυο τώρα.
0: Δεν υιοθετώ αυτό που λέγεται στο διαδίκτυο.
1: Για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει τώρα ότι αυτή η ιστορία με την επίθεση που έχει κάνει στην ουσία η μεσαία τάξη στο να κλέβει. Γιατί για μένα είναι κλοπή αυτό. Μιλάω για μένα προσωπικά.
0: Η μεσαία τάξη δεν κλέβει.
1: Λοιπόν, επί δεκαετίες κλέβει διπλώματα. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή παρακάπτοντας τις πανελλαδικές.
0: Η μεσαία τάξη.
1: Η μεσαία τάξη, η εύπορη τάξη, όχι και μεσαία.
0: Η εύπορη, γιατί η μεσαία τάξη δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα πλέον να υποστηρίξει.
1: Την είχε στο παρελθόν, την είχε τώρα. Δεκαετία 60, 70, 80, 90 πηγαίνανε.
0: Πολλές δεκαετίες πίσω αυτά που μου λέτε. Είμαστε στο
1: 2020. Πηγαίνανε κοπάδια. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το πράγμα είναι κλοπή, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί στερείς στον επαγγελματικό στίβο μετά όταν βγαίνεις, στερείς από κάποιον άλλον ο οποίος. Γιατί αυτοί που περάσανε, αν ας πούμε δεν υπήρχε αυτό η παράκαμψη των πανελλαδικών, θα υπήρχαν περισσότερες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, γιατί θα χρειαζόταν, ας πούμε, περισσότερες.
0: Τώρα πρέπει να σας πω πάντως ότι υπάρχουν και νέες θέσεις.
1: Εμείς θες πού?
0: Σε αρκετές σχολές.
1: Δεν υπάρχει ζήτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Όχι, σημαίνει και πώς δεν σημαίνει.
1: Όχι, εντάξει, σε σχολές που δεν έχουν ζήτηση, εντάξει. Μιλάμε
0: ας πούμε, για... ας πούμε δεν βγάζουμε νοσηλευτές πια.
1: Για τις περιζήτητες σχολές τώρα, εντάξει.
0: Το περιζήτητες είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι νοσηλευτές που έχουμε ανάγκη ως χώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν, δεν βγάζουμε.
1: Μα σε ενδιαφέρουν τώρα οι περιζήτητες σχολές, εννοείται.
0: Τι πάει να πει περιζήτητη, ποια είναι η περιζήτητη σχολή?
1: Ζήτητη σημαίνει ότι ο άλλος
0: στο διαδίκτυο.
1: Για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει τώρα ότι αυτή η ιστορία με την επίθεση που έχει κάνει στην ουσία η μεσαία τάξη στο να κλέβει, γιατί για μένα είναι κλοπή αυτό, μιλάω για μένα προσωπικά,
0: η μεσαία τάξη τι κλέβει?
1: Λοιπόν, επί δεκαετίες κλέβει διπλώματα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή παρακάπτοντας τις πανελλαδικές.
0: Η μεσαία τάξη.
1: Η μεσαία τάξη, η εύπορη τάξη, ως και μεσαία.
0: Η εύπορη, γιατί η μεσαία τάξη δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα πλέον να υποστηρίξει.
1: Την είχε στο παρελθόν, την είχε τώρα. Δεκαετία 60, 70, 80, 90 πηγαίνανε.
0: Πολλές δεκαετίες πίσω αυτά που μου λέτε. Είμαστε στο
1: 2020. Πηγαίνανε κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το πράγμα είναι κλοπή, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί στερείς στον επαγγελματικό στίβο μετά όταν βγαίνεις, στερείς από κάποιον άλλον ο οποίος. Γιατί αυτοί που περάσανε, αν ας πούμε δεν υπήρχε αυτό η παράκαμψη των πανελλαδικών, θα υπήρχαν περισσότερες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, γιατί θα χρειαζόταν, ας πούμε, περισσότερες. Γιατί
0: και καλά, τώρα πρέπει να σας πω πάντως ότι υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Κενές θέσεις πού?
0: Σε αρκετές σχολές.
1: Δεν υπάρχει ζήτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Όχι, σημαίνει και πώς δεν σημαίνει.
1: Όχι, εντάξει, σε σχολές που δεν έχουν ζήτηση, εντάξει. Μιλάμε
0: ας πούμε,
1: για...
0: ας πούμε δεν βγάζουμε νοσηλευτές πια.
1: Για τις περιζήτητες σχολές τώρα, εντάξει.
0: Το περιζήτητες είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι νοσηλευτές που έχουμε ανάγκη ως χώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν, δεν βγάζουμε.
1: Μα σε ενδιαφέρουν τώρα οι περιζήτητες σχολές, εννοείται.

0: υποστηρίξει.
1: Την είχε στο παρελθόν, την είχε το δεκαετία 60, 70, 80, 90 πηγαίνανε.
0: Είναι πολλές δεκαετίες πίσω αυτά που μου λέτε. Είμαστε στο
1: 2020. Πηγαίνανε κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το πράγμα είναι κλοπή, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί στερείς στον επαγγελματικό στίβο μετά όταν βγαίνεις, στερείς από κάποιον άλλον ο οποίος. Γιατί αυτοί που περάσανε, αν ας πούμε δεν υπήρχε αυτό η παράκαμψη των πανελλαδικών, θα υπήρχαν περισσότερες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, γιατί θα χρειαζόταν ας πούμε περισσότερες.
0: Τώρα πρέπει να σας πω πάντως ότι υπάρχουν και νέες θέσεις.
1: Νέες θέσεις πού?
0: Σε αρκετές σχολές.
1: Δεν υπάρχει ζήτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Και σημαίνει και πώς δεν σημαίνει.
1: Εντάξει, σε σχολές που δεν έχουν ζήτηση, εντάξει, μιλάμε
0: ας πούμε, για... Ας πούμε δεν βγάζουμε νοσηλευτές πια.
1: Για τις περιζήτητες σχολές τώρα, εντάξει.
0: Το, το περιζήτητες είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι νοσηλευτές που έχουμε ανάγκη ως χώρα...
1: ναι, εντάξει.
0: Δεν, δεν βγάζουμε.
1: Μας ενδιαφέρουν τώρα οι περιζήτητες σχολές, εννοείται.
0: Τι πάει να πει περιζήτητη, ποια είναι η περιζήτητη σχολή?
1: Ζήτητη σημαίνει ότι ο άλλος, ας πούμε.
0: Ποιος το καθορίζει το περιζήτητη? Η κοινωνία άλλος, το καθορίζει.
1: Ο άλλος, δηλαδή, αν ας πούμε χρειαζόμαστε 1000 δικηγόρους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν βάζουμε 1000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, βάζουμε 700. Και τους υπόλοιπους τους περιμένουμε. Επειδή είναι η μεσαία τάξη, οι εύποροι να παρακάμψουν τις πανελλαδικές και να πάρουν το πάνω από εξωτερικό. Λοιπόν, 700 και 300 μας κάνουν χίλιοι. Και ζήλια που την έχει η μεσαία και η εύπορη τάξη στην Ευρώπη δεν λέγεται δηλαδή. Πώς θα καταφέραν οι Έλληνες και λοιπόν αυτά.
0: Και μετά βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Ή δεν βρίσκουν δουλειά εδώ ή βρίσκουν δουλειά με λεφτά.
1: Όχι, απλώς είναι το θέμα με τον Τζίπρα τώρα που αν θέλει να δώσει πιο ίσες ευκαιρίες, η λύση σίγουρα δεν είναι αυτή, γιατί θα πάει να αγοράσει βαθμούς από το Λύκειο, αγοράσει βαθμούς και από το Πανεπιστήμιο και βγαίνει έξω και θα κατέβει κόσμο, αν είσαι και γιατρός, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Να, δεν είναι τόσο απλό να βγεις και να σε κατέψει κόσμο. Αλίμονο. Ιδίως ό,τι αφορά την ιατρική επιστήμη. Αλλά εντάξει. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Είπαμε σε ήχης Αλ Σουλτάν, Αλ Μουχτάρ, Αλ Μορντάρ.
0: Ναι, ναι, σε ήχης.
2: Έτσι για να ξέρουμε τι είμαστε.
0: Ναι.
2: Για να συστηνόμαστε σωστά, είπαμε. Από τότε ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν, Μανώλη. Ορισμένοι ηλικιωμένοι τι προβλήματα έχουν.
0: Τι εννοείται?
2: Δηλαδή ασχολούνται με κάτι θέματα.
0: Καλά, ο καθένα ασχολείται.
2: Για να γεμίσουν τον χρόνο τη εκπομπή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καθένα ασχολείται με ό,τι τον απασχολεί.
2: Anyway, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ΔΕΗ, πήγα να κάνω υποτίθεται νέο συμβόλαιο. Γιατί λύγει το συμβόλαιο.
0: ΔΕΗ ή άλλο πάροχο.
2: ΔΕΗ, και με χρωστάνε κιόλα, σε πληροφορώ.
0: Σα χρωστάει ΔΕΗ.
2: Ναι, γιατί είχα να πάρω ένα υπόλοιπο και δεν το πήρα. Τους έχω. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχουν μια προσφορά, ένα τιμολόγιο μπλε, υποτίθεται με 0,015.
0: Ναι.
2: Σταθερό, μπλε.
0: Ναι.
2: Παίρνω λοιπόν και εγώ τηλέφωνο, το άκουσα σε εσάς σε μια εκπομπή. Λύγει το συμβόλαιό μου τώρα στις 14 του μήνα. Λέω ευκαιρία, λέω να ξαναγυρίσω στη ΔΕΗ. Σε είπα γιατί έφυγα, 70 χρόνια πελάτης. Γιατί μου είχαν κάνει και μια ασφάλεια, λέει, fixed, και από 3 ευρώ το μήνα πήγε 6. Βέβαια, ευθύνη μου, έτσι, με ευθύνη μου. Έγραφε το συμβόλαιο για 6 μήνες 3 ευρώ το μήνα. Μετά όμως, εγώ δεν διάβασα ότι μετά ήταν 6 ευρώ το μήνα το fixed.
0: Ναι, αλλά μην το λέτε έτσι.
2: Ξάριζαν κανονικά δηλαδή.
0: Εσείς θέτε που δεν.
2: Τέλος πάντων, όταν τους χρειάστηκα, εννοείται ότι δεν είχαν την υπηρεσία στην περιοχή μου, κατάλαβε.
0: Αυτό είναι ζήτημα, αλλά η αύξηση
2: λοιπόν, έπρεπε να το. Ναι, άφησε να ολοκληρώσω για να καταλαβαίνουν οι πολίτες. Μετά από 13 μήνες, 14 το πήρα χαμπάρι. Παίρνω τη διαδικασία online να το διακόψω. Επί 4 μήνες ερχόταν λογαριασμοί και με χρέωναν fixed. Να τους φιξάρει.
0: Να φύγετε, ναι, εντάξει, fixed.
2: Λοιπόν, κατόπιν επικοινωνιών τηλεφωνικών και

0: πεισίματος στην κυριολεξία. Τον τέταρτο μήνα το διακόψανε, αλλά με γύρισαν τα μυαλά και 70 χρόνια πελάτης έφυγε από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, για να μην στα πολυλογώ, δεν έχω τίποτα με την άλλη εταιρεία και στο λέω κιόλας με την Πρωτεύγεια. Αλλά αφού έχει αυτή την προσφορά, γιατί να μην πάω. Έτσι, και δεν καταναλώνω, είπαν πολλά, αλλά είναι το γιατί. Λοιπόν, άκουμαν όλοι, για να πάρεις αυτή την προσφορά, είναι My Home Online. Το λέω και δεν. Μπορούν να το δουν όλοι οι ακροατές.
1: Την πήρατε λοιπόν, τι δώρο σας έκανε?
0: Το My Home Online, κανένα δώρο. Σου είπα 0,015. Ναι. Υποτίθεται από 0,115, ναι, από 0,015. Δηλαδή κερδίζεις 0,0. Υποτίθεται. Τέλος πάντων, αλλά για να το κάνεις και ξέρεις τι με ζήτησαν, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να. Φορολογική δήλωση, βεβαίωση από το GOV, ταυτότητα πίσω μπρος, τι άλλο με ζήτησαν, ούτε ξέρω. Τελευταίο λογαριασμό από τον άλλον και ότι τον πλήρωσα.
1: Ναι, ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό?
0: Ναι, Μανώλη, ξέρω Μανώλη.
1: Ναι,
0: ξέρω.
1: Έτσι όμως όπως το λέτε, τι μου ζήτησαν, υπάρχει λόγος που το κάνουν.
0: Λοιπόν, τώρα ακόμαστε στα σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, η ΔΕΗ πόσα έδωσε για διαφήμιση? 170 εκατομμύρια το 2025. Ναι. Πόσο ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ? 6 εκατομμύρια.
1: Είχαμε μνημόνια επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πόσο έδωσαν για τα στελέχη το 2025? 10 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη, ιδιωτική δεν είναι η ΔΕΗ? Τι σας...
0: Δεν κατάλαβες, δεν είναι ιδιωτική. Υποτίθεται το management το έχει το δημόσιο. Την έχει το ιδιωτικό.
1: Καλά, το management
0: το έχει
1: καλά.
0: Το δημόσιο, Μανώλη.
1: Εντάξει, το management.
0: Λοιπόν, 10 εκατομμύρια. Από 20 εκατομμύρια θα πάνε το 24, το ψεύστηκε στα 29 εκατομμύρια το 25. Επί ΣΥΡΙΖΑ η δαπάνη ήταν 1,5 εκατομμύριο για τα στελέχη αυτά.
1: Ναι, είχαμε μνημόνια τότε, το ξαναλέω.
0: Τι εννοείστε, Μανώλη?
1: Ότι είχαμε μνημόνια.
0: Λες, Μανώλη, το 18 τελείωσε. Το 19 δεν είχε μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να προλάβουν μέσα σε ένα χρόνο?
0: Ναι, και άρχισαν να τα δίνουν οι αυτοί που ξεπληρώνουν. Έτσι. Με τα που βγαίνουν για έντοκα γραμμάτια, χώρα που ξεφτιλίζεται για 400 εκατομμύρια έντοκα γραμμάτια. Ενώ πήρε 3 δις τον Ιούνιο, ζητάει τώρα 3 Σεπτεμβρίου, είπαμε, 400 εκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, γιατί δεν εμφανίζονται στο χρέος της χώρας. Τα 400 εκατομμύρια, να τους τα δώσω εγώ, σε ίχες, είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν ξαναβγεί η μαφιόζικη οργάνωση που είναι στην εξουσία. Όπως και όλες οι άλλες, είπαμε. Έτσι, όλες έχουν γίνει μαφιόζικες οργανώσεις πλέον. Έτσι για μένα.
1: Άρα θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται. Ξέρει γιατί? Γιατί λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι καρτελονταβατζίδες. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, να σε υπενθυμίσω, η Bright Group. Βουλόπουλος Σάκαλης.
1: Ναι.
0: Δεν λέω παραπάνω. Ο Νόη Νέιτορ. Να πούμε για την άλλη, τον μεγάλο, το Τσούζε Χεντ, με έδρα στα γραφεία της Μητρικής και κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Για ποια μιλάω? Για ποια μιλάω, Μανώλη?
1: Πρέπει να μαντέψω.
0: Ορίστε.
1: Πρέπει να μαντέψω.
0: Όχι, πιστεύω όμως να το ξέρεις. Είσαι ενημερωμένος δημοσιογράφος.
1: Για πείτε μου. Μάλλον είμαι... δεν είμαι τόσο, όσο νομίζετε.
0: Α, δεν είσαι. Να ξέρεις ότι μπήκε στα παραπολιτικά κι αυτός, ο Δέτσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται, όλα ελεγχόμενα, όλα ελεγχόμενα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η δασική φωτιά στην Εύβοια και η κατάσβεση συνεχίζεται σε λίγες διάσπαρτες εστίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Πέδον Αγλαία Κυριακού 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Λέτε, κύριε Κώστα, για να ολοκληρώσετε.
1: Λοιπόν, χαίρομαι για αυτά που έψαλε ο Μητσοτάκης.
0: Α, μισό λεπτό να σας πω ότι το δημόσιο δεν έχει management στη ΔΕΗ.
1: Έφυγε και το management της ΔΕΗ από το δημόσιο. Είσαι σίγουρος, Μανώλη?
0: Εντός ολίγου θα είμαι απόλυτο σίγουρος.
1: Εντός ολίγου. Το management το έχει, το έχει το δημόσιο. Λοιπόν, λίγα έσυρε ο κύριος Μητσοτάκης στον Κουκουλόπουλο για την απολιγνωτικοποίηση. Γιατί δεν είχαν κυβέρνηση Σαμαρό-Βενιζέλων. Δεν κατάλαβα ο Μαγκριώτης του Πασόκ τώρα βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Τώρα, όταν συγκυβερνούσαν με τους Σαμαρό-Βενιζέλους, καλά τους κάνει και από το Λαρίνγκι να τους βγει όλους αυτά που έκαναν. Κατάλαβες?
0: Οργισμένος είστε, οργισμένος.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ανήκει στο δημόσιο.
1: Και το management, πάρα πολύ ωραία.
0: Παραμένει, λέει, ο μεγαλύτερος μέτοχος το δημόσιο, αλλά είναι πλέον πλήρης ιδιωτικοποιημένη εταιρεία προς τη λειτουργία και τη διοίκηση.
1: Αυτό είναι, όλα στους δαβατζή.
0: Κατέχει το 33,4.
1: Από το Λαρίνγκι και από τα αυτιά να βγει.
0: Κύριε Κώστα, μπορείτε να μιλάτε καλύτερα.
1: Η ακρίβεια, είπα.
0: Α, η ακρίβεια.
1: Να ξεφυσάνε από τα Λαρίνγκι και από τα αυτιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κώστα,
1: ευχαριστώ. Είναι κακό. Δεν είναι κακό.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ καλό.
1: Ναι, δεν είπα και τίποτα. Η ακρίβεια. Να πάει μέχρι τέρμα, μέχρι τελικής λύσης εντός εισαγωγικών.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Α, γιατί βιάζεσαι, Μανώλη? Τον προηγούμενο τον άφηνες να μιλάει.
0: Γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Κύριε Κώστα, το χρόνο
1: καλό
0: εγώ τον διαχειρίζομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε.
2: Να σας πω, μ' ακούτε? Άμα σας βάλω ανοιχτή ακρόαση, θα με ακούτε ή θα έχετε πρόβλημα?
0: Όχι, δεν θα με βάλω. Γιατί πρέπει να με βάλετε ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι, για να μην κρατάω το τηλέφωνο στα χέρια.
0: Θα το κρατάτε, γιατί με την ανοιχτή ακρόαση δεν ακούγεται καλά η γραμμή στον αέρα.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, να σας πω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παράσταση που μου δείξατε όταν σας πήρα τηλέφωνο το καλοκαίρι πριν κλείσετε για την εκπομπή για διακοπές, που είπα το πρόβλημα της υγείας μου και δέχτηκα αρνητική κριτική από μια κυρία που είπε ότι γελάω, ότι φαντάζομαι διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έκανε αρνητικά σχόλια για μένα και εσείς με υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ακούγεται και η αντίθετη γνώμη, όσο και αν πονάει. Έτσι, δημοκρατία έχουμε. Καθένας μπορεί να ασκεί κριτική σε αυτά που λέει ο άλλος. Εντάξει. Που σας είπα να με βάλετε κάποια όρια. Τέλος πάντων, ναι.
0: Ελάτε.
2: Ναι. Ξαναέκανα πάλι αίτηση για να πάρω τη σύνταξη του πατέρα μου. Συν έδωσα στον ΕΦΚΑ τα καινούργια δικαιολογητικά, τα οποία μάζεψα από την νοσηλεία που έκανα τελευταία το καλοκαίρι, και πάλι αρνητική απάντηση έλαβα. Δεν μου τη δίνουν. Ενώ η ξαδέλφη μου μπήκε μέσα στο ίντερνετ και μου λέει: θα παίρνω και τη δική μου, αλλά δικαιούμαι και 2 με 3 εκατοστάρικα από του πατέρα μου. Δηλαδή, για να μια πιο σχετική οικονομική, να έχω μια πιο σχετική οικονομική άνεση. Γιατί με 570 ευρώ, με τόση ακρίβεια, δεν ζει κανείς.
0: Εσείς, μισό λεπτό, να πάρετε τη σύνταξη του πατέρα σας ως αγάμιχτη γατέρα.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Και τι σας λένε τώρα?
2: Μου λένε ότι δεν αρρώστησα μέχρι στα 18 μου, ότι αρρώστησα στα 26. Εγώ όμως έχω χαρτιά ότι αρρώστησα τα 18, αλλά πού να τα βρω τώρα, πού να τα μαζεύω?
0: Άρα δεν τα έχετε.
2: Δεν τα έχω και δεν μου, δηλαδή παλεύω τώρα.
0: Δεν κατάλαβα, και το κριτήριο είναι να έχει ασθενήσει κάποιος όσο είναι ανήλικος?
2: Το κριτήριο είναι να έχει ασθενήσει κάποιος κάτω των 24. Βέβαια, εγώ ήμουν πήγα να σπουδάσω στη Γερμανία.
0: Γιατί, για να πάρετε τη σύνταξη?
2: Για να πάρω τη σύνταξη του πατέρα μου. Του είπα, λέω, να αφήσω τη δική μου που είναι μικρή, και γιατί ο πατέρας μου έπαιρνε 1500. Η μητέρα μου, όταν ήμασταν μαζί και ζούσε, έπαιρνε 1500 ευρώ. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η σύνταξη μεταβιβάστηκε στη μητέρα μου.
0: Κυρία Πολυξένη, συγγνώμη, σας ρωτάω, μπορεί να σας έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν το θυμάμαι. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιο δικηγόρο?
2: Βέβαια και σε δικηγόρο τώρα και μάλιστα και παλιά όταν ζούσε ο πατέρας μου και πήρα τη δική μου σύνταξη που με είχαν σε ομιλία 2 χρόνια και δεν μου τη δίνανε γιατί με είχαν δει που ταξίδευα τότε. Δηλαδή δεν ταξιδεύουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα λεφτά που σου τα δίνει, ό,τι θέλω να τα κάνω. Δικαίωμά μου είναι.
0: Ο δικηγόρος τι σας λέει τώρα για τη σύνταξη του πατέρα σας?
2: Ότι τελικά όλη αυτή η κατάσταση με κούρασε και δεν το
0: έχετε αφήσει στην άκρη. Ναι.
2: Το έχω αφήσει στην άκρη γιατί έχω κουραστεί, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Μια από εδώ, μια από εκεί, δεν μπορώ, κουράστηκα.
0: Ξέρετε όμως οι πολίτες.
2: Λέω θα ζήσω, μα με αυτά που έχω θα περιοριστώ. Δηλαδή, αυτό τον καιρό κάνω μεγάλη οικονομία γιατί μου φύγανε και πολλά χρήματα στο χειρουργείο που έκανα στην Αθήνα. Γιατί δηλαδή, θα βγω έξω μια φορά την εβδομάδα για καφέ και να κάνω όλες τις δουλειές. Όλο τον υπόλοιπο καιρό κάθομαι σπίτι.
0: Ναι, πάντως θέλω να σας πω το εξής. Δεν ξέρω προσωπικά αν δικαιούστε ή δεν δικαιούστε τη σύνταξη. Ούτε μπορώ να το πω. Αλλά το χειρότερο πράγμα είναι αυτό που λέτε, γιατί νομίζω ότι το κράτος εκεί σε κάποιες περιπτώσεις αποσκοπεί στο να κουραστεί ο πολίτης και να σταματήσει να διεκδικεί αυτό που πιθανόν να δικαιούται.
2: Ναι, καλά, σε αυτό έχετε δίκιο, κυρία Μανώλη.
0: Γιατί αν δεν το δικαιούστε, δεν θα το πάρετε. Αλλά αν το δικαιούστε και το παρατήσετε, πάλι δεν θα το πάρετε.
2: Εντάξει, μου στείλανε ταχυδρομικό στη διεύθυνση που μένω εδώ στην Καβάλα έντυπη απάντηση και μου λέει λόγω των νόμων που υφίστανται δεν δικαιούσε τη σύνταξη γιατί δεν αρρωστήσατε. Εγώ όμως αρρώστησα. Όταν ήρθα 19 χρόνων, 20 από τη Γερμανία, πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο του Λιμπέργκη και με παρακολουθούσε ψυχίατρος ιδιώτης, ο οποίος καλά έφυγα μετά από αυτό γιατί ήταν ευαγγελιστής και προσπάθησε να με προσελκύσει.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, μην τα μπλέκετε, αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτό να το αποδείξετε.
2: Ναι, καλά, πρέπει να αποδείξω ότι καθώς γύρισα από τη Γερμανία, αλλά η κλινική τώρα έχει κλείσει το αρχείο. Το αρχείο δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Εδώ και 3-4 χρόνια η κλινική έχει κλείσει και έτσι δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω.
0: Δεν βλέπω πολύ πιθανό να μπορείτε να κάνετε κάτι, όντως. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Πολυξένη.
2: Γιατί βιάζεσαι να με έδεισαι.
0: Πάει και εσείς το ίδιο. Πείτε μου τι θέλετε, σας ακούω, ορίστε.
2: Όχι, εντάξει, αυτό είσαι. Αυτά ήθελα να πω, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Προσέξτε τώρα, λέω στην κυρία Πολυξένη να την καληνυχτήσω και μου λέει βιάζεστε και της λέω όχι, ελάτε, συνεχίστε και μου λέει όχι, αυτά είχα να πω. Το καταλάβατε τώρα πώς πάει. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω με την κυρία Δέσποινα το Βύρονα.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: μόνο λέει δικαίωμα, μου γράφει Γιάννης, που έχει το δημόσιο στη ΔΕΗ με το 33% που έχει. Που είναι βέβαια το πλειοψηφικό πακέτο, έτσι. Γιατί το υπόλοιπο είναι το δικαίωμα του βέτο σε πολύ σοβαρές και κρίσιμες για τη χώρα αποφάσεις. Καμία σχέση με τη διοίκηση και το management. Το ενημερωμένος λέει, που λέει τους άλλους όπως σου λέει. Σχολιάζει για τον κύριο Κώστα. Γιάννη μου, σου θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα επέμενες ότι δεν υπάρχει εμβόλιο και επιμένει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Ψευδός. Για τον αυθόδη πυρετό. Ενώ υπάρχει ξεκάθαρα. Και όταν στο είπα, γύρισε και μου πει δεν υπάρχει για την ευλογιά. Λοιπόν, ο κάθε ένας είναι ενημερωμένος μέχρι ενός σημείου, τελικώς. Όλοι μας. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλή σεζόν, να είσαι γερός, δυνατός, η χρονιά αυτή να σ' αφήσει ήσυχο από τα νοσοκομεία. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω αυτή τη στιγμή στην κυρία Πολυξένη ότι είναι πάγιο αίτημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να δικαιούνται τη σύνταξη του πατέρα, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Δικαιωθήκανε όταν στείλανε στο Υπουργείο τα εισοδηματικά κριτήρια για να έχουν κάποιες απαλλαγές από τη θέρμανση, δηλαδή όταν έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 65.000 δεν δικαιούνται να έχουν το μειωμένο ρεύμα και νερό και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εισακούστηκαν, δηλαδή το 65.000 που ήταν, δηλαδή αν έχεις ένα διάρρη, έγινε 135. Ζητάνε τώρα το πάνω από 250 αν έχει ατομική περιουσία το άτομο με ειδικές ανάγκες, δηλαδή αν φύγουν οι γονείς και έμεναν σε ένα τριάρι, τεσάρι. Δεν μπορεί ένα παιδί να φύγει να πάει να νοικιάσει την καρσονιέρα, να φύγει από εκεί που το αναγνώριζαν, που το συμπαραστεκόνταν. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν δικαιούται με τον νόμο που υπάρχει, γιατί φαίνεται ότι μετά τα 26 νόσησε. Αν αποδείξει δηλαδή, πρέπει να ζητήσει διαμέσου δικηγόρου να υπάρχουν τα αρχεία του Λιμπέρι, σε όλες τις κλινικές υπάρχουν αρχεία για να το αποδείξει. Αλλά μέχρι στιγμής σίγουρα γνωρίζω και από, επειδή είμαι στο σύλλογο των ΑΜΕΑ, δεν δικαιούνται. Είναι πάγιο αίτημα και κάποια στιγμή ίσως τα καταφέρουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχει σημασία για 2 χρόνια, δεν προλαβαίνεις να έχεις αποκτήσεις ασφαλιστικά δικαιώματα για να διεκδικήσεις δική σου σύνταξη, οπότε δεν μπορείς με ένα προνοιακό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία και με μια σύνταξη πρόνοιας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Είναι πάγιο αίτημα δηλαδή να ζητάνε και ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή 35-40, εκεί που προσπαθείς να φτιάξεις 10.015 ένσημα για να δικαιούσε σύνταξη. Αυτό ξέρω. Σχετικά με τον κύριο πάλι μετά, είναι κάτι που, που με ενδιαφέρει και εμένα για τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί θεωρώ άδικο κάποια παιδιά που έχουν τα χαρίσματα από το Θεό να μην μπορούν να προχωρήσουν, γιατί εργάζονται, γιατί τους τυχαίνουν κάποια θέματα υγείας, όλα αυτά, και πρέπει...
0: Προφανώς πρέπει να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, μάλλον να υπάρχει τρόπος εξέτασης κοινωνικών κριτήριων.
1: Ναι, γιατί είναι άνισος ο αγώνας, γιατί υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν χωρίς φροντιστήρες στα πανεπιστήμια. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μείνουν απ' έξω επειδή θα αναγκαστούν να εργαστούν. Και έχουμε πολλές χιλιάδες, λέει ο Μητρόπουλος, ειδικά στη νομική, τα παρατάνε, γιατί βλέπουν ότι πρέπει να έχεις πατέρα, να έχεις γραφείο, να έχεις... αλλάζουν. Άλλοι πάνε στη νομική, άλλοι... δεν είναι με ίσες ευκαιρίες σε αυτή τη χώρα. Και στην Αμερική τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, αλλά αν δουν ότι είναι χαρισματικό ένα άτομο, όχι μόνο, δίνουν και
0: υποτροφίες και,
1: υποτροφίες και όλα. Εμένα
0: Εντάξει, βέβαια,
1: στον
0: διαδικα...
1: αδερφό
0: είναι...
1: μου μάλιστα δεν είχε κάρτα πράσινη και του λέω καθηγητής, εγώ θα σε βγάλω στον Καναδά.
0: Αυτά, αυτά βέβαια είναι ιδιωτικά ιδρύματα, έτσι που το κάνουν αυτό.
1: Νέα Υόρκη στο Πανεπιστήμιο τα έκανε αυτά. Δηλαδή χαίρονται να βλέπουν ανθρώπους χαρισματικούς. Δεν είναι, και στη Γερμανία και σε πολλά άλλα κράτη. Κάτι άλλο, και στη Δανία, συγγενικό μου πρόσωπο, ήθελε να γίνει γιατρός το παιδί. Είναι τώρα 20 χρονών. Φύτευσε 2 χρόνια και μετά του είπαν δεν κάνεις και τον στείλανε φαρμακευτική.
0: Mm.
1: Έχουν άλλα συστήματα. Εμείς θα αργήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μέσον και αυτό που κατατρώει αυτή τη χώρα θα αργήσει, δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ. Είναι και αυτό ένα από τα αμαρτήματά μας που δεν... εσύ είσαι της ηλικίας που ήταν τα θέματα δρύ.
0: Τα θέματα...
1: Τότε που δεν περνούσε τα θέματα δρύ, τότε που άρχισαν να μην παπαγαλίζουν οι υποψήφοι και να βάζουν πιο δύσκολα μαθηματικά, φυσική. Θυμάστε που ένα μεγάλο ποσοστό είχε γράψει κάτω από τη βάση. Λίγα ήταν τα παιδιά που έγραψαν φυσική πάνω από τη βάση. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς...
0: Εγώ είμαι γενιάς που έχει χάσει και... που χάσαμε και εξετάσεις προαγωγικές στο Λύκειο λόγω των απεργιών.
1: Βεβαίως,
0: δεν είχε
1: βεβαίως
0: ξανασυμβεί αυτό και δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Ναι.
0: Μία χρονιά συνέβη όταν πήγαινα πρώτη Λυκείου λόγω των συνεχών, των διαρκών επαναλαμβανόμενων απεργιών. Αποφάσισε σε κάποια στιγμή η πολιτεία ότι δεν θα γίνουν προαγωγικές σε πρώτη και δευτέρα Λυκείου και θα γίνουν μόνο επανελλαδικές.
1: Ναι, θυμάμαι, ήταν τότε τα θέματα μετά με... προσπάθησαν κάποιοι λειτουργοί της ανώτερης εκπαίδευσης να αλλάξουν το σύστημα, αλλά δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, δηλαδή να δυσκολέψουν λίγο τα θέματα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το άντεξαν τα παιδιά. Θυμάμαι ένα από τα παιδιά που έγραψαν πάνω από τη βάση φυσική, τότε είχαν γράψει όλοι και στα μαθηματικά κάτω χαμηλά, ήταν το παιδί μου, το ένα από τα παιδιά μου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δυστυχώς έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όσοι μπορούμε ας αγωνιζόμαστε. Εγώ αυτής της άποψης είναι. Εμένα και τα δυο μου τα παιδιά εργαστήκανε και σπουδάσανε. Και δεν θα ήθελα να το κάνουν αυτά άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχω αυτή τη γνώμη. Όσο για το κύριο Πρωθυπουργό, αλλιώς λέγανε ότι θα παρουσιάσει τη Θεσσαλονίκη, αλλιώς πολύ ψίχουλα. Δεν ξέρω, αλλά δυστυχώς και οι άλλοι άρχισαν με τα κοσμήματα, άρχισαν οι γραφικοί και από την άλλη μεριά. Πρέπει λίγο να... κάτι να υπάρχει μέτρο και να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη. Γιατί να μην γίνει και καθεστώς. Δηλαδή εγώ είμαι υπέρ των συγκυβερνήσεων, δεν είμαι υπέρ του ενός. Γιατί δυστυχώς...
0: Πάντως εντάξει, συγκυβέρνηση επί της ουσίας είχαμε μόνο την περίοδο διακυβέρνησης
1: έξω όμως έχουν
0: Τσίπρα.
1: Πάντα ναι.
0: Έτσι, γιατί οι υπόλοιπες ήταν πολύ, πώς το λένε, πολύ βραχής ο χρόνος.
1: Ακριβώς, ήταν εξ ανάγκης. Τα πράγματα δυστυχώς βλέπω ότι δεν κατεβαίνουν και άνθρωποι που πρέπει να κατέβουν στην πολιτική, γιατί...
0: Καλά,
1: είναι...
0: πρέπει δεν υπάρχει. Πρέπει να... Αν κάποιος θέλει, δεν είναι. Πρέπει δεν υπάρχει πουθενά.
1: Αυτό, αλλά όχι και όποιος να είναι. Περάστε μέσα.
0: Α,
1: και...
0: αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι. Όχι. Ακούω πολλά. Όχι, και στη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν άνθρωποι που κάμανε κάποιο έργο.
0: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι.
1: Βεβαίως.
0: Αξιόλογα στελέχη έχουν όλα τα κόμματα.
1: Ακριβώς. Και το ΠΑΣΟΚ έχει καινούριο αίμα που πιστεύω αρκετά άτομα που ήταν μια κυρία Βρετού, δεν την βλέπω τώρα πια, κυρία Χαλάτση, Επειδή είμαι και γυναίκα, υποστηρίζω.
0: Έχει και νέα στελέχη και έχει και στελέχη που έχουν φύγει.
1: Και μάλιστα πολύ χαρισματικά.
0: Και έχουν και έχει στελέχη που έχουν φύγει και δεν έχουν πάει άλλο, έχουν αποσυρθεί. Γενικώς υπάρχουν.
1: Έχουν αποσυρθεί γιατί έχουν κουραστεί. Εντάξει, είναι δύσκολο και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Ναι, μιλάω γενικώς για νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Αποσύρονται γιατί βλέπουν ότι υπάρχει και το παλιό κατεστημένο και το. Θέλει. Αλλά είμαι υπέρ μιας κυβέρνησης, δεν είμαι υπέρ να βγει ξανά ένα κόμμα. Αυτό μας πήγε πίσω 100 χρόνια. Και κάτι, δεν υπάρχει τίποτα για την τρίτη ηλικία. Δεν ακούς να γίνεται κάτι, ένα γυροκομείο. Αυτό πονάει πάρα πολύ. Ήμουνα πριν λίγες μέρες στον Ευαγγελισμό και έβλεπες μόνους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να μην συνοδεύονται. Σε πονάει η ψυχή σου. Δεν γίνεται να μην υπάρχει η κοινωνική πρόνοια, δηλαδή στους δήμους πρέπει να υφίσταται, γιατί κάποιος που θα πάει σε ένα γεροκομείο που θα φτιάξει ένας δήμος θα του αφήσει και το διάρρη του, θα του αφήσει και τη συνταξούλα του και θα έχει αποθεματικό ο δήμος για να μπορεί να κινεί αυτά τα που θα δίνουν στην τρίτη ηλικία, τα γυροκομεία όλα. Δηλαδή υπάρχει πολλή εγκατάλειψη στην τρίτη ηλικία. Όπως είδαμε και στα παιδάκια, επιτρέπεται παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο, αυτό που έγινε στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, και η Ζαχαράκη νομίζω ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό, που ήταν και για την οικογένεια και δεν ξέρω αν κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ανταπεξέλθουν να είναι υπουργοί παιδείας. Δεν ξέρω αν υπάρχει όραμα σε αυτούς τους ανθρώπους και αν μπορούν να σχεδιάσουν κάτι. Είμαστε πολύ λίγοι για να έχουμε τόσα προβλήματα. Πάρα πολύ λίγοι. Επιτρέπεται να πηγαίνουν, να έρχονται παιδάκια στο κακοποιημένα και να στα νοσοκομεία και η αστυνομία πρέπει να ενημερωθεί να κάνουν η ειδική εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να πάνε ψυχολόγοι. Έχουν τα προσώτα που μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια και πώς πρέπει. Αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξαν κτίρια, υπάρχουν στην αιωνία που έχουν εγκαταλειφθεί. Γιατί δεν ανακαινίζονται για να μπαίνουν παιδιά ταλαιπωρημένα. Θέλω να πω, αυτό, δηλαδή ακούμε στάνταρ πράγματα. Στάνταρ, δηλαδή τι θα γίνει με τους μικρομεσαίους, τι θα γίνει με το ένα. Δηλαδή τα βασικά, η κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει πουθενά. Όπως και το κορίτσι τώρα που διεκδικεί στη σύνταξη του πατέρα. Κάποιοι άνθρωποι που είμαστε στις συλλόγους, αυτά είναι πάγια, τα ζητάμε συνέχεια. Και από τον Μπαρτζόπουλο του στείλαμε επιστολές και το μόνο που έκανε ήταν να διπλασιάσει το ποσό τις αντικειμενικές αξίες των σπιτιών των παιδιών αυτών που μένουν μόνο τους και φεύγουν οι γονείς. Αλλά πρέπει να αγωνίζονται όλοι. Ευχαριστώ και εγώ και συγγνώμη που μας ακριβώρησα. Να είσαι γερός.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Έλα, γεια σου Μανώλη, τι κάνεις.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Θα σας διακόψω λίγο για το δελτίο, θα επιστρέψουμε.
2: Να πω κάτι, γιατί θέλω να απαντήσω στην κοπέλα την Καβάλα, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Επειδή γνωρίζω, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο γνωρίζω, αν μην το λέμε συνέχεια. Ναι. Μπορεί, επειδή μάλλον δεν είναι το νομικό πλαίσιο έτσι, 26-24 που ακούω χρονολογίες. Εγώ τουλάχιστον αν σου γνωρίζω θα πω αυτό και αν πέσω μέσα σε αυτό που πιστεύω ότι έχει. Είναι κάτω του 18ου ηλικίας, από εκεί που έχει προκύψει νόσος, πρέπει να είναι. Όχι η σύνταξη, η μέρος της σύνταξης με την άποψη ότι θα πάρει σαν θυγατέρα, όπως το λένε και ανήπαντρη και αυτά. Άλλο πράγμα αυτό. Είναι προς αύξηση στην ήδη υπάρχον σύνταξή της. Δηλαδή παίρνει ένα ποσοστό από τη σύνταξη του γονέα δανών και πρέπει να προκύπτει νόσος κάτω του 18 έτος ηλικίας. Αυτό μπορεί να πάει να πάρει από έναν ιδιώτη χαρτί ή ότι είχε ένα πρόβλημα από την κλινική που νοσηλεύτηκε.
0: Ναι, δεν βέβαια, από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να, να βροσκομίσει στοιχεία γι' αυτό, οπότε δύσκολο.
2: Θέλει μια βοήθεια να έτσι σπρώξουμε εκεί από τους ανθρώπους δικούς να την βοηθήσουν, γιατί μπορεί να πάρει. Ναι, έχει μια αδέρφη που έχει το κομπιούτερ και κοιτάει κάποιος να την πάει. Δηλαδή, αν πάει σε αυτήν την κίνηση που είχε σκεφτεί, που είχε κλείσει, δεν πετιούνται οι βεβαιώσεις και αυτές οι γνωματεύσεις. Δεν τις πετάνε, τις σκορπίζουν στον αέρα.
0: Α, σωστό, ναι, εντάξει. Σωστό.
2: Να πάνε, δηλαδή, που κάποιο αρχείο έχουν, όπως οι συμβολογράφοι. Πεθαίνουν οι συμβολογράφοι, δεν πεθαίνουν, το κάνουν τώρα τα συμβόλαια του κόσμου, τα δεύτερη ψάκρη. Ναι. Κάπως έτσι, όπως υπάρχει ένα αρχείο ιστορικό και μπορεί να προκύπτει νόσος από το 18ο. Να την βοηθηθεί η κοπέλα και την έπαιρνε. Ένα 300 θα το πάρει σίγουρα. Α συζητηθεί, αφού έπαιρνε 1500 από ό,τι λέω. Ένα ποσοστό Α. Μπορεί να είναι 400, μπορεί να είναι 500, ό,τι και να είναι. Δυσκολίες έχει και πρέπει να αναβαθμιστεί η συνταξή της. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα, καταρχάς είσαι με τον Αρσένη, τότε που λέω, Ζάλη, μπορεί να είσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα ήμουν τότε στη συνειδητοποίηση, να ξέρει. Κι εγώ, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, γελάω τώρα γιατί με πήγες πολλά χρόνια πίσω. Θέλω να πω το εξής τώρα. Έχω συγκλονιστεί, έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί και έχω συγκλονιστεί για την κοπέλα και αυτή την Τίνο που χτύπησε με το,
0: με το πατίνι. Δυστυχώς.
2: Μπράβο, ναι, και είναι πολύ σοβαρά από ότι.
0: Και το άλλο το, παλί, το παιδάκι είναι. Το παιδί είναι 16 χρόνια, πολύ σοβαρά.
2: Κυψέλη.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς φαίνεται, κάνουν ελέγχους, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι ελέγχοι.
2: Α, δεν έχει τίποτα, δεν έχει καμία σχέση, τίποτα, ας το μιλώ. Λοιπόν, και ένα άλλο που με έχει, έχω τσαντιστεί δηλαδή εδώ, ήθελα να πω και το Μητσοτάκη, αλλά θα πω, θα το περάσω στο δεύτερο. Αυτό το χωριτσάκι, 13 χρονών, με δύο Αφγανούς, Αφγανούς, που Πακιστάν, δεν ξέρω τι ήταν οι άνθρωποι, δηλαδή, Αφγανοί, αν άκουσα σωστά. Τι γινόταν εκεί μέσα, και αυτό το χωριτσάκι ρούτηξε από το κενό για να χρωθεί. Και οι άλλοι τρέχουν. Πρέπει να τους μαζέψουν αυτούς χτες για να δούμε τι μελιγενέστε. Γιατί από εκεί πέρα, όπως είχα πει, κρύβεται μαστροπία για το παιδάκι Τέλη και την περίπτωση αυτή. Έπεσα μέσα. Και εδώ κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Τουλάχιστον έκνομη πράξη 1000%.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να το διερευνήσει τουλάχιστον.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Ένα ακόμα 0,9, ναι.
2: Έτσι.
0: Έχω 1,9, 1,09.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Γιατί 1,9 είναι σχεδόν 2.
2: Ακριβώς, σωστά, ναι, εγώ πέρασα, οκ. Επειδή στην προκειμένη ερώτηση τώρα δεν παίρνει ένα κουδούρι μαζί με το τυράκι που δίνανε ένα τρίγωνο, δεν ξέρω αν έχει πάρει καμιά φορά.
0: Ναι, πώς δεν το πρόλαβα.
2: Δεν φτάνει γι' αυτό.
0: Μαθαίνω ότι υπάρχουν ακόμα.
2: Κάπου σύνταγμα, κάπου.
0: Κάποιοι που δίνουν και τυράκι τώρα.
2: Ναι, ωραίο είναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσείς, αυτά τα 400 ευρώ, άπαξ και είναι κάποιο συνταξιούχος, για οποιονδήποτε λόγο είναι, είτε είναι 50, είναι 40, είτε είναι 10-12, πρέπει να το παίρνει το ποσό αυτό. Δεν λέμε για τα αμαία, λέμε τώρα. Σχήμα λόγου το 12ο. Πρέπει από τη στιγμή που βαφτίζεται συνταξιούχος να το παίρνει, άσχετα με την ηλικία. Το όριο, το κόφτης, είναι γιατί θέλει να δώσει στους δημόσιους υπάλληλους, που είναι περισσότεροι, και εξυπακούεται ότι θέλει ψήφους από εκεί. Γι' αυτό τους δεσμεύει και τους κρατάει για το 27, για να βγει ο κ. Μητσοτάκης. Τους εκβιάζει πάντα για να μπορέσει να
0: δεν
2: πάρει.
0: Δεν ξέρω αν λειτουργεί όμως έτσι το σύστημα.
2: Μπορεί να γυρίσει και μπούμερα, γιατί περιμέναν παραπάνω.
0: Ναι, αυτό
2: πάει.
0: Θέλω να πω, ότι δεν είμαι σίγουρος ότι πάντα λειτουργεί καλά.
2: Πρόσεξε Μανώλη, δεν έχει γίνει, δεν έχουμε αύριο εκλογές, μπορεί να τα αλλάξει μέχρι τότε. Κατάλαβε.
0: Ναι, έχει χρόνο, βέβαια, εννοείται.
2: Μπράβο, έτσι, έχει να κάνει αλλαγές, να παίξει.
0: Μέσα στον χρόνο που υπολείπεται των εκλογών, που όπως φαίνεται θα πάνε για Μάιο. Απρίλιο, Μάιο είναι, δεν ξέρω πότε θα είναι, τέλος πάντων.
2: Δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει χρόνος για πολλές διορθώσεις.
2: Ναι, γιατί μπορεί να ρίξει το τυράκι τώρα να δει πώς πάει και αν σου λέει δεν τσιμπάει, ας να έχω να πω και κάτι τελευταία στιγμή. Π.χ. λέω για παράδειγμα.
0: Το οποίο και πάλι δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει, αλλά όλα αυτά θα φανούν.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι ακόμα και έτσι, είτε τώρα είτε αργότερα, ακόμα και αν δώσει κάτι εξτρά, θα λειτουργήσει υπέρ. Μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί και όχι. Δεν το ξέρω.
2: Θα σου πω όμως κάτι. Ότι είσαι έξυπνος άνθρωπος, είσαι τώρα γνώστης. Έτσι, κορόιδα δεν είμαστε, ούτε εσύ και εγώ. Θα σου πω το εξής. Ότι όταν πέσει το βαξίδι, το πακέτο, πουλούνται και αγοράζονται όλα.
0: Όχι πάντα.
2: Όχι πάντα. Αυτό το πιστεύω ακράτατα. Σου έχω πει για ένα φίλο που είναι δημόσιο υπάλληλο και του τα έχει πετάξει τη μούρη αυτά που ο Μητσοτάκης τους έδωσε τα 500 για μένα κακώς τους τα δίνει. Γιατί παίρνουν παράνομα, είναι έκδομη πράξη, είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Παίρνουν χρήματα από τυχόν τάχαν υπερορίες και δεν έχει κάνει κανένας. Ποιος είναι υπουργός εργασίας?
0: Κυρία Κεραμέως.
2: Κυρία Κεραμέως, τι χάνει? Δεν λέγα κανένα από τους υπαλλήλους. Υπαλλήλοι τι είναι αυτοί, εντός αγωγικών. Δεν λέγα ένα ξεχαρτάρισμα να δει αν όντως γίνονται αυτές οι υπερορίες. Οι κάρτες πάει άνθρωπος 11 η ώρα το πρωί και φεύγει τρεις Μανώλη. Μου τα λέει ο άνθρωπος στην υπηρεσία, τρελαίνομαι. Και λέω εσύ τόσο πολύ, μου λέει ναι, εσύ Γιώργο. Αλλά κυρία Κεραμέως, να πω, αφού δεν τα γουστάρει να τα βλέπει ή δεν θέλουν, ότι αν τα ξέρουν, τα ξέρουν. Όλοι τα ξέρουν. Και κάνουν το παπί όλοι, όλα τα κόμματα. Που μου λες μετά, εσύ μου το έχεις πει, καλυτολογώντας, κατάλαβα βέβαια, το λέω κακοπροαίρετα, τα ξέρεις. Παθώ, αν μη τι άλλο, είσαι από τους απειροελάχιστους δημοσιογράφους στην Παθώ. Λοιπόν, δεν τα έχω και καλά, εγώ τα ξέρεις, τα έχουμε πει. Αλλά όμως, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να κάνει κάτι κανένας. Γιατί αυτό είναι ένα δωράκι από το Μητσοτάκη. Και τα 500 ευρώ είναι ένα επιπλέον. Γι' αυτό δεν έδωσε στους ανθρώπους με αναπηρία παραπάνω, που έπρεπε να μας δώσει τουλάχιστον. Και το βάση τιμ αριθμού να μας δίνει τι, 100 ευρώ το χρόνο. Είχα τα λεφτά, Μητσοτάκη, που είσαι και Μπρούκλης, ας πούμε, και που είναι ένα φαγοπότη δικό σου αυτό που θα μας δώσει σε ένα χρόνο. Ήταν 400 ευρώ για μένα, ναι, είναι 4 φορές στο σούπερ μάρκετ το μήνα. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή μου πληρώνει ένα μήνα το σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ, δε Μητσοτάκη, που με κέρασε στο σούπερ μάρκετ για το.
0: Όχι, ένα μήνα, 4 μήνες.
2: Όχι, αδερφέ, εγώ 100 τη βδομάδα χαλάω.
0: Α, ναι.
2: Το γαλάρε, Μανώλη. Είμαι 1,93, 127 κιλά άνθρωπο.
0: Εντάξει, τι να σου πω.
2: Να κάνω, ρε φίλε, τρώω πολύ.
0: Δεν είναι, καλά, ναι. Μου φαίνονται πολλά, τι να σας πω.
2: Λοιπόν, ναι. Είναι 2 μήνες, ρε Μανώλη. Τώρα εντάξει,
0: χωρίς. Εντάξει, ναι.
2: Κάνεις και δεν λέω τώρα και πειράζω λίγο. Αυτά είναι το λιγότερο Καραγκιόζ Μπερντέ, τα λένε στο δικό μου το χωριό. Λοιπόν, και κάποιοι που θέλουν να ψηφίσουν, να τους θυμίσω ότι κλαίγονται και λένε: α, δεν μας έδωσε 700, δεν μας έδωσε 800, δεν μας έδωσε παραπάνω. Μας έδωσε μόνο 500, που δεν είναι 500, θα είναι 360 και τέτοια.
0: Συγγνώμη.
2: Και αλήθεια λέω: θα τους πάρει και το Μπερντέ από το φόρο. Λοιπόν, άρα θα είναι 360 τα καθαρά, δεν είναι καθαρά τα 500. Και τους νοιάζει αυτό. Και σκέφτονται να το ξαναψηφίσουν, να μην το ξαναψηφίσουν. Ενώ ο Μητσοτάκης το 12 του είχε διώξει από το δημόσιο. Αυτά είναι κοντή μνήμη των ανθρώπων. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι καλά κάνουν και τα παθαίνουν αυτό που παθαίνουν.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο θέλω να πω ότι ο Σαμαράς, ο κόσμος που θέλει να τον ψηφίσει, να πω για κάτι, γιατί πάλι και κοντή μνήμη υπάρχει, είναι αυτός που μας έβγαλε το ΕΤΙΔΕ. Αυτός και ο Βενιζέλος που τώρα λέγεται έμφυα. Για το έμφυα δεν είπε κάτι ο κ. Μητσοτάκη. Δεν είπε κάτι για τα ρεύμα, για το πετρέλαιο που φέτος θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα ενδεχομένως και δεν θα έχουμε να το πληρώσουν περισσότεροι. Δεν έκανε κάτι εκεί να δώσει, ξέρω εγώ, κάτι για να βοηθήσει τον κόσμο. Και δίνει, λέει, για το τρίτο, για να φτιάξει τα σπίτια, εξοικονομώ. Αυτό δεν είναι δάνειο. Δεν είναι ότι θα τα δώσει πίσω. Θα πάρει και θα τα δώσει πίσω. Δεν είναι δηλαδή τα χαρίζει.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά σε διευκολύνει. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να πω για την ακροδεξιά στη Γερμανία. Η Γερμανία ποτέ δεν έχει φύγει από την ακροδεξιά. Πάντα υπήρχαν οργανώσεις ακροδεξιές εκεί, στο χώρο στη χώρα του συγκεκριμένη. Συγγνώμη. Η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού, ανά τον κόσμο και ανά την Ευρώπη. Και ένα ακόμα. Αυτή τη στιγμή, με αυτά που γίνεται, που ακούει ο κόσμος, οι δύο Αυγανοί με το κοριτσάκι, ο άλλος μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα με ένα μαχαίρι. Ο άλλος, ξέρω εγώ, με την κοπέλα εκεί πέρα που έγινε ότι με αυτά που γίνονται, με όποιους ξένους ακούν που γίνονται συμβάντα, θα μείνει και ακροδεξιά εδώ πέρα και θα μου το θυμηθεί.
0: Ναι, βέβαια δεν γίνονται μόνο με ξένους τα συμβάντα.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος αυτό κρατάει. Σου λέει ο Έλληνας είναι Έλληνας, οκ, εντάξει.
0: Δεν τυπά, δηλαδή ο Έλληνας άμα κάνει έγκλημα, ναι, οκ, άμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Του δίνει μια άφεση αμαρτιών, γιατί
0: άφεση αμαρτιών στον εγκληματία.
2: Όχι. Όποιος έχει τιμή, γαμιγιάζεται. Σου λέει ο Έλληνας. Άμα ακούς και τον κόσμο, ξέρεις τι λένε. Αυτά δεν γίνονταν παλιά που δεν υπήρχαν οι ξένοι. Αυτή είναι η ατάκα. Γιατί Γιατί ο κόσμος εκεί εστιάζει. Γιατί να σου πω και κάτι ακόμα.
0: Δεν παίζει έτσι όμως, γινόντουσαν και παλιά.
2: Δεν βγαίνανε στη δημοσιότητα, δεν είχαμε τόσα μέσα
0: να μας. Δεν βγαίνανε και στη δημοσιότητα. Τόσα πολλά όχι, αλλά τόσα πολλά δεν γίνονταν. Και ίσως να βγαίνανε και λιγότερα στη δημοσιότητα, αλλά όχι ότι ήμασταν ένα έθνος που δεν είχε εγκληματικότητα.
2: Θα σου πω, τώρα δεν είμαστε, γιατί δεν είμαστε Έλληνες και Ελληναράδες και η κουλτούρα. Εδώ έχουν παντρευτεί με αλλοδαπούς, πολλές κοπέλες.
0: Καλά, τι σημαίνει αυτό.
2: Όχι, άλλο.
0: Και οι κοπέλες που έχουν παντρευτεί με Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν παντρευτεί με αλλοδαπούς, τι είναι αυτό δηλαδή.
2: Όχι, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Το λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δηλαδή μονιάσει, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, έχουν κάνει.
0: Προφανώς.
2: Είμαστε Ελληναράδες. Ελληναράδες είμαστε
0: ανάπηροι. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχει κανένα μέτρο που μετράει τον ελληνισμό.
2: Το λέω.
0: Γενικά το λέω και εγώ, δεν το λέω.
2: Δεν θα βγάλει ελληνικό αίμα ή πράσινο ή κόκκινο ή μόβ, δεν ξέρω τι. Θα βγάλει, λοιπόν. Και για αυτά τα κόμματα. Ξέρουμε και για ποιο άτομο κατέβηκε στις εκλογές που έχει γίνει τόρος, πολύ μεγάλος τόρος, και ακούγονται πολλά μέσα μαζική ενημέρωση, δηλαδή είναι πιο πολύ διαφήμιση. Εγώ δεν θέλω να πω καν το όνομα, γιατί είμαι παρασάκιας μακριά, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ναι μεν, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει και μεγάλη απήχηση. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε κάτι που είχαμε πάλι πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, δεν θα έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Μελώνει. Είχε και τώρα φόρεσε άλλο παλτό.
0: Άλλο πράγμα η Μελώνη. Άλλο πράγμα.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά αλλάζουν άλλο τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα. Ελάτε κύριε Κώστα.
17: Έλα, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
17: Να χαμηλώσω το
0: τηλέφωνο. Ναι, ναι.
17: Λοιπόν, καλά είστε κύριε Παρδάκη.
0: Καλά κύριε Κώστα, εσείς.
17: Καλά σας ακούω. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι. Λοιπόν, πριν ένα μισά ώρα τουλάχιστον είδα ένας κύριος και ανέφερε σχετικά με τα ελληνικά πανεπιστήμια και το εξωτερικό, ο οποίος φυσικά δεν είχε ίδια εμπειρία, γιατί λέω ότι ό,τι διαβάζω από το διαδίκτυο.
0: Το είπε, ναι.
17: Λοιπόν, αυτά όσα είπατε εσείς ήταν 100% σωστά, χωρίς να το επεκτείνετε. Επειδή έχω σπουδάσει εγώ στο εξωτερικό, στη Γερμανία, λοιπόν, έχω ιδία εμπειρία και θέλω να πω ότι εντάξει, είναι τρομερά δύσκολο στο εξωτερικό, αλλά όχι που είναι εύκολες οι σπουδές στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι οι σπουδές είναι δύσκολες παντού. Πουθενά δεν είναι εύκολο κάτι. Γενικά στη ζωή μας δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Θέλει αγώνα.
17: Ειδικά στη Γερμανία, γιατί αν προπείς δεύτερη φορά στη Γερμανία, σε πετάνε 10 χρόνια έχει σπουδάσει, σε πετάνε τελείως έξω. Χαθήκαν όλα τα χρόνια.
0: Σκληρό πολύ, γι' αυτό και άδικο. Κατά την προσωπική μου άποψη.
17: Ναι. Εγώ έκανα να δώσω ένα μάθημα 3 χρόνια. Ναι. Δεν τολμούσα να πάω, μη τυχόν δεν νιώθω τόσο δυνατός και την πατήσω. Και καθόλου να πούμε τζάμπα όλα τα χρόνια. Με δουλειά και σπουδές. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που είναι πραγματικότητα, γιατί οι περισσότεροι παίρνουν και είναι οι μημαθείς ξερόλες, λένε όσοι είναι από ελληνικά πανεπιστήμια, αυτό που είπατε και εσείς, και συμφωνώ 1000% και διαπρέπουν στο εξωτερικό, δεν τους κάνουν χάρη που διαπρέπουν.
0: Όχι, βέβαια.
17: Είναι αξιολογότατοι επιστήμονες. Να φανταστείτε, επειδή από εκείνα τα χρόνια, εγώ είμαι μεγάλος, από εκείνα τα χρόνια που ήμουν πάνω και τώρα, εάν κάνει στείλει βιογραφικό ένας που είναι από ελληνικό πανεπιστήμιο γιατρός, τον παίρνουν με κλειστά τα μάτια στην πληροφορία. Μα με κλειστά τα μάτια.
0: Ναι.
17: Εάν είναι από Βέλγιο, ούτε τον απαντούν.
0: Δεν το ξέρω. Η ιατρική σχολή και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξαιρετικές σχολές.
17: Βεβαίως. Και όχι μόνο οι ιατρικές.
0: Όχι, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό. Προφανώς και όχι. Γιατί οι πολυτεχνικές μας σχολές δεν είναι καλές.
17: Ο γιος μου μόλις ηλεκτρονικών υπολογιστών τους παρακαλούν στη Γερμανία με 100.000 μεικτά. Γιατί, όχι επειδή δεν έχουν αυτοί, γιατί ξέρουν, έχουν εμπειρία ότι είναι καλοί και έχουν διαπρέψει έξω και στην Αγγλία και παντού. Λοιπόν, τι να πω, δηλαδή για να εκφέρεις γνώμη για κάτι πρέπει να έχεις και ίδια εμπειρία. Και αυτό που είπε ότι πληρώνουμε και περνάμε και κάνουμε και για τις πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές για μένα δεν πρόκειται να καταργηθούν. Γιατί αν καταργηθούν οι πανελλαδικές, πρέπει το πτυχίο που παίρνεις από το λύκειο, την τρίτη λυκείο, να είναι top. Και να είναι και έντιμο. Δηλαδή, όχι επειδή ξέρω εγώ τον γυμναστή, να βάλει 20 εκεί.
0: Εντάξει, να σα πω τώρα. Άμα δεν είσαι καλός στα μαθήματα, τι να ξέρεις, δεν λειτουργεί έτσι το δημόσιο σχολείο.
17: Μα εδώ μπορεί να σε κάνει και μια χάρη, επειδή η μητέρα ή ο πατέρας είναι καθηγητής και γνωρίζονται. Και να σε βάλει
0: εντάξει,
17: και
0: αυτά
17: παραπάνω.
0: Μπορεί να υπάρχουν παντού στη ζωή.
17: Το εξωτερικό δεν υπάρχει. Το εξωτερικό δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει.
17: Ούτε κατά διάνοια.
0: Μπορεί να μην υπάρχει.
17: Ο γιος του υπουργού της Κεραμέως.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι η πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει να είναι ελεύθερη και το ξεκαθάρισμα να γίνεται μετά, διότι ξέρω, διότι πρώτα απ' όλα έχει αποδοθεί στην Ελλάδα μία διάσταση στις πανελλαδικές, η οποία, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, σκοτώνει τα παιδιά πραγματικά. Τα σκοτώνει τα παιδιά.
17: Ναι.
0: Έτσι, τους φορτώνει με ένα άγχος επιβίωσης, το αύριο, που είναι τελείως στρεβλό και λάθος.
17: Πολύ και, θα παρατάνε.
0: Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Εδώ χάνονται ζωές, τι λέτε τώρα.
17: Και αυτό. Το
0: είναι δυνατόν να σκέφτεται ένας νέος άνθρωπος να δώσει τέλος στη ζωή του. Θα μου πείτε. Ναι, επειδή θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία των ευκαιριών. Ούτε για αστείο. Λοιπόν, ελεύθερη πρόσβαση, διότι μπορεί και ο πάρα πολύ καλός να βρεθεί σε μια πολύ κακή μέρα. Και η απογοήτευση εκεί να είναι διπλή και τριπλή. Και η λογική της δεύτερης ευκαιρίας εμένα δεν με αγγίζει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ευκαιρία, ή να έχουν την υπομονή, ή να έχουν τη θέληση, ή να έχουν τις δυνατότητες.
17: Εγώ ξέρω πάντως το κουμπάρο μου, ο γιος, ο οποίος κόπηκε την πρώτη φορά, πήγε σε μια σχολή στα Χανιά και είπε όχι, ενώ είχε νικήσει και σπίτι, το παράτησε και γύρισε πίσω να ξαναδιαβάσει. Εγώ θα γίνω χημικός μηχανικός.
0: Δεν διαφωνώ.
17: Ξέρετε πού είναι τώρα? Στο Χάρβαρντ.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
17: Έχετε δίκιο.
0: Δεν αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τις δυσκολίες, τα εμπόδια. Δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που το βάζουν, σκυλιάζουν και το βάζουν. Ναι, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι απογοητεύονται. Δεν.
17: Παρατά τα πάντα και γίνονται τηλεδιάραδες.
0: Ναι. Ακόμα και αυτό.
17: Τι να κάνω. Πάντως είναι έξω ότι είναι στην τρίτη λυκείου, υπάρχει το λεγόμενο αμπιτό. Δηλαδή, αντί για πανελλαδικές, πρέπει στην τρίτη λυκείου να πιάσεις ένα συγκεκριμένο βαθμό.
0: Εθνικό απολυτήριο αυτό.
17: Το εθνικό απολυτήριο, ναι, αλλά εκεί είναι τα πράγματα δικαιότατα.
0: Ας γίνει και εδώ λοιπόν, τι είμαστε εμείς.
17: Δεν μπορεί να γίνει εδώ.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορεί. Να σας πω, έχουμε μεγαλώσει. Εγώ μεγάλωσα, και τα λέω καμιά φορά και σε δικούς μου ανθρώπους, εγώ μεγάλωσα με τη λογική, μου λέγανε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Όταν ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια στιγμή και λέμε δεν μπορεί να γίνει, όχι, δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί, δεν θέλουμε να γίνει.
17: Από τις κυβερνήσεις. Και από την ετοιμότητα των καθηγητών. Είπαμε, μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού.
0: Καλά, τώρα να σας πω. Οι κυβερνήσεις. Πόσοι μαθητές έχουν πατεράδες, βουλευτές και προύχοντες. Οι κυβερνήσεις. Τα υπόλοιπα είναι πτέσματα. Αν στους χίλιους υπάρχουν και πέντε που με κάποιο τρόπο θα ωφεληθούν, σιγά
17: δεν
0: σιγά. Όχι, δεν πρέπει.
17: Όχι,
0: δεν πρέπει, αλλά σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα. Έτσι.
17: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα.
17: Μακάρι. Και η αξιολόγηση του καθηγητών, γιατί αυτό είναι πάλι πάρα πολύ σωστό.
0: Εγώ γενικώς είμαι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά να δούμε ποιοι είναι οι αξιολογητές.
17: Βεβαίως. Όλο το σύστημα
0: έτσι,
17: είναι.
0: Έτσι, αυτό. Γενικά, γιατί στον ιδιωτικό
17: νοοτροπία.
0: Γιατί στον ιδιωτικό τομέα εμείς, ας πούμε, και δεν το λέω γι' αυτό, αξιολογούμαστε κάθε λεπτό που περνάει.
17: Το καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Και εντάξει, επιλογή μας είναι το να είμαστε στον ιδιωτικό. Κάποιον, κάποιοι άλλοι δεν είναι επιλογή τους να είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να μην αξιολογούνται άπαντες.
17: Βεβαίως πρέπει. Εγώ δούλεψα σαν ιδιαίτερο.
0: Αλλά να δούμε ποιοι είναι οι αξιολογητές.
17: Σαν μηχανικός δούλεψα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και όταν έλεγα τους εργοδηγούς, ρε παιδιά, αυτό εδώ πέρα, αν ήταν στο ιδιωτικό τομέα, θα τον κρατάγαν ούτε μισή ώρα. Ναι. Ούτε μισή ώρα. Λοιπόν, το δημόσιο, ξέχασε. Πρέπει να αλλάξει την οτροπία γενικώς.
0: Με τη λογική μου λέγανε, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Όταν ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια στιγμή και λέμε δεν μπορεί να γίνει, όχι, δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί. Δεν θέλουμε να γίνει.
17: Από τις κυβερνήσεις.
0: Μα και καλά, από τις κυβερνήσεις νομοθετούν, δεν νομοθετώ εγώ.
17: Και από την ετοιμότητα των καθηγητών. Είπαμε, μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού.
0: Καλά, τώρα να σας πω. Οι κυβερνήσεις. Πόσοι μαθητές έχουν πατεράδες, βουλευτές και προύχοντες. Οι κυβερνήσεις. Τα υπόλοιπα είναι πτέσματα. Αν στους χίλιους υπάρχουν και πέντε που με κάποιο τρόπο θα ωφεληθούν, σιγά
17: δεν
0: σιγά. Όχι, δεν πρέπει.
17: Ούτε αυτή να...
0: Όχι, δεν πρέπει, αλλά σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα. Έτσι.
17: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα.
17: Μακάρι. Η αξιολόγηση του καθηγητών, γιατί αυτό είναι πάλι πάρα πολύ σωστό.
0: Εγώ γενικώς είμαι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά να δούμε ποιοι είναι οι αξιολογητές.
17: Βεβαίως. Όλο το σύστημα
0: έτσι,
17: είναι.
0: Έτσι, αυτό. Γενικά, γιατί στον ιδιωτικό
17: τομέα.
0: Γιατί στον ιδιωτικό τομέα εμείς, ας πούμε, και δεν το λέω γι' αυτό, αξιολογούμαστε κάθε λεπτό που περνάει.
17: Το καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Και εντάξει, επιλογή μας είναι το να είμαστε στον ιδιωτικό. Κάποιον, κάποιοι άλλοι δεν είναι επιλογή τους να είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να μην αξιολογούνται άπαντες.
17: Βεβαίως πρέπει. Εγώ δούλεψα ένα διάστημα.
0: Αλλά να δούμε ποιοι είναι οι αξιολογητές.
17: Σαν μηχανικός δούλεψα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και όταν έλεγα τους εργοδηγούς, ρε παιδιά, αυτό εδώ πέρα, αν ήταν στο ιδιωτικό τομέα, θα τον κρατάγαν. Ούτε μισή ώρα.
0: Ναι.
17: Ούτε μισή ώρα. Λοιπόν, το δημόσιο, ξέχασε.

0: αν στους 1000 υπάρχουν και 5 που με κάποιο τρόπο θα ωφεληθούν, σιγά
1: δεν
0: σιγά.
1: Πρέπει.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Ούτε αυτή να...
0: Όχι, δεν πρέπει, αλλά σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα.
1: Mm.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα τους ξεράσει το σύστημα.
1: Μακάρι. Η αξιολόγηση του καθηγητών, γιατί και αυτό είναι πάλι πάρα πολύ σωστό.
0: Εγώ γενικώς είμαι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά να δούμε, ποιοι είναι οι αξιολογητές.
1: Βεβαίως. Όλο το σύστημα
0: έτσι,
1: είναι...
0: αυτό. Γενικά, γιατί στον ιδιωτικό
1: νοοτροπία.
0: Γιατί στον ιδιωτικό τομέα εμείς, ας πούμε, και δεν το λέω γι' αυτό, αξιολογούμαστε κάθε λεπτό που περνάει.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Και εντάξει, επιλογή μας είναι το να είμαστε στον ιδιωτικό... Κάποιον, κάποιοι άλλοι δεν είναι επιλογή τους να είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να μην αξιολογούνται άπαντες.
1: Βεβαίως πρέπει. Εγώ δούμε που θα είναι
0: διάσημος. Αλλά να δούμε ποιοι είναι οι αξιολογητές.
1: Σαν μηχανικός δούλεψα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και όταν έλεγα τους εργοδηγούς, ρε παιδιά, αυτό εδώ πέρα, αν ήταν στο ιδιωτικό τομέα, θα τον κρατάγαν ούτε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε μισή ώρα. Λοιπόν, το δημόσιο, ξέχασε το. Πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία γενικώς. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό για να μιλήσει και κανένα άλλο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Σμαράγδα από τον Κορυδαλό. Και μετά είναι ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Και μετά τον κύριο Μιχάλη θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έλατε, κυρία Σμαράγδα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Σμαράγδα.
2: Καλημέρα, μάλλον. Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, εσείς.
2: Στο σπίτι, όλοι καλά. Μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο, γιατί η μπαταρία, αλλά τέλος πάντων.
0: Άμα κλείσει, θα ξέρω ότι τέλειωσε η μπαταρία.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Γιατί τα έχω πάρει. Τους έδωσε, λέει, θα τους δώσει τα 100 ευρώ, θα γίνει 400. Βρε κουτέ Έλληνα. Συγγνώμη που το εκφράζομαι έτσι, γιατί είναι κουτί. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδάκι. Αφού θα στα πάρει από τις 10, θα στα πάρει από τις αυξήσεις από τα τρόφιμα, τα έδωσε για να σου μείνουν.
0: Κάτι δεν θα μείνει.
2: Για να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το έχει σύστημα. Όταν θέλει να βγει, λέει δεν είναι αλαζονική, είναι η δημοκρατία. Πού δεν είναι αλαζονική.
0: Μισό λεπτό, κυρία Σμαράγδα. Επειδή ξέρετε ότι εγώ κάνω κριτική στην κυβέρνηση, δεν είναι ότι δεν κάνω. Αλλά αυτό το σύστημα δεν ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση προεκλογικά να δίνουμε.
2: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά άσε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Λέει ότι δεν είναι αλαζονική και τα λοιπά. Τι δεν είναι αλαζονική. Όταν εκβιάζει την ψυχολογία του λαού και τη φοβία του λαού, διότι όταν λες άμα δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση, πώς το λέει, σωστή, τέλος πάντων, δηλαδή ότι μπορεί να πας μέσα κυβερνησία και θα έχει σωστή κυβέρνηση και κατάλληλη
0: κυβέρνηση
2: και
0: κατάλληλο πρωθυπουργό. Αυτό είναι ένα χαρτί που παίζει η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας.
2: Τι είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός.
0: Τη σταθερότητα, το χαρτί της σταθερότητας, ξέρετε γιατί το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί
0: η αντιπολίτευση είναι σε αυτά τα χάλια. Αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Δεν θα μπορούσε τόσο εύκολα να χρησιμοποιήσει το χαρτί της σταθερότητας. Εδώ βλέπει το Πασόκ, ας πούμε, το οποίο από τρίτο κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διαίρεσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Όχι, εγώ καταλαβαίνω, έχει δίκιο. Άρα να σου πω κάτι. Να κάτσω να σκεφτούν. Στη Σάμο που είχε γίνει ο σεισμός, ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Επάνω Βόλο, στο ξέρω πήλιο ότι ήταν, έσπασε το φράγμα. Θυμάσαι που βγήκαν ψάρκες.
0: Ναι, ναι.
2: Από σημείες δεν έχουν πάρει. Δηλαδή, και αν θυμάσαι, όποτε γίνεται μια καταστροφή φυσική, του λέει, αμέσως θα αποζημιώσουμε. Και για τα Τέμπη δεν είπε κουβέντα. Κουβέντα δεν ανέφερε για τα Τέμπη.
0: Γιατί ρωτήθηκε για τα Τέμπη για να πει κουβέντα.
2: Όχι, αλλά έπρεπε κάτι να
0: πει. Γιατί να πει, 4 χρόνια έχουν περάσει. Γιατί να πει.
2: Ναι, αλλά αν είχε ένα δικό του πνίκι μέσα, θα
0: δεν είχε, κυρία Σμαράγδα μου, και δεν ρωτήθηκε.

0: να λέμε στους γόνους και στη στέγα του που τα στείλατε τα παιδιά.
1: Και δεν ρωτήθηκε, ξαναλέω.
0: Ναι, αγαπητοί, αλλά κάποτε υπόθηκε ότι φταίνει οι γόνεις που στείλανε τα παιδιά. Να μην τα στείλατε.
1: Όχι, μισό λεπτό, όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει τώρα. Μην τα στέλνατε, δεν το ταυτό κανείς.
0: Εγώ τώρα μου θυμίζει εμένα που ήταν να πάνε τα παιδιά στο δημοτικό που πηγαίνει η κόρη με την κόρη και τα συνοδεύανε οι δάσκαλοι τι ήταν. Και σου λέει εσύ έχεις την ευθύνη που είσαι στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Γιατί έχω εγώ την ευθύνη?
1: Δεν έχει την ευθύνη. Ο γονιός από τη στιγμή που συνενεί στο να πάει το παιδί του μία εκδρομή που λέτε, αλλά εδώ δεν ήταν εκδρομή. Άλλο τα ανήλικα, άλλο οι ανήλικες. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικό συνοδός. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στο δυστύχημα των τεμπών ή στο έγκλημα των τεμπών, όπως εγώ θέλω να το λέω, δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι όλοι ταξίδευαν για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Και το άλλο ότι δεν καταργεί τον όρο φιλοξενούμενη. Εγώ έχω κάνει τα χαρτιά μου για να πάρω τη σύνταξη που δικαίωμαι αυτή τη ανασφάλιση.
1: Ναι.
0: Και να πάρω και το επίδομα της πρόνοιας το ηλικία στα δικαίωμα και τα δύο. Έχουν περάσει ένα χρόνο, ενάμιση, δύο. Τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Ναι. Δεν έχει βγει απόφαση, όχι δεν έχει.
0: Δεν το έχουν προχωρήσει καν, παιδί μου, ούτε καν επιτροπή να περάσουν. Και να φανταστείς.
1: Τι επιτροπή είναι να περάσετε και πά.
0: Ναι, και να φανταστείς, έχω και χαρτιά από το νοσοκομείο και τον κεφάλι.
1: Πώς να πηγαίνατε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας να ρωτήσετε γιατί δεν έχει. Γιατί
0: και μου λέει.
1: Και πά θα έπρεπε να έχετε περάσει.
0: Πήγα. Αφού δεν κάνω τίποτα, να σκοπεί την περίπτωση. Δηλαδή, μου άρεσε φύγει ο δημάρχος που έχουμε τέλο πάντων. Αφού την ξέρει την περίπτωση.
1: Ναι, αλλά και πά. Τέλο πάντων, θα έπρεπε να έχετε περάσει.
0: Εγώ το ξέρω ότι έπρεπε να έχω περάσει. Αυτοί τι κάνουν. Το μόνο που του νοιάζει είναι τέλο πάντων. Να μην επεκταθώ. Δεν είμαι πλήρη σήμερα και έργο τώρα για να επεκταθώ. Ή που θα λέγει η κυρία Δέντη Τσίτιο, ξέρει. Αν το έχει ακούσει που λέει δεν είμαι πλήρη σήμερα και έργο για να επεκταθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά. Α, και κάτι άλλο. Πήγα στην ΕΙΔΑΠ και πήγα σήμερα. Είχα πάει και την Παρασκευή μου είπαν να πάω να δώσω 230 ευρώ. Για το νερό. Και πάω σήμερα και μου λέει όχι, λέει, πρέπει να τα δώσεις όλα και δεν δεχόμαστε, λέει, και δεν κάνουμε. Τους είπα και για το παιδί, την περίπτωση του παιδιού που είναι άρρωστο και αυτά, και δεν μας ενδιαφέρει, λέει, και το να και το άλλο. Δηλαδή όσο ήταν εδώ στην Κεσαρία στην Ίκαια γινόταν αυτό, τώρα το πήγαν εκεί κάτω και δεν δέχονται τίποτα.
1: Γιατί αλλάξαν οι υπαλλήλοι.
0: Ναι, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τι που έχω χτυπήσει το χέρι μου, τι. Βρέμε τα τέσσερα να πηγαίναμε ένα πυρικό κάρο, τι χτυπά ξύλο. Δεν μας ενδιαφέρει. Άκου να δεις. Που έχει φτάσει τα πράγματα και θέλει να το ξαναβγάλουν. Τι να πω, δηλαδή.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Για 3-4 λεπτά απαραίτητος θα πρέπει να περιμένετε, γιατί έχουμε πάει τελείως σερία απόψε. Ελάτε κύριε Μιχαλή.
14: Καλή εβδομάδα.
15: Τι περικοπές έκανε ο Μητσοτάκης?
1: Τι έκανε?
15: Περικοπές.
1: Τι περικοπές?
15: Έκοψε.
1: Πότε τώρα στο στη ΔΕΘ?
15: Στη ΔΕΘ.
1: Όχι.
15: Μίλησε για περικοπές.
1: Αυτό έλειπε, να μιλήσει και για περικοπές.
15: Κάτι από το 10 και μετά και περικοπές μιλάμε συνέχεια. Στιάδες, αυτά δεν είχαμε.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
15: Άρα δεν έκανε περικοπές. Άρα ναι. Έδωσε.
1: Ναι, έδωσε.
15: Τα ψίχουλα που λένε.
1: Ο καθένας τα αξιολογεί διαφορετικά. Για κάποιον είναι ψίχουλα, για κάποιον ναι, είναι αρκετά, λεπτό. Για κάποιον
15: ναι,
1: είναι πολλά.
15: Ναι, αρχίζουμε, αρχίζουμε ότι δεν έκανε περικοπές. Χρεοκοπημένη χώρα του 10. Mm. Κάνει συνέχεια περικοπές. Mm. Τώρα δεν έχει περικοπές.
1: Ναι.
15: Έχει ψίχουλα.
1: Ναι.
15: Όλα τα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, κανάλια κτλ. Πρέπει να απομονώσουν από όλη τη συνέντευξη τη φράση που λέει ο Μητσοτάκης. Για εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Οτιδήποτε παραπάνω, υπάρχει αυτόματη επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που έχει υπογραφεί δηλαδή, είπα, οτιδήποτε παροχολογία παραπάνω, αυτό ανάβει ένα λαμπάκι κόκκινο και αρχίζει η επιτήρηση πάλι.
1: Ναι.
15: Άρα αυτά έχω, αυτά μπορώ. Καλός, κακός. 2 εκατομμύρια και συνταξιούχοι.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνεις πώς το λέω το εγώ.
15: Ναι.
1: Αυτό το λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας.
15: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν ως ακροατής έχω δύο επιλογές. Η μία είναι να το δεχτώ.
15: Ναι.
1: Και η άλλη είναι να μην το δεχτώ.
15: Ναι.
1: Έχω την δυνατότητα της επιλογής.
15: Ναι. Αλλά επειδή.
1: Μισό λεπτό, περίμενε. Άσε
15: το επειδή. Αυτό που, άμα δεν το δεχτείς, θα ψηφίσεις κάτι άλλο που θα σε ικανοποιεί περισσότερο.
1: Προφανώς.
15: Ας πούμε, θα ψηφίσεις για διευκόλυνση συζήτηση.
1: Περίμενε. Περίμενε, δεν πήγαμε σε εκείνο το βήμα ακόμα. Έρχομαι λοιπόν και ακούω τον Πρωθυπουργό. Είμαι συνταξιούχος. Και μου λέει, θα σου δίνα 300. 250 τα να πάρεις, στο έκανα 300.
15: Ναι.
1: Και στο κάνω τώρα 400.
15: Ναι.
1: Έρχομαι λοιπόν εγώ που είμαι συνταξιούχος. Και σκέφτομαι.
15: 2 εκατομμύρια και 700.000 δημόσιοι πάλι. 3 εκατομμύρια μέσα μέσα.
1: Ναι, τα δύο. Λοιπόν.
15: Κλείδωσε αυτό δυναμία.
1: Έρχεται λοιπόν. Α, εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω. Έλα.
15: Όχι, όχι, ξέρετε, να καταλάβω κι εγώ.
1: Τίποτα, πάνω... τίποτα, δεν χρειάζεται. Κλείδωσε η αυτοδυναμία, το πες.
15: Επειδή
1: εσύ, να σου πω, εσύ νομίζεις ότι η ψήφος εξαγοράζεται με 400 και 500.
15: Όχι, πιο πολλά πριν. Τώρα είναι πιο φτηνά.
1: Ναι, άρα εξαγοράζεται η ψήφος. Άρα είμαστε πουλημένοι όλοι.
15: Με συγχωρείς. Οι διορισμοί σε Ολυμπιακή ΔΕΗ ΟΤΕ έτσι δεν γινόντουσαν οι ψήφοι. Τώρα με δουλεύεις.
1: Και είναι εντάξει αυτό δηλαδή για σένα.
15: Εγώ δεν παίρνω ούτε τετραπέζια.
1: Όχι, σε ρωτάω αν είναι εντάξει.
15: Καθόλου εντάξει. Εγώ θα μου πεις, αφού δεν παίρνεις τα 400, Μιχάλη, δεν τα δικαιούσα, δεν είσαι συνταξιούχος. Δεν παίρνεις τα 500.
1: Είσαι συνταξιούχος.
15: Όχι.
1: Άρα πώς θα πάρεις 400.
15: Πρόσεχε, μισό λεπτό. Εγώ δεν τα παίρνω.
1: Μα δεν είσαι συνταξιούχος.
15: Ούτε του δημοσίου υπαλλήλου. Άρα, γιατί.
1: Περίμενε, δεν τα παίρνεις γιατί δεν είσαι συνταξιούχος και δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος.
15: Άρα θα μου πεις, γιατί βρε πλάκα Μιχάλη εσύ ψηφίσεις.
1: Όχι, όχι, καθόλου δεν θα σου το πω. Τίποτα. Μισό λεπτό, Μιχάλη, έχεις παρεξηγήσει ορισμένα πράγματα. Εγώ δεν κρίνω κανέναν για τις επιλογές του. Ούτε ξέρω τι είσαι, ούτε με ενδιαφέρει τι είσαι.
15: Μα το λέω τι είναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μα δεν σου πω ότι δεν το λες. Εγώ σου λέω προσωπικά, αν κάποιος δεν μου πει από μόνος του, εγώ δεν ρωτάω ποτέ. Η σπάνια. Δεν ξέρω ούτε τι είναι ο καθένας, ούτε τι παίρνει, ούτε τι κάνει στη ζωή του. Σωστά.
15: Σωστά.
1: Εσείς ξέρετε τι κάνω εγώ στη ζωή μου. Ναι.
15: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εάν εσύ τα παίρνεις ή δεν τα παίρνεις, ή τα παίρνεις και μου λες δεν τα παίρνεις, ή το αντίθετο, εγώ δεν το ξέρω και δεν το μάθω ποτέ και δεν με νοιάζει κιόλας.
15: Ωραία. Και εγώ σου λέω,
1: λοιπόν,
15: αν το θέλεις, το πιστεύεις που δεν παίρνει τίποτα, για ποιο λόγο ψηφίζω λοιπόν Μητσοτάκια, ούτε ο ΠΚΠ είμαι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί εγώ και πολλοί άλλοι πλέον. Επειδή αλλάζει αυτό το παλιό, το τι μου δίνει, σε ψηφίζω, η ψήφο, ο ΠΚΠ, βουλευτή και τέτοια, αλλάζει αυτό.
1: Πώς αλλάζει, αφού μου λες εδώ πέρα 400 και 500 κλείδωση ψήφο, αφού μου λες πώς αλλάζει.
15: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Δεν αλλάζει λοιπόν.
15: Στις καινούργιες γενιές όμως δεν έχει το Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, τα ρουσφέτια.
1: Άρα δεν αλλάζει. Γιατί μπορεί να πάνε να ψηφίσουν οι νέοι και να τον μαυρίσουν.
15: Οι νέοι λοιπόν και οι νέοι και εγώ. Που δεν είμαι νέος, ούτε γέρος, ούτε μεσήλικας.
1: Ναι.
15: Ψηφίζομαι εδώ γιατί θέλω σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται της beat το κάγκελο.
1: Δεν με απασχολεί.
15: Μα πώς δεν σε απασχολεί.
1: Δεν με απασχολεί. Πώς θα γίνει.
15: Παγκόσμια οικονομία.
1: Και όταν η παγκόσμια οικονομία όταν η παγκόσμια οικονομία άνθιζε, μη σου πω τι έπαιρνα εγώ τώρα, γιατί θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό.
15: Ναι,
1: αμελέτητα μου δίνανε.
15: Ναι, επειδή λοιπόν τώρα ο Γερμανός που δεν τον ένοιαζε και αυτόν, αλλά επειδή τώρα τον κόβει λόρδα, έχει 1200 η σύνταξη στη Γερμανία, η μέση, όχι η ανώτατη, ούτε η κατώτατη. Η μέση σύνταξη στη Γερμανία είναι 1200. Δεν φτάνει ούτε για δίτο στη Γερμανία. Αρχίζουμε τώρα, και γελάω και με αυτό, το αφεντέ Ναζί και τέτοια, η λεσβία, η κοπέλα, τέλος πάντων. Καλά, εδώ είναι δικαιωμάτες. Είναι μια λεσβία, με τη φίλη της από τη Σριλάνκα, με τα
1: υιοθετημένα
15: παιδιά που είναι. Που λέει κατά του ευρώ, αυτή λέει τώρα κατά του ευρώ.
1: Συγγνώμη, αν δεν ήταν αυτά, όλα αυτά που μου λες και έλεγε κατά του ευρώ, θα άλλαζε κάτι. Γιατί μου βάζει. Όχι, γιατί μου βάζει. Αν
15: κόσμος.
1: Είναι δηλαδή καθώς πρέπει για σένα και δεν έχει φίλοι από τη Σρι Λάνκα.
15: Μα αυτό είναι γελίο να λέμε ναζισμός και ακροδεξιά και αυτά είναι και αγγέλια, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι και αγγέλια. Μια κοπέλα.
1: Ωραία, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω,
15: εσύ το βρίσκεις φυσιολογικό τώρα αυτό.
1: Δεν ξέρω, το φυσιολογικό του καθενός είναι διαφορετικό.
15: Έχει ήρθε ο κόσμος ανάποδα, ρε παιδιά.
1: Ρε Μιχάλη, τώρα σοβαρά.
15: Σοβαρά τώρα.
1: Σοβαρά. Εδώ πήγε ο άλλος, του πήραν τα παιδιά και τα πήγανε στο παιδόν και πήγε και τα πήρε παράνομα και δεν τον ενόχλησε κανείς. Και το 9χρονο είχε σύμφυλη. Και μου λες εσύ για φυσιολογικά πράγματα.
15: Για τη Γερμανία, επειδή είναι η μεγαλύτερη χώρα η ατμομηχανή.
1: Ναι, και μου λες εσύ για φυσιολογικά πράγματα.
15: Ναι, και επειδή ανήκουμε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει αυτή το σύστημα τι κάνει τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτά λέγονται τα αφεντέ και το κάθε αφεντέ, είτε είναι από τα αριστερά, Τσίπρας, είτε από τα δεξιά, αφεντέ. Είναι αυτά. Είναι βαλβίδες αποσυμπίεσης.
1: Μιχάλη, θες να σου πω κάτι, θες να μιλήσουμε.
15: Να τελειώσεις.
1: Όχι, δεν θα σε διακόψω. Απλά θέλω να σου πω κάτι. Και θα ανοίγω μια παρένθεση και αμέσως μετά συνεχίζει.
15: Ναι.
1: Θες να μιλήσουμε, να φύγεις λίγο από τη Νέα Δημοκρατία και να φύγω κι εγώ από όπου βρίσκομαι γενικώς και να κάνουμε μια κουβέντα σαν να μην υπάρχει τίποτα γύρω μας. Μια ερώτηση
15: ναι,
1: σου κάνω.
15: Ναι.
1: Άρα πάμε. Είσαι και είμαι συνταξιούχος.
15: Ναι.
1: Και παίρνουμε, δεν ξέρω πόση σύνταξη παίρνουμε. Δεν έχει, παίρνουμε μια σύνταξη.
15: Χίλια, πες ένα χιλιάρικο.
1: Πες ένα χιλιάρικο. Καλά είναι ένα χιλιάρικο. Γιατί
15: είναι
1: υπάρχουν και πολλοί. Υπάρχουν... δεν είναι μέσα σύνταξη ένα χιλιάρικο.
15: Περίπου. Και πιο πολύ, πιο λίγο.
1: Πιο λίγο είναι, Μιχάλη μου, πού ζεις.
15: 9.
1: Μιχάλη, τι κάνεις στη ζωή σου. Συγγνώμη, τώρα θα σε ρωτήσω.
15: Με τον τουρισμό σου, αυτά έχω πει.
1: Συγγνώμη, και ξέρεις εσύ ότι είναι 9 εκατοστάρικα η σύνταξη. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν 4 και 5 εκατοστάρικα σύνταξη.
15: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και ανθρώπους που παίρνουν 1.200 και πιο πολλά.
1: Ναι, δεν είναι περισσότεροι από αυτούς που παίρνουν λίγα. Τέλος πάντων.
15: Τέλος πάντων, είναι αρκετή. Πάμε
1: σου, δίνει λοιπόν 400 ευρώ.
15: Ναι.
1: Το οποίο είναι 1,09 την ημέρα. Μη μου πεις ότι
15: λέει. Δεν σου κόβει όμως.
1: Περίμενε.
15: Όχι,
1: δεν σου κόβει. Μη μου πεις ότι
15: λέει. Περίμενε.
1: Σου είπα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε μια κουβέντα.
15: Ναι,
1: σου δίνει 1 ευρώ την ημέρα.
15: Ναι.
1: Είναι αρκετό.
15: Όχι, ούτε 2, ούτε 5.
1: Αυτό
15: ούτε
1: α, περίμενε να συνεχίσω τώρα τη σκέψη μου. Και 2 να σου δώσει. Άρα 800 ευρώ. Πάλι δεν είναι αρκετά.
15: Ναι. Και 3 δεν είναι αρκετά.
1: Και 3 να σου δώσει. 3 την ημέρα να σου
15: άρα,
1: δώσει.
15: Άρα,
1: περίμενε όμως. Αν σου δώσει 3 όμως την ημέρα. 1200. Επί της ουσίας σου έχει δώσει μέσες άκρες το 13ο.
15: Ναι, και γιατί δεν στο δίνει.
1: Προφανώς είναι... γιατί δεν βγαίνει.
15: Θέλει να είναι κακός.
1: Περίμενε,
15: να
1: προφανώς γιατί δεν βγαίνει. Αλλά Μιχάλη να σου πω
15: δεν
1: κάτι.
15: Δεν βγαίνει τι, από πού δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει το ταμείο του.
15: Γιατί δεν βγαίνει
1: ναι,
15: το ταμείο
1: περίμενε.
15: Του. Αυτός το ορίζει το ταμείο του ή
1: περίμενε,
15: το
1: ή σου είπα ότι είμαστε συνταξιούχοι. Φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
15: Ναι, αλλά δεν μπορώ να φύγω.
1: Να σου πω, από τα ξάμιν τη Νέα Δημοκρατία για 5 λεπτά. Φύγε για 5 λεπτά.
15: Εσύ είσαι,
1: Μιχάλη μου, είμαστε συνταξι... Ρε Μιχάλη, είμαστε στο καφενείο και είμαστε συνταξιούχοι.
15: Ωραία.
1: Ωραία. Και 2 να μας δώσει ευρώ την ημέρα, δεν κάνουμε δουλειά.
15: Ναι, εγώ όμως ξέρεις, θα σου λέω.
1: Περί, δεν θέλω να μου πεις, μπορείς να με ακούσεις.
15: Θα ακούω.
1: Μιχάλη μου, εσύ και εγώ που έχουμε δουλέψει 40 χρόνια στη ζωή μας και έχουμε φτύσει αίμα, αυτά τα λεφτά που μας είχαν κόψει τα έχουμε πληρωμένα για να τα πάρουμε. Μπες λίγο σε αυτή τη θέση, φύγε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία.
15: Ναι.
1: Τα έχουμε πληρώσει. Αυτά ναι. Τα ρημάδια τα πληρώσαμε για να τα πάρουμε και δεν μας τα δίνουν.
15: Ναι, στα ταμεία όμως.
1: Δεν με νοιάζει, δεν τα ρήμαξα
15: εγώ.
1: Δεν τα ρήμαξα εγώ τα ταμεία, Μιχάλη.
15: Ωραία, αυτοί που ποιοι τα ρήμαξαν.
1: Για πες μου εσύ ποιοι τα ρήμαξανε. Πες με εσύ.
15: Να αρχίσουμε από Αντρέα.
1: Πάμε.
15: Αντρέα, Νατ. Έβαλε όλους τους νοσοκομείς. Νατ.
1: Ναι.
15: Δημήτρη.
1: Ναι.
15: Κρατητήρια. Τα παίξανε. Αυτά. Τι φτάνουμε να βρούμε τώρα.
1: Καραμαλής.
15: Καραμαλής.
1: Καραμαλής. Παπανδρέου.
15: Μανώλης δεν κολλάμε Νέα Δημοκρατία.
1: Παπανδρέου.
15: Από Παπανδρέου και μετά.
1: Σαμαράς.
15: Όλοι. Όλοι παιδί. Όλοι ανεξαίρετος.
1: Τα ρημάξανε.
15: Ωραία.
1: Εσύ και εγώ τι φταίμε.
15: Τι πληρώνουμε.
1: Αν
15: πάλι αυτά που ζείτε τώρα, θα τα πληρώσετε μετά.
1: Ψίχουλα λοιπόν. Ψίχουλα λοιπόν τα 400, λυπάμαι.
15: Ο Γερμανός δεν θα έχει ψίχουλα, ο Άγγλος δεν θα έχει ψίχουλα.
1: Δεν με νοιάζει.
15: Μα, όλα συνδέονται.
1: Όχι, δεν με νοιάζει. Γιατί ο Γερμανός νοιάζεται τι παίρνει ο Έλληνας. Σοβαρολογείς τώρα. Πάμε τώρα στη Γερμανία να δούμε.
15: Να
1: πάμε σε ένα γερμανικό ραδιόφωνο να δούμε. Ξέρεις τι λένε τώρα στο γερμανικό ραδιόφωνο. Ο Έλληνας, ξέρετε, τους δίνει 400 ευρώ. Πόπο, φίλε, 400 ευρώ. Χαμός.
15: Ξέρεις τι λέει ο άλλος του αφεντέ τώρα στο ραδιόφωνο το γερμανικό. Μωρέ, εγώ παίρνω 1200.
1: Μοιράζει το Mein Kampf. Άσε μας, ρε Μιχάλη.
15: Αυτό λέει. Μα έτσι είναι ο λαϊκισμός.
1: Εντάξει, όλα καλά.
15: Ο λαϊκισμός είναι αυτός.
1: Εντάξει, όλα καλά.
15: Αυτή που σου λέει ότι θα σε βγάλω από το ευρώ. Ήταν η ίδια που είχε δουλέψει στην Goldman Sachs και στην Τράπεζα
1: Κέντρων. Γιατί δεν τα έδωσε πέρσι, Μιχάλη, γιατί δεν τα έδωσε πέρσι, γιατί και πέρσι είχε δημοσιονομικό περιθώριο. Γιατί φέτος έχει εκλογές, θα μου πεις τώρα. Όχι, ε.
15: Αν όλοι ξεπληρώνει χρέος, πιέζεται, κλείνει το μάτι.
1: Ποιος του είπε να ξεπληρώσει χρέος πρόωρο.
15: Ο ελεύθερος επαγγελματίας, 300 ευρώ και 400 ευρώ, τι μου λέει.
1: Τους άκουσα τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που ακούσαν, αλλά έχει χρόνο να το διορθώσει.
15: Κάνει αυτό που και τελειώνω την προηγούμενη εβδομάδα, κάλεσε τον άνθρωπο από τη Λέσβο,
1: Μιχάλη,
15: γιατί πήγε ο στρατός.
1: Ναι.
15: Όχι, και να δούμε πώς.
1: Καλά, να σου πω, αυτό που είπε δεν είναι αλήθεια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει εμβόλιο. Λυπάμαι που το λέω.
15: Μανώλη, να τελειώσω με αυτό. Άκουσέ με, σε παρακαλώ, δύο δευτερόλεπτα. Ο στρατός πρέπει να πάει. Γιατί άμα έχει το εμβόλιο, μαζί με το εμβόλιο έρχεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος και πρέπει να μετράει τα πρόβατα.
1: Ποιο εμβόλιο, δεν έρχεται κανένα εμβόλιο.
15: Αν έρθει το εμβόλιο.
1: Α, γι' αυτό στέλνουν το στρατό.
15: Για να σβήσουν τα ίχνη, ρε Μανώλη. Ρε παιδιά.
1: Τα ίχνη. Μιχάλη, έχεις επιχείρηση.
15: Τα 7 εκατομμύρια πολιτείες που έχουν κάνει φαουζό στην Κρήτη που είναι 600.000. Τι που είναι
1: στην
15: τώρα,
1: Κρήτη, όχι στη Λέσβο. Έχεις επιχείρηση σε
15: ακόμα χειρότερα.
1: Έχεις επιχείρηση ή εργαζόμενος.
15: Εργαζόμενος, πάντα δεν έχω πληρώσει. Θα σου πω και ένα μυστικό μεταξύ μας.
1: Δεν έχεις επιχείρηση.
15: Όχι. Είχα μια περίοδο την έξερα κατευθείαν, γιατί κατάλαβα ότι εντάξει, είχε περίοδο κρίσης, ότι συμφέρει καλύτερα να είσαι εργαζόμενος παρά να δουλεύεις.
1: Αν, αν είχες επιχείρηση, με πόσα θα με έπαιρνες τώρα?
15: Ή αν είχα επιχείρηση.
1: Με πόσα θα με έπαιρνες?
15: Τι θα σε, να σε έπαιρνα?
1: Εργαζόμενο.
15: Δεν θα έπαιρνα, Μανου. Τι πλάκα μου κάνεις τώρα?
1: Συγγνώμη, αν έχεις επιχείρηση, δεν θα έχεις εργαζόμενος.
15: 9 στις 10 επιχειρήσεις σωστά είναι, Μανώλη.
1: Γιατί?
15: Γιατί είναι το άρπακο, όλα ό,τι αρπάξουμε δεν πληρώνω τους υπαλλήλους, δεν πληρώνω εφορία. Αυτά την κλείνω, μετά την τρεχαγύρευε και τα λοιπά.
1: Α, οι 9 στους 10 είναι λαμόγια δηλαδή?
15: Α, είναι βλάκες. Οι επιχείρησεις.
1: Περίμενε, πλέον, βλάκες ή λαμόγια?
15: Και μπορεί και τα δύο. Οι επιχειρήσεις, ξέρεις πως σώζονται. Όταν η ταβέρνα μου και η ταβέρνα σου ενωθούμε μαζί, δηλαδή ή θα ενωθούμε και θα επιβιώσουμε, ή ο καθένας θα δουλεύει χωριστά και θα πάμε φούντο και δύο. Δεν το καταλαβαίνουν.
1: Άρα,
15: αυτό το
1: άρα και οι κυβερνήσεις που δεν βγαίνουν με αυτοδυναμία σώζονται όταν συνεργάζονται τα κόμματα.
15: Καλό είναι να υπάρχουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας, ειδικά άμα πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα που θέλει ισχυρή πλειοψηφία. Και το λέει συνέχεια ο Μητσοτάκης αυτό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα γίνουν πολλά πράγματα στο χειμώνα και θα δείτε Γαλλίες, Γερμανίες, τι έχει να γίνει, θα δει πόσο θα πάρει ο Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση πλέον είναι για γέλια. Που είπε ότι δεν είναι σοβαρή.
1: Εσύ βλέπεις αυτοδυναμία?
15: Ειδικά με αυτά που θα γίνει το χειμώνα, την αναταραχή, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό που είπες πριν που είχες δίκαιο είναι για γέλια. Δηλαδή βγαίνει τώρα για την πολίτευση και να τάζει 50.000 σπίτια και η πατριωτική σφορά. Βρε Τσίπρα, ο επιχειρηματής, ο πλούσιος στα εκατομμύρια, δεν τα έχει στο βιβλιάριο στην Εθνική Τράπεζα και στο. Δεν τα έχει έξω. Είναι του προέτα, ωραία, φορολόγησε τα 1.000 ευρώ.
1: Εντάξει, είναι και εγώ θεωρώ.
15: Μα τι κοτσάνα ήταν αυτό.
1: Αστείο θεωρώ αυτό με τις.
15: Ναι, να φορολογηθεί ο πλούτος, αυτό είναι το ζητούμενο του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Φορολογήστε το μεγάλο πλούτο.
1: Ευχαριστώ,
15: Μιχάλη. Θα το φορολογήσουν όμως στις offshore εταιρείες.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να σε καλά. Για δώσ' μου λίγο τον Ιωσήφ. Ιωσήφ.
14: Έλα.
1: Θα βάλουμε τραγούδι γιατί δεν έχουμε σταματήσει.
14: Εντάξει,
1: δώσ' μου την κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα.
16: Ναι.
1: Τραγουδάκι θα βάλουμε και πάω Ιωσήφ και μετά σε εσάς.
16: Κανένα καλό.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 55 λεπτά πριν, μετά τα μεσάνυχτα, 5 λεπτά πριν. Τι πήγα να πω τώρα, πριν τη μία. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα, Ιωσήφ.
1: Καλά, φίλο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πρώτα απ' όλα, να δώσω χαιρετισμούς στον Αυγολέμωνο. Πολύ θερμούς χαιρετισμούς, στον Ξηρομερίτη.
0: Τώρα που πες Αυγολέμωνος, να πω ότι είναι καλύτερα με την έννοια του ότι ταλαιπωρείται, αλλά είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν, εν πάση περιπτώσει.
1: Σε άνοδο, έχει σταματήσει η κατρακύλα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
0: Το έχει ισορροπήσει και πάει σιγά σιγά προς τα... Καλώς. Έχει βγει, δεν είναι στο... δεν νοσηλεύεται και πάει καλύτερα. Θα πάει και καλύτερα.
1: Περαστικά στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Το εύχομαι ότι καλύτερο. Χαιρετισμού στο Ξενομερί, την κυρία Ιώτα, τον κύριο Λευτέρη, Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη, και ας μην συμφωνεί με τίποτα από αυτά που λέω. Και πάλι μια ολόκληρη... ένας ολόκληρος χαιρετισμός στην κυρία Λευκή. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για 4 λεπτά. Αν μπορεί να μου δώσει ακριβώς 4 λεπτά χωρίς να με διακόψει, και μετά να συζητήσουμε.
0: Καλά, δεν θα βάλω χρονόμετρο, γιατί μπορεί να είναι 3,5.
1: Να ολοκληρώσω, θέλω να σου πω, και μετά ό,τι θέλεις να πεις. Εντάξει, τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Αμερική, λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε προκριματικούς.
0: Ναι.
1: Κάθε κόμμα κάνει εκλογές μέσα, ας πούμε, και για να δουν ποιον θα βγάλουν, ας πούμε, για να βάλει υποψηφιότητα. Οι Δημοκρατικοί, λοιπόν, οι οποίοι αριστερίζουν, έχουν κάνει εκεί πέρα καλύτερα το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής, βάλανε για υποψήφιο τον Graham Platter για γερουσία στο Maine. Παρότι το Maine είναι μια πολιτεία που είναι δημοκρατική και όχι ρεπουμπλικανική, έχει βγει συγκεκριμένη θέση η Susan Collins, η οποία είναι ρεπουμπλικανική. Άρα έπρεπε, λοιπόν, με οποιοδήποτε τρόπο να τη βγάλουν αυτή τη γυναίκα και να βάλουν ένα δικό τους. Βρήκαν, λοιπόν, τον Graham Platner, ο οποίος βγήκε αργότερα ότι είχε ένα ναζιστικό τατουάζ, και αυτός βγήκε και είπε: «Μα το είχα κάνει και δεν το ήξερα και μετά το έσβησα, δεν ήξερα τι είναι ο ναζισμός, δεν ήξερα τι είναι το τατουάζ κλπ.» Βγαίνει, λοιπόν, ο Bernie Sanders, ο οποίος είναι ο αυθεντικός δημοκρατός σοσιαλιστής του κόμματος, και λέει: «Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι καλά, μην το παρεξηγείτε, το παιδί δεν ήξερε». Αυτά τον Οκτώβριο του 25.
0: Καλά, ναι, προχωράει η κατάσταση. Δεν υπάρχει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την ιστορία.
1: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει, δεν ήξερε.
1: Από λίγο δεν τροχάνει.
0: Ναι,
1: γιατί είναι αρκετά πράγματα και θέλω να τα προλάβω λίγο,
0: ναι,
1: όλα μαζί.
0: Απλά δεν υπάρχει, δεν ήξερε, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην ήξερα.
0: Α, τι λε, μωρέ, δεν ήξερε. Πα και κάνει το ότι σβάστηκε και στο χέρι σου και δεν ξέρει.
1: Άσε με λίγο, σε παρακαλώ, γιατί έχω να πω 5 πράγματα μαζεμένα. Λοιπόν, βγαίνει εκεί πέρα, λοιπόν, η κατάσταση εναντίον του κόσμου, κερδίζει του προκριματικούς του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή γίνεται ο επίσημος υποψήφιος.
0: Αυτός με τη σβάστηκα.
1: Αυτό με τη σβάστηκα, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω. Και βγαίνει μετά, ας πούμε, εκεί πέρα μια κατηγορία, ας πούμε, από μια γυναίκα ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και θα τον έκανε μήνυση. Και αναγκάστηκε μετά να παραιτηθεί. Γύρισε και ο Σάντερς και όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του με όλα αυτά. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε στο Δημοκρατικό Κόμμα, υπό τις συνθήκες ότι πρέπει να διώξουμε τον κακό ναζιστή Τραμπ, τον ακροδεξιό φασίστα Τραμπ, έτσι, ας παίρνουμε και κανένα ναζιστή, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Πάμε στον Καναδά με τον περίφημο Τρουντό, που είναι μερικοί εδώ πέρα στον αέρα που βγαίνουν και τον προσκυνάνε. Τι κάναμε επί Τρουντό? Φέραμε, λοιπόν, έναν Ουκρανό ναζιστή που υπηρέτησε εθελοντικά σε τάγμα των ΕΣΕ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και του δώσαμε παράσημο. Φανταστικό, λοιπόν. Αν, λοιπόν, μας βολεύει, βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά προς το παρόν, ότι άμα μας βολεύει δεν είναι και τόσο κακός μόνο ο ναζισμός. Τώρα, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πιάνουμε το Molotov Ribbentrop που είχαν κάνει οι Σοβιετικοί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν το σύμφωνο μη επίθεσης και υποστήριξης. Και το φέρνουμε τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα στο ελληνικό σύστημα, το οποίο επί τη ευκαιρία οι Σοβιετικοί αρνήθηκαν ότι είχε γίνει ποτέ. Το βρήκαμε ότι είχε γίνει από έγγραφα των Ναζί, τα οποία πιάστηκαν από μικροφίλμ. Και μετά βγήκε, αφού διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, ότι όντως υπήρχε αυτό το προσύμφωνο μεταξύ του Σοβιετικής Ένωσης και του Χίτλερ. Το οποίο, μάλιστα, είχε πει πως θα μοιράσουν και την Ευρώπη για αυτή. Τη μισή Πολωνία, ας πούμε, την πήρε ο Χίτλερ, τη μισή την πήρε η Σοβιετική Ένωση. Εκεί είναι καλός πάλι ο ναζισμός, βλέπουμε. Και ο φασισμός είναι καλός, άμα μας βολεύει, γιατί όταν η Ελλάδα της επιτέθηκε η Ιταλία, το δεύτερο και τρίτο γράμμα του Ζαχαριάδη και το κουκουέ.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είμαστε προοδευτικοί. Α, τι γίνεται, ο Πούτιν μας δίνει φτηνή βενζίνη και φτηνό αέριο. Είναι τέλειος ο Πούτιν. Έλα εδώ, Λεβέντη μου, περάστε. Γιατί βοηθά την γερμανική βιομηχανία. Θα κάνω εγώ μια έκτη εκεί πέρα μπίζνα μαζί του, εκεί πέρα μας τα δίνει μας με έκπτωση και θα το σπρώξω εγώ στην ΕΟΚ το Nord Stream 2. Δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι και μετά χάνεις εσύ τη δουλειά σου γιατί έκανες το ένα, έκανες το άλλο και βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα να παίρνει επί δεκαετίες. Να μας πει η κυρία Λευκή αν έχω ψέματα το ότι αυτό γινόταν επί δεκαετίες. Το Kindergeld και το Von Geld, επειδή άλλος έχει κάνει 15 παιδιά και έχει πέσει το ποσοστό συμμετοχής των τουρκικών, ας πούμε, guest arbeiter μέσα σε 30 χρόνια, είχε πέσει από το 94% στο 75%. Οι Έλληνες guest arbeiter γιατί δουλεύανε? Γιατί δεν κάναν 15 παιδιά? Τι είμαστε εμείς, μαράκες που λέει και κάποιος?
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς δουλεύαμε δηλαδή?
0: Επειδή περάσαν τα 4 λεπτά, να σου πω τώρα.
1: Ναι, τώρα με αυτό θα το κλείσω. Οπότε λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, μήπως μπούχτισαν οι άνθρωποι με όλες τις παπαρούνες και λένε θα ψηφίσουμε σε κάποιον ο οποίος τελικά θα έρθει και θα υποστηρίξει τα δικά μας συμφέροντα? Ρωτάω τώρα, λέω.
0: Να σου πω λοιπόν τώρα. όταν είχαμε τη Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν αυτοί που ήταν.
1: Δηλαδή το ΑΕΦ και η Χρυσή Αυγή είναι το ίδιο.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Α, όχι, γιατί. Τότε γιατί το συντηρητική που κολλάει.
0: Δεν μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου σκεπτικό.
1: Να χρησιμοποιήσω. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΑΕΦ με τη Χρυσή Αυγή δεν έχουν καμία σχέση. Προχώρα τώρα.
0: Λοιπόν, όταν υπήρχε η Χρυσή Αυγή, υπήρχαν οι Χρυσαυγίτες.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν και αυτοί που με κάποιο
1: το
0: τρόπο.
1: Το ψήφος διαμαρτυρίας.
0: Όχι. Υπήρχαν και αυτοί που με κάποιο τρόπο πίστηκαν ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο παππούς και η γιαγιά που τους είχαν περάσει στο δρόμο απέναντι ή που τους είχαν πάει στο ATM να πάρουν τη σύνταξη επειδή φοβόντουσαν ότι θα τους κλέψουν στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά
1: ναι.
0: δεν μπορώ να κακίσω ούτε τον παππού ούτε τη γιαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Που ψηφίσανε Χρυσή Αυγή.
1: Το ερώτημα είναι γιατί φοβόταν ο παππούς και η γιαγιά θα τους κλέβανε στο δρόμο.
0: Γιατί συνέβαινε και συμβαίνει.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Πώς φτάσαμε στο σημείο, για τη δεκαετία του 60 ή του 50 δεν φοβόταν ο παππούς ή η γιαγιά.
0: Γιατί
1: την
0: δεκαετία του 60 και του 50 ήταν η δεκαετία του 60 και του 50.
1: Όχι, θέλω να σου πω, δεν θα μπορούσα να φτάσαμε λοιπόν, από το σημείο που ο
0: τώρα,
1: παππούς
0: το
1: και
0: ότι,
1: η γιαγιά.
0: Περίμενε, εγώ σε άκουσα. Τώρα, το ότι οι δημοκρατικοί απέβαλαν τον συγκεκριμένο μετά την καταγγελία για κακοποίηση ή παρενόχληση, ξέρω εγώ τι ήταν αυτή, καλώς το κάνανε.
1: Μέχρι τότε όμως που δεν τον είχαν αποβάλει και τον
0: προσωπική μου άποψη. Δεν την ξέρω την ιστορία, αλλά προσωπική μου άποψη.
1: Όχι, τότε ή σου λέω ψέματα, άμα μου πες δεν ξέρω την ιστορία.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ψάξω. Αυτό σου λέω. Κάθομαι, στέκομαι σε αυτά που μου λες. Προσωπική μου άποψη με βάση αυτά που μου είπες, κακώς που δεν τον είχαν διώξει και πιο πριν.
1: Α, συμφωνώ αλλά, με σε αλλά... αυτό ότι αν αυτό που σου λέω είναι όντως σωστό και πραγματικότητα.
0: Προσωπικά
1: κακώς
0: εγώ στο...
1: που τον άφησα να κάνει προσωπικά
0: εγώ στο
1: και κακώς που τον άφησα να κερδίσει προσωπικ... το χρήσμα.
0: Η άποψή μου είναι αυτή. Προσωπικά εγώ άνθρωπο που έχει τη σβάστηκα πάνω του εκτός αν
1: την
0: είναι...
1: Την είχες σβήσει όμως. Την είχες σβήσει. Την είχες σβήσει.
0: Okay. Δεν ξέρω αν αυτό.
1: Παλιά λέω. Την είχε.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Παλιά είχε ένα. Δεν ξέρω αν ήταν σβάστηκα. Τι ήταν, δεν είδα φωτογραφία.
0: Α, δεν το ξέρω. Εγώ είπα σβάστηκα.
1: Ναι. Ήταν ούτε καθαρά εγώ. Ναζιστικό αυτό που είχε.
0: Ωραία. Αν είχε... Ναι, εγώ αυτό το δεν ήξερα ότι είναι ναζιστικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρω ότι όταν σημαδεύει το κορμί σου, ξέρει με τι το σημαδεύει.
1: Μπορεί να του άρεσε η τέχνη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Να κάνε τη Μόνα Λίζα.
1: Χωρίς να γελάσω, μετά γελάσω.
0: Να κάνε τη Μόνα Λίζα άμα του άρεσε η τέχνη. Ή τη νίκη της Αμοθράκης, ξέρω εγώ. Λοιπόν,
1: η νίκη της Αμοθράκης, συμφωνώ. Πολύ καλύτερη από τη Μονάδα.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδί μου, τα γούστα του καθενός τώρα. Λοιπόν.
1: Ελά, και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θα δεχόμουν ούτε με τατουάζ ναζιστικό, ούτε με χειρισμένο.
1: Και το
0: Μέγκε
1: το δίνει τη ευκαιρία στο ίδιο Γαλλικό Μουσείο,
0: Ναι, στο Λούβρο, ναι, βέβαια. Με τη μόνη διαφορά ότι τη νίκη της Αμοθράκης την βλέπεις μπαίνοντας ανεμπόδιστα και τεράστια και την Μόνα Λίζα.
1: Εγώ όταν εντάξει. είχα πάει την είχαν βάλει σε κάτι σκάλες εκεί πέρα. Τέλος
0: πάντων. Καλά, μπορεί να κάνανε ανακαίνιση, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Να γινόντουσαν έργα, δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ούτε
1: εγώ. Η Αφροδίτη της Μήλος την είχαν εκεί πέρα σε κεντρικά σε μια αίθουσα τέλος πάντων.
0: Η Αφροδίτη της
1: Μήλος. Είχαν και σκηνή γύρω-γύρω για να μην μπορεί να πας πολύ κοντά.
0: Ναι, όλο.
1: Δεν την είχαν πίσω από γυαλί όμως όπως είχαν τη Μόνα Λίζα.
0: Άλλο, είναι πίνακα.
1: Η Μόνα Λίζα την προσέχουμε πιο πολύ.
0: Η Μόνα Λίζα είναι πίνακα και η Αφροδίτη της Μήλου είναι άγαλμα.
1: Γιατί εγώ δηλαδή άμα πάρω όπως έκανα άλλος με το κλίμπ εκεί πέρα ένα τέτοιο με μαύρη πογιά μπαλόνι και το σκάσω πάνω στη Μοναλίζα, πάνω στην Αφροδίτη, πάλι δεν θα πάρει τη ζημιά.
0: Καλή διασκέδαση να μας πει σε ποια φυλακή θα είσαι.
1: Συγγνώμη τι είπες.
0: Να μας πει σε ποια φυλακή θα είσαι, κάτι θα κάνουμε. Κάτι
1: όχι,
0: θα
1: εγώ δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Λέμε ρε παιδί, μα το έκανες είπα. Τι που λες, άμα το έκανα.
1: Όχι, περίπτωση, καλά θα κάνω, με ρίχνα σε μπουντρούμι. Εγώ δεν θα είχα θέμα δηλαδή, άμα κάνω τέτοια βλακεία. Μα το κάναν όμως στον Μπελβεντήρη στα πίνακα του Κλίντ.
0: Ιωσήφ μου, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, υπάρχουν, δεν λέω. Το κάνανε για το κλιματική αλλαγή, δεν πειράζει.
0: Ναι. Ο Μπούμερακ σε ρωτάει αν θα βάλεις και εσύ πλάτες στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να βάλω πλάτες στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω το εξής. Εγώ δηλαδή πώς θα βάλω πλάτες.
0: Ρωτάει, δεν ξέρω, ρωτάει.
1: Για να κάνει προεκλογική εξετατρία.
0: Έχεις δικαίωμα.
1: Εάν τύχει, λέω. Και είμαι εκεί όταν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Γιατί έχει και επιστολική ψήφο.
1: Δεν κάθομαι να κάνω επιστολική ψήφο.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Άμα δεν το αλλάξουν να το κάνουν όπως πρέπει να γίνει, όπως είναι και εδώ στην Αμερική, εγώ επιστολική ψήφο δεν κάνω. Στην Αμερική δεν λένε, ξέρεις, α, είσαι στο εξωτερικό, θα κάνουμε ειδική περιφέρεια, σας βάλουμε όπου, εκεί μέσα να είστε εκεί πέρα στο κουτάκι σας. Εντάξει.
0: Okay.
1: Όταν λοιπόν την κάνουν την επιστολική ψήφο όπως είναι στα προηγμένα έθνη, τότε μπορεί να κάνω κι εγώ επιστολική ψήφο.
0: Ωραία. Και okay, η κυρία Αργυρό λέει που διάβασε αυτό για τον Ζαχαριάδη.
1: Πού το, θα το ψάξει η κυρία να το δει. Δε, υπάρχει και το Google, ε, μπορείτε να το ψάξετε. Υπάρχει το Google,
0: ναι,
1: υπάρχει
0: παιδί,
1: το
0: Bing. Περίμενε, περίμενε.
1: Υπάρχουν ένα σωρό
0: πράγματα. Η κυρία Αργυρό, δεν την ξέρω την κυρία Αργυρό. Εσείς, έχουμε και ακροατές που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
1: Ε, τι να κάνω εγώ τώρα,
0: σπάνω ναι, όχι, το απλά στο... Απλά στο... Όχι, που δεν έχουν πρόσβαση λόγω ηλικία. Ναι, τώρα μην το κάνεις, μην το μπαχαλεύεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα. Και κάποιος μπορεί να ρωτάει, όχι εσένα και εμένα και όλους μας, αν υπάρχει κάποια πηγή να τη διαβάσει.
1: Αν υπάρχει κάποια πηγή να τη διαβάσει.
0: Αν το έχεις διαβάσει σε κάποιο βιβλίο, αν κάτι. Ξέρεις, παίζουν και αυτά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ας
0: κοιτάξω
1: κάποιες σελίδες γενικά με την ιστορία του Ζαχαριάδη, οι οποίες δεν γράφτηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να δει, ας πούμε, κάπου τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Στο διαδίκτυο λοιπόν το βρήκες.
1: Και στο διαδίκτυο.
0: Ναι, γιατί το ρωτάει. Γιατί το ρωτάει.
1: Γιατί το ρωτάει. Μισό λεπτάκι λίγο. Στο διαδίκτυο, αν ξέρεις, υπάρχουν σκαναρισμένα βιβλία κιόλας.
0: Υπάρχουν, ναι. Το ρωτάω.
1: Δηλαδή,
0: στο λέω
1: να
0: γιατί...
1: μην έχεις το φυσικό αντίγραφο να το κρατάς.
0: Στο λέω γιατί η ερώτηση δεν είναι.
1: Ναι, απαντάω κι εγώ λοιπόν.
0: Εχνηρή είναι. Καλησπέρα. Κύριε Μανώλη, πού το διάβασε για Ζαχαριάδη αυτό? Ρωτήστε τον κύριο Ιωσήφ. Θέλω να πω ότι είναι μια ερώτηση πολύ νορμάλ.
1: Εντάξει, καλά. Στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο. Α, το ψάξει να δει.
0: Αυτό, εντάξει.
1: Να, το ψάξει να δει. Λοιπόν, συνέχισε. Ήταν η δική σου στεράχηση.
0: Ναι, όχι, ήθελα απλά να σε ρωτήσω γιατί δεν έχω. Ήθελα να σε ρωτήσω απλά αν τέτοια στελέχη σαν και αυτό που μου είπες των Δημοκρατικών υπάρχουν και στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Τι, που να έχουν υποστηρίξει ναζιστές.
0: Ναι.
1: Να έχουν φτάσει ναζιστές να έχουν κερδίσει το χρήσμα.
0: Ναι.
1: Το χρήσμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν Ρεπουμπλικάνο.
0: Καλά,
1: να
0: εσύ μου τον λες ναζιστή τώρα επειδή είχε το,
1: δηλαδή
0: επειδή είχε το σύμβολο στο χέρι.
1: Ναι. Ναζιστή και να έχει κερδίσει, ας πούμε, χρήσμα. Μπορεί να έγινε, αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε μάγκα. Είμαστε φασιστές. Δεν είναι κάτι το περίεργο εμείς οι φασιστές. Έτσι.
0: Φασίστες, ναι.
1: Να είμαστε φασιστές. Αυτοί που είναι αθώες περιστερές. Έτσι. Και έχουν την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς. Πώς γίνεται?
0: Εσύ αν γνώριζες κάτι αντίστοιχο, θα συνέχιζες να τους υποστηρίζεις.
1: Σαρκασμό, επιστήμια. Λέγε.
0: Εσύ αν γνώριζες κάτι αντίστοιχο, θα συνέχιζες να τους υποστηρίζεις.
1: Όλους τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Όχι, το συγκεκριμένο προφανώς.
1: Το συγκεκριμένο δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Εντάξει, αυτό. Δεν μπορεί.
1: Αν και ως χριστιανός πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να, πώς να σου το πω, να.
0: Να μετανοήσει κάποιος.
1: Ναι, κάποιος έπρεπε να μετανοήσει. Αλλά θα πρέπει να έχει δείξει ότι το έχει μετανοήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, ας πούμε, δηλαδή και ο Ζαχαριάδης στο πρώτο του γράμμα ήταν πάμε παιδιά να τους φάμε. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με τον άνθρωπο και έγραψε το δεύτερο και το τρίτο. Μπορεί να τον υποχρέωσαν οι δικοί του, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να σου πω, εμένα και πιστώνει να μου βάζανε στο κεφάλι, προσωπικά εμένα έτσι, και να μου λέγανε, ξέρεις, πες ζήτω η Γερμανία, ζήτω οι Ιταλοί εκεί πέρα που παίρνουν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα έλεγα, παιδιά, ναι, τι ωραία, τι
0: καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το μάθουμε μόνο όταν μας βάλουν τον πιστόλι στο κεφάλι.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, εντάξει. Αν είχα παιδί και το βάζαν το πιστόλι στο κεφάλι του παιδιού μου, δεν ξέρω να σου πω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης η δεύτερη αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έγινε. Γιατί...
1: κοίταξε, άστο Ζαχαριάδη, ίσως κακό να τον έβαλα.
0: Όχι,
1: μέσα
0: γιατί,
1: στο
0: όλο, γιατί
1: ξέρουμε τι έγινε, γιατί ήταν φυλακή ο άνθρωπος. Αλλά το,
0: ναι,
1: θέλω να σου πω,
0: δηλαδή...
1: το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως πήρε ξεκάθαρη θέση.
0: Ναι,
1: εκείνη,
0: ναι,
1: δεν ήταν όλη φυλακή.
0: Ναι, έχει διαφορά.
1: Όταν εσύ σαν βγάζεις φυλάδι και τυπώνεις φυλάδια παράνομα, έτσι θα ριζοσπάσεις και τα διαμοιράζεις και λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κατά του αμυντικού αγώνα της χώρας, επειδή σε κάποια φάση εμείς περάσαμε στην αντεπίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ μου. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Να
1: καλή
0: είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Γεια, γεια. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
15: Τι θα κάνουμε, θα ξαναγράψουμε ιστορία? Καθόμουν και διάβαζα για δηλώσεις του γιου του Ζαχαριάδη.
0: Ναι.
15: Όπου κάπου έμαθε ότι ο Ζαχαριάδης είχε αφήσει ένα γράμμα γι' αυτόν, προσωπικό. Το ζήτησε και η απάντηση ήταν μετά από πιέσεις ότι είναι σε κλειστούς φακέλους στα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και δεν μπορεί να το και ότι μπορεί να κλονιστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας και τέτοια, κατά τις δηλώσεις του Ιού Ζαχαριάδη. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να τα μάθουμε. Το μόνο που ξέραμε είναι ότι ακολουθούσε το Στάλιν. Τέλειωσε. Και δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε εμείς ερμηνείες. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι οι συνάνθρωποι που καθόμαστε και πλακωνόμαστε για τον Πλουμπίδη, τον Ζαχαριάδη και αυτά. Αγωνιστές δεν λέω, αλλά είναι δυνατόν να λύσουμε τώρα τέτοια θέματα? Και αυτό εκνευρίζομαι, κύριε Μανώλη. Τέλος πάντων, να σας πω 2-3 πραγματάκια.
0: Αμέ.
15: Λοιπόν, κυκλοφόρησε σε ένα ιντερνετικό, σε μια σελίδα, μια καταγγελία κάποιας κυρίας,
0: ναι,
15: για επανειλημμένους βιασμούς από κάποιο μεγάλο στέλεχος, εννοείται δεν κατονομάζει, αλλά μάλλον τον απλά τον χαρακτηρίζει ότι ήταν αντιφασίστας, φιλελεύθερος και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ξέρετε, γι' αυτά υπάρχουν αρχές, αστυνομία, εισαγγελέα.
15: Ακριβώς, και ακριβώς. Μα γι' αυτό.
0: Δηλαδή οι καταγγελίες δεν γίνονται στις ιστοσελίδες.
15: Μα αυτό ακριβώς. Mm. Τέλος πάντων.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
15: Όχι, ναι. απλά επειδή συνέχεια ανακυκλώνεται και αναμεταδίδεται, απλά σας το λέω έτσι να το ξέρετε.
0: Ναι, οι καταγγελίες πάντως συνήθως γίνονται στις αρχές.
15: Ναι, ακριβώς, φυσικά. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω για το θέμα αυτό της Κυψέλης και της όποιας Κυψέλης. Σε όλες τις κοινωνίες γίνονται αυτά. Είναι η απανθρωπιά. Δεν μπορείς να ζεις σε μια πολυκατοικία και να λες μπαινό βγαίνε κόσμος και απλά να το δέχεσαι και να μην δεις ποιος ανοίγει, ποιος κλείνει την πόρτα, την κεντρική. Κάπου δηλαδή έχουμε χάσει το μέτρο. Δεν μπορεί να βλέπεις δύο άστιτα παιδάκια να κυκλοφορούν στο πάρκο της γειτονιάς και να μην τα πλησιάσεις.
0: Μα συγγνώμη κυρία Ρένα, για να μην μπερδευόμαστε. Τα δύο παιδιά, και τα τρία παιδιά τα είχαν πάρει σε κάποια στιγμή και με εισαγγελική εντολή. Και πήγε ο πατέρας και τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Και δεν άνοιξε ρουθούνη.
15: Και σας είχα πει ότι ούτε οι νοσηλευτές ούτε οι γιατροί μπορούν να γίνουν.
0: Όχι, αλλά προφανώς. Αλλά υποτίθεται ότι δεν δηλαδή, το είχα πει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, εγώ σχολάω δυόμιση ώρα είμαι στο παιδόν, παίρνω ένα παιδί, φεύγω.
15: Ναι.
0: Όλα καλά.
15: Και άντε
0: το πήρα.
15: Ναι.
0: Και άντε είναι 9 χρονών. Και άντε μετά από ένα μήνα το βρίσκουν στο σπίτι μου με σύφυλλη. Αλήθεια τώρα.
15: Όχι, είναι ουσιαστικά έκδοση.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
15: Δεν ξέρω. Πάντως, εντάξει, υπάρχουν οι κοινωνίες.
0: Κάτι είναι, πάντως όχι καλό.
15: Όχι βέβαια. Mm. Διάβαζα και για ένα ζευγάρι στην Ιταλία που σκότωσαν την 5χρονη κόρη τους και αυτοκτόνησαν γιατί η κόρη τους είχε νοητική.
0: Καλά, εκεί μιλάμε για άλλου είδους προβλήματα.
15: Άλλου είδους
0: προβλήματα. Το συγκεκριμένο είναι άλλο θέμα.
15: Που εκεί, και εκεί μπαίνει όμως το κοινωνικό κράτος. Όχι να βοηθήσει με χρήματα. Σας είχα πει και μια φορά για μια κυρία που έχει κόρη με το σύνδρομο της γάτας, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η οποία κάνει αγώνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και με το κορίτσι μπορείς να συνεννοηθείς, δηλαδή καταλαβαίνει τα πάντα, αλλά θέλει να είσαι από δίπλα και να έχεις και καθοδήγηση.
0: Η απελπισία είναι κακός σύμβουλος, κυρία Ρένα, πρώτον.
15: Το ξέρω.
0: Δεύτερον, δεν ξέρουμε πίσω από τέτοιες πράξεις.
15: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπόβαθρο και τι έχει συμβεί.
15: Αλλά εκεί όμως χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και γνωστό στην ευρύτερη κοινωνία και στην πολιτεία ότι συμβαίνει κάτι.
15: Ακριβώς. Εδώ τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται ειδικό σχολείο και οι γονείς αρνούνται να τα πάνε.
0: Ναι, και υπάρχουν επίσης παιδιά τα οποία δεν βρίσκουν ειδικό σχολείο.
15: Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας,
0: ναι,
15: μια που μιλήσαμε.
0: Mm-hmm.
15: Βρήκα στο ένα δημοσίευμα, το γιδοφάγωμα.
0: Τι είναι αυτό?
15: Το φάγωμα της γίδας. Τι κάνανε?
0: Υπάρχει και γιορτή για τη γίδα.
15: Άλλο, αυτό που δεν πήγε ο κύριος Λευκαρίδη.
0: Ναι.
15: Πριν σας πω για το
0: γιδοφάγωμα. Γιατί απαγορεύτηκαν οι... Εντάξει, λογικό, οι ορθασμοί και αυτά όλα.
15: Πριν σας πω για το γιδοφάγωμα, ναι, να σας πω για τον κύριο Κερίδη.
0: Ναι.
15: Γύρισε κάποιος, έβλεπα μια συζήτηση αναπαραγωγή βέβαια, που του έλεγε στη Λέσβο η βενζίνη έχει φτάσει 2,5 ευρώ. Αυτό δεν είναι κρίση. Κρίση θα ήταν αν ήταν τα 5 ευρώ.
0: Εντάξει.
15: Δεν λέγονται κάποιοι.
0: Κρίνεται ο καθένας για αυτά που λέει. Τι να πω τώρα.
15: Μα γιατί δεν τους μαζεύουν λίγο?
0: Δεν ξέρω.
15: Στα μούτρα μας, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά στα μούτρα μας δουλεύουν. Και καθόμαστε και συζητάμε αν θα πάρει θωρακισμένο όχημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα τώρα, έχουμε αγωνία.
0: Μεγάλη.
15: Γι' αυτό.
0: Όλο το βράδυ χθες αυτό σκεφτόμουν.
15: Ναι, και δεν ξέρω και τι χρώμα θα πρέπει να είναι.
0: Το χρώμα δεν παίζει ρόλο.
15: Α, εντάξει. Θα είναι θωρακισμένοι. Θυμάστε ένα τραγούδι του Δάκη, θωρακισμένοι Μερσεντές.
0: Του Δάκη ήταν ή του...
15: Ο Δάκης, ναι. Το θυμάμαι, το έλεγε. Ναι.
0: Ή του...
15: του Βασιλείου.
0: Όχι. Στον λένε τον άλλο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
15: Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι το Δάκη.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
15: Και ξέρετε, κάνω πάντα... μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, που λέτε το γιδοφάγωμα,
0: ναι.
15: Το 37, ο Δάκης το έλεγε.
0: Ναι, το Δάκη, σωστά.
15: Λοιπόν, το 1937 έβγαλε ένα διάταγμα ο Μεταξάς για θανάτωση όλων των εγών.
0: Γιατί
15: λέει, βοσκούσαν στα δάση και τα κατέστρεφαν, τα ελληνικά δάση εμπόδιζαν την αναδάσωση και βοηθούσε, λέει, αυτό στη διάβρωση του εδάφους και την καταστροφή της χλωρίδας. Πήγε ένα διάταγμα. Μόνο από την Ευρυτανία σκοτώσαν, δεν ξέρω, 100.000 κατσίκια.
0: Και βγήκε από τότε το γιδοφάγωμα.
15: Έτσι λέγεται αυτή η πράξη.
0: Μάλιστα.
15: Και το κακό είναι να ήταν η σφαγή των κοπαδιών. Και συζητάμε αν θα πάρει θωρακισμένο όχημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα τώρα, έχουμε αγωνία.
0: Μεγάλη.
15: Γι' αυτό.
0: Όλο το βράδυ χθες αυτό σκεφτόμουν.
15: Ναι, και δεν ξέρω και τι χρώμα θα πρέπει να είναι.
0: Το χρώμα δεν παίζει ρόλο.
15: Α, εντάξει. Θα είναι θωρακισμένοι. Θυμάστε ένα τραγούδι του Δάκη, θωρακισμένοι Μερσεντές.
0: Του Δάκη ήταν ή του...
15: Ο Δάκης, ναι. Το θυμάμαι, το έλεγε. Ναι.
0: Ή του...
15: του Βασιλείου.
0: Όχι. Στον λένε τον άλλο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
15: Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι το Δάκη.
0: Ναι, το θυμάμαι.
15: Και ξέρετε, κάνω πάντα μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, που λέτε το γιδοφάγωμα, το 37, ο Δάκης το έλεγε.
0: Ναι, το Δάκη, σωστά.
15: Λοιπόν, το 1937 έβγαλε ένα διάταγμα ο Μεταξάς για θανάτωση όλων των εγών.
0: Γιατί
15: λέει, βοσκούσαν στα δάση και τα κατέστρεφαν, τα ελληνικά δάση, εμπόδιζαν την αναδάσωση και βοηθούσε, λέει, αυτό στη διάβρωση του εδάφους και την καταστροφή της χλωρίδας. Πήγε και ένα διάταγμα. Μόνο από την Ευρυτανία σκοτώσαν, δεν ξέρω... 100.000 κατσίκια.
0: Και βγήκε από τότε το γιδοφάγωμα.
15: Έτσι λέγεται αυτή η πράξη.
0: Μάλιστα.
15: Και

0: Όχι, όχι, τώρα.
1: Όχι.
0: Στον λένε τον άλλο. Έχω στο μυαλό μου τώρα.
1: Εγώ δεν ξέρω, θυμάμαι το Δάκη.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι.
1: Και ξέρετε, κάνω πάντα μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, που λέτε το γυροφάγωμα, το 37, ο Δάκης το έλεγε.
0: Ναι, το Δάκη, σωστά.
1: Λοιπόν, το 1937 έβγαλε ένα διάταγμα ο Μεταξάς για θανάτωση όλων των εγών.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει, βοσκούσαν στα δάση και τα κατέστρεφαν, τα ελληνικά δάση, εμπόδιζαν την αναδάσωση και βοηθούσε, λέει αυτό, στη διάβρωση του εδάφους και την καταστροφή της χλωρίδας. Πήγε και ένα διάταγμα. Μόνο από την Ευρυτανία σκοτώσανε, δεν ξέρω, 100.000 κατσίκια.
0: Και βγήκε από τότε το γηδοφάγωμα.
1: Έτσι λέγεται αυτή η πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Και το κακό είναι να ήταν η σφαγή των κοπαδιών, γιατί δεν ήταν μόνο στην Ευρυτανία, και σαν επακόλουθο είχε την πείνα, γιατί δεν υπήρχε ούτε γάλα, ούτε βούτυρο, ούτε τίποτα. Οπότε μείνανε οι κτηνοτρόφοι που στηριζόντουσαν στην κτηνοτροφία της ΕΓΑ χωρίς εισόδημα. Και φημολογείται ότι τα δέρματα αυτών πήγαιναν στην Γερμανία για να φτιαχτούν τα άρβυλα και τα διάφορα που είχε η στολή των Γερμανών στρατιωτών. Άχρηστη πληροφορία, αλλά απλά να
0: ξέρουμε
1: τι γίνεται. Ναι, πάρα πολύ. Και γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε και την ιστορία μας, και η ιστορία είναι από ποια μεριά τη διηγείται κάποιος. Είναι τελείως διαφορετικό να ακούσεις ένα συμβάν από το Hobsbawm, που ήταν αριστερών αποκλήσεων, και τελείως διαφορετικό από κάποιον που είναι από τη δεξιά. Και πλέον η κοινωνία μας δεν έχει ιδεολογίες. Είναι λίγοι που κρατάνε θερμοπύλες. Είναι της βίας το ένα το άλλο. Σήμερα διάβασα, κάνουν διαδηλώσεις στη Γερμανία γιατί ανέβηκε το EFT. EFT δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί κάνουν διαδηλώσεις? Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν όλοι? Γιατί επέτρεψαν?
0: Καλά, παντού συμβαίνει. Παντού συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε μην βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι. Κάθονται τώρα και όλοι οι δικοί μας και τσακώνονται αν θα πάρουν του χρόνου τα 400. Πρώτα να ζήσετε. Καλά, είμαι κι εγώ, αλλά θα βάλει και εισοδηματικά κριτήρια, οπότε δεν με παίρνει.
0: Δεν θα βάλει.
1: Μην το λέτε, μην βάζετε το χέρι σας.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω θα βάλει.
1: Λοιπόν, καλά. Και επίσης δεν με ενδιαφέρει και η πρικοδότηση, γιατί ποιος θα... γνώμη μου, έτσι. Θα έχω εμπιστοσύνη εγώ σε οποιοδήποτε ελληνικό κράτος να βάζω κουμπαρά, και δίθεν θα βάζουν και αυτοί και κάποια στιγμή δεν θα πούν τα χρειαζόμαστε γιατί δεν έχουμε λεφτά? Εδώ οι ασφαλιστικές εταιρείες σου πουλάνε συνταξιοδοτικά και όταν έρθει η ώρα δεν έχουν να σου δώσουν. Κάπου θα πρέπει, δηλαδή, μην τρελαίνονται όλοι με την προσφορά. Δεν υπάρχει λόγος. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Θα κάτσουν, δηλαδή, δεν είναι κρίμα. Α, και το τελευταίο και κλείνω, συγγνώμη που σας πήρα στην πάρλα. Πολλά συγχαρητήρια στον δήμαρχο του Αποκορώνου. Πήγε μια κοπέλα, μια καθηγήτρια διορισμένη ή αναπληρώτρια, δεν έβρισκε να μείνει και έστησε σκηνή με το τετράχρονο κοριτσάκι της, και ο δήμαρχος άνοιξε ένα σαν ίδρυμα, δεν ξέρω τι είχε εκεί πέρα, και την έβαλε σε αυτές τις εγκαταστάσεις μέσα να μένει η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Σε δημοτικό κτίριο δηλαδή.
0: καλώς έπραξε.

0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια.
1: Το θέμα να βρεθεί μια λύση.
0: Να σας πω ποια είναι, να σας πω άποψή μου. Δεν ξέρω, το βλέπω. Οι κόπεδα υπάρχουν στη διάσταση των δημάρχων. Γιατί δεν βάζουν να απασχολήσουν και τους όποιους οικοδόμους είναι στο δήμο τους, να χτίσουν 2-3 διαμερισματάκια όσα είναι οι ανάγκες του νησιού σε καθηγητές, του δήμου, του αποκορώνου, του όποιου αποκορώνου, για λίγη οργάνωση χρειάζεται.
1: Καλά, δεν χρειάζεται απλά λίγη οργάνωση.
0: Όχι, και λεφτά χρειάζονται, αλλά προτιμούν να τα ρίξουν αλλού.
1: Πολλά εμπόδια θα βρεθούν σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Ναι, το ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, ΛΕΤ. Κύριε Γιώργο.
2: Να βάλω.
1: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο.
2: Το κλείσα, το κλείσα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Τώρα. Μια μικρή παρέκβαση από την τοποθέτησή μου. Με την προηγούμενη ακροάτρια.
1: Ναι.
2: Με ερέθησε η προηγούμενη ακροάτρια. Λοιπόν, τη δήλωση με την παράθεσή της με τον Ιωσήφ από την Αριζόνα ότι δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για, για την περίπτωση του Ζαχαριάδη και των άλλων γραφειοκρατών.
1: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Γιώργο, μισό λεπτό. Για να πω κάτι απλά. Υπάρχουν τρεις επιστολές. Ναι. Το περιεχόμενο τους είναι γνωστό.
2: Ναι.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα.
2: Εγώ δεν αναφέρομαι σε επιστολές.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω.
2: Γνωρίζω τα πάντα, δεν αναφέρομαι σε
1: επιστολές. Όχι, απλά θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν τρεις επιστολές. Είναι γνωστό το περιεχόμενο. Προφανώς διαφορετικά θα το διαβάσω εγώ, εσείς, ο Ξηρομερίτης που ακολουθεί μετά και ο Νίκος Αυταγιαννιτσά που ακολουθεί μετά.
2: Συμφωνώ πολύ.
1: Το μόνο το οποίο δεν αμφισβητείται είναι το περιεχόμενο.
2: Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο.
1: Ναι. Αλλά η ανάγνωση είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Η αντίληψη.
2: Εν τω μεταξύ, πολλές επιστολές ενδεχομένως να αμφισβητούνται για την εποχή εκείνη η ασφάλεια μέσω του Μανιαδάκη.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν,
1: που επίσης δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε ποτέ.
2: Το θέμα λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε ποτέ για το ρόλο των άθλιων μηχανανθρώπων του ΚΚΕ και των πολιτικών κομματικών εκπροσωπήσεων της Τρίτης Διευνούς.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Θέλω να κάνω μια αναφορά στην προηγούμενη παρέμβασή μου που πιστεύω δεν έγινε κατανοητός την έκθεσή μου για το κυρίαρχο φαντασιακό του καπιταλισμού και με αποτέλεσμα να δεχτείς 3 τηλέφωνα με αναφορά την παρέμβασή μου, τα οποία θα τα αναφέρω κατά σειρά σπουδαιότητος.
1: Ναι, δεν θα μου βάλετε όμως τώρα θέματα παρεμβάσεων, γιατί έχω άλλες 2 γραμμές και δεν θα προλάβουμε.
2: Αφήσω και να μιλήσω μια άλλη φορά.
1: Ναι, θα το κάνουμε έτσι, γιατί αν πάτε και μου πείτε τώρα ονομαστικά ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε, για τα τηλέφωνα ή γιατί θα θυμούνται, εγώ δεν θυμάμαι τώρα ποιοι είναι.
2: Δεν έχουμε χρόνο, εγώ θυμάμαι.
1: Ναι, εσείς, εγώ λέω δεν θυμάμαι, εσείς προφανώς θυμάστε. Την παρέμβαση τη θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τα.
2: Θα σας πω και το τι είπε ο καθένα.
1: Γι' αυτό θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί αν ζητήσουν επί προσωπικού, δεν θα προλάβουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Και θα είναι άδικο.
2: Δεν νομίζω να ζητήσουν
1: προσωπικού. Δεν το ξέρετε, ούτε εγώ το ξέρω όμως, και δεν θα το δοκιμάσω κιόλας. Επειδή
2: είμαι. Ας κάνω λοιπόν την αναφορά αυτή, και κλείνω.
1: Ωραία, έλα.
2: Ας κάνω την αναφορά
1: αυτή.
2: Λοιπόν. Τα τηλεφωνήματα αυτά κατά σειρά σπουδαιότητος και χωρίς αυτό να σημαίνει σπουδαιότητα.
1: Σπουδαιότητα με βάση τα δικά σας κριτήρια.
2: Με βάση τα δικά μου κριτήρια και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό δηλώνει και σπουδαιότητα των ακροατών. Αλλά τα συγκεκριμένα τηλεφωνήματα ήταν. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν με το ακροατή, ο οποίος βγαίνει με το όνομα Ηλιγάτορας. Σε εσά βγήκε με άλλο όνομα, δεν το θυμάμαι. Και ο οποίος...
1: Εδώ πάντως με τέτοιο όνομα δεν έχει βγει ακροατής.
2: Ναι. Βγήκε με άλλο όνομα, το οποίο, ο οποίος ο άνθρωπος είπε για την αλλοφιλοτική σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Με τα κατοικίδια ζώα. Λοιπόν, το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν ενός ακροατή, του οποίου το όνομα δεν το θυμάμαι, και ο οποίος μίλησε ότι μπορούμε να μειώσουμε τους εξοπλισμούς αντί να μειώσουμε παραγόμενες τροφές σε αναφορά με τα κατοικίδια.
1: Ναι.
2: Και ο τρίτος αγροατής ήταν ο Ιωσήφ Αριζόνα, που έκανε έναν σαρκαστικό υπενιγμό για το σκύλο του Οδυσσέα, τον Άργο.
1: Μήνυμα έστειλε, δεν ήταν παρέμβαση. Εγώ το διάβασα το μήνυμα, το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Αυτό το μήνυμα.
1: Το σαρκαστικό του. Εντάξει, εγώ το βρήκα πολύ χιουμοριστικό το μήνυμα, γιατί.
2: Ναι, εντάξει. Να το δούμε και αυτό. Από πλευράς χιούμορ, αν θέλετε. Λοιπόν, ναι, θέλω να μιλήσω μια άλλη φορά, λοιπόν. Έτσι.
1: Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τη μία, έχετε στείλει. Δεν θα τα προλάβω. Τα μηνύματα σίγουρα δεν θα τα προλάβω όλα. Έλα, ξηρομερίτη, καλή εβδομάδα.
10: Γεια σου, ρε φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Έχει στείλει για μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω.
10: Θες να πάρω αύριο εγώ να προλάβω.
1: Όχι, λοιπόν. Πάμε κανονικά. Πάμε.
10: Σίγουρα.
1: Αμέ.
10: Έλα, γιατί εγώ το πέρασα το Σταυροδρόμι τώρα και κάνω κύκλο, σαν διαολάκος.
1: Το έχεις περάσει μια μισή ώρα τώρα.
10: Καλά.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Πάμε.
10: Έχω κάνει κύκλο και πάω να κάνω και άλλο κύκλο.
1: Το πήρες τα μάξι?
10: Όχι, μωρό, που να το πάρω τα μάξι. Έχω μπλέξει άσχημα.
1: Μάλιστα.
10: Εντάξει, πάω για ολική καταστροφή.
1: Αυτό που μου έλεγες και η αντικατάσταση.
10: Ναι, αλλά πρέπει να πάρω ηλεκτρικό. Ναι, και αν θα πάρω ηλεκτρικό τώρα, δεν ξέρουμε, επειδή το αμάξι περνάει τη δεκαετία και θα πρέπει να βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη και να βάλω 40 χιλιάρικα να αγοράσω αυτοκίνητο. Με υποχρεώνει όμως να αγοράσω ηλεκτρικό.
1: Ναι.
10: Έτσι, έχω τα 40 ο έρμος. Πού στο διάλογο θα τα βρω? Όταν με υποχρεώνεις, φίλε μου, εντάξει, okay, μου δώσεις παράταση. Τώρα εγώ που μένω εκτός, τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω, πώς θα βγάλω μεροκάματο, πώς θα γεμίσει η τσέπη μου και αταΐσω την οικογένειά μου. Από πού?
1: Συγγνώμη, τώρα δεν. Εντάξει, δεν είναι κομψό που θα. Προφανώς δεν τα έχεις τα 40.
10: Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις.
1: Δεν ξέρω όμως, ξηρομερίτη. Δεν ξέρω τα οικονομικά του καθενός.
10: Αυτή τη στιγμή μου χάλασε το αυτοκίνητο. Ναι. Μου βγαίνει ολική. Τα μάξι είναι παλιό. Η ασφαλιστική, ξέρω εγώ, θα μου δώσει 2-3 χιλιάρικα μου το βγάλει ολική.
1: Πόσο το έχεις ασφαλίσει?
10: Ε?
1: Τόσο το έχεις ασφαλίσει?
10: Δεν στο βγάζει η ασφάλεια όσο το έχεις ασφαλίσει, φίλε. Το βγάζει με την τρέχουσα τιμή αγοράς.
1: Αλήθεια.
10: Βέβαια, όταν το συγκεκριμένο αμάξι είναι, περνάει τη 15 ετία.
1: Συγγνώμη, και τότε γιατί τα ασφαλίζεις για ένα ποσό όχι?
10: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Μανώλη.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Γιατί ασφαλίζει ένα αμάξι έναντι ενός ποσού χ.
10: Ναι, μπορεί να γράφει το ασφάλιστρο ότι είσαι ασφαλισμένος, ξέρω εγώ, για ένα τάδε ποσό. Ναι. Αλλά όταν είναι να αποζημιωθεί.
1: Αλλάζει κάθε φορά. Ναι, και εμένα ρε παιδί μου το αμάξι μου που είναι, πάει 20 ετίας. Είναι, ναι, το ασφάλιστρο αυτή τη στιγμή είναι στα 6-7 χιλιάρικα. Αλλά η τιμή πώληση, αν ψάξει αγγελίες, δεν ξεπερνάει τα 3 χιλιάρικα.
10: Μπράβο, εκεί θα
1: πάει. Ναι, περίμενε όμως. Εγώ γιατί πληρώνω για 7 χιλιάρικα?
10: Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα αυτό. Πήγαινε ρώτα τον ασφαλιστή.
1: Όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου, ναι.
10: Ναι, συζητάμε. Τόσα τα παντζηλίκια, ρε φίλε. Από πάνω καπέλα πληρώνουμε. Γιατί λες αυτό?
1: Ο Μπούμεραγκ λέει να πάρει ένα Bluebird.
10: Περίμενε. Γιατί με την ασφάλεια, με την ιδιωτική, έτσι, που πληρώνει. Ανάλογα με τις αποδοχές. Δηλαδή, αν ας πούμε, π.χ. παίρνεις ένα χιλιάρικο, είναι φερρυπίν 3,80-4,10 πόσο είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη και εργαζομένου. Αν παίρνεις 2 χιλιάρικα, μεγαλώνουν οι εισφορές. Αν παίρνεις 3 χιλιάρικα, μεγαλώνουν οι εισφορές. Άρα, όταν εγώ τώρα, έτσι, έχω, πες ότι παίρνω ένα καλό μηνιάτικο, ρε παιδί μου, δεν σου μιλάω τώρα για το ταξί που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πες ότι δουλεύω σε μια εταιρεία ή δουλεύω στο σταθμό. Και παίρνω, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα το μήνα. Και πληρώνω, ξέρω εγώ, 1 χιλιάρικο ασφάλεια το χρόνο.
1: Ναι.
10: Ξέρεις για πόσα λεφτά μιλάμε το.
1: Δηλαδή, περίμενε για να καταλάβω, γιατί είμαι και λίγο ντουβάρι εγώ τώρα.
10: Ναι.
1: Εγώ το έχω ασφαλισμένο για 7 χιλιάρικα. Και μου το κλέβουνε. Ναι. Θα έρθει, ναι, η ασφαλιστική και θα μου πει μετά από ένα μήνα, δύο, πόσο είναι ο χρόνος τέλος πάντων.
10: Να έχει μια ασφάλεια κλοπή για να σε αποζημιώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ασφαλ... θα μου πει πάρε 3 χιλιάρικα.
10: Βέβαια, αυτό θα σου πει.
1: Και θα σου πω, συγγνώμη, εδώ γράφει 7 το συμβόλαιο.
10: Θα σου πάλι στην αγορά τα μάξι σου.
1: Ναι, αλλά το συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο που γράφει ένα ποσό συγκεκριμένο.
10: Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Ξέχασε το. Εγώ έχω ένα κορσάκι, ξέρω εγώ, του 8 μοντέλο, το οποίο αυτή τη στιγμή, αν πάρω το πουλήσω στην αγορά, το αυτοκίνητο αυτό κάνει, ξέρω εγώ, 3 χιλιάρικα.
1: Mm.
10: Έτσι. Πες ότι έχω κάνει ασφάλεια κλοπής και γράφει. Τα 3 χιλιάρικα θα πάρω. Ό,τι πιάνει στην αγορά. Δηλαδή το ταξί μου να σου δώσω να καταλάβεις πάνω από 3 χιλιάρικα δεν πάει.
1: Ναι.
10: Και αν θα πάρω 3 χιλιάρικα θα είμαι τυχερός. Αν είναι να μου δώσει 3-2 θα μου δώσει. Λέμε τώρα, έτσι. Το θέμα μου σε μένα δεν είναι εκεί.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρεις ηλεκτρικό. Αυτό είναι το θέμα.
10: Ναι, αλλά για να πάρω, αν ήταν να πάρω ένα θερμικό, ένα πετρέλαιο, ρε φίλε, ή ένα ευρετικό, θα βρεις κανένα μεταχειρισμένο που να είναι μέσα στα πλαίσια του χρόνου. Ένα του 19, του 20.
1: Ηλεκτρικό δεν παίζει μεταχειρισμένο.
10: Τι, μεταχειρισμένο ηλεκτρικό παίζει, αλλά πού θα βρεις τις ανάλογες πιστοποιήσεις να είναι κομπλέ το αυτοκίνητο και να μην τρέχεις για βλάβες.
1: Θέλει πολύ ψάξιμο δηλαδή, ναι.
10: Βέβαια, θέλει αρκετό ψάξιμο.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Διάβαζα για τα συνεργεία τα ηλεκτρικά ότι θέλει εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικές στολές κτλ. Και πατώματα και κάτι τέτοια ισχύουν.
10: Βέβαια, πώς ισχύουν, τι λες τώρα, τους έχει βάλει και αυτούς. Υπάρχουν ηλεκτροτεχνίτες που κάνουν ειδικά σεμινάρια για να μπορούν να φτιάχνουν τα ηλεκτρικά.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό βέβαια, αλλά φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν και πολλά.
10: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάποια στιγμή, κοίτα, όταν ξεκινάει μια διαδικασία από το 26.
1: Ναι, θα πάει σιγά-σιγά εκεί, ναι. Εντάξει, σωστό.
10: Το 26 κόβω 400 αυτοκίνητα, το 27 500, το 28 δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο, φαντάζεσαι τώρα, του 16 μοντέλο, ένα 7, ένα Σκόντα, έτσι. Έχει, το 16 έχει 4 και άλλα 6, 10 χρόνια. Σε 5 χρόνια, δηλαδή το 31, κόβεται το αυτοκίνητο αυτό.
1: Ναι.
10: Και τι έχουμε τώρα, 26, 27, δηλαδή σε 5 χρόνια, γεια σας.
1: Ναι, αλλά έχεις 5 χρόνια μπροστά σου.
10: Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω, το αυτοκίνητο αυτό τώρα του μπορεί και αυτό, κοίταξε να δεις. Παίζει στην Ελλάδα, στην Ιταλία δεν παίζει τέτοιο έργο.
1: Ναι.
10: Δεν παίζει τέτοιο έργο. Δηλαδή το κόβουμε το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, στα 15 έτη. Ωραία, το κόβεις, οκ. Okay. Πάω στο ηλεκτρικό. Ωραία. Πού είναι τα λεφτά που υποσχέθηκες? 20.000 έπεσε ότι θα δώσει, ρε μαγκά μου, πού τα λεφτά αυτά?
1: Δεν τα δίνει.
10: Ρε Σιμανόλη, αφού δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά δεν έχουν πάει στους εμπόρους. Mm. Γι' αυτό και έχει δώσει παράταση για όλο το 26,
1: ναι,
10: μέχρι να βγει το πρόγραμμα. Να βγει το πρόγραμμα κανονικά, να πάει για να δώσει την επιδότηση.
1: Mm.
10: Αυτά που ανακοίνωσε.
1: Ναι.
10: Όταν δέσμευσε δηλαδή ένα κομμάτι και λέει ότι κόβονται αυτά, θα πρέπει να πούμε να βγουν αυτά. Δηλαδή είπε για μια γενναία επιδότηση των 20.000. Δηλαδή αν τα μάξι κάνει 40-20, βάζει ο αυτοκινητής 4-20 και παίρνει το αυτοκίνητο. Πού είναι αυτά?
1: Ναι.
10: Και να τώρα προέκυψε σε μένα, έτσι, που πήρα παράταση ένα χρόνο, το αυτοκίνητο με μένα κοβόταν το Μάιο του 26, έπρεπε να το κόψω. Δεν πρόλαβα να το κόψω το 25 για να πάω στο θερμικό, με έπιασε το νομοσχέδιο, τράκαρα και τώρα παίρνω χωρίς αυτοκίνητο. Είναι σαν να είμαι αστυνομικός να πάω να βγω περιπολία και να μου έχει πάρει το πιστόλι από τη ζώνη.
1: Mm.
10: Δεν μπορώ να δουλέψω τώρα, δηλαδή, ή
1: όχι,
10: πρέπει να
1: μπορείς.
10: Περιμένω μέχρι να κλείσει το 27 για να βγει το πρόγραμμα να πάρω τα λεφτά, ή θα πρέπει να βάλω το χέρι στη τσέπη.
1: Βασικά να πας στην τράπεζα για δάνειο, γιατί το χέρι τσέπη και να το...
10: Ναι. Άρα δηλαδή...
1: Και να το βάλεις, αφού μου λες ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
10: Ναι ρε φίλε, πες ότι πάω ή να σου πω κάτι, θα αναγκαστώ να αλλάξω δουλειά. Όταν λέμε, θυμάσαι μαζί κάναμε λογαριασμό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
10: Και σου λέω δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πώς θα βγουνε, δηλαδή στα λόγια, με τα λόγια, η κόρη χτίζει ανόγια και κατόγια. Εδώ στη βράση κολλάει το σίδερο. Δηλαδή εγώ τώρα ο έρμος στο διάλο θα κάνω. Έπεσα προς τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου τράκαρα. Κλείσαν τα συνεργεία, φύγανε διακοπές. Ήρθα τώρα. Περιμένω την ασφαλιστική. Τρώω χρόνο. Άντε να μου πει ότι θα το φτιάξει ο άνθρωπος. Θα το φτιάξει, έχω κάνει ένα τετράμινο. Αν όμως μου πει δεν φτιάχνεται το αυτοκίνητο, γιατί είναι μεγάλο το. Γιατί από ό,τι μου είπε ο φανατής, φίλε μου λέει με τη ζημιά που έπαθες, ξεπερνάμε τα 2,5 χιλιάρικα.
1: Ναι.
10: Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική μου το βγάζει ο δική μου. Λέει τι να σου φτιάξω, μου λέει πάρε τα λεφτά σου να αγοράσει ένα άλλο. Τι να αγοράσω εγώ? Δεν μπορώ δηλαδή να πω θα πάω σε έναν έμπορο που έχει ένα εφτάρι, ένα κορόλα ή ένα σκόντα ή οτιδήποτε εφτάρι, να του πω πόσο κάνει τα μάξι, επαγγελμα 15, πάρε 5 και βάλε μου και 10.000 γραμμάτια να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει να πάω στο ηλεκτρικό που στο μεταχειρισμένο θα πρέπει να πάω στα 25.000. Έτσι στο
1: συγγνώμη, υπάρχει... υπάρχει κανείς που βάζει ακόμα γραμμάτια?
10: Ρε φίλε, πες ότι...
1: Όχι, ρωτά από περιέργεια.
10: Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, αν έχεις και πρόσωπο, σου βάζουν. Ή πας και παίρνεις ένα δάνειο από την τράπεζα. Ή κάπως γίνεται το έργο για να μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, το ταξί είναι εργαλείο δουλειάς.
1: Ναι, σωστό.
10: Και επειδή είπες για την ασφάλεια τώρα, πριν, πρόσεξε να δεις. Τρακάρει, ας πούμε, τώρα ένα συμβατό αυτοκίνητο. Οι ασφάλειες πάντα σου κόβουν. Δηλαδή σου κάνουν περικοπή.
1: Καλά, ό,τι σου κάνουν, ναι, προφανώς. Αλλά κοίτα τώρα, μου λέει εδώ η κυρία Ιωάννα ότι είναι όπως το λες για τις ασφάλειες. Μου γράφει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, γιατί η τιμή, ξέρεις, πλέον με τις ηλεκτρονικές ασφάλειες μπαίνει αυτόματα όταν βάζεις το αυτοκίνητο.
10: Ναι.
1: Και μου λέει εδώ ο Αριστοτέλης, η ασφαλιστική εταιρεία βάζει στο συμβόλαιο την τρέχουσα τιμή του αυτοκίνητου στην αρχή του συμβολέου σου κάθε χρόνο. Δεν μπορεί μετά να σου δώσει κάτι λιγότερο, τουλάχιστον εδώ. Γιατί όταν έχεις ένα συμβόλαιο, φίλε. Είναι συμβόλαιο, γι' αυτό το παγώ.
10: Όχι, δεν σου το. Φίλε, ρώτα όπου θες την αγορά.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν αμφισβητώ αυτό που μου λες.
10: Σου δίνει την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
1: Άρα και εγώ τον επόμενο μήνα, λοιπόν, θα το ασφαλίσω για 3.000. Άρα θα πέσει και το ασφάλιστρο.
10: Ναι.
1: Τι, δεν γίνεται να πληρώνω το ίδιο ασφάλιστρο για τα.
10: Εσύ στο Ιωταχή, τι ασφάλιστρο έχεις το χρόνο, για πες μου.
1: Τι ασφάλιστρο έχω
10: το χρόνο? Κοίτα, επειδή 380 ευρώ, 400.
1: Επειδή έκανα μεικτή,
10: ναι.
1: Πληρώνω, ναι, γύρω στα 5 εκατοστάρικα.
10: Ξέρεις πόσα πληρώνω εγώ για τα ταξί?
1: Ρε φίλε, ναι, προφανώς, γιατί εσύ είσαι επαγγελματίας.
10: Και επειδή είμαι επαγγελματίας, γιατί εγώ πρέπει να πληρώνω 1.500 ευρώ ασφάλεια?
1: Όχι, γιατί είναι το δικό σου, είναι το εργαλείο της δουλειάς σου.
10: Ναι,
1: εγώ μετακινούμαι στη δουλειά μου και σε άλλες δουλειές, αλλά δεν βγάζω λεφτά από αυτό.
10: Ναι, υποτίθεται ότι εγώ είμαι αυτοκίνητο υψηλού ρούσκου και πληρώνω περισσότερα ασφάλιστρα.
1: Ναι, σωστά.
10: Ωραία. Και όταν, ας πούμε, γίνεται μια ζημιά, γίνεται περικοπή. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αν δηλαδή εγώ τσαλακώσω τη μούρη και πρέπει να βάλω δύο φανάρια τη Σκόντα, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι πανάκριβα, δεν θα μου τα βάλει. Μπορώ να βάλω φθηνότερα.
1: Τα βάλει, συμμετασιών, ναι.
10: Με το ηλεκτρικό τώρα, φιλαράκι μου, καλό. Αν γίνει ζημιά, τι γίνεται, αν η ζημιά φτάνει στα 15 χιλιάρικα ή 20, η ασφαλιστική τι θα κάνει?
1: Δεν ξέρω.
10: Θα καλύψει.
1: Δεν είναι υποχρεωμένη από τη στιγμή που είναι συμβόλαιο.
10: Μπράβο, ωραία. Για να καλύψεις αυτή την περίπτωση, φίλε μου καλέ Μανώλη,
1: ναι,
10: θα ανεβάσει τα ασφάλιστρα. Γιατί όταν θα υπάρχουν
1: συμβάσματα
10: αυτοκίνητα ηλεκτρικά και θα πρέπει να βάλει βαθιά στο το χέρι στην τσέπη οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, θα ανεβάσει τα ασφάλιστρα.
1: Σωστό.
10: Αλλά τα φυτά, για να μπορεί να καλύπτει. Ναι. Δηλαδή, σου λέω, τα πάνελ είναι κάτω στο πάτωμα. Πέφτει, ένας βαράει, κάνει ζημιά. Ο μετατροπέας σε κάποια αυτοκίνητα είναι πίσω. Έτσι. Βαράει πίσω, κάνει ζημιά. Και η ζημιά δεν είναι στο ηλεκτρικό. Δηλαδή, τι θα κάνει ένας αυτοκινητιστής που θα πάει να αγοράσει άλλο αυτοκίνητο, θα ξαναδώσει επιδότηση?
1: Ναι.
10: Κατάλαβες.
1: Μου γράφει εδώ ο κύριος Βασίλης να αναφέρεται, λέει, στον κύριο Ξηρομερίτη, μια και μου έγινε πρόσφατα, σαν ιδιώτης, λέει, βέβαια, να πάρει τα χρήματα της ασφαλιστικής σε περίπτωση ολικής και να δώσει τη διαφορά. Σαν επαγγελματία πιθανό να το συμφέρει. Ναι, το είπες, αλλά άμα είναι 40 χιλιάρικα, τι δεν είναι?
10: Μα ρε φίλε, ναι.
1: Η διαφορά είναι τεράστια.
10: Αλλά δεν μπορώ να πάρω εγώ αυτή τη στιγμή. Όχι εγώ, μπορεί να είναι και άλλοι συνάδελφοι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
10: Εγώ δεν μπορώ να πάρω θερμικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πάρω ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, δίζελ ή υβριδικό, εκτός από αμυγός ηλεκτρικό.
1: Ναι.
10: Πρέπει να πάρω αμυγός ηλεκτρικό. Υπάρχει μια εξαίρεση που με εξαιρεί, αλλά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι δεκαετίας. Αν το αυτοκίνητο
1: αυτό
10: μου εμένα
1: πάρεις
10: τώρα ήταν του 16 μοντέλο.
1: Α, δεκαετίας αυτό που αλλάζεις, που το προηγούμενο.
10: Όχι, άκουσε με, για να εξαιρεθώ από την ηλεκτροκίνηση,
1: ναι,
10: πρέπει το αυτοκίνητο που θα πάθει ολική καταστροφή
1: να είναι δεκαετίας.
10: Να είναι δεκαετία.
1: Ναι,
10: αν είναι 12 έτη, δηλαδή πρέπει να είναι αυτοκίνητο του 16 μοντέλου.
1: Ναι, δεν σε πιάνει.
10: Αν είναι του 15 ή του 14, δεν εξαιρείται.
1: Ναι, είναι σαν τα 65 χρόνια. Ναι, στα 64 δεν παίρνεις ότι είναι.
10: Ναι, πας υποχρεωτικά, ναι, ναι, για ηλεκτρικό. Το θέμα είναι στο ηλεκτρικό όμως, αυτή τη στιγμή δεν έχει περάσει ακόμα το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ότι θα πάει κατευθείαν σε εμπόρους. Δηλαδή να πάω εγώ στην Τέσλα αύριο ή στη Φόρντ ή στη Σκόντα και να πω, παιδιά, δώστε μου ένα ηλεκτρικό. Και να μου πούν οι άνθρωποι, το ηλεκτρικό αυτό κάνει 45 χιλιάρικα. Έχεις επιδότηση από το κράτος 20 και δίνεις τη διαφορά. Δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες τι λέμε?
1: Ναι, ναι.
10: Δηλαδή γίνανε τόσες απεργίες, τόσες φασαρίες.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
10: Και δεν έγινε τίποτα.
1: Άξι.
10: Γι' αυτό σου είπα ότι με τα λόγια η κόρη και αγιανόγια και κατόγια.
1: Τι αγιανόγια και κατόγια, ναι.
10: Μπράβο, ναι. Και ο Κοσμάκης έτσι πάει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή το αλουνού τώρα θα του δώσει τι θα του δώσει, αλλά το πώς θα γεμίσει την κατσαρόλα του και το πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος και θα έχει να φάει, ποιος νοιάζεται, ρε φίλε, για πες μου.
1: Δεν έχω απάντηση να σου δώσω.
10: Μα δεν μπορεί να μου δώσει κανένας απάντηση, ρε φίλε. Κανένας απάντηση.
1: Ναι.
10: Γιατί όταν θα μου πει εμένα το παιδί, ξέρω εγώ, θέλω πατέρα αυτό, τι θα του πω? Δεν θα σου δώσω να πούμε να πάρει να πάρεις ένα βρακί? Δεν θα σου δώσω να πάρει να πάρεις μια μπλούζα? Και ρε φίλε, για να βγάλω μεροκάματο μετρώνει δρόμοι να πούμε 14 και 15 ώρες έξω και κάνω το σταυρό μου κάθε μέρα για να πάω ένα μεροκάματο στο σπίτι, ξέρω εγώ, έτσι, που μπορεί να είναι, τι να σου πω, 50, μπορεί να είναι και 60. Άκουσα τώρα για, για ένα αφορολόγητο στα μέτρα στους αγρότες, θα είναι μέχρι 20.000, θα είναι μόνο στους αγρότες τα 20.000, θα είναι κι αλλού.
1: Νομίζω ότι είναι, ναι, είναι μόνο για τους αγρότες και,
10: είναι
1: ναι,
10: μόνο
1: και
10: για τους αγρότες,
1: κάτι πιάνει
10: τους άλλους, τα άλλα επαγγέλματα δεν, δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν αφορολόγητο? Δηλαδή πες ότι βγάζω, ρε φίλε, 20 χιλιάρικα, σου λέω εγώ, τίμια,
11: 25, 30. Τι να μου πάρεις, ρε φίλε, από αυτό?
1: Θα σου πάρω.
11: Τι να μου πάρεις?
1: Θα σου πάρω, γιατί έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει και, έκανες και πολλές απεργίες και μας φύγες και πολύ κοντρά.
11: Ναι, ναι, σας πήγα και πολύ κοντρά. Εγώ έρμος ο Ταρίφας, εγώ φταίω. Εγώ ταξιτζής φταίω. Φίλε, άμα κάτσουμε μαζί να κάνουμε ταξιτζίδικο λογαριασμό, πίστεψέ με ότι θα τα βγάλουμε καλύτερα.
1: Μου είχες υποσχεθεί βραδινή κούρσα, τώρα δεν μπορείς.
11: Όχι.
1: Τα βλέπεις.
11: Τώρα πάρω τη γυναίκα, αλλά σου λέω, αν κάτσουμε μαζί να κάνουμε ταξιτζίδικο λογαριασμό, θα δεις ότι θα τα βγάλουμε πολύ καλύτερα από ό,τι τα βγάζουν αυτοί οι σπουδαγμένοι.
1: Λες,
11: είμαι σίγουρος, 100. Θες να κάτσουμε με χαρτί και με μολύβι να το κάνουμε?
1: Όχι τώρα, θα το κάνουμε άλλη φορά, γιατί είναι ο Νίκος από τα Γιάννησά, τον οποίο δεν θα μιλήσει βέβαια, θα του πω καλησπέρα.
11: Ναι, ναι, ναι, να με συμπαθάει ο Νίκος και χαιρετίσματα. Ναι. Χαιρετίσματα στον Νίκο, στον Μπούμεραγκ, στον Αριστοτέλη, στον Ιωσήφ, στον Πλαταμόνιο τον Βασίλη, στην κυρία Δέσποινα, σε όλο τον κόσμο, ρε φίλε, σε όλο το ακριατήριό σου.
1: Λοιπόν, άντε, καληνύχτα, Ξηρομερίτη.
11: Καληνύχτα, ρε
1: φίλε.
11: Πούμε,
1: ρε φίλε, να είσαι καλά. Καλά. Έλα, γιαγιά. Έλα, Νίκο.
12: Καλημέρα. Για. Τώρα τι να πω, ρε,
1: τίποτα,
12: παιδιά.
1: Δεν θα πεις τίποτα. Απλά σε, σε καλησπέρισα για να σε καληνυχτήσω και να σου πω. Θα... Ναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και δεν,
12: να
1: δεν θα έχουμε χρόνο.
12: Να μην την κάνουμε.
1: Όχι, δεν την καίμε, δεν την καίμε.
12: Εντάξει. Εντάξει. Χαιρετίσματα, όπως είπε ο Ξηρομερίτη, τον Ξηρομερίτη. Μπούμερα, χαιρετίσματα.
1: Εντάξει. Γεια σου, Νίκο μου.
12: Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Έλα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
12: Έλα, φιλιά.
1: Έλα, γεια. Λοιπόν, θα βάλεις ένα τραγουδάκι για το τέλος. Ναι, αρχίζω εγώ τώρα σιγά σιγά να διαβάσω 2-3 μηνύματα και θα χαιρετήσω. Λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολλά, έχει 140 μηνύματα, δεν προλαβαίνω τόσο ή άλλως. Επιτέλος, λέει ένας γνωστικός, γεια σου Ξηρομερίτη, ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος έστειλε και πριν μήνυμα. Ναι, τώρα κύριε Δημήτρη από Γάλλο, και εσείς που λέτε ότι έχει δίκιο, ξέρω. Δεν είπα εγώ δεν έχει δίκιο. Απλά. Μήπως πληρώνω. Όχι, μήπως σίγουρα πληρώνω πολλά για κάτι που δεν θα πάρω. Τόσο μου, εντάξει. Το έχω καταλάβει τι θα γίνει. Κυρία Σταυρούλα, το έγραψα αυτό για την ταινία Φιόρδ. Το σημείωσα. Δεν την έχω δει. Για να είμαι ειλικρινής. Κυρία Ρένα, τώρα το δω το μήνυμα για τον αφορισμό της Βόνητσας. Ο κύριε Γιώργο από την Αγγλία ξαναγυρνάει η συζήτηση πότε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος που έστειλε τώρα για τον Ξηρομερίτη μου έχει στείλει και πριν. Δίνεις, λέει, βήμα στους φασίστες. Δίνω βήμα, κύριε Γιώργο, σε όποιον καλεί. Δεν ξέρω εκ των προτέρων τι θα μου πει. Για κάποιους έχω μια εικόνα πάνω κάτω που κινούνται, αλλά καμιά φορά εκπλήσωμαι κι εγώ. Λέω αυτά που αισθάνομαι ότι θέλω να πω, τα λέω. Τώρα για τις ανακρίβειες που μου λέτε, ξέρετε, κάποια πράγματα τα ψάχνω κι εγώ την ώρα που κάποιος μου τα λέει. Είτε γιατί δεν τα ξέρω, είτε γιατί δεν τα θυμάμαι. Η αίσθηση που έχετε, όχι εσείς γενικώς, που έχετε ότι δεν ξέρω, μπορεί να την καλλιεργούμε και εμείς και είναι λάθος, ότι εμείς τα έχουμε όλα, τα ξέρουμε όλα και ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορούμε να τα ανακαλέσουμε στο μυαλό μας, δεν υπάρχει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ισχύει για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοιο χάρισμα, εγώ δεν το έχω. Πολλά πράγματα δεν ξέρω και αρκετά πράγματα δεν τα θυμάμαι ή δεν είμαι σίγουρος. Και όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, μπαίνω να το δω. Δηλαδή, αν μου στείλει κάποιος ακροατής, τι είναι αυτά που λέει ο Τάδε, όχι ο Ψι, ο Μέγα. Θα μπορώ να δω, μήπως. Και δεν το ξέρω, εννοώ, έτσι. Υπάρχουν πράγματα που τα ξέρω και δεν μπαίνει η λογική αμφισβήτησης. Λοιπόν. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης και νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη Λένα μας, η οποία επέστρεψε μαζί 9 με 11 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο, και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Μανώλης Καρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε ημερολογιακά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Γιατί κάθε Σεπτέμβριο, μα κάθε Σεπτέμβριο, οι Έλληνες γινόμαστε πλούσιοι.
15: Πλούσιοι.
14: Με τόσα δηλαδή τα οποία εισπράττουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
16: Εμείς πήξαμε στα λεφτά.
14: Έχουμε πήξει στα λεφτά, λοιπόν. Yeah. Πάρε δώρα. Πάρε επιδόματα, Πάρε σπίτια. Πάρε νερά που τα ρίχνει κάτω η Κάτζου.
0: Έτσι, αυτά που λες, πέφτουν και τα νερά μου, πέφτουν και τα νερά.
14: Εγώ φταίω, ρε Αμαλία μου.
0: Πού ήρθες εσύ?
14: Κάθε Σεπτέμβριο ανεβαίνει όποιος είναι πρωθυπουργός, όποιος είναι αρχηγός της σημαντικής αντιπολίτευσης.
0: Θα συμφωνήσω.
14: Οι ηγέτες όλων των κομμάτων και δίνουνε. Δίνουνε.
0: Ναι. Απλώς να πω ότι τώρα σε προνομιακή θέση είναι ο πρωθυπουργός, γιατί ο πρωθυπουργός έχει το ταμείο. Δηλαδή κυβερνάει και το ταμείο. Ξέρει πόσο βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν, δεν έχει το ταμείο. Άρα θέλω να πω ότι εντάξει, λες, οι άλλοι τάζουν, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση που ανεβαίνει πάνω έχει το ταμείο, άρα βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση. Αυτό είναι λογικό. Ακούσαμε πολλά και θα ακούσουμε και άλλα, γιατί είναι το Σαββατοκύριακο, το επόμενο του κ. Ανδρουλάκη. Και θα ανέβει 9 Σεπτεμβρίου για τη συνέντευξη τύπου και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα θα ακούσουμε και άλλα.
14: Ακούμε να πάρουμε και άλλα δηλαδή.
0: Ναι.
14: Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο αυτά που πήραμε.
0: Όχι, να πάρεις κι άλλα.
14: Θα πάρουμε κι άλλα.
15: Πάρε κόσμε, περάστε κύριε.
14: Όλοι θα πάρετε.
0: Μην τζακώνεστε. Μην τζακώνεστε, γιατί για όλους έχει ο μπαχτσές, από εγώ.
14: Τώρα όπως το λες έτσι το μην τζακώνεστε, όλοι θα πάρετε.
15: Περάστε, περάστε κύριε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά στα μία κύριε. Μην μιλείτε συνοστισμό, διότι ο συνοστισμός φέρνει τη γρήπη.
14: Παιδιά, προσοχή και στη γρήπη. Σιγά σιγά, εντάξει, να πάρουμε λεφτά, αλλά μην κολλήσουμε και καμιά γρήπη.
0: Εντάξει, τα λεφτά τα θέλουμε όμως.
14: Τα θέλουμε.
0: Τα θες και εσύ τα λεφτά.
14: Εννοείται,
0: τα
14: όλοι τα θέλουμε.
0: Πώς θα γίνει?
14: Εγώ δεν τα θέλω. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Εντάξει, αυτό το Σεπτέμβριο αυτό είναι ζεστό. Έτσι, εντάξει.
14: Στο βράδυ, ρε παιδί,
0: σκάσαμε και στη Θεσσαλονίκη, σκάσαμε. Σου λέω γιατί. Άρτη, εγώ αφιχθή από την. Άρτη, τώρα εντάξει.
14: Καλά, άργα. Κάνω καταγγελία στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
14: δεν έφερε παιδιά.
0: Έχει δίκιο που με καταγγέλνει, αλλά είμαι τόσο
14: ούτε
0: κουρασμένη.
14: Ούτε κουρκουμπίνι δεν έφερε.
0: Ναι, και επίση τα τρίγωνα Παναοράματο και να τα έπαιρνα, δεν θα άντεχαν από τη ζέστη που είχα, γιατί πάντα φέρνω.
14: Πέρσι δηλαδή πώ άντεξαν.
0: Δεν είχε τόσο ζέστη.
14: Δεν είχε τόσο ζέστη.
0: Αλήθεια λέω.
14: Τίποτα, παιδιά, τίποτα. Ούτε τριγωνάκι. Μόνη της τα κατασπάραξε όλα στη Θεσσαλονίκη. Έχω πληροφορίες εγώ.
0: Ναι, έχεις πληροφορίες. Τι κατασπάραξε?
14: Έφαγε εκεί, γύρους έφαγε. Σουτζουκάκια έφαγε. Κεμπάπ έφαγε. Τρίγωνα, μπουγάτσες, τίποτα δεν άφησε. Ψάχναν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έκθεση. Τα είχε σαρώσει όλα η Κάτζου.
0: Μόνο αυτά λες. Ότι έτρεχα σαν το. Ήταν ένα δικατάρα, δεν το λες.
14: Κατάλαβα, για δουλειά δεν πήγε.
0: Για δουλειά πήγα, εντάξει. Για δουλειά. Η Θεσσαλονίκη πάντα είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μένα, για όλους τους συναδέλφους που ήταν πάρα πολύ εκεί από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν πάρα πολύ κουραστική και αυτό είναι αλήθεια.
14: Φυσικά. Θα μας μεταφέρει λοιπόν η Αμαλία
0: το κλίμα. Ναι.
14: Από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα αναφερθούμε εκτενώς και στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη από κοινωνικούς εταίρους και από τους πολίτες στο άκουσμα αυτών των μέτρων. Και φυσικά όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.
0: Εντάξει, και την πολιτική, γιατί είχε και πολιτική και έντονη πολιτική χρειά η συγκεκριμένη ΔΕΘ. Είναι η ΔΕΘ πριν τις εκλογές, δεν είναι κάτι απλό. Άρα είχε και πολιτικά μηνύματα, ξεκάθαρα. Τα έστειλε ο Πρωθυπουργός προς πάσα κατεύθυνση. Εγώ όμως θα μείνω στα μέτρα και θα μείνουμε, γιατί ο Ιωσήφ έχει κάνει όπως πάντα την προεργασία όλη για να δούμε τα μέτρα. Γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα των ακροατών που ζητούν διευκρινήσεις. Σήμερα, αύριο θα έχω περισσότερο να πω, γιατί υπάρχει μια εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, επειδή κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορούσαν να υποθούν, εντάξει, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί έγινε ξεδίπλωσε το σχέδιο ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό πακέτο. Σήμερα που θα ακούσουμε τις διευκρινήσεις, αύριο θα έχουμε πιο πολλά να σας πούμε.
14: Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
14: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα στις 10 το πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου θα είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Οπότε ξεκινάει και επίσημα αυτή η νέα ραδιοφωνική περίοδος. Πολύ ζεστή, όπως μας είπε η Αμαλία, και χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Το βράδυ ήταν δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή, χθες το βράδυ ένιωσα ζέστη.
0: Και εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στη Θεσσαλονίκη είχε και πάρα πολύ υγρασία. Το κλίμα έχει, είναι και υγρό. Και την αισθανόσαν πολύ περισσότερα σε σχέση με την Αθήνα.
14: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα. Κασιανή, να χαιρόμαστε την Κασιανή βραχά.
0: Βεβαίως την Κασιανή μας.
14: Χρόνια πολλά, γιορτάζει και ο Σόζον.
0: Ο Σόζον εαυτό σωθήτων.
14: Είναι του Αγίου Σόζοντος σήμερα.
0: Μάλιστα.
14: Να βάλει το χέρι του λοιπόν. Μπας και σωθούμε αφού είναι του Αγίου Σόζοντος.
17: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα.
14: Ναι, αλλά είναι ο Σόζον. Δεν ξέρεις καμιά φορά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάμε για τις πρώτες καλημέρες, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται ήδη βροχή τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό, καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Καλημέρα και στην Αρετή, η οποία κάνει διακοπές στα Κανάρια νησιά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αρετή. Αλλά όπως πολύ σωστά επισήμανε η Αμαλία, τα πρώτα μηνύματα που έρχονται είναι σχετικά με τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σάββατο στην ομιλία και την Κυριακή σε συνέντευξη τύπου από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δώσουμε ένα περίγραμμα των οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και να επανέλθουμε για να κάνουμε τον σχολιασμό και να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν. Τα μέτρα λοιπόν σε ένα μάζεμα περίπου ενός λεπτού.
18: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο. Σταξιούχοι, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Στο πεδίο του δημογραφικού, μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Το 2027 ο κατώτατος θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το περίγραμμα, τα βασικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ κρατώ το 300 που γίνεται 400 για τους συνταξιούχους, αυτή η ενίσχυση που είναι μόνιμη και που αφορά μια κατηγορία πολιτών που έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Επειδή έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, όχι, δεν έχει αλλάξει το ηλικιακό όριο, είναι η άνω των 65, όμως δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα αυξηθεί περίμετρος, γιατί από τη μία μένει και διαφωνώ και το έχω πει για το ηλικιακό όριο των 65, παραμένει το ίδιο, όμως καθώς δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια θα μπουν πιο πολύ σε αυτή την ενίσχυση. Είναι 400 ευρώ, είναι μόνιμο το μέτρο και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο όπως δίνεται. Άρα το Νοέμβριο οι συνταξιούχοι που είναι οι δικαιούχοι θα πάρουν αντί 250-300 ευρώ, θα πάρουν 400 ευρώ, δηλαδή κοντά στην εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ. Κρατώ και το φορολόγιο για τους αγρότες στα 20.000 ευρώ που είναι. Μιλώντας με κάποιους ανθρώπους από τον αγροτικό κόσμο εκεί στη Θεσσαλονίκη, μόνο ότι είναι θετικό το μέτρο. Γιατί δεν είναι πολλοί αγρότες που βγάζουν πάνω από 20.000 ευρώ. Ακόμα όμως και 30 να βγάζεις. Τα πρώτα 20.000 ευρώ είναι φορολόγητα. 20.000 ευρώ αφορολόγητα για τους τριτέκνους. Θα περίμενα να ακούσω κάτι πιο γενναίο εκεί, πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω αν ένας τριτέκνος με 20.000 ευρώ. Ρε παιδί μου, με έχεις τρία παιδιά, 20.000 ευρώ μπορείς να ζήσεις.
14: Τους άκουσα επιφυλακτικούς.
0: Ναι,
14: τους
0: δεν λέω ότι δεν είναι θετικό όμως, είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά λέω ίσως έπρεπε να είναι παραπάνω το ποσό.
14: Είναι πιο ικανοποιημένη η Πολυτεκνή με την αύξηση του πολυτεκνικού επιδόματος.
0: Εκεί με τα επιδόματα
14: γίνει 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Ακριβώς.
14: Εκεί πέρα υπάρχει μια ικανοποίηση, αλλά οι Τρίτεκνοι λένε ότι αυτή η ενίσχυση, δηλαδή με τη μείωση της φορολογίας, είναι σχεδόν μηδαμινή. Αυτό λένε οι Τρίτεκνοι.
0: Να σας δώσω λίγα νούμερα. Περίπου είναι 47.000 οι αγρότες που θα δουν μηδενικό συντελεστή ως τα 20.000 ευρώ. 1,1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, πάνω από το 90% εκμεταλλευτές ταξί με μισή άδεια, θα είναι και από τους ωφελημένους. 40.000 δικαιούχοι στεγαστικών δανείων, σπίτι μου 3, γιατί και για το σπίτι ανακοινώθηκε το σπίτι μου 3. 87.000 περίπου τρίτη εγνή που θα δουν μείωση φόρου λόγω του αφορολόγητου. Θα έχουμε 270.000 συνταξιούχους άνω των 65 που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδημα και τώρα θα το πάρουν και θα πάρουν απευθείας 400 ευρώ. Είναι αυτό που σου είπα για τα συνδυματικά. Άρα θα έχουμε την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που θα λάβουν το 400. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ. 218.000 άτομα αναπηρία. Τα επιδόματά τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους με προβλήματα. Με τη αριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, και αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από ένφια για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2.000-2.200 κατοίκους. Και βέβαιως, το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους, ας το πούμε ένα τύπο. Τύπο δώρου, που δεν είναι, αλλά αυτό θα γίνει από το Δεκέμβριο
14: του 27,
0: και εκεί ακούγονται γκρίνιες.
14: Εκεί λοιπόν υπάρχει γκρίνια.
0: Εντάξει.
14: Υπάρχει γκρίνια, γιατί το πρώτο το οποίο λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ότι εμείς αυτό που ζητάμε είναι η επαναφορά των δώρων και όχι ένα επίδομα. Θέλουμε να πάρουμε πίσω τα δώρα τα οποία μας έχουν κόψει στα μνημονιακά χρόνια. Και ταυτόχρονα το γεγονός που μόλις ανέφερες, ότι αυτή η ενίσχυση για τους δημοσίους υπαλλήλους των 500 ευρώ θα έρθει από το Δεκέμβριο του 2027 και όχι από το Δεκέμβριο του 2026. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση το Νοέμβριο.
0: Τώρα, του 2026, την αυξημένη ενίσχυση.
14: Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο.
0: Κοίτα, επειδή έτυχε στο ξενοδοχείο που διέμενα να μένει και ο κ. Τσίγκας, είναι ο πρώτος εργαζομένος του προσδοστικού σώματος, αν θυμάμαι καλά, και έκανα μια συζήτηση και ο ίδιος μου είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι όχι από τα 500 ευρώ, αλλά ότι θα τα λάβουν το Δεκέμβριο του 2027.
14: Και κοίτα να δεις, τώρα έρχεται ένα μήνυμα από την Ευαγγελία και λέει, να διευκρινίσουμε, γιατί θα το έλεγα, λέει αυτό, ότι δεδομένο ότι τα 500 ευρώ στους δημοσίους θα δοθεί το 27 το Δεκέμβριο, δηλαδή ψηφίστε με αν θέλετε, γιατί το Δεκέμβριο του 26 ας πούμε ότι δεν τα χρειάζεστε. Πώς το εκλαμβάνει κάποιος ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος? Δηλαδή, μόλις τώρα ήρθε αυτό το μήνυμα από την Ευαγγελία. Καλή σου ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε.
14: Εκπρόσωπο
0: τύπου του Πασόκ και στέλνει ένα μήνυμα. Λέει τη αριθμική αναπροσαρμογή των προνοιακών επιδομάτων, πρόταση του Πασόκ που έχουμε καταθέσει με τρεις τροπολογίες που έχει απορρίψει η κυβέρνηση. Αυτό μας έστειλε ως μήνυμα ο κ. Τσουκαλάς και το μεταφέρουμε. Γενικώς υπάρχει έτσι.
14: Υπάρχει μια κόντρα, γιατί σου λέει το Πασόκ για παράδειγμα. Έτσι. Όταν είπα εγώ ότι θα δώσω 13η σύνταξη, εσύ μου είπες ότι δεν βγαίνει, αλλά δίνεις την ενίσχυση των 400 ευρώ.
0: Άλλο, λέει, η κυβέρνηση όμως δεν δίνω σύνταξη μισή.
14: Ναι, αλλά δίνεις μία ενίσχυση 400 ευρώ που είναι κοντά στην εθνική σύνταξη. Ναι. Όταν σου λέει, είπα εγώ για 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Σε βάθος τριετίας.
14: Ναι, εσύ δίνεις τώρα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι ένα ποσό σχετικά κοντά σε ένα δώρο, σε έναν 13ο μισθό. Υπάρχει αυτή η κόντρα η οποία θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες και από εκεί και πέρα και ο κατώτατος μισθός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και τον ακούσατε, τον Απρίλιο θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει τα 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός.
0: Ακριβώς.
14: Χιλιάρικο λοιπόν ο κατώτατος μισθός, κάτι τέτοιο έχει υποσχεθεί και ο Άλεξ Τσίπρας. Πάμε λοιπόν για κατώτατο μισθό 1000 ευρώ.
19: Χιλιάρικο. Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
14: Ναι, θα είναι σαν ηλιοβασίλεμα. Θα είναι ο κατώτατος μισθός των 1000 ευρώ.
0: Κοιτάξτε, επειδή στέλνουν μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές και τους ευχαριστούμε. Το ένα έχει να κάνει με το ηλικιακό όριο για την ενίσχυση στους συνταξιούχους, στα 65 έτη. Έχουν δίκιο. Σου λέει σε ποια άλλη χώρα υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όμως πέρα από αυτό, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούν. Το ηλικιακό όριο. Σίγουρα δεν λέω να είναι, δεν μπορεί να είναι για όλους τους συνταξιούχους. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάρει σύνταξη στα 55 του. Για ειδικούς λόγους ή δεν ξέρω τι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν αντέχει και ο υπερβολογισμός. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Όμως, αυτός που είναι 64 ή 63, θα μου πείτε τώρα, θα μου πούνε στην κυβέρνηση. Ναι, κυρία Κάτζου, αν είναι να δώσουμε στο 64, αυτός που είναι 63 θα παραπονεθεί. Στο 63, 62. Κάπως έτσι πάει. Και βεβαίως πάρα πολλά μηνύματα σου λέει γιατί για το δώρο αυτό στους δημοσίους υπαλλήλους δεν το δίνω από το Δεκέμβριο του 26. Αυτό λειτουργεί λίγο εκβιαστικά. Δηλαδή, ψηφίστε μας για να σας δώσουμε τα 500 ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι το έκανε με αυτό το σκεπτικό ο Πρωθυπουργός. Απλώς βάλανε με το οικονομικό επιτελείο κάτω τα κουκιά και είδαν πώς βγαίνουν. Και αποφασίσανε αυτό το 500άρικο να το δώσουν το Δεκέμβριο του 27. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι αυτό είναι εκβιαστικό. Εγώ όμως λέω ποια είναι, θεωρώ ότι είναι πώς αποφασίστηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σου λέει δεν γίνεται να τα δώσουμε όλα μαζί. Δεν πρέπει να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία. Πάμε έτσι.
14: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις που όπως σας είπαμε υπάρχουν από τις επαγγελματικές ομάδες. Αλλά θα σταθούμε και σε ένα ακόμη μέτρο το οποίο έχει συζητηθεί πολύ και έχει να κάνει με αυτόν τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται από εδώ και στο εξής. Μιλάμε για έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το μέτρο, σε χωριστά, γιατί και εκεί υπήρξε μια κόντρα, αλλά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, μαζί φυσικά όπως σας είπα και με τις αντιδράσεις, αλλά και με τα δικά σας μηνύματα στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το μπάτζετ, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντιση για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχει φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
14: Και επειδή πλέον μπαίνουμε σε κανονικότητα την Παρασκευή, μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν και τα σχολεία. 11 ναι, Σεπτεμβρίου, βέβαια, έτσι. Ναι. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Η ώρα πλησιάζει 8 και 25, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο
0: για να συζητήσουμε και άλλα για τα οικονομικά και τα μέτρα και τα υπόλοιπα τα πολιτικά.
14: Και για τα μέτρα.
0: Στέλνετε μας τα μηνύματά σας αν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε κάποιες απορίες που έχετε. Αλλιώς αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

0: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Θα πούμε και άλλα για τα οικονομικά μέτρα και τα υπόλοιπα τα πολιτικά.
0: Και για τα μέτρα.
1: Θέλετε μας τα μηνύματά σας, αν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε κάποιες απορίες που έχετε. Αλλιώς αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Το ποσό, το καταλαβαίνω, είναι και αυτό μια ενίσχυση και δεν είναι μια μικρή. Να μου πεις τώρα μέσω όλα αυτά που έχουν κοπεί. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Από την άλλη όμως είναι 500 ευρώ. Γιώργο μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα είναι από τα σημαντικότερα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και όλες τις οικογένειες, να σου πω ότι να ακούσουμε σήμερα, θα το ξαναπώ, την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο στις 12 και θα έχουμε και κριτήρια κτλ. Για να δούμε πού θα κινηθεί το Σπίτι μου 3, έτσι, και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως.
12: Καλημέρα και στο Χρήστο. Τελικά λέει έναν μισθωτό με μισθό πάνω από τον κατώτατο. Τον αφορά κάποιο από αυτά τα μέτρα ή απλά ασχολήθηκε κανείς με αυτή την τεράστια κατηγορία πολιτών? Καλημέρα Χρήστο. Αυτό το οποίο λέγαμε, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, θα παρασύρει και άλλα,
11: ακριβώς,
12: πράγματα όπως είναι οι τριετίες για παράδειγμα, και θα υπάρξουν και αυξήσεις για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
11: Κυρία Μαρία, με όλο το σεβασμό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, κυρία Μαρία, τι λέει, γιατί κάποιος που είναι, έχει βγει στα 55 του σε σύνταξη, αλλά έχει συμπληρώσει 37 χρόνια ή 40, δεν μένει εκτός της ενίσχυσης? Και ότι αυτοί οι άνθρωποι, θα συμφωνήσω. Απλώς λέω τι λένε από την κυβέρνηση. Λένε ότι υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δοθεί, μάλλον δεν γίνεται να δοθεί σε όλους. Δεν έχω εγώ το ταμείο του κράτους. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Μαρία, όπως το θέτει, έχει δίκιο. Σου λέει αυτός που βγήκε στα 55 του, αλλά είχε 40 χρόνια ή 37 χρόνια. Δεν δικαιούται, δεν έχει πληρώσει τις φορές. Έχει πληρώσει. Έχει δίκιο.
12: Πολλά μηνύματα και από ταξιτζίδες.
11: Ναι.
12: Ακούσαμε κάτι για εκείνους.
11: Λοιπόν, να πω λοιπόν, επειδή έχει προκύψει θέμα με τους φίλους μας τους οδηγούς ταξί και δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο, σήμερα σήμερα και κυρίως νομίζω σαν αφορά το τεκμαρτό ή τα τεκμήρια που έχουν να κάνουν με τη συνειδιοκτησία, θα ξεκαθαριστεί αυτό στην εξειδίκευση των μέτρων. Δηλαδή θα είναι συγκεκριμένα αυτά που θα πει το οικονομικό επιτελείο για τους φίλους μας, τους οδηγούς ταξί. Είναι και αυτοί μεταξύ των ωφελημένων από τα μέτρα, από το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Καθίστε να ακούσουμε την εξειδίκευση και θα είμαστε εδώ αύριο και θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί οδηγοί ταξί, για να ξέρετε κι εσείς πού θα ελαφρυνθείτε, σε ποιο ποσοστό.
12: Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, υπάρχουν ήδη πρώτες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν τους καλύπτουν τα μέτρα τα οποία άκουσαν στη ΔΕΘ.
13: Έχουμε άδεια χέρια από τη Δευτέρα εκ Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, δεν ακούστηκε ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια εποχή όπου ακρίβεια, ενέργεια, στέγη δημιουργούν τεράστιες πιέσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει απ' έξω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
14: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση τουλάχιστον στο τεκμαρτό και το φόρο προκαταβολόμενο.
11: Λοιπόν, επειδή το ακούσανε για ταξί, να σας πω λοιπόν τι προβλέπετε, γιατί και μετά θα πούμε και τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Προβλέπεται η προσαρμογή του τεκμηρίου, ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%. Παράλληλα, εξαιρούνται, λέει, από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί σε περιπτώσεις που προκύπτουν μεταξύ άλλων από κληρονομική διαδοχή μετά το θάνατο του γονέα. Άρα προβλέπεται προσαρμογή του τεκμήριου ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Αυτό καταλαβαίνω. Αν έχεις το 30% θα πληρώσεις τεκμήριο ή θα μειωθεί. Αν έχεις το 50% θα μειωθεί κατά 50% το τεκμήριο. Είναι σημαντικό.
12: Πάντως, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ακούσαμε και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου,
11: ναι.
12: Υπάρχει λοιπόν γκρίνια στους μικρομεσαίους και για το τεκμαρτό. Και για τα τεκμήρια δηλαδή,
11: ναι, ναι.
12: Έτσι, και για την προκαταβολή φόρου.
11: Ναι, και ο Κωνσταντίνος το έγραψε τώρα.
12: Και για το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο καταργείται σε όλη τη χώρα πλην της Αττικής. Δηλαδή θα καταργηθεί το 2027 σε όλη τη χώρα.
11: Θα μειωθεί στην Αττική.
12: Θα μειωθεί
11: 50% στην Αττική.
12: 50%.
11: Και το 28 θα καταργηθεί και στην Αττική.
12: Ναι. Υπάρχει γκρίνια λοιπόν γι' αυτό.
11: Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει.
12: Και
11: υπάρχει
12: για τα τεκμήρια, ναι. Αλλά και για την προκαταβολή φόρου, η οποία μειώθηκε από το 55% στο 50%. Αντιδράσεις και από τους συνταξιούχους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι εμείς θέλουμε επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης αντίστοιχα. Ενώ δυσαρεστημένοι δηλώνουν και οι στρατιωτικοί και οι ένστολοι, και ταυτόχρονα οι τρίτεκνοι λένε ότι αυτός ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ είναι μια μηδανική βοήθεια προς τις οικογένειες των τριτέκνων, και από την άλλη ικανοποίηση εμφανίζονται να έχουν οι πολυτεκνοί για την αύξηση των πολυτεχνικών επιδομάτων 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι αγρότες επίσης αφορολόγητο 20.000 ευρώ, ενώ για τους κτηνοτρόφους δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο.
11: Όχι, γιατί ο Πρωθυπουργός από το βιβλίο τι είπε, ότι δεσμεύεται ο ίδιος το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί ένα ολιστικό σχέδιο για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί ζημία και από τον αυθόδη πυρετό, έτσι, και έχουν καταστραφεί κοπάδια και την ευλογιά, και ότι θα παρουσιαστεί σύντομα και θα αναπληρωθεί πλήρως το ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε. Αυτό άκουσα και ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
12: Δεσμεύτηκε προσωπικά για την ανασύσταση των κοπαδιών. Είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της ελληνικής προεδρίας. Αλλά από εκεί και πέρα οι κτηνοτρόφοι δεν άκουσαν κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουν για να δουν. Και εμείς περιμένουμε να μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας. Πώς πάμε από κίνηση, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πω αναλυτικά. Άλλη υποδοχή περίμενα όμως σχετικά με την τριάρα
12: στη δεύτερη ώρα, γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα θα αναφερθώ και στα αθλητικά δρόμενα.
15: Ωραία. Πάμε στην κίνηση δηλαδή. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίδι εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνδος Συγκρού από το ύψος Καλυθέας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Ζωγράφου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Είναι κλειστή δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμμο Περιφερειακή Σεγάλεο μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φυλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμμο μεταμόρφωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ενημερώσουμε ότι είναι σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί και έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας. Έχουμε και καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας και τουλάχιστον 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
12: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση, Παναγιώτη Βολάνη.
11: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
12: Να είσαι καλά, επιστρέψαμε σε κανονικότητα.
11: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μείωση προκαταβολής φόρου από το 55 στο 50. Πάρα πολλά μηνύματα και ξέρεις, μηνύματα που λένε ότι αυτό είναι μια σταγόνα. Δεν κάνει κάτι. Σου λέει τι 55, τι 50. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση δεν πήρε, θέλω να πω, μια γενναία απόφαση να τη μειώσει σημαντικά ή να την καταργήσει. Έστω να τη μειώσει, το 5%, όπως λένε οι φίλοι μας εδώ που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό που δεν κάνει τη διαφορά. Αυτό λένε.
12: Βέβαια υπήρξε και η απάντηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι δώσαμε αυτά τα οποία μπορούμε, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους. Χαρακτηριστικά σε ερώτηση χθες στη συνέντευξη είπε: λυπάμαι που δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε γιατί αυτό είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε όταν λέμε top, top, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει φυσικά στα Lidl.
11: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεντυψάστε ξέγνιαστα.
12: Αμαλία μου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά.
11: Βέβαια.
12: Αλλά και με την τραγωδία. Με την τραγωδία στην Τανάγρα, εκεί όπου χάσαμε δύο πιλότους. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κωτή, Αμαλία μου, και βλέπω ένα κύμα ενθουσιασμού εδώ στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο email του Αληθινού Ραδιοφώνου, στο studio3.gr. Είναι ενθουσιασμένοι οι συμπολίτες μας, όπως βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φυσικά θα αναφερθούμε και στις πολιτικές κόντρες οι οποίες έχουν προκύψει από την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, και για τον Αντώνη Σαμάρα και για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Έχουμε να πούμε πολλά, όπως και για την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία, στη Γερμανία, που στέλνει ένα πολύ πολύ δυνατό σήμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα που θα ξεδιπλώσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα, ναι, με τα μέτρα, είχαμε αναφερθεί σε αυτόν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, ναι, ναι, στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
2: Ναι, έχει συζητηθεί πολύ αυτό το μέτρο και συζητιέται. Νομίζω ότι το κάναν στην κυβέρνηση ακριβώς για να αποκτήσουμε αποτιμητική κουλτούρα. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το κράτος θα καταθέτει 1 ευρώ έως 1.200 ευρώ το χρόνο μέχρι την ενηλικίωση. Το αν το ποσό το 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Γι' αυτό βγαίνει τα 60.000 ευρώ, γιατί πολλοί με ρωτούσαν πώς βγαίνει. Βγαίνει και γι' αυτό.
0: Επίσης βγαίνει γιατί προφανώς αυτά τα χρήματα θα μπουν σε ένα λογαριασμό.
2: Και θα αυξάνονται με το βάση του επιτελείου.
0: Ακριβώς, όπου θα επενδυθούν και ακριβώς θα υπάρχει και το ανάλογο κέρδος.
2: Εντάξει. Οπότε αυτό είναι καλό, είναι θετικό.
0: Είναι θετικό μέτρο.
2: Είναι θετικό μέτρο.
0: Είναι θετικό μέτρο, και να πούμε, επειδή έχει προκύψει μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί, ναι, το Πασόκ είπε ότι αυτό το μέτρο.
2: Ρωτήθηκε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς. Είχε ανακοινωθεί από την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά το 2018. Η Φόφη Γεννηματά τότε είχε προτείνει έναν αποταμιευτικό λογαριασμό για κάθε παιδί το οποίο θα γεννιέται. Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη, είπε δεν το θυμάμαι, αλλά αν έτσι είναι, που δεν το αφισβητώ, ήταν πολύ καλή αυτή η πρόταση και ορίστε να που τώρα έρχεται η ώρα για να την εφαρμόσουμε. Είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο είναι θετικό, ώστε τα παιδιά στα 18 τους χρόνια να έχουν μια βάση, να έχουν έναν βατήρα για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Από την άλλη βέβαια υπάρχει το ερώτημα ότι πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν στην άκρη 100 ευρώ το μήνα.
2: Εντάξει, μπορεί να βάζεις όμως και 50.
0: Εντάξει, αν έχεις ένα παιδί. Αν, ναι, έχεις δύο παιδιά.
2: Ναι, ή τρία. Αυτό.
0: Εκεί τι γίνεται? Αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο.
2: Ναι, καλό μέτρο
0: το συγκεκριμένο.
2: Και δημιουργεί και, ξαναλέω, και καλλιεργεί μια αποταμιευτική κουλτούρα που δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα και λόγω των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης.
0: Μα πώς να υπάρξει, Αμαλία?
2: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς να υπάρξει.
2: Αυτό είναι.
0: Με αυτά που έχει περάσει αυτός ο λαός από το 2010 και μετά, τι αποταμιευτική κουλτούρα να έχει? Εδώ δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
2: Εντάξει, διαλύθηκε το ΑΕΠ της χώρας, διαλύθηκαν οι ζωές των ανθρώπων, έτσι, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δύσκολα κάποιος μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, που δεν είναι μόνο 10 χρόνια, γιατί έχουμε και τα πόνερα. Έτσι, ακόμα έχουμε μνημονιακούς φόρους. Ακόμα τους πληρώνουμε. Λοιπόν, είναι δύσκολο.
0: Πάντως είναι ένα μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Να το δούμε λοιπόν και στην εξειδίκευσή του πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Βέβαια, χθες είχαμε την τραγωδία. Είχαμε την τραγωδία στην Τανάγρα. Όταν κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης συνετρίβει φάντομ της ελληνικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα δύο πιλότοι μας να χάσουν τη ζωή τους. Πάντα αυτές οι ειδήσεις μας παγώνουν, πάντα αυτές οι ειδήσεις μας σοκάρουν.
2: Και εσύ, σε μένα με έχει σοκάρει περισσότερο το ότι δεν έγινε πάνω σε έρβη, σε μια άσκηση σένα, ήταν σε ένα σοου.
0: Είναι σε ένα σοου λοιπόν. Είναι αυτές οι ιδιωτικές εκδηλώσεις, αυτά τα air shows όπως ονομάζονται, τα οποία γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνονται από το 2016. Πρώτη φορά λοιπόν το 2016 ξεκίνησε το Athens Flying Week. Τότε είχε δώσει την άδεια ο Πάνος Καμένος ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο της Θανάγρας. Έκτοτε πραγματοποιείται κάθε χρόνο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ, επειδή εντάξει, δεν τα πάω καλά και με τους εθέρες, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της επίδειξης. Βέβαια, οι άνθρωποι που λατρεύουν την αεροπορία ενδεχομένως να βρίσκουν τους λόγους, εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της επίδειξης? Μπορώ να καταλάβω η πολεμική μας αεροπορία να πραγματοποιεί επιδείξεις στις παρελάσεις, στη γιορτή της αεροπορίας στις 8 Νοεμβρίου, αλλά σε μια ιδιωτική εκδήλωση δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, αυτό γίνεται, όπως σας είπα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αν έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε μόνο για ένα λεπτό έναν πιλότο.
2: Θα πω μετά κάτι που θέλω όταν...
0: Ναι, της ελληνικής αεροπορίας, ο οποίος είχε μιλήσει στο Σταύρο Ιωαννίδη στην τηλεόραση του Sky για αυτές τις επιδείξεις που λαμβάνουν μέρος οι Έλληνες πιλότοι. Τι είχε πει λοιπόν ο Έλληνας πιλότος για αυτά τα περίφημα air shows που συμμετέχουν και οι Έλληνες?
3: Θέλει πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια και απλά ό,τι γίνεται στη δύση επίδειξης θα κάνει και οποιοδήποτε χειριστής με το αεροσκάφος σε μια, για παράδειγμα, εναέρια μάχη. Απλά τα κάνει σε μεγαλύτερο ύψος και δεν γίνονται οι λιγμοί διαδοχικά ο ένας πίσω από τον άλλον. Εμείς στην ουσία προσπαθούμε να ρηγήσουμε τις δυνατότητες του αεροσκάφους και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις εσύ, δηλαδή εσύ, το αεροσκάφος.
4: Για τα 10 λεπτά κατά τα οποία είσαι σχεδόν στα όρια στη συνέχεια, δηλαδή από τον έναν λιγμό στον άλλο.
3: Ναι.
4: Δύσκολους ελιγμούς, πολλά G.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τα G, είναι αρκετές φορές παρατεταμένα. Το αεροσκάφος το φτάνουμε στα όρια, δηλαδή από άψη θετικών και αρνητικών G. Είναι μέρος των ελιγμών, συμβολίζει τον επαγγελματισμό, την κατάρτιση και τη μαχητικότητα της πολεμικής αεροπορίας και όλων των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε όποτε πετάμε στο εσωτερικό, σε εθνικές γιορτές και τετίους, όπως είναι 28 Οκτωβρίου. Παίρνουμε μέρος και σε ελληνικά air show όπως είναι το Athens Flying Week αλλά και στο εξωτερικό.
0: Αυτά λοιπόν από έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, από έναν Έλληνα πιλότο. Η Αμαλία δεν μιλάει, αλλά η Αμαλία ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τι συμβαίνει από πρώτο χέρι, γιατί πολύ απλά ο σύντροφος της ζωής της είναι ένας Ίκαρος. Χάσαμε λοιπόν άλλους δύο από τους υπότες των εθέρων, αλλά αυτή τη φορά σε μια ιδιωτική εκδήλωση. Συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας.